0: είναι δημιουργήματα του Θεού. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Και να τελειώσω με μια όμορφη εικόνα, ότι οι άγγελοι έχουν φτιάξει έναν όμορφο θρόνο, επάνω στον οποίο θρόνο κάθεται ο Θεός και τον δοξάζουν και τον υμνούν. Γι' αυτό λέμε σε μία από τις εκφωνήσεις του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, που τον ψάλουμε στους ιερούς μας ναούς το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στα εγκόμια που λέμε, ο επιθρόνου δόξης των χερουβίμ επαναπαυόμενος. Διακόπτουμε, λέω, σε αυτό το σημείο και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την επομένη Τετάρτη να πούμε μερικά ακόμα για τους αγγέλους, τι διδάσκει η Εκκλησία μας, γιατί τους αγγέλους τους έχουμε και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Έχουμε άγγελο στην Σταύρωση του Χριστού, στη Γεθσημανή τον έχουμε. Έχουμε άγγελο στην Γέννηση. Έχουμε άγγελο στην απελευθέρωση του Αποστόλου Πέτρου από την φυλακή. Και έχουμε αγγέλους μέσα στη Θεία Λειτουργία και στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Εύχομαι ο Θεός να αγιάζει πάντα εμάς. Αμήν.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Κάποτε τον επισκέφθηκε ο Σταύρος Καλκανδής. Ήταν τετραπληγικός και αργότερα θεραπεύτηκε θαυματουργικά από τον Άγιο Νεκτάριο. Πήγε για πρώτη φορά να εξομολογηθεί. Ο γέροντας τον άκουσε και στο τέλος του έδωσε την κατάλληλη για αυτόν θεραπευτική αγωγή. Να μην κοινωνήσει για ένα χρόνο. Ο άρρωστος αντέδρασε. «Γέροντα, είμαι τιμωθάνατος και εσύ μου βάζεις τέτοιο κανόνα?» Ο γέροντας απάντησε σταθερά. «Εγώ είμαι υπεύθυνος για σένα». Ο Καλκανδής σκέφτηκε να πάει σε άλλο πνευματικό. Ζήτησε τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο. Γράφει ο ίδιος για τη συνέχεια. «Ήθελα να εφεσιβάλλω κατά κάποιο τρόπο την απόφαση. Εξομολογήθηκα λοιπόν στον πατέρα Φιλόθεο και μου λέει τα ίδια λόγια, το ίδιο επιτίμιο. Εξεπλάγιν και είπα, λες να έχουν συνεννοηθεί. Αλλά τότε υπάκουσα. Στη συμβουλευτική του τόνιζε την ανάγκη πνευματικού αγώνα. Παιδί, τώρα πρόσεχε τη ζωή σου, γιατί φεύγουμε γρήγορα από αυτόν τον κόσμο. Δούλευε τις χριστιανικές αρετές και ο Κύριος να μας φυλάει ανοιχτές τις πύλες του παραδείσου. Να είσαι οπλισμένος σαν το φρουρό με πνευματικά όπλα, γιατί κάνουμε μάχη με τον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου».

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έδειχνε στην αγωγή και καθοδήγηση των νέων. Τόνιζε με έμφαση την αξία της αγνότητας και την ανάγκη για σκληρό αγώνα κατά των σαρκικών παθών, επιθυμιών και επαναστάσεων. Γνώριζε πολύ καλά πόσο πολεμάει τους νέους το πάθος της ασελγίας. Χαλεπός γάρ ούτως ο πόλεμος και ουδέν ούτως ενοχλεί την ηλικίαν αυτήν ως τούτο το πάθος. Τούτο γάρ πάντων πλέον την νεότητα λιμένεται, δηλαδή αυτός ο πόλεμος της ακολασίας είναι σκληρός και τίποτε δεν ενοχλεί τόσο αυτή την ηλικία όσο αυτό το πάθος. Αυτό τους μολύνει περισσότερο απ' όλα. Άκουγε τους προβληματισμούς των νέων, συζητούσε μαζί τους με άνεση, τους ενίσχυε στους πειρασμούς τους, τους έδινε κατευθύνσεις, τόνιζε ότι το θέλημα του Θεού είναι η ένομος συζυγία. Οι παρεκτροπές στο θέμα αυτό στενοχωρούσαν πολύ το γέροντα και επαναλάμβανε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Φεύγετε την πορνεία. Παν αμάρτημα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν». Δηλαδή, αποφεύγετε την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα. Εκείνος όμως που πορνεύει αμαρτάνει προς το ίδιο του το σώμα. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη Χριστού?

εφιστούσε ιδιαίτερα την προσοχή των νέων στο να μην γίνονται οι ίδιοι αφορμή σκανδάλου, ούτε να υποτιμούν τους πειρασμούς και τους κινδύνους, αλλά ούτε και να υπερτιμούν τις δυνάμεις τους και να θαρεύουν εις τον εαυτόν τους. Διότι η ανθρώπινη φύση είναι στουπίον ξηρών, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και εύκολα αρπάζει φωτιά. Σε ένα γράμμα του προς μία νέα πνευματικό παιδί του, τη συμβουλεύει. Όταν ο τάδε θέλει να συζητήσει μαζί σου, έσω φιδωλεστάτη στας ομιλίες και να είστασε σαν να έχεις καρφιά εις τα πόδια σου και να θεωρείς ανάγκη να αποσυρθείς μη αντέχουσα από τον πόνον. Πολύ βλάπτεται που σε ατενίζει. Να διάκησε την ώραν εκείνην όσοι καταδιωκωμένοι υπότινος και μη έχουσα καιρόν να είπεις περισσότερα.

Επέμενε δε στην αποφυγή των προκλήσεων και αφορμών που μπορούν να οδηγήσουν στη πτώση, στην ακολασία, όπως παραδείγματος χάρη άσεμνα θεάματα, αναγνώσματα κλπ. Μια μέρα βρέθηκε σε σπίτι πνευματικών του παιδιών. Κάποια από τις αδελφές είχε αγοράσει ένα κοσμικό περιοδικό. Ο γέροντας το είδε πάνω σε ένα τραπεζάκι. Λυπήθηκε. Δεν δίστασε να το πάρει, να το σκίσει και να το πετάξει στα σκουπίδια. Έπειτα έκανε δρυμύτατες παρατηρήσεις.

προέτρεπε τους νέους να μελετούν βιβλία που αναφέρονται σε νεανικά προβλήματα και γενικότερα σε πνευματικά θέματα. Μια από τις πρώτες ερωτήσεις τους στους νέους, αλλά και σε όσους μπορούσαν να διαβάσουν, ήταν «Διαβάζεις, παιδί?». Το πρώτο βιβλίο που συνιστούσε ήταν η Αγία Γραφή. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυστηρός. Ο κύριος Γιώτα Λάμδα μας είπε: «Ο πατήρ Αθανάσιος τόνιζε ιδιαίτερα την καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα λόγια του. Να διαβάζετε κάθε μέρα ένα κεφάλαιο την Αγία Γραφή. Αν όχι όλο, έστω λίγο. Αν δεν διαβάζετε, εγώ θα σας κατηγορήσω στον Κύριο την ημέρα της κρίσεως». Επίσης συνιστούσε το ψαλτήριο του Δαβίδ. Έλεγε σε νέα παιδιά: «Παιδιά, να διαβάζετε το ψαλτηράκι. Όχι να ζητάτε παραμυθάκια. Να διαβάζετε ψαλτηράκι. Έστω ένα ψαλμό την ημέρα». Ο ίδιος είχε πάντα μια ποσότητα κατάλληλων βιβλίων, τα οποία μοίραζε δωρεάν. Ο κύριος Α.Μ. διηγείται. Ήταν το 1937 όταν επισκέφθηκα σε ένα φτωχόσπιτο μια παράλυτη γυναίκα. Πάνω στο τραπέζι είδα ένα βιβλίο. Ρώτησα πού μπορώ να το προμηθευθώ και αυτή μου συνέστησε τον πατέρα Αθανάσιο. Πήγα να τον βρω. Με δέχθηκε με πολύ αγάπη. Του ζήτησα το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά αυτός μου έδωσε ένα άλλο. Διάβασα τον τίτλο «Η Μετάνοια». «Αυτό είναι πολύ καλό», μου είπε, «θα το διαβάσεις και θα ξανάρθεις». Το διάβασα πράγματι και αυτό το βιβλίο στάθηκε αιτία να εξομολογηθώ στο γέροντα και να τον κάνω πνευματικό μου ως το τέλος. Ο πατήρ Αθανάσιος πίστευε πως το καλό βιβλίο είναι πολύτιμο βοήθημα στον πνευματικό αγώνα.

0: Και όταν ο πατήρ Αθανάσιος μιλούσε για πνευματικό αγώνα, το εννοούσε. Υπήρξαν περιπτώσεις που ζήτησε από ανθρώπους να ξεπεράσουν τον εαυτόν τους, να προχωρήσουν σε πράξεις ηρωικές, να μιμηθούν τα κατορθώματα μεγάλων Αγίων. Γιατί δεν ήθελε απλώς να γίνουν καλά παιδιά ή ηθικοί άνθρωποι, αλλά κάτι παραπάνω, μιμητές Αγίων. Τα επόμενα περιστατικά δείχνουν τον τρόπο που ο γέροντας οδηγούσε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Είναι πάνω από τη δική μας λογική και φτάνουν στα όρια της Αγίας Τρέλας που έζησαν πολλοί Άγιοι. Τα τρία πρώτα έχουν σχέση με την πίστη, εμπιστοσύνη απέναντι στην πρόνοια του Θεού. Διηγείται η κυρία Μη. Την ύπαρξή μου τη χρωστάω στον πατέρα Αθανάσιο. Όταν η μητέρα μου έμεινε έγκυος σε μένα, είχε την ατυχία ο πατέρας μου να μην με θέλει. Της είχε θέσει όρο, ή το παιδί ή εμένα. Επειδή τότε είχε απαγορευτεί δια νόμου από τον Μεταξά η έκτρωση, ο πατέρας μου έδινε στη μητέρα μου διάφορα φάρμακα για να με αποβάλει. Χρησιμοποιούσε και άλλους πιο σκληρούς τρόπους. Τη χτυπούσε, την έριχνε κάτω από το κρεβάτι, την πήγαινε στη θάλασσα και την υποχρέωνε να κάνει 8 φορές μπάνιο την ημέρα και άλλα πολλά. Παράλληλα προσπαθούσε να βρει κάποιο γιατρό να προχωρήσει στην έκτρωση, αλλά δεν αναλάμβανε κανείς. Τελικά βρέθηκε κάποιος γιατρός να κάνει την έκτρωση. Τότε όμως κάποια φίλη της σύστησε τον πατέρα Αθανάσιο. Πήγε λοιπόν για πρώτη φορά και εξομολογήθηκε το πρόβλημά της. Ο γέροντας ήταν απόλυτος. Της εξήγησε ότι αυτό που πάει να κάνει είναι έγκλημα. «Μα θα με χωρίσει ο άνδρας μου, πάτερ», αντέτεινε. «Να προτιμήσεις να σε χωρίσει παρά να σκοτώσεις το παιδί». «Και πώς θα το μεγαλώσω μόνη μου?» «Θα φροντίσει ο Θεός». Έχουν γίνει τόσες απόπειρες και προσπάθειες για να φύγει το παιδί από πάνω σου και δεν έχει φύγει. Αυτό θα πρέπει να σε βάλει σε σκέψεις. Δεν ξέρεις τι σκοπό έχει ο Θεός γι' αυτό. Η μητέρα μου γύρισε αποφασισμένη να σηκώσει το σταυρό της. Ο πατέρας μου θύμωσε και την έδιωξε από το σπίτι. Έτσι εγώ γεννήθηκα χωρίς την παρουσία του πατέρα μου και μεγάλωσα χωρίς αυτόν. Παρόλο που ζούσε, απέφυγε να με γνωρίσει. Εγώ νόμιζα ότι είχε πεθάνει. Έτσι με άφηνα να πιστεύω η μητέρα μου και η γιαγιά. Όταν αργότερα έμαθα την αλήθεια και ότι ζει, έκανα πάρα πολλές προσπάθειες να τον βρω, αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί είχε αλλάξει και το όνομά του. Έτσι δεν τον είδα ποτέ. Το μόνο που έμαθα και με χαροποίησε ήταν ότι στο τέλος της ζωής του μετανόησε. Τα χρόνια πέρασαν, παντρεύτηκα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης του δεύτερου παιδιού προσλήθηκα από οξείς ρευματισμούς με αποτέλεσμα να κλονιστεί πολύ η υγεία μου. Έπαιρνα 8 ασπιρίνες την ημέρα και 5 κορτιζόνες των 5 μιλιγκράμμ, αγνώντας όμως την εγκυμοσύνη. Είχα πάρει συνολικά 450 ασπιρίνες και 250 κορτιζόνες όταν ανακάλυψα την εγκυμοσύνη. Πανικοβλήθηκα τότε και εγώ και οι γιατροί. Όλοι πρότειναν να γίνει διακοπή της κύησης. Εγώ όμως θυμήθηκα τη δική μου περίπτωση, τη στάση του πατρός Αθανασίου, που δεν τον γνώριζα και δεν δέχτηκα. Το άφησα στο Θεό. Έκανα μάλιστα και μια απερισκεψία. Σταμάτησα απότομα τη θεραπεία, πιστεύοντας ότι προστατεύω το παιδί. Αλλά έτσι δεν προστάτευα ούτε την υγεία μου. Ταλαιπωρήθηκα πολύ. Τελικά, με τη χάρη του Θεού, το παιδί γεννήθηκε υγιέστατο. Οι γιατροί όμως μου απαγόρεψαν να κάνω άλλο παιδί, τουλάχιστον για 3 χρόνια, γιατί η υγεία μου ήταν πολύ κλονισμένη. Έτσι, παρόλο που δεν το ήθελα, απέφευγα να κάνω άλλο παιδί. Ήταν παραμονές του Πάσχα το 1967 και επειδή ο πνευματικός μας έλειπε στη Βόρειο Ελλάδα, πήγαμε με τον άντρα μου στο μοναστήρι για να εξομολογηθούμε στον πατέρα Αθανάσιο. Ήταν τότε πολύ γέροντας και εγώ συγκινήθηκα βλέποντας για πρώτη φορά τον άνθρωπο χάρη στον οποίο ήρθα στη ζωή. Του μίλησα για την περιπέτειά μου και για τη συμβουλή των γιατρών. Ο γέροντας, αφού με άκουσε, μου είπε: «Παιδί, οι επίγειοι γιατροί γνωρίζουν το πρόβλημά σου. Ο επουράνιος γιατρός δεν το γνωρίζει. Αν δεν πρέπει να τεκνοποιήσεις, δεν θα σου δώσει παιδί. Αρκεί να τον εμπιστευτείς. Και εσύ, βλέπω, δεν τον εμπιστεύεσαι». Αποφασίσαμε με τον σύζυγό μου να το αφήσουμε και πάλι στην αγάπη του Θεού. Και πράγματι ο Θεός επέτρεψε να αποκτήσουμε παιδί στο όριο που έβαλαν οι γιατροί. Τότε είχε αποκατασταθεί η υγεία μου. Ήταν το 3ο παιδί μας και αποφασίσαμε να το πάμε μαζί με τα άλλα 2 στο μοναστήρι. Αγνοούσαμε ότι ο γέροντας είχε κοιμηθεί. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή και ανεβήκαμε στη Φανερωμένη για την ακολουθία του επιταφείου. Είχε πολύ κόσμο και κατευθυνθήκαμε στη νότια πλευρά της εκκλησίας. Ανάμεσα στα λουλούδια, χωρίς να το πολυπροσέξουμε, είδαμε μια μαρμάρινη πλάκα και ακουμπήσαμε το καλαθάκι με το παιδί. Γυρίσαμε ταυτόχρονα και τι να δούμε? Αθανάσιος Ιερομόναχος. Καταλάβαμε ότι ήταν ο τάφος του γέροντα. Αισθανθήκαμε ρίγος και νιώσαμε τα ίδια συναισθήματα και την ίδια ακριβώς σκέψη. Βλέποντας το μωρό μας πάνω στον τάφο του γέροντα, το νιώσαμε σαν προσφορά και δώρο δικό του και σαν να ακούγαμε τον ίδιο να μας λέει: «Βλέπετε που το παιδί ήρθε στην ώρα που έπρεπε να έρθει?» Κοιταχθήκαμε και όταν εξομολογηθήκαμε ο ένας τον άλλο τα συναισθήματα και τη σκέψη μας και διαπιστώσαμε ότι ήταν ακριβώς τα ίδια, τα μάτια μας γέμισαν δάκρυα. Η συγκίνηση ήταν απερίγραπτη. Ο άνθρωπος αυτός, άγνωστος σε μένα, έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και στην οικογένειά μου.
1: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
7: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός

0: το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεν τε σωτής αυτού επορεύθησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω αν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρίου σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου

0: εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδέηθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδονά δικονεμήσισα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώον οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία τη λαμπρά και επιφανού ημέρα του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξη επηγή κριτήσεων απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότε και υπνούντε, αλεγρηγορούντε και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και ει των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχο ο ακατάπαυστο και η ανέκφραστο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο το άρητον, σιγαρή το αληθινό φω το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα, και σε μη πάσα εκτίσει ει του αιώνα των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεσα ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερέμδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα μας είναι τα 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Θεοτοκάτου «Ιερά Καταφύγια». Προσκυνηματικό και φωτογραφικό οδηπορικό στα σπήλαια ασκητήρια της Ελλάδας. Ένα καταπληκτικό λεύκομα, φίλοι ακροατές. Θα δείτε σε φωτογραφίες σχεδόν όλα τα ιερά καταφύγια και προσκυνήματα, σκηταριά, σπήλαια κλπ. Που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πού ακριβώς υπάρχουν, οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε κάποια από αυτά, όλα είναι αδύνατον, αλλά και μόνο με το ξεφύλισμα αυτής της πολύ ωραίας έκδοσης θα ταξιδέψετε σε αυτό που ο τίτλος λέει, «Ιερά Καταφύγια», εκδόσεις Γρηγόρη, του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Θεοτοκάτου. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης». Συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα από τις εκδόσεις Αρμός. Καλή σας ακρόαση.

Προσωπικά ως Μάκης Προβατά ζώντας στην Ελλάδα έχω διαφορετικό ασυνείδητο από αυτό που θα είχα αν ζούσα στο Ιράν ή στη Βόρεια Κορέα ή αν ζούσα σε μια εντελώς διαφορετική, πολύ πιο ανοιχτή κοινωνία. Καραγιάννης. Όχι ως προς την οντότητα του ασυνείδητου. Το απαγορευμένο εδώ και το απαγορευμένο στο Ιράν είναι διαφορετικά, αλλά η λειτουργία τους είναι η ίδια. Οι κοινωνίες απαιτούν τη συμμόρφωση. Στις αρχαϊκές κοινωνίες η επιβολή της κρατούσας ηθικής είναι άμεση και βίαιη. Υπάρχει μια ξεκάθαρη ηθική που απαγορεύει και τιμωρεί. Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες δεν υφίσταται μια σαφής απαγόρευση για το τι επιτρέπεται και τι όχι. Η πολιτική ορθότητα στη Δύση λειτουργεί υπόγεια και δημιουργεί εσωτερικές ανασφάλειες και συγκρούσεις. Στο Ιράν η συμμόρφωση ή μη προς το καθεστώς, παραδείγματος χάρη το να μην φορέσει τη μαντήλα, μπορεί να αποτελεί συνειδητή πράξη, αφού η απαγόρευση είναι ξεκάθαρη. Εδώ, οι απαγορεύσεις του politically correct, πολιτική ορθότητα, είναι δυσδιάκριτες και γι' αυτό και τείνουν να λειτουργούν ασυνείδητα. Προβατάς. Μόνο που εδώ αν είμαστε ασεβείς προς την πολιτική ορθότητα δεν κινδυνεύουμε να μας εκτελέσουν. Σωστά. Η βία της αρχαϊκότητας δεν είναι αποδεκτή. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε εκείνη τη μη εμφανή βία που δεν σου επιτρέπει να εκφραστείς. Παλέψαμε για την ελευθερία της έκφρασης ενάντια σε ηθικές περασμένων αιώνων. Σήμερα τα αγωνιώδη ερωτήματα της εποχής διαμορφώνονται μέσα στην ψηφιακή και εικονική πραγματικότητα. Τι επιτρέπεται, τι όχι, υφίστανται φίλτρα στα ψηφιακά προγράμματα που χρησιμοποιούμε. Ποιος τα θέτει? Να, για παράδειγμα, εδώ στο κινητό μου υπάρχει μια εφαρμογή, την ώρα που μιλάγαμε στην εκπαίδευση πετάχτηκε, ζήτησε διευκρινήσεις, προσπάθησε να καταλάβει. Ναι, υπάρχουν φίλτρα. Αλλά το ασυνείδητο, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα, υπάρχει παντού και σε όλους τους ανθρώπους. Δεν το ελέγχουμε. Θα είχα άλλο ασυνείδητο ποιοτικά αν είχα γεννηθεί αλλού? Όχι ως προς τη φύση του. Ναι, ως προς το περιεχόμενο. Οι αποθήσεις υπάρχουν παντού. Αλλά το τι ακριβώς αποθούμε διαφέρει. Οι φοβίες και οι ενοχές που κατοικούν στο ασυνείδητο υπάρχουν σε όλους. Αλλά η κρατούσα ηθική που επιβάλλει τις απαγορεύσεις διαφέρει ανάλογα με το χρόνο και τον τόπο. Σε έναν χώρο vegan, για παράδειγμα, είναι απαγορευμένο να είσαι κρεατοφάγος και σου δημιουργεί ενοχές. Σε κάποιους άλλους χώρους, αν είσαι vegan, θεωρείσαι παράξενο είδος. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν εξωτερικοί ηθικοί κανόνες που παράγουν εσωτερικές συγκρούσεις.

προβατάς. Εν τέλει το καλό έχει κυριαρχήσει στην ανθρώπινη ιστορία. Ας μην γελιόμαστε, η επικράτηση του καλού μας έχει φέρει ως εδώ. Απλώς υπάρχουν εποχές που το κακό μοιάζει να είναι κυρίαρχο. Καραγιάννης. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Δεν σβήνει ποτέ η έννοια του μαύρου, του καταστροφικού. Αλλά αν δούμε τα πράγματα μέσα στο χρόνο, δεν είναι αυτό το κυρίαρχο στοιχείο. Ελπίζουμε το πάθος, η επιθετικότητα, να γίνεται δημιουργικότητα. Να μην γίνουμε ξενέρωτοι χλιαροί που έλεγε ο Ντοστογεύσκη. Σε κοινωνικό επίπεδο, όσο και αν φαίνεται σκληρό, αν απομακρυνθούμε από το εστιασμένο βλέμμα στα αρνητικά φαινόμενα του παρόντος και κοιτάξουμε διαπολιτισμικά, μακροϊστορικά, τότε βλέπουμε ότι συνολικά βαδίζουμε προς το καλύτερο. Γνωρίζω πως αυτό που λέω θα φέρει πολλές ενστάσεις και είναι απολύτως φυσικό. Αλλά αν το δούμε στο βάθος των αιώνων, δεν είμαστε ανθρωποφάγοι. Σε άλλες εποχές, για να επιβιώσεις έπρεπε να κατασπαράξεις. Έμπαινες και αφάνιζες ολόκληρους λαούς, χωρίς να δίνεις λόγο σε κανέναν. Δεν υπήρχε τότε η έννοια του εγκληματία πολέμου. Δεν υπήρχε διάκριση ανάμεσα σε άμαχο και πολεμιστή. Σήμερα, ακόμη και ο ισχυρός πρέπει να παράγει προπαγάνδα για να καλύψει τις καταστροφές που προκαλεί. Δεν μπορεί να τις επιδεικνύει. Δεν μπορεί να επέρεται. Πρέπει να βρει δικαιολογίες. Επομένως, όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε πως η καταστροφικότητα των ανθρώπων δεν πάβει, αλλά λιένεται. Αν το δούμε σε βάθος εποχών και όχι σε μια μονοχρονική περίοδο, τότε μπορούμε να το πούμε. Υπάρχει πρόοδος. Προβατάς. Αν ρωτιέμαι σε έναν άνθρωπο και επιστήμονα όπως εσείς, τι σκέψεις και συναισθήματα γίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή? Πόνος, λύπη, θυμός, πρώτα απ' όλα για τις συγκεκριμένες υπάρξεις, για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη μέση όλων αυτών των σειράξεων, όπως λυπάμαι και για τα παιδιά που βρίσκονται στη μέση των διενέξεων των γονιών τους, και πονάω. Αλλά εκεί τουλάχιστον κάτι μπορώ να κάνω. Όχι σαν ειρηνοποιός για να κατευνάσω, αλλά για να τους εμπνεύσω. Να μπορέσουν να χαίρονται τα παιδιά τους. Γιατί το δύσκολο δεν είναι να οριοθετήσεις τα παιδιά σου. Το απαιτητικό είναι να τα χαίρεσαι. Και αν δεν τα χαίρεσαι, τότε έχεις χάσει τη δύναμη της σχέσης. Το ίδιο ισχύει και στις κοινωνίες. Πάρα πολλοί άνθρωποι πονούν κυριολεκτικά μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν μας έχει υποσχεθεί κανείς ότι δεν θα πονέσουμε στη ζωή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς από εμάς να μην συναντήσει τα δύσκολα. Όλοι εύχονται στα γενέθλια να τα εκατοστήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στα 100 μας δεν θα έχουμε πια την ακμή μας, ούτε την ομορφιά μας. Θα έχουμε χάσει τις δυνάμεις μας, θα έχουμε αρρωστήσει, θα έχουν πεθάνει πολλοί αγαπημένοι μας. Επομένως ο πόνος είναι μέσα στη ζωή. Δεν γίνεται να τον αποφύγουμε. Υπάρχουν οι πόλεμοι, οι καταστροφές, οι απώλειες, αλλά και οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν αυτά ως άλοθη για να απαραιτηθούν από τη χαρά. Εγώ καθημερινά συναντώ καταστροφές. Δεν θα σας μιλήσω για τις πανδημίες ή τα μεγάλα γεγονότα. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα ειδικών που βρισκόμαστε μπροστά στις φωτιές, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, την πανδημία, στις οικονομικές κρίσεις. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στις απαιτητικές αυτές καταστάσεις. Αλλά και στο γραφείο κάθε μέρα το πένθος κυριαρχεί. Από τα πιο απαλά, ένας χωρισμός, μέχρι τις πιο βαριές απώλειες, καρκίνοι, αρρώστιες παιδιών, θάνατοι παιδιών. Αυτά είναι η καθημερινότητα. Όποιος δεν τα βλέπει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Και όποιος επικαλείται τις δικές του δυσκολίες για να μην τα αντικρίσει, κλείνει τα μάτια και χάνει τον πλούτο που υπάρχει μέσα στον πόνο. Γιατί ο επεξεργασμένος πόνος είναι σοφία. Χθες μια νέα γυναίκα, η οποία έχει μεταστατικό καρκίνο και ξέρει πως μετράει μήνες, μου έλεγε ότι στο διάλειμμα των χημειοθεραπείων πήγε στο Μέγαρο Μουσικής να ακούσει μια συναυλία. «Ξαναβρέθηκα στο χώρο των ζωντανών», μου είπε, «και ήθελα να τους φωνάξω. Ρε, είστε ζωντανοί, το απολαμβάνετε?» «Αυτή είναι ζωντανή», λέει ο κύριος Καραγιάννης. Η γυναίκα.
Όπως και ένας άλλος, που πέθανε πλήρης ημερών, όπως έλεγε ο ίδιος, στα 49 του. Με πολύ πλούτο στη ζωή του έλεγε, «Κάθε ώρα είναι σημαντική. Η ζωή», λέει ο Καραγιάννης τώρα, «δεν είναι στιγμές από τις οποίες απλώς προσπαθούμε να ξεφύγουμε». Πώς να βγάλουμε την κάθε μέρα δηλαδή, φίλοι ακροατές. «Δεν είναι μια μιζέρια από την οποία διαρκώς αναζητούμε ανακούφιση. Η ζωή είναι η κάθε στιγμή. Σε αυτό το κάθε στιγμή επιβάλλεται να γιορτάζουμε και να χαιρόμαστε. Όχι απλώς με την ευχαρίστηση της διαφυγής, αλλά με τη χαρά της συνάντησης, της συνάντησης με τον άλλον. Να επιμένουμε σε αυτό και να μπορούμε να λέμε, όπως είπαμε και πριν, παρόλα τα χάλια μου, δεν είμαι χάλια». Τώρα δεν μπορούμε να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή, γιατί αυτό ακούγεται πολύ μαξιμαλιστικό. Ας μην είμαστε κατσούφιδες όλες τις στιγμές, γιατί αυτό είναι πιο ρεαλιστικό και πιο σύνηθες, φίλοι ακροατές. Ειδικά οι χριστιανοί, αν έχουμε βρει κάποιο νόημα, δηλαδή το Θεό και των πλησίων, πρέπει οι στιγμές μας να είναι κάπως πιο χαρούμενες. Προβατάς. Πιάνομαι από την τελευταία φράση σας. Οι νέοι ψυχίατροι, τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν, ώστε να είναι πιο διεισδυτική? Θεωρείτε ότι θα ήταν καλό να την προσαρμόσουν κάπως στα σύγχρονα δεδομένα ή να διατηρήσουν αυστηρά την επιστημονική γλώσσα? Η γλώσσα είναι ζωντανή και δεν μπορεί να μείνει κλειστή, λέει ο Καραγιάννης. Καλούμαστε να την επικαιροποιούμε προκειμένου να επικοινωνούμε με τα νέα δεδομένα. Αν δηλαδή μείνουμε σε παλιές ορολογίες, υποτίθεται ότι κρατάμε τον επιστημονισμό, αλλά στην πράξη δεν προχωράει η επιστήμη. Η απάντηση είναι να κατέχουμε και να επεξεργαζόμαστε τις σημαντικές έννοιες και να αναζητούμε αυτές τις εκφράσεις με τις οποίες θα γίνονται καταληπτές. Επομένως, λέει ο πρόβατας, πρέπει να προσαρμοστεί το λεξιλόγιο. Αυτό ισχύει και για μας χριστιανούς, φίλοι ακρότες, πως μιλάμε στο σήμερα για τα ίδια πράγματα, τις αλήθειες που έχουν έρθει από παλιά. Κάθε μέρα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, οι ψυχίατροι που κλείνονται πίσω από το γραφείο τους και πιστεύουν ότι μπορούν να δουλέψουν θεραπευτικά από εκεί, είναι ήδη πεθαμένοι. Όχι επειδή κάνουν μόνο συνταγογράφηση, αλλά επειδή έχουν κλειδωθεί εκεί, δεν συναντούν τους ανθρώπους. Η ψυχιατρική γίνεται έτσι μια θρησκεία με τα δικά της ιερά κείμενα, με τα μαγικά της φίλτρα και με τους χορηγούς της. Επομένως, δεν μπορούμε να μην ανανεωνόμαστε. Δεν αρκεί όμως να ανανεώνουμε μόνο το γλωσσάρι. Κύρια, έχουμε να ανανεώνουμε την κατανόηση των εννοιών. Από τότε που έκανα εγώ την ειδικότητα, η γνώση στο πεδίο των ευρωεπιστημών έχει προχωρήσει τρομερά, ενώ ο τρόπος αντιμετώπισης των κλινικών περιστατικών έχει μείνει κολλημένος στην κλασική ψυχιατρική. Δηλαδή έχουμε μείνει στα ίδια, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά και ηρεμιστικά. Δεν χρειάζεται καθόλου να είσαι σπουδαίος για να τα εφαρμόσεις. Πολύ λίγη είναι η επιστημοσύνη σε μια τέτοια ψυχιατρική. Το ζητούμενο είναι το πώς να ενσωματώνουμε τις νέες δυνατότητες. Πώς κατανοούμε αυτό που πλέον γνωρίζουμε για την ευρωπλαστικότητα, ότι ο εγκέφαλος δεν είναι ένα κλειστό κουτί που μας ελέγχει, αλλά ένα εργαλείο που εξελίσσεται. Ότι η νοημοσύνη μας, γνωστική και συναισθηματική, είναι κάτι δυναμικό που αλλάζει με τα ερεθίσματα που δεχόμαστε, με τον τρόπο που το μυαλό μας λειτουργεί, με τα θέματα που επεξεργαζόμαστε. Έχουμε μείνει στους νευροϋποδοχείς, πολύτιμη γνώση του περασμένου αιώνα, και δεν αναζητούμε πού βρίσκονται τα αρχεία εντός εισαγωγικών της μνήμης, πού εδράζεται η αγάπη. Έχουμε μείνει στην ψυχοπαθολογία. Την αρρώστια δηλαδή. Θέλουμε να λεγόμαστε ειδικοί ψυχικής υγείας, αλλά δεν μιλάμε για ψυχική υγεία, μιλάμε μόνο για την ψυχοπαθολογία. Η ενσυναίσθηση που καταγράφεται στον εγκέφαλο. Η αγάπη που δεν είναι άγγιλη, που εδράζεται. Στον εγκέφαλο δεν θα είναι? Κάπου θα είναι. Επομένως είναι κάτι που καλλιεργείται. Αν βρούμε το μέρος του εγκεφάλου που εντός εισαγωγικών φιλοξενεί την αγάπη, θα πούμε ότι δεν υφίσταται παρά μόνο ως εγκεφαλική λειτουργία? Πώς μιλάμε τότε για την αυτοθυσία, όταν δεν αφορά μια αυτοκαταστροφική πράξη, αλλά μια υπέρβαση της επιβίωσης?
σε στιγμές που κάτι είναι σημαντικότερο από την ίδια την επιβίωση. Πώς εξηγείται αυτό? Υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να θέτουμε. Αν μένουμε μόνο στο τι δεν πάει καλά, χάνουμε τη δυνατότητα να δούμε ότι ανοίγεται ένας πολύ ευρύτερος ορίζοντας. Στη δική μου κλινική εμπειρία, ακόμα και αν δεν θεραπεύσουμε όλες τις επιμέρους ψυχοπαθολογίες, αν καταφέρουμε να διευρύνουμε τα πεδία λειτουργικότητας των ανθρώπων, να τους ανοίξουμε προς τους άλλους, προς την κοινωνία, τότε ακόμα και το παθολογικό στοιχείο χάνει τη δύναμή του. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος συνεχίζει να έχει τις φοβίες του όπως τις είχε, αν του ανοίξει το πεδίο, μεγαλώνει η πίτα της ύπαρξής του. Επομένως, το παθολογικό κομμάτι πιάνει μικρότερο ποσοστό μέσα σε αυτήν. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος να αναπτύσσουμε τους ανθρώπους.

Στην αρχή της συζήτησής μας, λέει ο κύριος Πρόβατας, μιλήσαμε για την πόλη. Πολιτικός έχει έρθει ποτέ σε εσάς? Έχω αρκετούς. Συνήθως με αφορμή ένα προσωπικό ή οικογενειακό πρόβλημα που δεν μπορεί να παραβλεφθεί ή μετά από μια αρνητική εκλογική έκβαση. Συνήθως έρχονται όταν πάψουν να έχουν την υπουργική ή βουλευτική ιδιότητα και πέφτουν σε κατάθλιψη. Το είπα και σε έναν εν ενεργεία υπουργό που ήλθε με αίτημα την αυτογνωσία. Σας εκτιμώ επειδή ήλθατε σε μια περίοδο που όλα συνηγορούν ότι δεν το έχετε ανάγκη. Όπως σε κάθε θεραπευόμενό μου, έτσι και σε έναν πολιτικό που θα περιμένει στην αναμονή, νιώθω τον ίδιο σεβασμό. Δεν έχω ξεχωριστές αναμονές ούτε ξεχωριστές ώρες. Ο χώρος αναμονής είναι κοινός. Που σημαίνει πως μπορεί και να τον δει κάποιος, λέει ο Πρόβατας. Βεβαίως και τον βλέπουν. Όποιος έχει μια ιδιότητα, μια αναγνωρισιμότητα και έρχεται σε μένα, θα περιμένει στην αίθουσα αναμονής όπως όλοι. Αν σας πει με πολύ ευγενικό τρόπο, δεν θα ήθελα παρακαλώ πολύ λόγω της θέσεώς μου να με δουν τι κάνετε. Έχω δεχτεί προτάσεις από πρόσωπα που έχουν αναγνωρισιμότητα, όχι αποκλειστικά πολιτικούς, να πάω εγώ στο χώρο τους με τεράστιες αμοιβές. Φυσικά δεν έχω δεχτεί, γιατί τότε δεν θα ήταν θεραπεία. Τι θα ήταν αυτό? Εξαγορά, απώλεια της ελευθερίας μου. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε εκεί θεραπεία? Όχι. Από τη στιγμή που η ψυχοθεραπεία ξεκινάει με τέτοιους όρους, ήδη καταγράφεται ως κάτι υποτιμητικό τόσο για τον θεραπευτή, όσο και για τον θεραπευόμενο. Αν όμως σας πούν, θα έρθω στο χώρο σας, αλλά παρακαλώ μία στιγμή που δεν θα με δει κανείς, μπορώ να το καταλάβω. Αν όμως μπει ως όρος, τότε όχι. Εδώ είναι η διαφορά. Αν έρχεται κάποιος για λόγους αυτογνωσίας, τότε αυτό που του αντιστοιχεί είναι να μπορεί να το χαίρεται και να κοινοποιεί ότι επεξεργάζεται τον εαυτό του και την πορεία της ζωής του. Ο πολιτικός ή ο καλλιτέχνης που πάει στο γυμναστήριο το νιώθει διαφορετικά. Δεν έχω ασθενείς και αρρώστους. Θυμάμαι, όταν φτιάχναμε τη βάση δεδομένων της αντίστοιξης, ο προγραμματιστής που έστεινε το πρόγραμμα έγραψε ασθενείς. Του λέω, όχι ασθενείς. Μου λέει, δηλαδή να γράψω άρρωστη? Του απαντώ, όχι άρρωστη. Τότε τι, θεραπευόμενη? Και μου λέει, ψυχίατρος είστε, ό,τι θέλετε. Γέλια. Το θέμα είναι πως οι θεραπευόμενοι που επιμένουν στην αναζήτηση αυτογνωσίας μέσα από θεραπευτική διεργασία είναι σπουδαίοι. Αν κάποιος όμως βλέπει τον εαυτό του ως ασθενή, επειδή κάπου έχει δυσκολευτεί, τότε η θεραπεία του ξεκινάει από εκεί, από το πώς βλέπει τον εαυτό του. Πώς το εννοείται αυτό? Η δική μας θεραπευτική εργασία στηρίζεται στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Δηλαδή δεν τον αφήνει αμέτωχο. Δεν έχω αφήσει ποτέ κανέναν αμέτωχο. Πρόβατας, η διαδικασία εμπεριέχει καταρχάς την προσωπική και όχι την ατομική ευθύνη. Γι' αυτό τη λέτε προσωπική και όχι ατομική? Ναι, γιατί για την υπαρξιακή συστημική θεώρηση είναι καθοριστική η διάκριση ανάμεσα στο άτομο και το πρόσωπο. Το άτομο είναι ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο μέσα στο πλήθος. Είναι τα πρόσωπα ανθρωπάκια του Γαΐτη. Τα άτομα έχουν τις ίδιες ανάγκες που αφορούν την επιβίωση, όπως διατροφή, σεξουαλικότητα, ασφάλεια, διασκέδαση, που διανθίζονται με επιμέρους επιφανειακές προτιμήσεις. Δηλαδή τα άτομα είναι τμήματα μιας μάζας. Αλλά όταν αναφερόμαστε στα πρόσωπα, μιλάμε για ξεχωριστές οντότητες με μοναδική ταυτότητα που διαρκώς εμπλουτίζεται. Το πρόσωπο είναι σχεσιακή οντότητα, καθώς αναδύεται στη σχέση με τον άλλον άνθρωπο, αλλά και με τον τόπο και με τον χρόνο. Το πρόσωπο που εγώ είμαι στη σχέση μας εδώ δεν είναι το ίδιο που θα αναδειχθεί με κάποιον άλλον σε διαφορετικό χρόνο, σε κάποιο άλλο πλαίσιο. Επομένως, το πρόσωπο εμπεριέχει το άτομο? Εμπεριέχει τα ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά. Το σχετίζεστε είναι ο πυρήνας της κατανόησης του προσώπου. Για παράδειγμα,
Όταν αναφερόμαστε στην προσωπική ευθύνη, αυτή δεν είναι καθορισμένη, αλλά παίρνει ξεχωριστή οντότητα. Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς του, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη της ελευθερίας του. Με την αγωνία που γεννά η ελευθερία, με τη συνείδηση της τραγικότητας στην αναζήτηση νοήματος στη ζωή, με το θάρρος να υπάρξει και να αντέξει μέσα στη σχέση με τον άλλον. Γι' αυτό και στέκομαι απέναντι στην πολιτική ορθότητα, η οποία υπερασπίζεται και αναδεικνύει τη διαφορετικότητα μόνο ως δικαίωμα. Έχεις δικαίωμα να είσαι ό,τι θέλεις, αλλά αυτό είναι λίγο, είναι μέσα στο πλαίσιο της ατομικότητας. Ενώ στην υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου δεν μιλάμε μόνο για διαφορετικότητα, μιλάμε για ετερότητα, είμαστε έτεροι, όχι μόνο διαφορετικοί σε κάποια σημεία, αλλά άλλοι. Το ζητούμενο δεν είναι να ανεχτούμε ο ένας τον άλλον, ούτε απλώς να συνυπάρξουμε μέσω συμβιβασμών. Είναι να προκύψει όσμωση, κοινότητα προσώπων, να συναντηθούμε. Για να γίνει αυτή η όσμωση, απαιτείται να αλλάξει και ο ένας και ο άλλος. Τη στιγμή δηλαδή που ο Α συναντά τον Β, ο Α γίνεται Α με τόνο, καθώς έχει επηρεαστεί, έχει αλλάξει. Και ο Β γίνεται Β με τόνο. Και από τη συναλλαγή τους παράγεται κάτι νέο, ένα Α και ένα Β ή ένα εντελώς νέο Χ. Έχει κάποια καινούργια σύμβολα στο Α και το Β, θέλει να πει δηλαδή ότι δεν είναι ήδη με την αρχική συνάντησή τους. Αναδύεται λοιπόν μια δυναμική συμπλοκότητα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο καθένας μας μπορεί να υπερασπίζεται την ελευθερία του, να διαμορφώσει το πώς θα πορευτεί στη ζωή του. Και αυτή είναι η βάση που μας έκανε να ονομάσουμε το Ινστιτούτο μας Αντίστοιξη, ορμόμενη από την πολυφωνική μουσική. Η αρμονική και δημιουργική συνύπαρξη των διαφορετικών προσώπων.

Όταν έρχονται σε εσάς κάποιοι άνθρωποι για να θεραπευτούν, αναπόφευκτα θα φέρουν στη θεραπεία το παιχνίδι ισχύος του ενός απέναντι στον άλλον, που είναι και στη ζωή τους. Εσείς, στη διάρκεια της θεραπείας, τους βγάζετε σιγά σιγά από αυτή τη συνήθεια, γιατί περί συνήθειας πρόκειται.

αλλαγής που έχουν στις προσωπικές τους σχέσεις. Είναι τότε που ο θεραπευτής έχει να το καθρεφτήσει και να το ερμηνεύσει. Προβατάς, είναι πιο δύσκολο να δουλέψετε με κάποιον που έχει συνηθίσει να επικρατεί ή με κάποιον που έχει συνηθίσει να επικρατούν πάνω του? Είναι το ίδιο κακό παιχνίδι. Αυτό το να επικρατούν πάνω του μπορεί σε εμάς χριστιανούς να μεταφράζεται και ως ταπείνωση, φίλοι ακρότες, ή υπομονή, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι πάντοτε έτσι σε καμία περίπτωση. Επικρατεί κάποιος πάνω μου, δεν είναι ταπείνωση. Και συνεχίζει. Ένα παιχνίδι επικράτησης και ελέγχου που δεν επιτρέπει την ανάδειξη της ψυχικής ομορφιάς που παραμένει κρυμμένη. Ένα σαδομαζοχιστικό παιχνίδι στο οποίο ξοδεύεται ενέργεια και χρόνος για να παραμείνουν τα πράγματα ίδια, εγκλωβισμένα στις προσωπικές ανασφάλειες. Προσωπικά, είμαι ασεβής προς το όποιο σύμπτωμα, την όποια παθολογική συμπεριφορά, επειδή σέβομαι τους ανθρώπους. Δεν εστιάζω στο σύμπτωμα ως αυτοτελές γεγονός. Αν επιμένουμε στο σύμπτωμα, κολλάμε κι εμείς. Γιατί όταν κάποιος έρχεται και φέρνει το πρόβλημά του, το έχει ήδη παλέψει. Για να μην το έχει λύσει δεν σημαίνει ότι ο ίδιος είναι ανεπαρκής, αλλά ότι ο τρόπος που το θέτει είναι λάθος. Επομένως, για να μπορώ να δουλέψω με έναν άνθρωπο, χρειάζεται καταρχάς να προβούμε σε αναπλαισίωση. Να αλλάξουμε δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο τίθεται το ερώτημα. Αν έρθει μόνο για να κατηγορεί τον εαυτό του ή τους άλλους, δεν θα επέλθει λύση. Σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργείται ένα συμβόλαιο που είναι πολύ σπουδαίο στο χώρο της θεραπείας ήδη από την αρχή. Ένα συμβόλαιο που δεν υπογράφεται ποτέ και το οποίο λέει: θέλω να με κατανοήσω. Θέλω να γνωρίσω τον εαυτό μου. Θέλω να δω τις διαφορετικές πλευρές μου. Θέλω να δω πώς σχετίζομαι. Τι συμβαίνει και κολλάω. Γιατί εμπλέκομαι. Θέλω να αναλάβω την ευθύνη ώστε να οδηγώ εγώ τη ζωή μου. Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τα επιμέρους συμπτώματα, αλλά τη συνολική πορεία. Επομένως, τίθεται ένα συμβόλαιο αυτογνωσίας που ξεφεύγει από τα παιχνίδια επικράτησης. Προβατάς. Έχει τύχει από την πρώτη συνεδρία να επιμένει κάποιος αιμονικά σε κάτι? Να καταλαβαίνετε ότι δεν έχει επιθυμία να βρει λύση και να του πείτε «δεν μπορώ να σας αναλάβω»? Όχι. Αυτό που κάνω είναι να ανατοποθετήσω από την πρώτη συνεδρία τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει. Να του δώσω ένα πρώτο καθρέφτισμα της ζωής του. Μια αφήγηση διαφορετική από εκείνη που έχει στο μυαλό του. Τον καλώ να σκεφτεί αν του ταιριάζει, αν το θέλει, αν είναι διατεθειμένος. Ποτέ μα ποτέ, στο πρώτο ραντεβού, δεν κλείνω το επόμενο. Το δεύτερο πότε το κλείνετε? Θα πρέπει να φύγει. Το λέω πάντα, το έλεγα ακόμα και στην αρχή, όταν δεν είχα πολλούς θεραπευόμενους. Στο καλό. Μα θέλω να κλείσω το επόμενο ραντεβού. Όχι τώρα αμέσως, γιατί πρέπει να είστε επηρεασμένος, όπως το επιδιώκουν στις τηλεπωλήσεις. Να σας φυσήξει ο αέρας. Να επεξεργαστείτε αυτά που συζητήσαμε. Και αν το θέλετε, παίρνετε τηλέφωνο. Προβατάς, όσο συζητάμε, μου ήρθε στο μυαλό μια ερώτηση. Θα την κάνω τώρα. Πιστεύετε ότι χρειάζομαι θεραπεία? Αυτό το ερώτημα απαιτεί τον προσωπικό αναστοχασμό. Τι σημαίνει θεραπεία? Προς ποια κατεύθυνση και για ποιο λόγο? Αν πούμε ότι έχετε κάποια κολλήματα, ναι, ας το σκεφτείτε. Προσωπικά είμαι γεμάτος κολλήματα. Μάλιστα τα έχω θεωρητικοποιήσει μέσα από το μότο τι θα ήταν ο άνθρωπος χωρίς τις αιμονές του. Αυτό είναι ιδεολόγημα, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Όποιος έχει φτιάξει ένα ιδεολόγημα προστατεύει εντός εισαγωγικών τον εαυτό του στο να μην αλλάξει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έχουμε ιδεολογήματα για όλα τα θέματα, αλλά όπου τα έχουμε περιβάλλει μια συμπεριφορά μας, μια επιλογή, κάτι από το παρελθόν, και τον τίνει με έναν διανοητικό τρόπο ώστε να μείνει απείραχτο. Αν δεν αναπλαισιωθεί, δεν θα αλλάξει. Αν το ζήτημα είναι περιφερειακό
και δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα,

τότε δεν υπάρχει λόγος να το αγγίξουμε. Γιατί τότε χάνεται το προσωπικό ύφος. Δεν θα σας πω ναι, χρειάζεται θεραπεία. Εγώ σας χαίρομαι όπως είστε. Δεν θα σας πω ότι πρέπει να κάνετε θεραπεία. Μου αρέσετε όπως είστε. Μαζί σας εδώ αυτή την ώρα κερδίζω από σας, από αυτό που είστε. Αν εσείς κρίνετε διαφορετικά, ακούστε τον εαυτό σας. Ταυτόχρονα όμως, έχω να υπογραμμίσω ότι ο άνθρωπος, αποβάλλοντας τα κολλήματα, τις ιδεολειψίες και τις αιμονές, είναι ελεύθερος από τα βαρύδια που τον κρατούν δέσμιο στα δοσμένα του. Θα μπορούσε να ζήσει πιο έντονα την κάθε στιγμή και θα μπορούσε να σχετιστεί με τους άλλους, όχι επιφανειακά, αλλά με τρόπο που θα τον εμπλούτιζαν. Θα μπορούσε να ζήσει πιο έντονα την κάθε στιγμή και θα μπορούσε να σχετιστεί με τους άλλους, όχι επιφανειακά, αλλά με τρόπο που θα τον εμπλούτιζαν. Θα μπορούσε να ξεφύγει από τα επιμέρους που τον δυναστεύουν και να ανοίξει το βλέμμα του προς τη μεγάλη εικόνα για το τι μπορεί να είναι γνήσια σημαντικό στη ζωή του. Τότε θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε και κάποιες σταθερές δεσμεύσεις. Τέτοιες είναι η απόλυτη προτεραιότητα και ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αναζήτηση της αλήθειας, η υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτά τα θέματα είναι σημαντικά επειδή διευρύνουν το πεδίο πέρα από την ατομικότητα.

0: «Θέλω να σας πω», λέει ο κύριος Πρόβατας, «ότι αφού τελειώσουμε τις συζητήσεις μας, θα σας ζητήσω να κλείσουμε ένα ραντεβού. Μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν πέρασε καν από το μυαλό μου να πάω για μια ψυχοθεραπεία. Κάποια στιγμή θα με ενδιαφέρε πολύ η σχέση μας για ένα διάστημα να γίνει θεραπευτή θεραπευόμενου». «Εδώ θα αρχίσω να ανησυχώ εγώ», λέει ο κύριος Καραγιάννης, «με την έννοια ότι τούτη τη στιγμή κερδίζω και από εσάς και από αυτή τη συζήτηση. Επομένως, αν πρέπει να βρεθούμε με άλλους όρους, κινδυνεύω να χάσω κάτι από τη σημερινή μας σχέση». Ασχολείστε και με παιδιά. Προσωπική ευθύνη στα παιδιά υπάρχει? Τίθεται τέτοια συζήτηση στην ψυχοθεραπεία? Ναι, τίθεται. Ποια μπορεί να είναι η προσωπική ευθύνη ενός παιδιού? Από ποια ηλικία και πάνω δέχεστε παιδιά? Από 0 ετών ή και νωρίτερα στη μήτρα της μητέρας τους? Ωραία. Σε ένα παιδί 8, 9, 10 ετών, ποια είναι η προσωπική ευθύνη? Έχουμε να διαφοροποιήσουμε την έννοια της ευθύνης ως υπευθυνότητας από την έννοια της υπετιότητας ως ενοχής. Ας αναλογιστούμε ότι οι θέσεις ευθύνης είναι θέσεις εξουσίας. Δεν είναι η θέση του κατηγορούμενου. Συνεπώς, όταν αναλαμβάνω την ευθύνη για ένα έργο, τότε αναλαμβάνω την ευθύνη να το φέρω σε πέρας. Η προσωπική ευθύνη είναι η εξουσία του να οδηγείς τη ζωή σου. Αυτό το δικαιούται κανείς αναλογικά στην κάθε του αναπτυξιακή φάση, στον κάθε του ρόλο ή στο κάθε του έργο. Όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο, πρέπει να δικαιούμαστε και την εξουσία να φέρνουμε σε πέρας το έργο μας. Έχουμε την ευθύνη του έργου μας. Αν δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη να φέρεις εσύ εις πέρας το έργο σου, τότε θα σου φταίει ο άλλος. Οι συνθήκες, οι καταστάσεις που δεν το επέτρεψαν. Για την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης στην παιδική ηλικία, έχω το παράδειγμα ενός σημαντικού δημοσιογράφου, ο οποίος μου περιέγραψε κάτι που του είχε συμβεί στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και τον συντάραξε τόσο που ακόμα συχνά το ανακαλεί στη μνήμη του. Πρόβατας, νομίζω ότι αναφέρεστε σε μένα και σε ένα περιστατικό που μου συνέβη. Σας το έχω πει σε μια από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, αλλά μου δίνετε την ευκαιρία να το πω και δημόσια. Στην πρώτη δημοτικού είχα έναν συμμαθητή, τον Κάπα, ένα πάρα πολύ καλό και ντροπαλό παιδί, με το οποίο κάναμε παρέα χωρίς να είμαστε φίλοι. Ζούσε με τη διαζευγμένη μητέρα του, ένα ηθικό στίγμα για μια γυναίκα εκείνα τα χρόνια, τέλη δεκαετίας του 60. Καθώς η μητέρα του ήταν όμορφη, στη γειτονιά οργίαζαν οι κακόβουλες φήμες για το ήθος της. Αργότερα κατάλαβα ότι οι φήμες ξεκινούσαν είτε από τους άντρες, γιατί τους άρεσε και δεν μπορούσαν να την έχουν, είτε από γυναίκες, γιατί τη ζήλευαν. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε ένα διάλειμμα, τσακωθήκαμε λεκτικά με τον Κάπα, δεν θυμάμαι καν τι λέγαμε, και γυρίζω και του λέω: «Και τα ξέρουμε για τη μητέρα σου». Ακριβώς αυτό. Με κοιτάζει στα μάτια και μου λέει: «Αυτό δεν το περίμενα από σένα, Μάκη». Θυμάμαι ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσα την απόλυτη ντροπή για τον εαυτό μου. Ακόμα χειρότερο το έκανε το γεγονός ότι δεν με χτύπησε, δεν έκανε καν την κίνηση. Αυτό ίσως θα ήταν μια κάποια λύτρωση στην ντροπή μου. Δεν έχω ιδέα. Να πω ότι τόσες δεκαετίες μετά δεν το έχω ξεχάσει και δεν έχω ξεπεράσει την ντροπή μου για εκείνο μου τον εαυτό. Αυτό. Καραγιάννης, βαθιά εκτίμηση για αυτό το παιδί και για εσάς. Προβατάς, βαθιά εκτίμηση για τη συμπεριφορά του συμμαθητή μου. Και για εσάς, γιατί εκείνος μπόρεσε να υπερβεί το τραύμα του, γιατί αν είχε εγκλωβιστεί μόνο στο τραύμα του, τότε θα έπρεπε να σκύψει το κεφάλι και να σηκωθεί να φύγει ή να βρίσει και να επιτεθεί. Μπόρεσε και μίλησε, και μίλησε με θεραπευτικό τρόπο. Αυτό το «δεν το περίμενα από σένα». Επομένως, αυτό ήταν πολύ σημαντικό από την πλευρά του. Και με βλέμμα κατευθείαν, μάτια με μάτια. Είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε. Σκύβει το κεφάλι, σας καρφώνει. «Αυτό δεν το περίμενα από σένα». Το έχω καταγράψει πολύ καλά, ήταν σημαντικό. Το ίδιο είναι και από τη μεριά του παιδιού, που το δέχεται, γιατί έχει την ευαισθησία να τον αγγίξουν τα συναισθήματα του Κάπα, του άλλου δηλαδή. Δηλαδή, αν ήταν ένα άλλο παιδί που δεν θα είχε επεξεργαστεί τους δικούς του πόνους, τις δικές του ανασφάλειες, τις δικές του ευαισθησίες, θα μπορούσε να μην του σήμαινε τίποτα. θα μπορούσε να επιτεθεί χειρότερα. Πρόβατας, θεωρώντας ότι ο άλλος είναι σε αδύναμη θέση. Εκ των υστέρων τα λέω αυτά, εκείνη τη στιγμή ένιωσα την απόλυτη ντροπή για τον εαυτό μου. Ναι, αλλά αυτή η απόλυτη ντροπή που περιέχει το στοιχείο της ενοχής δεν μένει στην ενοχή, αλλά λειτουργεί λυτρωτικά και εκείνος γίνεται δημοσιογράφος και λέει «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο που να τους ξεγυμνώνω για να πουλήσω». Προβατάς, θυμάμαι ότι για αρκετές ημέρες απέφευγα να τον δω. Ήμασταν στην ίδια τάξη σε μικρό χώρο που όλοι βλέπουμε όλους διαρκώς και απέφευγα να τον κοιτάξω. Δεν θυμάμαι τη συμπεριφορά του, εάν αυτός με κοίταζε ή με απέφευγε, αλλά θυμάμαι ότι απέφευγα να τον κοιτάξω. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό συνέβαινε σε ένα παιδί τώρα, το 2025 όταν γινόταν η συζήτηση, τι συμβουλή θα του δίνατε? «Δεν θα έδινα συμβουλή», λέει ο Καραγιάννης, «θα του τόνιζα, και το λέω στο παιδί της Δευτέρας Δημοτικού, που αποφεύγει να κοιτάξει γιατί ντρέπεται, τη βαθιά μου εκτίμηση για το ότι ντρέπεται. Γιατί ο κόσμος δεν κινδυνεύει από αυτούς που ντρέπονται, από τους ανερυθρίαστους κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε από τους ανθρώπους που όταν γίνει αντιληπτό το παράπτωμά τους, δεν ντρέπονται. Αντίθετα, περνούν στην αντεπίθεση. Επομένως, στο παιδί που ντρέπεται για τα λάθη του, η θεραπεία του είναι να του πω «Είσαι πολύ σπουδαίος που το ένιωσες αυτό». «Να πάω να μιλήσω στο συμμαθητή μου», ρωτάει ο κ. Προβατάς. «Να πάτε, γιατί και εκείνος το έχει ανάγκη. Μην πάτε να του ζητήσετε συγγνώμη λυπησιάρικα, ούτε να του απολογηθείτε με πολλά λόγια», το κάνουμε συχνά αυτό, «γιατί τότε κινδυνεύετε πάλι να σας ξεφύγει το σημαντικό. Αλλά όπως μου το λέτε, ένα ευχαριστώ, έχετε να το πείτε, και το ευχαριστώ δεν το λέμε επειδή πρέπει, σαν ένδειξη ευγένειας. Το λέμε γιατί αναγνωρίζουμε κάτι που μας προσφέρθηκε και αυτό παίρνει υπόσταση όταν το ονομάσουμε. Έχω εισάγει στην ψυχοθεραπεία έναν όρο που αρχικά φάνταζε περίεργος. Ευχαριστιακός τρόπος ζωής». Το που λέμε οι χριστιανοί, από όπου και έχει επηρεαστεί και ο κύριος Καραγιάννης προφανώς, να μπορούμε να λέμε ευχαριστώ για κάθε τι καλό που δεχόμαστε. Επιβεβαιώνει ότι η ζωή δεν είναι μόνο πόνος και βάσανα, ότι οι άλλοι δεν είναι μόνο αυτοί που μας πληγώνουν. Είναι και άνθρωποι από τους οποίους κερδίζουμε. Ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής, δηλαδή, είναι εκείνος που δεν εγκλωβίζεται στις αδικίες, δεν τις συγκαλύπτει και τις υπερβαίνει. Έχει επίγνωση να αναγνωρίζει και όλες τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που έχει δεχτεί. Ας μένουμε σε αυτό, στον ευχαριστιακό τρόπο ζωής. Δύσκολο να το πετύχουμε, μπορούμε όμως να αρχίσουμε να το καλλιεργούμε, ευχαριστώντας το Θεό και τους συνανθρώπους μας για πολλά πράγματα θετικά τα οποία μας συμβαίνουν, ότι είμαστε ζωντανοί, ότι μπορεί να είμαστε υγιείς ή είμαστε υγιείς, και χίλια δύο πράγματα που μπορεί να λείψουν, μπορεί ταυτόχρονα, όχι μπορεί, συμβαίνει να μην τα έχουν την ίδια ώρα που εμείς τα έχουμε πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, και πάει λέγοντας. Όταν ευχαριστούμε για κάτι σημαίνει ότι χαιρόμαστε, φίλοι ακροατές. Όταν δεν ευχαριστούμε για τη ζωή μας και τίποτα από αυτή, σημαίνει ότι δεν χαιρόμαστε και άρα δεν ζούμε, απλά επιβιώνουμε. Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με το Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πυραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πυραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους

μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθιαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την εγκαλίασον της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

για την υπομονή και την ευχαριστία στις θλίψεις. Η ανθρώπινη ζωή είναι πλήρης δυσκολιών και δοκιμασιών κάθε είδους. Σε ένα από τα γράμματά του, ο πατήρ Σεραφείμ γράφει για την υπομονή που χρειάζεται για να περνάμε τις θλίψεις, γιατί αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε τη λύπη της αμαρτίας και την γλυκύτητα της χάριτος, δηλαδή να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να μην βγάζουμε συμπεράσματα από μόνοι μας για την ωφέλεια από τις θλίψεις, αλλά να ακούμε τις συμβουλές των εμπειρων γερόντων, αποκαλύπτοντας αυτούς τους λογισμούς μας. Έγραφε σε κάποιον: «Δεν πρέπει να λυπούμαστε όταν βλέπουμε τη φανέρωση των αδυναμιών μας. Στους πειρασμούς διδάσκεται ο άνθρωπος να βλέπει όλες τις πλευρές της ψυχής του, τόσο τις καλές όσο και τις κακές». Τη διάκριση του καλού από το κακό πολλές φορές μας τη διδάσκει η πείρα, για την απόκτηση της οποίας απαιτείται όχι και λίγος χρόνος. Ο άνθρωπος θα δοκιμάσει τη λύπη της αμαρτίας με τη μετάνοια και θα γνωρίσει την γλυκύτητα της χάριτος. Γι' αυτό είναι πολύ καλό και απαραίτητο να έχει καθοδηγητή σε αυτή την πολύμοχθη πορεία. Σας δίνω ευλογία να αποκαλύπτετε τους λογισμούς σας σε έμπειρο πνευματικό. Πρόκειται για ένα πολύ ωφέλιμο έργο. Ασφαλώς δεν πρέπει να γογγίζετε, αλλά αν ήδη γογγίσατε, τότε μετανοήστε και μη θλίβεστε. Γνώρισμα των αγγέλων είναι να μην πέφτουν ποτέ. Του σατανά χαρακτηριστικό είναι να πέφτει και ποτέ να μην μετανοεί. Και του ανθρώπου είναι όταν πέφτει και να σηκώνεται, δηλαδή όταν αμαρτάνει να μετανοεί. Το απόσπασμα που παραθέσαμε από το γράμμα του γέροντος δείχνει καθαρά προς τα που πρέπει να κατευθύνουμε το βλέμμα μας για να δούμε το σημείο προσανατολισμού για τη σωτηρία μας. Το σημείο αυτό ασφαλώς πρώτα απ' όλα είναι η μετάνοια, η συντριβή για τις αμαρτίες μας και η εξομολόγηση. Πράγματι γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή για τη δύναμη και τους ευλογημένους καρπούς της μετανοίας και ποτέ δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Ο Θεός το μόνο που περιμένει είναι να στραφούμε σε Αυτόν με συντριβή. Σαν παράδειγμα χρησιμεύει και η ιστορία του φρόνιμου ληστού, ο οποίος έχοντας περάσει τη ζωή του στην αμαρτία, ενώπιον του θανάτου βρήκε τη δύναμη να μετανοήσει, έλαβε συγχώρηση και πρώτος αξιώθηκε να εισέλθει μαζί με τον Σωτήρα Χριστό στον Παράδεισο. Σε άλλο γράμμα, δίνοντας συμβουλή για υπομονή στις θλίψεις με ευγνωμοσύνη, ο πατήρ Σεραφείμ έγραφε: «Εμείς όλα πρέπει να τα περνάμε με παιδική υπακοή, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, και για όλα να δοξάζουμε τον καλό Θεό. Για παράδειγμα, ήλθε μια θλίψη ή αρρώστια. Θα πούμε «Δόξα σοι, Κύριε». Πολλαπλασιάστηκαν οι θλίψεις ή οι ασθένειες, πάλι «Δόξα σοι, Κύριε». Πολύ μεγάλες θλίψεις και ασθένειες δυνάμωσαν και μας οδηγούν στον τάφο και πάλι «Δόξα σοι, Κύριε». Γιατί με τον θάνατο θα ζούμε αιώνια και θα χαιρόμαστε εν της λαμπρότηση των Αγίων. Γι' αυτό, ό,τι και αν μας συμβεί, για όλα να ευχαριστούμε τον Θεό και να λέμε «Δόξα σοι, Κύριε». Με τις ασθένειες και τις θλίψεις, ο Κύριος θεραπεύει τα αμαρτωλά τραύματα της ψυχής μας. Να περνάς όλες τις δυσκολίες με ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Αυτός ποτέ δεν δίνει στον άνθρωπο σταυρό, τον οποίο εκείνος δεν θα μπορούσε να σηκώσει, και με τη χάρη του μας ενισχύει στην υπερνίκηση των δυσκολιών. Με τον γογγισμό όμως και την απελπισία, αποθούμε τη Θεία Βοήθεια και μείοντας σε θέση να σηκώσουμε το βάρος των αμαρτιών μας, όλο και περισσότερο απομακρυνόμαστε από τον Θεό.

Γι' αυτόν τον λόγο ο πατήρ Σεραφείμ με άλλο του γράμμα που απευθύνει σε πνευματικό του τέκνο μας καλεί να υπομένουμε τις θλίψεις ελπίζοντας τον Κύριο σαν να προέρχονται αυτές από το χέρι του. Ο μεγάλος Στάριτς, ο Όσιος Σεραφείμ, στον οποίο έχετε ιδιαίτερη αγάπη και ευλάβεια, έτσι έλεγε: «Ο μη έχουν θλίψεις δεν έχει σωτηρία». Και γι' αυτό και εμείς πρέπει να λαμβάνουμε τον σταυρό των θλίψεων και των δυσκολιών της ζωής μας και να τον σηκώνουμε αγόγγιστα, ευχαριστώντας για όλα τον Κύριο. Ο Κύριος δεν επιθέτει σε εμάς τον δικό του μεγάλο σταυρό, αλλά μας δίνει εντολή να παίρνουμε ο καθένας τον δικό του, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε τόσα παθήματα, τόσους εξωτερικούς και εσωτερικούς πειρασμούς, όσους επιτρέψει σε εμάς για να μας παιδαγωγήσει, να μας καθαρίσει και να μας ελεήσει η Θεία Πρόνοια. Έτσι λοιπόν ετοιμαστείτε σε όλη σας τη ζωή να λέτε και με όλη σας την ύπαρξη να αισθάνεστε: «Όλα για μένα τα κάνει ο Κύριος». Όταν τα βάσανα, οι πειρασμοί του εχθρού, οι αρρώστιες, οι λύπες, οι συμφορές, όλες οι δυσκολίες της ζωής πυκνώνουν, να λέτε: «Όλα για μένα τα κάνει ο Κύριος, αλλά εγώ η ίδια δεν μπορώ τίποτα να κάνω, τίποτα να υπομείνω, τίποτα να ξεπεράσω και να νικήσω. Αυτός μόνο είναι η δύναμή μου». Σχετικά με τις θλίψεις, ο πατήρ Σεραφείμ έχει γράψει σε πλήθος επιστολών του: «Όταν οι άνθρωποι απευθύνονταν σε αυτόν σε στιγμές ψυχικής αναστατώσεως και όταν το απαιτούσαν οι δύσκολες περιστάσεις της ζωής, πάντοτε, όλον τον καιρό, ο άνθρωπος διεξάγει ακατάπαυστη μάχη. Εδώ όμως, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γίνεται λόγος για την αλληλογραφία που είχε ο γέροντας στις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 του 20ου αιώνος». Σε ένα από τα γράμματά του, ο πατήρ Σεραφείμ αναπτύσσει την ιδέα ότι οι θλίψεις συμβαίνουν βασικά από δύο αιτίες: είτε από τις δικές μας κακές κλίσεις, είτε από τον φθόνο των δαιμόνων, οι οποίοι δεν αντέχουν να βλέπουν αδιάφορα ανθρώπους να σώζονται. Αλλά η δύναμη του Θεού είναι πάνω απ' όλα, και γι' αυτό, εάν μας επιτραπούν δοκιμασίες, τότε αυτές χρησιμεύουν ως το πιο καλό φάρμακο που θα θεραπεύσει τις αμαρτωλές αδυναμίες μας. «Πληροφορήθηκα», έγραφε ο Στάριτς, «ότι πολλές θλίψεις σας κυριεύουν, περισσότερο εξαιτίας του φθόνου των δαιμόνων και των κακών συνηθιών. Ψυχικά συμπάσχω μαζί σας και ζητώ από τον ύψιστο να σας χαρίσει μακροθυμία, υπομονή και πραότητα. Να θυμάστε και να πιστεύετε ότι όλα όσα σας συμβαίνουν είναι από τον Κύριο και ότι ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας δεν χάνεται χωρίς το Άγιο του θέλημα. Αυτός είναι ο ακαθόδης δρόμος των θλίψεων και είναι πάντοτε ακαθόδης ο δρόμος των εκλεκτών του Θεού». Έχει υποθεί: «Υπόδειγμα λάβετε της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας και όλους τους Αγίους. Να, και οι Άγιοι του Θεού, ον ουκ ειν άξιος ο κόσμος, και αυτοί υπέμειναν τέτοιες θλίψεις, τις οποίες εμείς οι αμαρτωλοί δεν μπορούμε ούτε να τις διανοηθούμε. Θυμηθείτε τον Ιώβ που θρηνούσε πάνω στην κοπριά, τον πρόδρομο που πεινούσε στην έρημο, τον Πέτρο που σταυρώθηκε, την ίδια την υπερευλογημένη μητέρα του Σωτήρος μας, που στεκόταν κοντά στο σταυρό του Υιού και Θεού της. Πρέπει άραγε εμείς να παραπονούμαστε και να γογγίζουμε για τις δικές μας συγκριτικά με εκείνες μηδαμινές θλίψεις μας? Όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δυστυχούν φανερά χωρίς κάποια αιτία. Γιατί αυτοί βασανίζονται? Γιατί, για παράδειγμα, υποφέρουν τα αθώα και αναμάρτητα παιδιά και πολλοί άλλοι? Απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι εκείνη που έδωσε ο Ιησούς Χριστός στους Αποστόλους όταν τον ρώτησαν για τον τυφλό: «Ούτε ούτως ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό». Όποιος τυχόν υποφέρει τους πειρασμούς με ηρεμία, υπομονή και ευχαριστία προς τον Θεό, λαμβάνει πολύ ωφέλη από τα βάσανά του. Υποφέρει κατά το σώμα, αλλά έπειτα δεν θα υποφέρει κατά την ψυχή. Υποφέρει για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μετά θα ζει στην αιώνια μακαριότητα. Αλλά παρόλα αυτά, είναι άραγε δυνατόν στον Θεό να μας σώσει χωρίς αυτά τα σκληρά βάσανα? Ναι, στον Θεό όλα είναι δυνατά.
κάνει όμως ό,τι είναι για μας ωφέλιμο. Αυτό απαιτεί ο νόμος της αγάπης και η αλήθεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Όλοι γεννιόμαστε και ζούμε μέσα στις αμαρτίες. Σε όλους υπάρχουν τα σπέρματα της κακίας. Οι θλίψεις που στέλνονται από τον Θεό, αν και είναι πικρές, είναι όμως το σωστό φάρμακο που θεραπεύει τις αμαρτωλές αδυναμίες μας και σταματά μέσα μας τις ενέργειες των κακών μας κλήσεων. Καυχόμεθα εν τες θλίψεσιν, ειδώτες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται. Η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσχύνει. Δεν υπάρχει το παραμικρό βάσανο, το οποίο θα υπέμενε κάποιος τυχαία και μάταια, ούτε μια συμφορά η οποία δεν θα προσφέρει στον Πάσχοντα ωφέλεια, που δεν θα συνεργήσει σε κάτι καλύτερο. Αυτό το καλύτερο κάποτε εκπληρώνεται στη γη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του θα πραγματοθεί εκεί, στον ουρανό, διότι δια πολλών θλίψεων διημάσεις έλθειν εις την Βασιλείαν του Θεού. Έχει υποθεί, «Όν αγαπά Κύριος, παιδεύει». Και επίσης, «Εν τη υπομονή ημών, κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Ας υπομείνουμε για να σωθούμε. Ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε. Λοιπόν, συγχωρήστε με που εγώ ίδιος δεν απέκτησα έστω και μικρή συνήθεια στην υπομονή και προσπαθώ να σας πείσω να ακολουθήσετε αυτήν την αρετή. Δεν είμαι εγώ που προσπαθώ να σας πείσω, αλλά ο λόγος του αγωνοθέντου μας Χριστού.

για την ειρήνη της ψυχής. Μεγάλη σημασία έδινε ο πατήρ Σεραφείμ στη διαφύλαξη της ψυχικής ειρήνης, η οποία επίσης συνδέεται με την ελπίδα στον Κύριο, στο έλεος και την αγάπη Του, που συγχωρεί τα πάντα. Είναι συνδεδεμένη επίσης με τη συνείδηση των αδυναμιών μας και την κατανόηση ότι χωρίς τη βοήθεια και την στήριξή Του δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε το παραμικρό έργο προς ωφέλεια των ψυχών μας. Δεν μπορέσατε να ικανοποιήσετε τις καλές επιθυμίες σας από αδυναμία. Πείτε με ηρεμία, ελέησον με Κύριε ότι ασθενείς ημίν. Δεν καταφέρατε να εκπληρώσετε τις αγαθές επιθυμίες σας από νοθρότητα ή αδιαφορία. Πάλι με ήσυχο το πνεύμα σας πείτε, Κύριε μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ήρθαν άσχημες σκέψεις, πάλι με ήσυχο πνεύμα πείτε, Κύριε λύτρωσέ με από αυτές. Θυμώσατε με κάποιον ή τον κατακρίνατε για κάτι, πάλι με ησυχία απευθυνθείτε στον Κύριο και πείτε, ήμαρτον Κύριε συγχώρεσέ με τον υπερήφανο και ανυπόμονο. Ξάφνου σαν σύννεφο μας βρήκε μελαγχολία και απελπισία, πάλι στον Κύριο στραφείτε και πείτε με τη θλιμμένη σας ψυχή. Ινατή περίλυπος η ψυχή μου και ινατή συνταράσσεις με, έλπισον επί τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο σε όλες τις περιστάσεις προσπαθήστε να φυλάξετε την καρδιά σας στην ησυχία, μακριά από κάθε σύγχυση, σαν να πρόκειται για τον εχθρικό πνεύμα. Αυτό είναι μια συνταγή εναντίον των ψυχικών και σωματικών ασθενειών για ολόκληρο τον χρόνο της ζωής σας. Δίνοντας συμβουλές και παρενέσεις, προκειμένου να επιτύχει κάποιος την ψυχική ισορροπία, ο πατήρ Σεραφείμ αποκαλύπτει τις αιτίες των διαταραχών σε ένα από τα γράμματά του. «Λυπούμε μέσα από την ψυχή μου, που σε εσάς ταυτόχρονα συνυπάρχουν και γάμος και κηδεία, δηλαδή και χαρά και λύπη. Την ίδια ώρα βάζετε μέσα σας και τούτο και το άλλο και αμέσως τα καταστρέφετε όλα. Και μετά αισθάνεστε πικρία, σύγχυση, διάθεση για ύβρις, απελπισία και αγανάκτηση για όλα και για όλους, ξεκινώντας από κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα και φτάνοντας ως τον Θεό, επειδή δεν είναι δυνατόν να είστε ειρηνικός». Σε άλλες επιστολές του, ο πατήρ Σεραφείμ γράφει για τη διαδικασία της αποκτήσεως της ειρήνης της καρδιάς και καλεί να προσευχόμαστε για όσους μας προσβάλλουν. Εδώ κάνει συγκεκριμένες υποδείξεις που πρέπει να ακολουθούμε για να επιτύχουμε μια ειρηνική κατάσταση. Η ειρήνη της ψυχής είναι ανώτερη από όλα, ανώτερη από την νηστεία και την προσευχή. Προσευχήσου για όσους σε προσβάλλουν. Αυτοί είναι φίλοι σου, γιατί μέσω αυτών ο Κύριος σου δίνει στεφάνια. Αν γογγίζεις, τότε στερείσαι αυτά τα στεφάνια. Απόφυγε την περιέργεια, τα κουτσομπολιά και οτιδήποτε περιττό που δεν σε αφορά. Κάθε μέρα ετοιμάσου για πειρασμούς και θλίψεις, για κάθε είδους προσβολές, συκοφαντίες και τα παρόμοια. Μάθε ότι έτσι έρχεται σε σένα το έλεος του Θεού. Για την υπομονή σε όλα θα σταθείς στην τάξη των μαρτύρων και χωρίς άλλους αγώνες θα αξιωθείς στην Βασιλεία των Ουρανών. Θυμήσου, κάθε μέρα να τη θεωρείς ως την τελευταία της ζωής σου και να την περνάς με φόβο Θεού και με καρδιακή συντριβή. Λιγόστεψε τα μάταια πράγματα και απόφυγε την αργολογία. Να ενθυμίσαι τον Θεό και να τον επικαλείσαι εν μετανοία. Μην κρίνεις και μην κατακρίνεις κανέναν, αλλιώς το κατακριθείς. Μην εξετάζεις ξένες σκέψεις και υποθέσεις, σκάνδαλα και κουτσομπολιά. Παίρνω δίπλα τους αδιάφορους. Ο εχθρός μας, ο διάβολος, προσπαθεί να τα σκορπίσει μέσα σου για να σε αποσπάσει από την προσευχή. Γνώρισε τον Θεό, φύλαξε τις εντολές Του, άκουε τον πνευματικό σου πατέρα. Από τους πλησίων σου δέξου στην ψυχή σου μόνο το καλό, που είναι σύμφωνο με τις θείες εντολές.

Ταπείνωση και αποδοχή του Σταυρού μας. Σχετικά με την ταπείνωση, ο πατήρ Σεραφείμ συμβούλευε να αποκτήσεις την ψυχή σου την ταπείνωση του Χριστού, χωρίς την οποία ο άνθρωπος είναι φτωχός και δεν μπορεί ποτέ να είναι ειρηνικός εν πνεύματι, χωρίς την οποία όλα τα σπουδαία τάλαντα του ανθρώπου είναι ένα σωρός κοπριάς. Και αλλού. Γι' αυτό μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι να αποκτήσετε αυτήν τη θαυμαστή αρετή και να τη ζητήσετε από τον γεννηθέντα Χριστό, τον Σωτήρα μας, ο οποίος με την ταπείνωσή του κατέστρεψε όλη τη δύναμη του εχθρού και φώτισε όλη την οικουμένη. Με αφορμή τον σταυρό της δικής του ζωής και μιλώντας για τις σχέσεις με τους πλησίων, ο πατήρ Σεραφείμ σε ένα γράμμα του λέει «Επομένως μη θλίβεσαι, παραδώσου στο θέλημα του Θεού». Αυτός δεν εγκαταλείπει όποιον ελπίζει σε Αυτόν. Οι πλέον φοβερές καταιγίδες είναι χρήσιμες στον πιστό δούλο του Χριστού, γιατί του προσφέρουν μεγάλη ωφέλεια. Ας χρησιμεύσουν σε σένα αυτές οι καταιγίδες σαν μάθημα, που σε προετοιμάζει και σου προσφέρει πείρα για να υπομείνεις φοβερότερες και πιο επικίνδυνες καταιγίδες που θα έρθουν. Και θα ακολουθήσουν οπωσδήποτε, επειδή έτσι όρισε η πάνσοφη Θεία Πρόνοια, ώστε δια πολλών θλίψεων να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία χάσαμε, αλλά και τώρα τη χάνουμε αφαιρώντας από πάνω μας τον ζυγό του Χριστού και τις θλίψεις και αναζητώντας πρόωρες παρηγοριές και απολαύσεις. Θανατηφόρος είναι ο σταυρός για εκείνον, ο οποίος τον δικό του σταυρό δεν τον μεταμορφώνει σε σταυρό του Χριστού. Εκείνος ο οποίος με τον σταυρό του γογγίζει κατά της Θρίας Πρόνοιας, τη βρίζει και παραδίδεται στην απελπισία και την απόγνωση. Τέτοιοι άνθρωποι ξεκολλούν από τον σταυρό τους μόνο για να κατέβουν με τις πτυχές τους στον αιώνιο θάνατο, στο σκότος του Άδη. Πιες με γενναιότητα το πικρό ποτήρι των δύσκολων περιστάσεων στη δουλειά σου και μεταξύ των συγγενών, επειδή αυτό το δίνει σε σένα ο Πανάγαθος και Πάνσοφος Πατέρας. Σκέψου, δεν είναι οι Φαρισαίοι, δεν είναι ο Καϊάφας, δεν είναι ο Ιούδας που προετοίμασαν το ποτήρι αυτό για σένα. Δεν δίνουν σε σένα αυτό το ποτήρι ο Πιλάτος και οι στρατιώτες. Μπορείς γι' αυτό να πεις μαζί με τον Χριστό και το ποτήρι αυτό που μου έδωσε ο πατήρ δεν θα το πιω. Προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις σου να μην στενοχωρείς τη μητέρα και τις αδελφές σου. Προσπάθησε να είσαι συγκαταβατικός στις αδυναμίες τους και αυτό θα αποτελεί παρηγοριά για αυτές και για σένα βραβείο. Περιτύχησε τον εαυτό σου με τον φόβο του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός όσους τον αγαπούν τους σώζει από τους πειρασμούς, ενώ τους πονηρούς τους παραδίδει στον όλεθρο. Προσπάθησε ακατάπαυστα να κατευθύνεις τους λογισμούς σου στον Θεό και αυτός θα σε φυλάξει μέσα στην κοχλάζουσα θάλασσα των παθών. Φύλαξε τον εαυτό σου από τις μάταιες συνομιλίες που διαφθείρουν την ψυχή σου. Όποιος φαίνεται πως αναζητεί τον Θεό και συγχρόνως αγαπά το σαρκικό θέλημα της καρδιάς και καθοδηγείται από σαρκικές σοφιστίες, εκείνος βεβηλώνει τον ναό της ψυχής του. Ποτέ να μην ζητάς την αλήθεια στους ανθρώπους, δηλαδή μην την απαιτείς από αυτούς, αλλά να τη βρίσκεις αυτήν καθεαυτήν και να της δείχνεις στην πράξη.

Άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Διαβάζουμε το Αγιορείτικο Μεσονυκτικό του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου από τις εκδόσεις Αρμός.

θα μπορούσε κανείς να αναφέρει τους κρίκους μιας σφιχτής και γερής αλυσίδας μορφών, που στις εύκολα κατηγορούμενες για την πνευματική ισχνότητα μέρες μας διατήρησαν την ασκητικότητα, την ταπεινότητα, τη μυστικότητα της ενάρετης ζωής, ηρωικά, γενναία, τολμηρά και ωραία, από μια μεγάλη αγάπη στο Θεό, δίχως να προσδοκούν κανένα ανθρώπινο δώρο, κρίκη μιας ατέρμονης λιτανίας, σαν της εξουσίας του άξιου νεστή των Καριών. Δεν μπορώ να λησμονήσω το γείτονά μου, γέροντα Ιωσήφ, τον Κύπριο, που είχε στη σκήτη μας 60 χρόνια και είδε σε μια αγρυπνία των Αγίων Αποστόλων στην πανήγυρη του Καρακάλου τον Απόστολο Παύλο να τον νουθετεί, τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα τον Ιαματικό να τον θεραπεύει, την Παναγία να τον οικονομεί. Ένα συγγενής του από την Αμερική του στέλνε δολάρια και αιρετικά φυλάδια, του τα έστειλε πίσω. Μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την αλήθεια, έλεγε. Το πιο ωραίο βιβλίο του κόσμου είναι το Ψαλτήρι. Τι λόγια ωραία, λέει αυτού. Ο Θεός μιλάει. Βρήκε, λέει, άνδρα κατά την καρδία του, τον Δαβίδ. Ακούστη, λέει, του Θεού το στόμα. Σαν την καρδιά του Θεού ήταν ο Δαβίδ. Μεγάλος άνθρωπος. Τις Κυριακές διαβάζω Ψαλτήρι. Το Ψαλτήρι, το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος. Αυτά τα τρία μ' αρέσουν. Αυτά κυριαρχούν στην Εκκλησία. Έχω κι άλλα βιβλία, Βίους Αγίων. Τα έχω διαβάσει πολλές φορές. Αυτά τα νέα βιβλία που γράφουν οι παπάδες δεν μου αρέσουν. Δόξα τω Θεώ. Έχω πολλά να σου πω, μα δεν μπορώ πια, δεν με βοηθάει το μνημονικό μου, αδελφέ μου. Δόξα τω Θεώ. Στην τριακονταετία που με τη χάρη του Παναγάθου Θεού είμαστε στο Πανσέβαστο Άγιον Όρος, γνωρίσαμε πολλά χαριδωμένα γεροντάκια, τον γέροντα Βαρλάμ Ξενοφοντινό, που εκοιμήθη 110 ετών και τον κοσμούσε η θεοφιλή ταπείνωση, η θεάριστη ανεξικακία και η θεοδίδακτη υπακοή, τον ηγούμενο Αθανάσιο Λαβριώτη, με την ομολογούμενα πραγματική ταπείνωση, την παραδειγματική υπομονή του, την ευαγγελική μακροθυμία, τη συνεχή και άοκνη διακονία και τη μόνιμη ανεκτικότητα, πραότητα και αγαθότητα. Τον Καριώτη γέροντα Ιωακήμ, που αγάπησε πολύ τον Χριστό, την Παναγία, του Άγιον

τον κυρτωμένο και ισχνό ιερομόναχο Ιωάννη τον Ρουμάνο από την Κολιτσού με την περισσή ευλάβεια, διάκριση και αγαθότητα, τον Λιβανέζο καλό ψάλτη και πνευματικό Παπα Ισαάκ, τον ασκητικό, υπομονετικό και εγκρατή, τον υπεραιωνόβιο Ησύχιο Γρηγοριάτη, υποδειγματικό κοινοβιάτη στην υπακοή και τη διακονία, τον φιλήσυχο και φιλόσιο πνευματικό Ευδόκιμο Βατοπεδινό, τον δικαίο της Κήτης του Αγίου Δημητρίου, που ήξερε πότε να μιλά, τι να λέει, να σιωπά, να χαμογελά, να νουθετεί, να υποχωρεί, να αναμένει, να προσεύχεται και να αποσύρεται. Είναι κι άλλοι πολλοί που γράψαμε και θα ξαναγράψουμε στο δύο λόγια για τους μακρούς και ταπεινούς αγώνες τους, για αρετή και σωτηρία, που τα ονόματά τους γράφτηκαν εν ουρανής και ο μισθός τους πολλής και εκατονταπλάσιος. Οι ευχές τους ας μας συνοδεύουν.

αντί επιλόγου. Θυμάμαι. Θέλω αυτά να τα θυμάμαι. Δεν είναι μια φυγόπονη, νοσηρή, νοσταλγική, ρομαντική αναπόλυση. Ένα ανέξοδο σεριάνισμα στο παρελθόν. Μια έξυπνη φυγή από το παρόν. Από τον αγώνα του σήμερα. Το τώρα. Σε τόπους αλωτινούς. Χρόνους περασμένους. Χώρους αναξιοποίητους. Μορφές και μνήμες νεκρών. Παλιών μοναχών. Με τα χούγια, τις παραξενιές, ιδιαιτερότητες και απλότητες που θέλουμε όλες να τις ωρεοποιήσουμε, ιεροποιήσουμε, εξοραίσουμε και επαναφέρουμε. Όχι. Είναι μια ανάγκη ψυχής. Επιστροφής στο αμέριμνο, το ησύχιο, το γαλήνιο, το κόσμιο, το ασύνθετο, το απλό, το λιτό, το ταπεινό, το φτωχό, το άσημο.

όταν κυριαρχεί το πολυσύνθετο, το πολυμέριμνο, το πολύβουο, το πολυτάραχο, το πολύλογο, θέλει η ψυχή να αναπαυθεί, να ανασάνει, να κρυφτεί, να απομονωθεί, να επιστρέψει στην απώλεια του νοήματος, στην έβρεση του νήματος, της δραχμής, του ενόσου εστί χρία.

Έτσι, με συνοδό ένα μοναχό, πορευόμαστε στη νότια περιοχή της ερήμου της Καψάλας. Όταν συναντήσαμε μέσα στο θάμνους κάτι να κινείται και φοβηθήκαμε και κάπως τρομάξαμε. Όταν ανασηκώνοντας μια γκρίζα, παλιά τρύπια κουβέρτα, φάνηκε το απεριποίητο πρόσωπό του, με μάτια που ρωτούσαν τι γυρεύουμε εμείς εκεί, στο βασίλειο της εράσμιας ησυχίας του, και τον ενοχλούμε και τον διακόπτουμε από το όποιο έργο του. Αυτού που φυλάει τον τόπο, είπαμε ευλογείτε. Δεν απάντησε. Άρχισε να μουρμουρίζει λόγια. Δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε. Μετά, σιγά σιγά, αρχίζαμε να κατανοούμε μερικές λέξεις, αλλά δίχως νόημα. Σιδερένια πουλιά, χρυσή βροχή, ωραία Παναγία, ωραίος Χριστός, ωραία δέντρα, νύχτα, ήλιος, κρύο, καλημέρα, καληνύχτα και άλλα πολλά. Κάτι θέλαμε να ακούσουμε, δεν μας έκανε τη χάρη, μας αγνόησε. Θα μπορούσε και να μας σκανδαλίσει. Ζούσε στον κόσμο του, στο πρόγραμμά του, το σχέδιό του. Κρυβόταν, δεν ήθελε αναγνώριση, επικρότηση, επιβεβαίωση, θαυμασμό. Ζούσε για το Θεό. Πολλοί τον έλεγαν ανόητο, πλανεμένο, τρελό. Ήταν τρελός για το Θεό. Επιβεβαιώθηκε όταν απομακρυνόμενη αρκετά από τον Ρουμάνο γέροντα Ηρωδίωνα, ο συνοδός μου μου είπε «Μέσα σε όλα αυτά τα διάφορα που έλεγε, μου απάντησε σε κάτι προσωπικό μου, που από καιρό ήθελα να μάθω».

Δεν μπορεί κανείς εύκολα να κρίνει αυτές τις καταστάσεις των ηρωικών αυτών ανθρώπων που ελέγχουν την άτακτη ευταξία μας, την καθαρή ακαθαρσία μας, την ανόητη εξυπνάδα μας. Δεν θέλουμε να διατρέξουμε καμιά διακινδύνευση. Προσέχουμε την παρουσία μας, την καλή εικόνα μας, την προοπτική μας, τι θα πει ο κόσμος. Ο Ηρωδίων μούτζωσε από χρόνια την κοσμική λογική, τον καθοσπρεπισμό, την περιποίηση της βιτρίνας. Τον ενδιαφέρει ο έσω άνθρωπος. Τι λέει ο Θεός, τι θα πει ο ωραίος Χριστός, τι αγαπάει η ωραία Παναγία. Μέσα από την απλησιά, την αχτενισιά και το ρακένδυτο συναντά κανείς την ωραία καρδιά του Ηρωδίωνα, που μιλά στο Θεό μέσα από τα ράκη και τα απορρίμματα, σαν τον Ιώβ στην Κοπριά, και όχι τους καλοντημένους και αρωματισμένους, βαμμένους και στολισμένους, φρεσκομπανιαρισμένους και μοσχοσαπουνισμένους, με τα μεταξωτά κομποσχήνια, τα χρυσά γυαλιά και τις πολλές γνώσεις.

Όσοι θέλουν μπορούν να λιανθούν στο όρος και να γίνουν λύοι και κύλοι δίχως εξογκώματα, ώστε να δύναται να κυλίονται προς όλους κατά τον αβά του γεροντικού. Το όρος σε λιένει, σε βαθαίνει, σε μεταμορφώνει και έτσι σε αναπαύει. Αν δεν σκύψεις ταπεινά στην παράδοσή του, την ιστορία του, το ήθος του, τα τυπικά του και δεν τα αγαπήσεις και καρδιακά τα ακολουθήσεις και θελήσεις μάλιστα να επιφέρεις απαραίτητες αλλαγές, θα σκοντάψεις, θα φας τα μούτρα σου, θα πονέσεις, δεν θα χωνευθείς από το όρος το πανσέρβαστο, θα αισθάνεσαι ξένος, επισκέπτης, φιλοξενούμενος και όχι οικείος, ντόπιος, αληθινός, γνήσιος. Μπορεί να είσαι καιρό στο όρος και να μην έχεις πάρει χαμπάρι διόλου. Θα είναι κρίμα. Μπορεί να είσαι γέρος και να είσαι αρχάριος. Το όρος είναι άγιο. Δεν είναι αρχαιολογικός χώρος. Δεν έχει μουσιακά εκθέματα. Έχει μοναχούς. Αγιορείτη σημαίνει ταπεινός, σεμνός, άσημος. Στα μονοπάτια του Αγίου Όρους δεν έχει πια κίνηση, κόσμο, διέλευση. Προτιμούνται τα αυτοκίνητα με τη σκόνη, γρήγορα, με πληρωμή. Εξυπηρετήσε, δεν υδρώνεις, δεν κουράζεσαι. Τα μονοπάτια χορταριάζουν, κλείνουν, ρημάζουν γεφυράκια. Δεν μπαίνουν πινακίδες σε αυτά. Μόνο στους μεγάλους δρόμους, με τα γρήγορα τζιπ, τα ταξί, τα φορτηγά, τις μπουλντόζες. Η ήχη των διάφορων μηχανών, πόσο ξένη και κουραστική. Η φυσική ήχη του ριακιού, της βροχής, του ανέμου, της θάλασσας, των πουλιών, των τζιτζικιών, ακόμη και των βατράχων, που κάποτε τους συνηθίζεις, δεν κουράζουν διόλου, είναι τόσο ευχάριστη. Είναι μεγάλη υπόθεση η ησυχία. «Θεραπεύει», μου λέγε ο Παπαβενέδικτος από τα βατοπαιδινά κελιά.

ψάχνων άβρωτο ύψος, των αναβάσεων, των μακαρίων γερόντων Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιωσήφ, Εφραίμ, Σοφρονίου, Ηρωδίωνος, όπου κατήλθε ο Θεός και του συνάντησε. Τον χώρο που τους ασπάστηκε η Θεοτόκος, που τους μίλησε το Άγιον Πνεύμα, που τους φώτισε και έλουσε τάκτιστο φως. Τόποι, χώροι, ώρες, κουβέντες, φώτα που δεν μπορούν εύκολα να περιγραφούν, να φωτογραφηθούν, να κινηματογραφηθούν, να μεταφερθούν, να επεξεργαστούν, να διαφημιστούν, να ικανοποιήσουν γυναικείες περιέργειες και ανθρώπινες αναζητήσεις. Η ησυχία ταγιασμού στη Μονή Παντοκράτορος. Όμως υπάρχουν, είναι κατατεθειμένα, τοκίζονται και ανατοκίζονται, αποτελούν πρόσφατο πλούτο αναγκαίας αγιότητος, σε ένα κόσμο πεινασμένο και διψασμένο πολύ για αλήθεια και γνησιότητα, που μερικές φορές αθέλητα ή μη κοραίνεται ή ξεδιψά με κονσέρβες και εμφιελωμένα νερά, με λόγια δίχως βίωμα, με σχολιασμό της επικαιρότητας, έστω της εκκλησιαστικής, με μια νοχελική και ενίδωνη αργολογία που σε παγιδεύει επικίνδυνα στην κατάκριση και την απόρριψη.

0: καθώς ακούω τις ευχές του Αγιορείτικου Μεσονυκτικού, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο κόσμος ανήσυχα ησυχάζει ή ξενυχτά διασκεδάζοντας, μπροστά στις ιερές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, φωτιζόμενες από τα ακίμητα καντήλια και το αγνό κερί, θαρώ πως δεν τελειώνει ποτέ αυτό το μεσονυκτικό. Είναι τόσο φωτεινό, το έχει τόσο ανάγκη ο σκοτισμένος κόσμος, που υπάρχει γιατί υπάρχει ακόμη φως. Φως αγιότητος, φως αγιορείτικο, φως αληθινό, θεογνωσίας της τρισιλίου θεότητος. Αφήνω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και επαναλαμβάνω εγκάρδια την καταπληκτική Ιαχή του Θεσπέσιου εκείνου φωστήρα της Θεσσαλονίκης, του Διαπρίσιου Κήρυκα της Χάριτος και του Φωτός του Μεγάλου εκείνου Αγίου, του Προσφυλέστατου και Μεγαλοφιέστατου Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Φωστήρα της Θεσσαλονίκης, του Φωτιστού όλου του κόσμου, Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Καθώς παρατείνεται και επεκτείνεται η νύχτα, όχι με το να κλείνει τα παντζούρια του κελιού του κανείς, όπως ο κατουνακιώτης εκείνος καλήνικος ησυχαστής, αλλά από μια άφωτη ζωή του κόσμου, με γερασμένα νιάτα, με φοβισμένους νέους, με γέρους που δεν ξέρουν γιατί έζησαν, με μια βιωτή ζαρωμένη, μίζερη, καχεκτική, αχρωμάτιστη, άπνοη και άχαρη, υπάρχει ανάγκη μεγάλη για φως αληθινό. Το φως του Χριστού φαίνει πάση, αρκεί κανείς να μην κλείνει ή θελημένα τα μάτια, να μην φορά ακριβά μαύρα γυαλιά, να μην κρύβεται και να μην κοιμάται. Το Άγιον Όρος φυλάγει άφθονο φως, φως και μέσα στη νύχτα, μόνιμο, χαροποιό, αναστάσιμο φως, δυνατό, χορταστικό, ακαίνωτο, αληθινό, ζωηρό, μοναδικό, σπουδαίο. Έχουμε πλαστεί για το φως. Είναι κρίμα να μένουμε κρυμμένοι ή να τρέχουμε να το βρούμε τόσο μακριά και τόσο χαμηλά. Το φως αυτό το βρήκα στα μακάρια γεροντάκια του Αγίου Όρους, στους άγρυπνους ιερείς, τους ακτήμονες ασκητές, τους υπάκουους και υπομονετικούς κοινοβιάτες, τους ταπεινούς διακονητές, τους άσημους κελιώτες, τους δεόμενους άγνωστους, τους περίφημους ανώνυμους, τους αγιορείτες πατέρες, τα αγαπητά παιδιά της Θεοτόκου, μέσα σε ένα αγιορείτικο μεσονυκτικό.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, ξώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των αξιλέσεων ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των αξιλέσεων ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των αξιλέσεων ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κοινή και αίτη της των ασθενών, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτής, μόνο δέστο εσύ χώστες αμίας ημίν. Άγιε Επίσκεψη Οικίας της ασθενείας ημών. Ένε την τερματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κοινή και αίτη της των ασθενών, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου. Έλθετε η βασιλεία σου, γίνεται το όνομά σου, ως συνάδελφε και επιτυχής. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μεν σήμερον και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν, σώσον δια του λαού σου, τη ευλόγη στην κληρονομία μου, νίκα βασιλεύση. Κατά βαρβάρο του νόμου, δώσε φλάω του δια του σαφρού πολίτευμα. Δόξα πατρί και ιό, και αγίο πνεύματι. Ο υψωθήσεων του σταυρό εκουσίω, το υπονήμα σου και την πολιτεία. Σου τιμού δώρε, αριστέ ο Θεό, έφρον την άμπη σου. Του πιστού βασιλεί συμμονίκα σου, φορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να είχε την συνόπλεν ρήμη σε έτων τρόπεων, την ίντια ήδη σου να στον αγαμίν. Προστασία ουδερά διακατέσχεται. Μη παρεδείς αγαπητές και εσύ εσύ μου πανείτε Θεοτόκε. Στρίξον οδόξον πολιτεία νησόζε ούσε κέρας βασιλεύ και χορήγη αυτή σου ανώθεν την ίγιν, διότι έτυχε στον Θεό μόνοι ευλογημένοι.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαήλαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
1: Κύριε ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξεν εψίες της Θεό και πηγής, ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν εψίες της Θεό και πηγής, ειρήνη ανθρώπης ευδοκία.

0: στον αιών.
1: Αμήν. Δόξα να ψήστηστε όλοι επί γης, ειρήνα θόμπη σε ευδοκία. Δόξα να ψήστηστε όλοι επί γης, ειρήνα θόμπη σε ευδοκία. Δόξα να ψήστηστε όλοι επί γης, ειρήνα θόμπη σε ευδοκία. Και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκρίνε σύνσου και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκρίνε σύνσου και γιατί επιθύνες θεοντές με πολύ υπανίστατα επί με πολύ λέγω στη ψυχή μου κάτι σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σύρε Κύριε Δημήτρη μου, η δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνω να διάκραξε την πυξό μου ξέρος Αγίου αυτού. Εγώ δε τιμήθη δείπνωσα εξηγέθηνο ότι Κύριος αντρίψετε μου. Μου βιδίσω μυριάδο λαό του κύκλος είναι επιθεμένον μη. Ανάστε Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σε πάντοκες πάντες, του σε χάνοντας ματέως, οδόντας αμάρτωνος συνέρχεψας, του Κυρίου σου τραγή του λαού σε ευλογία σου. Εγώ ετοιμήθη δείπνωσα εξηγέθηνο ότι Κύριος αντρίψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξουμε. Για το Αγίου σου παιδεύσου, όταν παίρνεις τον επάγγη σαν με την επεστρίξη με τη χείρα σου. Που κάνεις την ιασύνη της αρτή μου, προσώπου της οργής σου. Που κάνεις την ειρήνη της οστοής μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου παίρνει την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ επανέντησαν επ' εμέ. Προσώζουσαν και σάψαν οι μολοπαίες μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάφθηνε ως τέλους, όλη την ενάση τραπάζουν πορευόμενοι. Ό,τι επισώμη με πλήσαν πεγμάτων και ουκέ στην αισθέν της αρκή μου. Έκα ακούθη και ταπεινώθηνα σφόδρα, οριόμουν από τον αγαμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγαμό μου που σου καπεγρίβη. Η καρδία μου τράχθη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό κέστη με δεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναντίες μου ίγκυσαν και έστησαν και εγκυστά μου απομακρώθουν έστησαν. Και ξεβιάζοντο, ίζοντος την ψυχή μου και οι σύντοι στα κακά μελάλησαν ματώτας και δολιώτας όλη τη μέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου καφώ σου κι γον και ο σου άλλο ουκ ανοίγοντα τα μάτια αυτού. Και έγινε με ο άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχοντα τα μάτια αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ κυρίε ήλπισα, σύ ακούσει κύριο Θεό μου ότι είπων, μη ποτέ επιχαράσουν εχθροί μου και εντός ελευθύνε πόδα μου, επεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αλεγιδόμενο απειών με στη διαπαντό. Ότι την ανομή μου γόνα και λόγω και περιμνήσω πέρα τις αμαρτίες μου. Οι δεύτεροι μου ζώσει και ακρατέονται πέρα με και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες με κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με, επί κατά δύο κανένα αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε οθρίζω, εδίψε σε η ψυχή μου, προς απλώς εισάξουμεν γερή μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αγιεόφυνση, του ειδίν την αμύς και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός ο περζοάς, τα χείλη με πενεύσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου, αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστή ψυχή μου, και χίλια γαλλιά σου συνέσαι στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου εμπλιστή νομνής με την ψώθηση αμελέτων εισέ, ότι η γεννήτης βοηθός μου και τη σκέπη του λέγον σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού θα ανταλάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτην εζήτησαν ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παράδοσαν τις ισχύες ρομφέας μερίδης αλλαπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας ο ομνίων αυτού την εφράγει, στόμα να τον άδικα. Εν της όλτης εμελέτων εισέ, ότι εγενή της βοηθός μου και της σκέπη του έγον σου αγαλιάσουν. Εγκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ενδιά ήγεσον στον αόν αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ενδιά ήγεσον στον αιώνα στον αόν αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκαξε ενοιχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δεήσή μου. Ότι επλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο προσήκησε. Προσολογείς την με το κατοχρά των Ισλάκων, εγνήθινε ο άνθρωπο αβοήθητο είναι εκεί ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέχονται σε τάφο, ο νου και μνήστη έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. έθεν το μεν λάου κατ' τάλτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επέστη το θυμό σου την πάντως με τελεσμού σου, επίαγες επεμέ. Εμάκυνας τους γνωστούς μ' απεμού, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και όκου ξεπορευόμην, οι οφθαλμισθέν σαν αμπτωχίας. Εγκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προς σε τασχύρας μου, μη τσι νεκρής πείς θαυμάσια, ή ατέ αναστής του εξομολογήσοντα εσύ. Μη δίγεσαι τέτοιον τάφο το έλεό σου, και την αλήθειά σου εν τα πολλεία. Μη γνωστήσετε εν το σκοτοθαμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι γη πλελισμένη. Εγώ προς σε Κύριε εγκέκραξα, και το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πόσο πόνσα απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εγκόψε εκνοτός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθεν και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριέ σου, προβρισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν μου όσοι είδωρο όλη τη μέρα περιέσχω με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε τέκλασε και νυχτήν αντίον σου. Είσαι αυτό των οποίων προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τεντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη πλανθάνουν πάσα το αποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμουνον πάσα στα γνώσεις σου. Το λιτρέμον εκθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέ και εκτιμής. Τον επιπλώνταν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το οσάι του νεότη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τους οδούς αυτού Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Ικτήριμον και λέμον ο Κύριος, μακόθμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ο δέης των αιώνα μην Ιη. Ουκ κάτας ανομίας μόνο επίησης εν ημίν, ουδέ κάτας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ό,τι κατατύψας του ουρανού από της γης, εκατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επισωμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέα αποδεισμών, εμάκρυνε ευμόντας ονομίας ημών. Καθώς οι τύριοι πατηριούς, οκτήρισε Κύριος, σωβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνείστε τυχούς εσμέν. Άρτομος ο συγχώρητος σήμερα αυτού, ως η άνοτος του αγρού, ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι πάξε και όχι επιγνώσετε, έτσι τον δόπον αυτού. Το δέλεος του Κύριου από τη όνος, Κύριος του όνος επισωβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών, της φυλάσσουσι, την διαθήκην αυτού, και με μνημένης των οντών αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος εν το γρανό ετοίμασε τον θόνο αυτού και βασιλεί αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιώντας των λόγων αυτού, του άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηγούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν πάτη τόπο της πατίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν πάτη τόπο της πατίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε η δέησή μου την αληθεία σου. Σ' άκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη σ' έρθει σου και εις μαδούλου σου, ότι ο δικαιώτης ήταν ο ποιόν σου παζών. Ότι ούτε δείξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν με το πνεύμα μου, εν μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην εμπρών αρχαίων εμελέτησαν πάση σε ρίγιους εμπή μας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε από σε τασχύρας μου ψυχή μου ως γη αλληδρώση. Ταχύης άκουσε μου, Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πόσο πόνος απ' εμού και ομοιωθήσει με τις καβαίνες εις λάκων. Ακουστόν πίσω μου το πέρι το έλεος ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Έξαλε με τον εχθρό μου, Κύριε, πως εγκατέφυγον. Δίδαξό με την πείνω θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στον αθόν οδηγήσει με ρηγή ευθεία. Ένα και νοματό σου την ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκθρύψε την ψυχή μου και εντολέ σου εξωθρέψει του εχθρού μου. Και από όλες πάντας τους θλίβοντας ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και μη σ' έρθεις κρίσιμα δούλου σου. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και μη σ' έρθεις κρίσιμα δούλου σου. Το πνεύμα στο άθρο οδηγήσει με αργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και έγισον ως την αόνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σου.
0: Εν ειρήνη, Κύριο δεηθόμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
0: Το ερχισάνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαν.

0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Και διελέησον.
0: Σπαναγία σακράντη υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτόκου ελσούσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Και Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: ετικέτιεν ειρήν Κυρίου δεϊθόμεν,
1: ελέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη.
1: Κυρία ελέησον,
0: της Παναγίας Ακράντητε, ευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

Ελέη σου όνομα Θεός, κατά το μεγαλειός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψαν τον αιμημά μου. Επιπλήνω πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι την ανομία μου αγαπηρός και η αμαρτία με ενώπιον μου στη Θεία παντός. Σήμανε η μαρτών και το πανηρόν ενώπιον σε ποιήσα από τους άνδρες και ό,τι σαν τη λόγη σου και νικήσαν το κρινεστές. Η δούγαρ να ανομίες είναι αλήθεια και αναμαρτίες και σε μη μήτε μη δούγαρ αλήθεια είναι γάψα στα άδελα και τα κρύπη της οποίας ο Χριστάς μου. Ραντίζ με σώπη και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και πέρ και όνολα ευκαρτήσω με, ποτίζ με γαλλίες με και προσύνη να γαλλιάσω το στέατο την ημέρα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών και πάστα σαν ομοιές με εξάλληψαν. Καρδία είναι καθαρά ρητή σε ομοιό Θεός και πνεύμα έφτια συγγέννησαν τη συγκάτη μου. Μία απορρίψη, μία προσώπηση και το πνεύμα στο Άγιο μία αντιρρέξη από μου. Απόδοση με την αγαλία σου, ψωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στήριξαν μου. Διδάξαν όμω τα σοδού σου και σε επιστρέψου σε ρίσα με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά σου τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου, κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την εσύ σου. Ό,τι θέλει στη Σία να το κάνω, όλο καυτόμα του και οδηγήσει στη Σία του Θεού πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινεμένη ο Θεό σου και ξεδινώσει. Αγάθρον, κυρία διαβδικία τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη Σία δικαιοσύνη για να χωράνε και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί των θυσιαστήριων σου μόσχου. Σταυρών χαράξε μου σει. Επευθεία ράβδο την Ερυθρά διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντι. Την δε επιστρεπτικό παραώ τη άρμα ή κροτή ασύλουσεν. Επέβρου διαγράψα το αίτητο όπλων. Διό Χριστό άσομεν το Θεό ή μόνο τε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Τον τύπον πάλι μοσείς το αχράντου πάθος εν εαυτό προέφυνε των ιερών μεσούμενος. Σταυρό δε σχηματιστής τεταμένες τρόπιον παλάμης ήγηρε του κράτους διολέστας αμαλίκτου πανόλους. Διό Χριστό άσομεν το Θεό ή μόνο τε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ανέθηκε Μωυσής επιστήλης άκρος φθοροποιού λυτήριων και ιοβόλου δείγματος. Και ξύλο τύπο σταυρού των προσγυσιρώμενων όφιν προσέδισε νεκάσεων. Εν τούτο θριαβεύσα στο πείμα, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών δε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Υπέδειξεν ουρανός του σταυρού το τρόπαιον, το ευσεβίας κράτορη και βασιλή θεόφρονη, εχθρών ενώ δυσμενών κατευρύθη φρίαγμα, απάτη ανετράπη δε και πίστη σε φυπλώθη γη της πέρας η θεία. Διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, έχουν Χριστόν Πάτερ Θεόφρον ευμένιε, των σών καθυπακούντα θείων εντεύξιων ευμενή τούτων μάκρα, πέραξε τη πόθα ρεφημούσε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, υψοποιών από νεότητα σώσια ή γαπικώστε ταπείνωσιν των υπερήφανων, εταπείνωσα σόφιν και χάριν ιαμάτων σαφώς απλούτησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Χωρητικών πνεύματος όργανων γέγονας τα της αρκός προνήματα πολλές ασκήσεις ή την ψυχή υποτάξας το κρήτον ή το χείρον σίδερος άμυνος. Και νυν και αή και σου όνος τον αιώνα μην. Επερισσού νυν προφητή επεπείροντε θεοκοιήτρο δέσποινα όργαρ προήγηλαν ψυγόρος εν μήτρα εχώρησας εν δύο τελείες φύσεις. Ράβδος εις τύπων του μυστήριου παραλαμβάνεται, το γλαστό γαρ προκρίνει τον ιερέα, τη στηρεύουση δε πρώην εκκλησία νυν εξήνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ως επαφή και αραπιζωμένη είδωρα κρότομος, απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο, της Θεοκλήτου εδήλου εκκλησίας των μυστήριων, ίσχος σταυρός το κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου, πλευράς αφράντου λόχι τροθήσεις, είδωρ συνέματι εξευλήθη, εγγενίζον διαθήκην και ερυπτικών αμαρτίας, των πιστών γαρ σταυρός κάφημα και βασιλέων κράτος και στερέωμα. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, διέτρεχε σπουδή καθώς η μέλη τα λιμόνα στους λογικούς ιεράρχα, το γλυκή μέλη θυρώμενος και καρδίας της σύγκυλης εντιθέμενος. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, ο βίος καθαρός, ο λόγος άλατη, το θείο ευμένια ή ερτημένος, διεδείκνη σου την ένδοθεν και κρυμμένην και χάριν και λαμπρότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υψώθης αρετές καλοποιζόμενος και θρόνων επέβης υψηλωτάτων, μύρο θείο Χριστής Πνεύματος και Χριστού ευωδία γνωριζόμενος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώναμιν. Μαρία το Χριστού θυμιατήριον παθών μου απέλασον τον και στερέωσον κλονούμενον προσβολές του δωρίου πολεμήτωρος.

0: Σπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημων Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήσαν το Σταυρό εκουσίως την υπονήμα σου και την πολιτεία, σου θυμός δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφραν την δυνάμεις τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει την συν όπλων ρήνης αίτ των τρόπεων. Ορθοδόξης εμπρέπων Πάτερ διδάβαση, τα ζωφώδης αιρέσεις πάσας εμείωσας, και θαυμάτων αυτούργος δείχτης ευμένια, περιβόητος παντή προμηθεία θεήτη, εγένου όθεν σε πίστη.

0: μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συτήριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Φωτί θεϊκό ελαμφθείς παμακάριστε, φωτίζει ημάς τους πόθαν υμνούντας, την σεπτήν και ένδοξον και Αγίαν Πάτερ μετάσταση εν διεράρχα ευμένη, πρεσβεύεις γαραπαύστος υπέρ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύεις γαραπαύστος υπέρ πάντων ημών.
2: Ήκτηρον Κύριε των σοντουλών και συγχώρησον πάντα τα οφειλήματα νυν, και δώρησέ μη το έλεος της εσπλακλίας σου ή να ύμνησε δοξάζω πάυστος και των πιστών σου θεράποντα στέψω οδές, των πρόεδρων γορτίνη σήμερον ευμένιον τον φωστήρα, γης πάσης το μέγα κοιμήλιον της Εκκλησίας το στήριγμα και της Κρήτης το θείον αγλάισμα. Πρεσβεύει γαραπαύστος υπέρ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύει γαραπαύστος υπέρ πάντων ημών.
2: Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη το Σου Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, το Λίον Ευμένιο Σώμα Γορτίνης Πανευμενές κατ' ίδεν όμα Κυρίου, ογδοάτη δεκάτη θάνεν Ευμένιος Μεγαλύτερ. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Σοφίας και Ειρήνης, ειρήνη και σοφία τιμηθεί σε κάρας, σε την υπερνούν είδων ειρήνη λόγια. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, σώζει η ραγίσα την Αριάδνη πέτρα, Χριστός γαραφτήν έσκεπε ζωής πέτρα. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Κάστορος,

0: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας

0: Εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συτήριε.
0: Ότι σε εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατέρα.

0: και δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεότη επί γης, ηρά δοξευδοτία, δόξεν υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξαλογούμεν σε, ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πορανέθρε, πάτε πάντου κάτω, Κύριε ημών γενέσεις σου, Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον των αμαρτιών του κόσμου. Ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδοξε τη δέηση ημών, ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάς την ημέρα ευλογήσωσε, και ενέρεις το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγγενήθη σήμερα γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό μου ότι πει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παράσε πηγή ζωής, εάν το φωτίσω ψάμω τα φως. Παράτουνον το έλεος σου, της γνώσκους είσαι. Ταξιώσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, αν αμαρτήτης φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών, και είναι τόν, και είναι δοξασμένο το όνομά σου, αιώνας αμήν. Γέννητο και το έλεος αφού μας, καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέλθον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν μες δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος των αιώνα, τέρα των χειρών σου, μη παρήδεις. Συμπρεπεί ένωση, συμπρεπεί ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε. Το αναγγέλην το πρωί το έλεος σου και την αληθεία σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των αξελέσεων ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των αξελέσεων ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την Κρίνη και Αΐ και τους ασθενών, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάφθης αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώς της ομοίες ημιν Άγιε, επίσκεψε Κύριας της ασθενίας ημών. Ένε και εντρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την Κρίνη και Αΐ και τους ασθενών, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, το τρόμά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου ως ουρανό επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, εις επερίσσευσεν εις ημάς, εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωρίσας ημίν το μυστήριον του θελήματος αυτού,

απεσύν επί της γης και λαβών τους επτάρτους ευχαριστήσας έκλασε και δίδουν τις μαθητές αυτού ή να παραθώσει και παρέθηκαν το όχλο.

0: Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε ή κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι

ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εν Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσεν τον Πατήριου τα πάντα εγένετο. Ο δημά τους ανθρώπους και ατιμετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας Παρθένων και ανθρωπίσαντα. Σταυλωθέντα τα υπερημών επαντίου Πιλάτου και παθούντα και τα φέντα. Και να στάντα αυτή τη μέρα κάτω γραφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς, και καθεζόμενα δεξιών του Πατρός. Και πάλι να έχουμε μεταδόξεις, κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτε βασιλείας σου και στα τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των ζωοποιών. Το Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσης αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε της Αγίας.

0: Ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γέννηθε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ελέγχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων,

Ευλογών του ευλογούντα σε κυρία και αγιάζουν του εξυπηθώντα όσων τον λαό του και ευλόγησαν την κληρονομία στο πλήρωμα τη Εκκλησία σου, φύλαξαν αγίαζουν του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σία του αντιδόξαν τη δική σου δυνάμει και μην καταλήψει μα του ελπίζοντα σε πισέιριν το κόσμο σου δόρισε. Σε εκκλησία σου τι ιερεύσει του άρχου συνήμων του στρατό και παντή το λαό σου. Πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειων άνωθεν εστι καταβαίνουν εξ του πατρό των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν πατρί.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς διευθυνθία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κρίνη και αεί και στους αιώνα. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Ως αρχής των ροφής δια την ημών σωτηρία Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράν και Παναμώμα Αγίας, αυτομητρός επικεκλημένης πορταήτης, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουράδων.

Εν δόξον εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Αγίου Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Αιγίνη του Θαυματουργού. Εν Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου και τη Θεία και Ιερά Μυσταγωγία επιτελέσαμεν. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκιμ και Άνης. Του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας Ειρήνης Κάστορος, Θεοδόρας και Αριάδνης, του Οσίου Πατρός Σιμών Ρωμίλου, του Αγίου Ρήτου και των Μαθητών αυτού, Νέστορος Μαρτίνου Δανίλης, Σόη, Σωσιμά και Γρηγορίου,

0: Διευκόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Η Αγία Τριάς διαφύλαξε πάντα σημάς, καλή σας ημέρα.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
4: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης του Θαυματουργού. Ο Μακάριος Ευμένιος κατήγεται από την Κρήτη. Από την νεανική του ηλικία αφιερώθηκε με πολλή επιμέλεια στα έργα της ασκήσεως, τα οποία συνεδίαζε με άκρα ταπείνωση. Το πρόσωπό του ήταν πάντοτε λουσμένο με δάκρυα. Ποτέ δεν κατέκρινε κανένα, ούτε δέχθηκε να ακούσει άλλον να καταλαλεί. Έφτασε σε τέτοιο ύψος αρετής, ώστε οι χριστιανοί της Γορτίνης τον πίεσαν να γίνει επίσκοπός τους. Με πολλή σύνεση επίμανε το ποιμνιό του, αξιώθηκε δε να λάβει από το Θεό και τη δύναμη να επιτελεί θαύματα. Όταν μετέβη στη Ρώμη, σαν πυρσός την κατεφώτισε με τις θείες διδασκαλίες του και στερέωσε τους πιστούς με τα πολλά του θαύματα. Κατά την επιστροφή του επισκέφθηκε τη Θηβαΐδα, όπου διέλυσε με την προσευχή του την ξηρασία που επικρατούσε. Ενώ βρισκόταν εκεί, εξεδίμησε προσκύριον σε βαθύ γύρας και οι Θηβαίοι απέστειλαν το ιερό του σκήνομα στην πατρίδα του Γόρτινα. Οι πιστοί τον ενεταφίασαν στην τοποθεσία Ράξος, όπου βρισκόταν και το σεπτό λείψανο του προκατόχου του Αγίου Κυρίλου. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, της Κεμαρίας, ονομαζομένης εν Φρυγία. Η Αγία Αριάδνη έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Αδριανού και Αντωνίνου. Δούλη κάποιου Τερτίλου, πρώτου πολίτου της Πριμνησού της Φρυγίας Σαλουταρίας, αρνήθηκε να ακολουθήσει την οικογένεια του κυρίου της στο Ναό των Ιδόλων για να συνεορτάσει μαζί τους τα γενέθλια του γιού του. Επειδή ομολόγησε πως ήταν χριστιανή, την εκτύπησαν σκληρά και την έριξαν στη φυλακή, όπου έμεινε τελείως άσιτη. Αργότερα στρατιώτες του ηγεμόνος την κρέμασαν και της ξέσχισαν τα πλευρά. Όταν την άφησαν ελεύθερη, βρήκε ευκαιρία και έφυγε στο όρος, αλλά οι στρατιώτες την κατεδίωξαν με ξύφι. Μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθεί πάλι, η Μάρτης παρεκάλεσε το Θεό να ανοίξει μια πέτρα και να την δεχθεί στην ρογμή της. Εκεί μέσα η Αριάδνη, ευχαριστώντας το Θεό, παρέδωσε το πνεύμα της. Τους διώκτες της θανάτωσαν με δόρατα άγγελοι Κυρίου. Εάγιε μάρτυρες, σοφία και ειρήνη, ξύφη τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάστορος και Θεοδόρας, ον εις σύναξης πλησίων της Ιουστινιανού Γεφύρας.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ρωμίλου. Ο Όσιος Ρωμίλος γεννήθηκε κατά το 1300 στην παραδουνάβια πόλη Βιδίνιο από ευσεβείς γονείς, πατέρα Έλληνα και μητέρα Βουλγάρα. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Ράικος. Από την παιδική του ηλικία έδειχνε πόθο για μάθηση και οι διδάσκαλοι του, θαυμάζοντας την σοφία και τη σύνεσή του, τον αποκαλούσαν παιδαριογέροντα. Όταν ανδρώθηκε για να αποφύγει το γάμο που εσκέπτοντο οι γονείς του, έφυγε κρυφά σε μοναστήρι της επαρχίας του Τυρνόβου. Εκεί μετά την κανονική δοκιμασία εκάρι μικρόσχημος με το όνομα Ρωμανός και διακονούσε με πολλή ευλάβεια στο ναό ως εκκλησιαστικός. Την ίδια εποχή ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης ανεχώρησε με τους μαθητάς του από το Άγιον Όρος και εγκαταστάθηκε στα Παρόρια, στα Βυζαντινοβουλγαρικά σύνορα. Όταν ο Ρωμανός άκουσε για τον διδάσκαλο αυτόν της νοεράς προσευχής και του ησυχαστικού βίου, ζήτησε ευλογία από τον ηγούμενο να τεθεί υπό την καθοδήγησή του. Μαζί του πήρε και άλλον αδελφό, τον Ιλαρίωνα. Ο Όσιος Γρηγόριος τους δέχθηκε με πολύ χαρά και καθώς ο Ρωμανός ήταν δυνατός, με ισχυρή κράση, του ανέθεσε τις βαρύτερες και κοπιαστικότερες υπηρεσίες, τις οποίες εκτελούσε με απόλυτη υπακοή. Μετέφερε ξύλα και πέτρες από το όρος, νερό από το ποτάμι που έρεε στους πρόποδες και έφτιαχνε τον πυλό για τις οικοδομές. Παράλληλα διακονούσε στο μαγειρίο και στο ζυμωτήριο της Μονής και είχε την φροντίδα των ασθενών αδελφών. Του ανατέθηκε επίσης η περιποίηση ενός ηλικιωμένου μοναχού, ασθενούς και θυμώδους, ο οποίος ένεκα των ασθενειών του έπρεπε να τρώγει μόνον φρέσκα ψάρια. Ο Ρωμανός υπηρετούσε τον σκληρό εκείνον γέροντα με θαυμαστή πραότητα και μακροθυμία και ψάρευε στο ποτάμι. Τον χειμώνα που τα νερά ήταν παγωμένα έσπαζε τους πάγους και με τα πόδια γυμνά στο ψυχρότατο νερό ψάρευε με την απόχη. Με τον τρόπο αυτόν ο Ρωμανός γινόταν μάρτης κατά προαίρεσιν, καθώς θυσίαζε τη ζωή του κάθε στιγμή υπέρ της αγάπης του πλησίον. Μετά το θάνατο του ασθενούς γέροντος και του Οσίου Γρηγορίου, ο Ρωμανός, τον οποίον όλοι αποκαλούσαν Καλορωμανό, υποτάχθηκε μαζί με τον Ιλαρίωνα σε άλλον γέροντα. Οι ληστέ όμως που λαιλατούσαν τα μέρη εκείνα και κατατυρανούσαν τους μοναχούς, τους ανάγκασαν να αναχωρήσουν στην στάρα ζαγορά της Βουλγαρίας, όπου σύντομα εκοιμήθη ο γέροντάς τους. Έκτοτε ο Ρωμανός υποτάχθηκε στον Ιλαρίωνα, επειδή ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία. Όταν ο τσάρος των Βουλγάρων Ιωάννης Αλέξανδρος κατεδίωξε τους ληστές, επέστρεψαν στην ερημική ησυχία των Παρορίων για να συνομιλούν με τον Θεό δια της νοεράς προσευχής. Με τις αρετές, οι οποίες του είχαν γίνει δευτέρα φύσης, και την αδιάλειπτη ευχή, ο Ρωμανός αξιώθηκε να λάβει από το Θεό πολλά χαρίσματα, ιδιαίτερα το χάρισμα των αηρώων δακρύων.

Αργότερα, με την ευλογία του Ιλαρίωνος, αποσύρθηκε σε τέλεια μόνωση για να εντρυφά απερίσπαστος στις θείες δωρεές. Αφού έζησε πολλά χρόνια κατά αυτόν τον τρόπο, εκάρι μεγαλόσχημος με το όνομα Ρομίλος. Οι Τούρκοι όμως σε επιδρομές τους κατέστρεψαν το μοναστήρι και ο Όσιος Ρομίλος με τον μαθητή του Γρηγόριο κατέφυγαν στο Άγιον Όρος, όπου εγκαταστάθηκαν στα Μελανά κοντά στη Μεγίστη Λαύρα. Οι αγιορείτες μοναχοί σύντομα ανεγνώρισαν τις αρετές του και τον επεσκέπτοντο συχνά χάριν ψυχικής ωφελίας. Διέκοπταν όμως την αγαπημένη του ησυχία και αναγκάστηκε να αναχωρήσει σε απομονωμένο κελί στους πρόποδες του Άθωνος. Την εποχή αυτή, μετά την ήττα του σερβοβουλγαρικού στρατού του Ιωάννη Ούγκλεση από τους Οθωμανούς και τον θάνατο του ίδιου στην μάχη του Εύρου, Μαρίτσα 1371, ακολούθησε η εισβολή των ατάκτων Οθωμανικών στρατευμάτων στη Θράκη και τη Μακεδονία. Τότε πολλοί μοναχοί, φοβούμενοι τη γενική ανασφάλεια των καιρών, έφυγαν από το Άγιον Όρος. Παρακινούμενος και ο Όσιος Ρομίλος ανεχώρησε στην Αυλώνα της Αλβανίας. Το διάστημα που έμεινε εκεί διόρθωσε τα διεστραμμένα ήθη των κατοίκων και τους εδίδαξε την ορθή πίστη, διότι είχαν απομακρυνθεί πολύ από τον χριστιανισμό. Ποθώντας όμως την ησυχία, απομακρύνθηκε στη Μονή της Θεοτόκου, στην Ραβάνιτσα της Σερβίας. Ο τόπος αυτός υπήρξε η τελευταία επίγεια διαμονή του, διότι ύστερα από λίγο καιρό απήλθε προς Κύριον. Ο τάφος, στον οποίο οι μαθητές του ενεταφίασαν το πολύ αθλό σώμα του, αναδίδει άρρητη ευωδία. Επιτελούνται δε συνεχώς πολλά θαύματα και ιάσεις στους προσερχομένους με πίστη.

Τούτη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Αρκαδίου Επισκόπου Νόβγκορωτ. Ο Άγιος Αρκάδιος, αρχικός εγρημάτησε ηγούμενος της μονής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, την οποία ο ίδιος ίδρυσε το 1153 κοντά στο Νόβγκορωτ. Αργότερα χειροτονήθηκε επίσκοπος της μεγάλης και επιφανούς αυτής πόλεως. Κατά την επισκοπική του θητεία εργάστηκε με μεγάλη αυταπάρνηση για την πνευματική οικοδομή της Εκκλησίας και των λογικών του προβάτων. Ο πραότατος αυτός μιμητής του Κυρίου, ο πατήρ των ορφανών και προστάτης των πτωχών και δυστυχισμένων, εκοιμήθη εν ειρήνη το 1163.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βιδζίν, Ελιζαβάρ και Σαβέλ, πριγκίπων της Γεωργίας. Ο Άγιος Μάρτης Βιτισδίν μαζί με δύο μέλη της οικογένειας του, τον Ελιζαβάρ και τον Σαβέλ, θανατώθηκαν ως χριστιανοί το 1661 μετά Χριστόν, ύστερα από φοβερά βασανιστήρια που υπέμειναν από τον Σάχη της Περσίας, Αμπάς Δεύτερον.

0: συναξάρι του όρθου, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Κριθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κριθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κριθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
6: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
7: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
8: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17 συνέχεια. Ο λόγος του Παύλου επί του Αρίου Πάγου. Ενώ δε ο Παύλος επερίμενε τους δύο αυτούς συνεργάτας του εις τας Αθήνας, ηρεθίζετο το πνεύμα του και εξοργίζετο μέσα του, επειδή έβλεπε ότι η πόλης ήτο γεμάτη από είδωλα. Εν σχέση λοιπόν προς την ειδωλολατρία αυτή των Αθηναίων, η οποία εκείνη την αγανάκτησή του συνδιελέγεται ο Παύλος εν μεν τη συναγωγή προς τους Ιουδαίους και προς τους σεβωμένους των αληθινών θεών προσιλήτους, εν δε τη αγορά κάθε ημέρα προς εκείνους τους οποίους συνήντα εκεί τυχαίως. Μεταξύ δε των άλλων συνεζήτουν μαζί του και μερικοί από τους επικουρίους και τους στοικούς φιλοσόφους, και άλλοι μεν έλεγον, σαν τι να θέλει ο φλίαρος αυτός να μας είπει; Άλλοι δε έλεγον, φαίνεται να είναι κήρυξ ξένων θεοτήτων που μας είναι άγνωστοι. Έλεγον δε τούτο, διότι ο Παύλος εκήρυτε τον Ιησού και την Ανάσταση. Και αφού τον έπιασαν από το χέρι, τον οδήγησαν εις τον Άριο Πάγο και του είπαν, μπορούμε να μάθομεν ποια είναι η νέα αυτή διδασκαλία που διδάσκεται από σε; Διότι κάποια παράδοξα και πρωτάκουστα διδάγματα φέρεις με την διδασκαλία σου μέσα εις τα σακουάς μας. Θέλομεν λοιπόν να μάθομεν σα τι μπορεί να είναι αυτά που διδάσκεις. Το έκαμαν δε αυτό όχι από πραγματικό θρησκευτικό ενδιαφέρον, αλλά από τη συνηθισμένη τους περιέργεια, διότι όλοι οι Αθηναίοι και οι μονίμως διαμένοντες εν Αθήνες δεν είχαν καιρόν δια τίποτε άλλο παρά δια να λέγουν και να ακούουν κάτι νεότερο. Αφού δε εστάθη ο Παύλος εν μέσω του Αριού Πάγου, είπεν, «Ω άνδρες Αθηναίοι, σαν πιο ευλαβεστέρους καθόλα και πιο θρήσκους από πολλούς άλλους σας βλέπω, και λέγω τούτο διότι διαβαίνουν τους δρόμους της πόλεως σας και εξετάζουν προσεκτικά εκείνα που λατρεύετε, εύρον και ένα βωμόν, εις τον οποίον είχε τεθεί η επιγραφή, αφιερούται ο βωμός αυτός εις τον άγνωστον θεόν. Εκείνον λοιπόν τον θεόν που λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός ο οποίος επίησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα εις τον κόσμο, αυτός μη εξαρτώμενος από κανέναν άλλον, αλλά υπάρχουν από τον εαυτό του απολύτως Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εις ναούς που κατασκευάζονται από χείρας ανθρώπων, όπως είναι και οι μαρμάρινοι αυτοί ναοί τους οποίους κατασκεύασαν οι καλλιτέχνες σας. Ούτε υπηρετείτε από χείρας ανθρώπων σαν να εστερείτο και να έχει ανάγκη από κάτι. Όχι, δεν έχει ανάγκη από τίποτε, αφού αυτός δίδει εις όλα τα ζώντα δημιουργήματά του ζωή και αναπνοή και όλα όσα προς συντήρηση της ζωής των τους χρειάζονται. Και επίησε από εν αίμα και από το αυτό πρωτόπλαστον ζεύγος όλα τα έθνη των ανθρώπων για να κατοικούν εις όλην την επιφάνεια της γης. Και αυτός όρισε δια καθένα από τα έθνη αυτά χρόνους εκ προτέρου προσδιορισμένους υπό της προνοίας του δια την εμφάνιση και εξαφάνιση αυτών, καθώς και τα σύνορα της κατοικίας των. Ο σπουδαιότερος δε σκοπός δια τον οποίον επίησε ο Θεός τα έθνη είναι να ζητούν ταύτα των Κύριων. Εάν θα κατόρθωναν ψηλαφιτά δια της σκέψεως να τον εύρουν, και τι αυτός υπάρχει όχι μακράν, αλλά πολύ πλησίον προς έναν έκαστον από εμάς, και είναι πολύ πλησίον μας, διότι μέσα εις αυτόν ως εις πνευματικήν την ατμόσφαιρα ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και μερικοί από τους ειδικούς σας ποιητάς έχουν είπει, διότι αυτού είμεθα και γενιά, και είμεθα γενιά του, όχι διότι ευγήκαμεν από την ουσία του, και είμεθα όλοι ένα με τον Θεό όπως το εννοεί ο ποιητής σας Άρατος, αλλά διότι μας έπλασε κατ' εικόνα του και μας ηγάπησε ως οικείους του. Αφού λοιπόν είμεθα γένος του Θεού και λάβομεν παρά αυτού ζώσα και πνευματική φύση, δεν πρέπει να νομίζομεν ότι Θεότης είναι ομοία προς τα άψυχα και τα νεκρά, προς χρυσό δηλαδή, ή άργυρο ή μάρμαρο, που έχουν χαραχθεί και πελεκηθεί υπό της γλυπτικής τέχνης και της καλλιτεχνικής φαντασίας και επινοήσεως ανθρώπου, εις μαρμάρινα ή αργυρά ή χρυσά αγάλματα και είδωλα. Όχι, επί τόσους δε χρόνους που οι άνθρωποι λατρεύουν τα άψυχα αυτά είδωλα, αγνοούν και εξευτελίζουν τον Δημιουργό τους και ασεβούν προς Αυτόν. Τώρα λοιπόν, τους μακρούς αυτούς χρόνους, κατά τους οποίους κι εσείς και τα άλλα έθνη είχατε άγνοια του αληθούς Δημιουργού σας, παρέβλεψε τη μακροθυμία του ο Θεός και παραγγέλει εις όλους τους ανθρώπους που κατοικούν εις κάθε τόπο να μετανοούν και να εγκαταλείψουν τα είδωλα και την ειδωλολατρική ζωή και να επιστρέψουν εις τον αληθινόν Θεό. Πρέπει δε όλοι να μετανοήσουν, διότι όρισε ο Θεός ημέρα κατά την οποία μέλη να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίον όρισε κριτήν. Ότι δε αυτός θα είναι ο κριτής όλων μας, έδω και βεβαία περί τούτου από

0: εκείνοι περικυκλώσει για να τον ακούσουν. Μερικοί όμως άνθρωποι συνεδέθησαν και προσεκολύθησαν με την πιστοσύνη και ευλαβίαση σε Αυτόν και πίστευσαν εις το κήρυγμά Του. Ήσαν δε μεταξύ τούτων και ο Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, και κάποια γυναίκα που ελέγε το Δάμαρης και μερικοί άλλοι μαζί με αυτούς.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
7: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε από το βιβλίο του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα, έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Έλεγε ο Παπαμεθόδιος από το κελί των Αγίων Θεοδόρων στις Καριές, ότι ο γέροντάς του πολύ ανησυχούσε για την πνευματική πρόοδο των υποτακτικών του, επειδή ελεγχόταν για την υπακοή που είχε κάνει ο ίδιος, και έτσι πέθανε με αυτόν τον καημό. Μετά από λίγα χρόνια,

Ο Παπαμεθόδιος είδε σε όραμα τον γέροντά του και τον ρώτησε: «Τι κάνεις, γέροντα, πού βρίσκεσαι?» Εκείνος του απάντησε: «Καλά είμαι. Σώθηκα με ένα λαπό, σώθηκα. Με πολύ κόπο, γιατί δεν έκανα υπακοή στο γέροντά μου. Όταν είχα πεθάνει, με ρώτησε ο άγγελος με αυστηρό ύφος: «Έχεις κανένα καλό έργο, τι έκανες?» Κι εγώ απάντησα: «Κανένα καλό έργο δεν έχω εκτός από αμαρτωλές πράξεις, τις παρακοές στο γέροντά μου. Το μόνο πράγμα που έχω είναι η ελπίδα μου στον Θεό και ό,τι κάνει για μένα το έλεος του Θεού». Πηγαίνει τότε ο άγγελος για να ρωτήσει και σε λίγο έρχεται και λέει: «Αφού αναγνώριζες ταπεινά τα χάλια σου και ήλπιζες μόνο στον Θεό, μου είπε ο Χριστός να σε περάσω μαζί με τους σωζωμένους». Ρωτάει μετά πάλι ο Παπαμεθόδιος τον γέροντά του για κάποιον πριονά γνωστό τους που είχε πεθάνει. «Γέροντα, πού βρίσκεται ο πριονάς?» Και εκείνος του απήντησε: «Ο πριονάς βρίσκεται σε καλύτερη θέση από μένα, γιατί και πολύ ταλαιπωρήθηκε στη ζωή του, αλλά και έκανε ταπεινά υπακοή σε όλα τα αφεντικά του, στα οποία εργαζόταν χωρίς γογγισμό. Επίσης, τον ρώτησε και για έναν δαιμονισμένο που βασανιζόταν από το δαιμόνιο, πού βρίσκεται?» Και ο γέροντας απήντησε: «Αυτός βρίσκεται σε καλύτερη ακόμη θέση, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκε και πολύ τον ταπείνωσε το δαιμόνιο μπροστά στους ανθρώπους. Αλλά και ο ίδιος είχε ταπεινωθεί, διότι έλεγε: «Οι ευχές των πατέρων θα με σώσουν και μένα τον ταλέπορο». Την ώρα του θανάτου του γέροντα του Παπαμεθοδίου είχε συμβεί ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ενώ ξεψύχησε, επανήλθε για λίγο στη ζωή. Τον ρώτησαν τότε οι πατέρες που βρίσκονταν κοντά του: «Περίεργο, πώς ξεψύχησες?» Και ο γέροντας απήντησε τότε: «Μετά από λίγη ώρα που είχε βγει η ψυχή μου, είπε ένας άγγελος: «Να επιστρέψεις για να αποχαιρετήσεις πρώτα τον αδελφό σου». Εγώ του είπα: «Δεν έχω αδελφό ούτε στον κόσμο ούτε και στην καλογερική». Ο άγγελος απήντησε: «Εννοώ το σώμα σου, αδελφό της ψυχής σου». Και όταν επέστρεψα στο σώμα μου, τότε γνώρισα τον εαυτό μου. Μου λέει ξανά ο άγγελος: «Να αποχαιρετήσεις το σώμα σου, γιατί με αυτό εκακοπάθησες». Και μετά έφυγε η ψυχή του στον ουρανό.

0: Κάποτε ο περίφημος ψάλτης Διακογιάννης από το κελί του Ραβδούχου, ο οποίος πρόσφατα αναπαύθηκε, είχε πάει στην πανήγυρη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου για να ψάλει. Αφού έψαλε στον μεγάλο Εσπερινό, όταν τελείωσε και θα άρχιζε η λυτή, αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει στο αρχονταρίκι να πιει έναν καφέ για να τονωθεί λίγο το γεροντάκι και πάλι να συνεχίσει τα ψαλτικά του. Στο αρχονταρίκι λοιπόν, σε γενωμένη συζήτηση γύρω από τα ψαλτικά και τους πατέρες της Μονής που έψαλαν, είπε ο Διακογιάννης: «Είδα τον πατέρα Δαβίδ να κρατιέται ακόμη καλά». Ο πατήρ Μακάριος, ένας από τους παλαιούς πατέρες, παραξενεύτηκε για αυτά που άκουσε και λέει στον γέροντα Διακογιάννη: «Ο πατήρ Δαβίδ έχει πεθάνει εδώ και 6 μήνες. Λάθος έκανες». Ο Διακογιάννης στάχασε και με πεποίθηση του απαντάει: «Εγώ, πάτερ μου, δεν ξέρω πότε πέθανε και τι μου λες. Ένα πράγμα ξέρω, ότι τον είδα έξω στην λυτή τον πατέρα Δαβίδ πριν από λίγα λεπτά. Χαιρετηθήκαμε και κουβεντιάσαμε μάλιστα για λίγο γύρω από τα ψαλτικά». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Σαν σήμερα, με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 18 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 323 ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά το Λικίνιο στη μάχη της Χρυσούπολης και καθίσταται μόνος κυρίαρχος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 1822 ο Ανδρέας Μεταξάς αναχωρεί για την Αγκώνα, κομίζοντας επιστολές της ελληνικής κυβέρνησης προς τους βασίλες της Ευρώπης για το δίκαιο του ελληνικού αγώνα. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της Αντιβασιλείας. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1906 αποβιβάζεται στη Σούδα ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αλέξανδρος Ζαΐμης ως δεύτερος ύπατος αρμοστής της Κρήτης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ, 3, τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και της εκδόσης Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσης Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσης Σταμούλη, 210-5238-305,
8: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επί ουσίως άρτος και τι θα λέγατε για κολοκύθα σε φέτες ψημένες στο φούρνο με σάχαρη. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 8 μερίδες. 300 γραμμάρια κίτρινη κολοκύθα κομμένη σε λεπτές και κοντές φέτες με όσο το δυνατόν ίδιο πάχος. 1,5 ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας σταφίδες μαύρες, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Απλώνουμε το ελαιόλαδο σε ένα ταψί που να χωράει ακριβώς τις φέτες κολοκύθας. Αλευρώνουμε μία-μία τις φέτες και τις τακτοποιούμε στο ταψί, τη μία δίπλα στην άλλη, κοντά-κοντά, χωρίς να αφήσουμε κενά. Πασπαλίζουμε τις φέτες κολοκύθας με τη ζάχαρη, την κανέλα και τις σταφίδες. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα για 40-45 λεπτά, ώσπου να ροδίσει το γλυκό. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για την κολοκύθα σε φέτες ψημένες στο φούρνο με ζάχαρη φθινοπορεινό παραδοσιακό γλυκό για 8 μερίδες θα χρειαστούμε, 300 γραμμάρια κίτρινη κολοκύθα κομμένη σε λεπτές και κοντές φέτες με όσο το δυνατόν ίδιο πάχος, 1,5 ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας σταφίδες μαύρες, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Επί ουσίως άρτους, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Πρόγραμμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
8: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς εντομώνουμε, Πυριακή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, η ώρα μας ξεκίνησε. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί, γιατί θα συγκινηθούμε σήμερα με ό,τι έχουμε προετοιμάσει να ακούσουμε και να μοιραστούμε με όλους εσάς. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και τούτο το πρωινό, εδώ, στην Πυριακή Εκκλησία. 2-10-41-18-602-2-10-41-18-40 ή τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε, όπου gispapaki.hotmail.com. Δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και από τις 6 Σεπτεμβρίου όλοι πολύ συγκινηθήκαμε. Πραγματικά όσοι τον είχαν γνωρίσει δεν το πιστεύουν τούτη την ώρα, και όσοι τον άκουγαν κατά καιρούς εξίσου συγκινήθηκαν, γιατί εκείνο το πρωινό της Κυριακής πέταξε από τον παρόντα κόσμο για τον αιώνιο, ύστερα από μια επώδυνη νοσηλεία στην Αθήνα, ο αγαπητός σε όλους μας, μακαριστός πλέον, αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Κάθε φορά που βρισκόμασταν εκεί, στο μοναστήρι του, στην καρδιά της ερήμου, είχε πάντοτε να μας πει έναν λόγο γεμάτο συγκίνηση για εμάς, με συμβουλές και προτροπές, με το ιδιαίτερο δικό του χιούμορ, αλλά και πάντοτε με έναν λόγο καθαρό, χωρίς περιστροφές, που δεν δίσταζε να αναφέρεται σε όλα τα κακώς κείμενα και σε όσα είχαμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Αγαπητός λοιπόν σε όλους τους προσκυνητές, σε όλη την Ορθοδοξία, ο πατήρ Χρυσόστομος, ο αγράμματος όπως έλεγε, που έζησε για δεκαετίες ολόκληρες και έκανε πραγματικά την έρημο εκεί στο μοναστήρι του Αβά Γερασίμου μια μεγάλη όαση, πραγματική όαση και πνευματική όαση. Από τις 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν, από τους ουρανούς πλέον, μεσητεύει για όλους μας και φυσικά για το μοναστήρι που τόσο αγάπησε. Σήμερα λοιπόν κάνουμε ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του και θα ξεκινήσουμε ακούγοντας από το αρχείο μας κάτι που είχαμε ηχογραφήσει εκεί, στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, 11 Οκτωβρίου του 2017, μέσα στην εκκλησία της Μονής, εκεί όπου συνήθως μας μιλούσε ο αγαπητός μας πατήρ Χρυσόστομος για την ιστορία της Μονής και όχι μόνο. Ας ακούσουμε αυτόν τον λόγο του, ας συγκινηθούμε και συνεχίζουμε.
1: Το μοναστήρι αυτό στα αραβικά λέγεται Ντερ Χάτσιλε, που σημαίνει στην μετάφραση μοναστήρι της Πέρδικας. Και λέγεται μοναστήρι της Πέρδικας διότι όταν έφυγε η Παναγία μας από τη Βηθλεέμ με τον Χριστό μας νήπιο για να αποφύγει τη σφαγή του Ηρώδου, έκανε τον κύκλο της νεκράς θαλάσσης. Η νεκρά θάλασσα βρίσκεται εδώ λίγο πιο κάτω, περίπου στα 5 χιλιόμετρα. Τότε όμως, πριν 2.000 χρόνια, η νεκρά θάλασσα ήταν δίπλα εδώ στο Χήμαρο. Υπάρχει ένα παρεκκλήσιο κάτω από την εκκλησία που φεύγοντας μπορείτε να πάτε να προσκυνήσετε. Σε αυτό το παρεκκλήσιο που τότε ήταν σπήλαιο, η Αγία Οικογένεια εφιλοξενήθη και οι μια άγριοι Βεδουίνοι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας την ομορφιά της Παναγίας μας και το βασιλικό της παράστημα, με την απλότητά τους και την αγραμματοσύνη τους, αγράμματι και αυτοί σαν και εμένα, παρομοίασαν την Παναγία μας με Πέρδικα. Συνηθίζεται και στην πατρίδα και λέμε όμορφη σαν Πέρδικα ή καμαρωτή σαν Πέρδικα. Έτσι από τότε έμεινε προσωνύμια της περιοχής, περιοχή της Πέρδικας. Ήρθε το 350 ο Αβάς Γεράσιμος, ασκήτεψε στο ίδιο σπήλαιο που η Παναγία μας εφιλοξενήθη και το 70 μετά Χριστόν οι Απόστολοι το είχαν κάνει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη σύναξη της Περαγίας Θεοτόκου, δηλαδή την επομένη των Χριστουγέννων. Ασκήτεψε στο ίδιο σπήλαιο, έφτασε μεγάλα ύψη αρετής, η φήμη του εξαπλώθη στα πέρατα της Παλαιστίνης και άρχισαν να έρχονται κοντά του δεκάδες και μετά εκατοντάδες ηρεμίτες και αναχωρητές. Ιδρύθηκε αυτή η Λαύρα και 72 μοναστήρια εδώ τριγύρω στην έρημο. Εάν είχατε χρόνο μια-δυο μέρες και βγαίναμε στην έρημο, δεν θα βλέπατε πια τα μοναστήρια, αλλά θα βλέπατε κατάσπαρτη την έρημο από ερείπια, ψηφιδωτά, κατεστραμμένα, σπήλαια γεμάτα από λείψανα μαρτυρικά για το 613-14 που πέρασαν οι Πέρσες, και μόνο εδώ στην έρημο του Ιορδάνου έσφαξαν 6.000 πατέρες. 2-3 στο Χοντζεβά, 2-3-4 στο Σαραντάριο, 5-6 στον Άγιο Σάββα, 10 στο Σινά και αλλού. Προσπάθησαν να εξαφανίσουν ότι υπάρχει ελληνικό και ορθόδοξο. Πάντοτε μας πολεμούσαν και πάντοτε υπήρχαν επιδρομές, αλλά ο Θεός δεν άφησε να χαθεί η παρακαταθήκη που έχει δώσει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στο ελληνορθόδοξο έθνος. Γιατί ο ελληνισμός εδώ στη Μέση Ανατολή δεν ενάγεται από την παρουσία του Κυρίου μας, αλλά από την εποχή του Μεγαλέξανδρου που πέρασε όχι ως κατακτητής, αλλά ως εκπολιτιστής. Υπάρχουν χωριά ακόμη που το έχουν για κάφημα ότι είναι από τους στρατιώτες του Μεγαλέξανδρου που εδώ παντρεύτηκαν ντόπιες γυναίκες. Γιατί η πατρίδα μας, και πρέπει να καυχόμεθα, η πατρίδα μας είναι που έδωσε τα φώτα με τους φιλόσοφους πριν Χριστό ακόμη, στα πέρατα της Οικουμένης, τη δημοκρατία, αλλά και την Ορθοδοξία. Διότι Έλληνες ήταν οι φωτιστές των Ανατολικών κρατών, Έλληνες ήταν οι πρώτοι ιεραπόστολοι στην Αφρική, στις νέες χώρες και στην Αυστράλια. Δυστυχώς όμως, οι σκοτεινές δυνάμεις και από το 70 και πριν, αν διαβάσετε τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, θα δείτε ότι το είχαν από πριν 150-200 χρόνια ακόμη το πρόγραμμά τους αυτό που σήμερα συμβαίνει στην πατρίδα μας. Αλλά και το 70, θα θυμάστε ο Μπρέζνιεφ τότε, στην Αμερική που είναι ο Κίσιγκερ, τι είχε πει, λέει, τη γλώσσα που την κατάστρεψαν, τα ήθη και τα έθιμα και την πίστη μας. Αυτό όμως το αντίθετο που κράτησε τους Εβραίους. 2000 χρόνια που διασκορπίστηκαν από το φοβερό αυτό έγκλημα που έκαναν, διασκορπίστηκαν στα 4 σημεία του ορίζοντα, αλλά κράτησαν τα ήθη και τα έθιμά τους και την πίστη των πατέρων τους. Εμείς δυστυχώς δώσαμε τα φώτα και τώρα καταντήσαμε και εμείς, εσείς είστε στην πατρίδα και δεν το καταλαβαίνετε, μόνο την οικονομική στενοχώρια έχετε. Εμείς εδώ έχουμε τον εμπεγμό από αυτούς που βοήθησε, είτε καλή είτε κακή πολιτική της πατρίδας μας, και τώρα γελάνε εις βάρος μας οι Άραβες και λέει βουλιάξατε κλέφτες. Θα μου πεις αυτή είναι καλύτερη. Λοιπόν, γι' αυτό είναι και πατημένη μια ζωή. Και έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλοι. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν οι 5 ή 10, όπως συνέβη και εδώ που ήταν η πεντάπολη των Σοδόμων και Γομόρων, όταν έστειλε ο Θεός Άγγελο και ειδοποίησε τον Λότ, τον μοναδικό άνθρωπο που κρατούσε τον νόμο, τι του είπε, λέει, Λότ, ο Θεός θα καταστρέψει αυτή την πεντάπολη που δεν υπάρχουν ούτε 10 ούτε 5 που να ακολουθούν τον νόμο. Ούτε 10 ούτε 5, δεν είπε 200 και 500. Γι' αυτό να πάρεις τη γυναίκα σου και τα κορίτσια σου και να φύγετε. Αλλά να μην γυρίσει κανείς και κοιτάξει πίσω του, γιατί και η γυναίκα του, όπως απεδείχθηκε, και οι κόρες του δεν ήταν. Του έκανε χάρη ο Θεός, όπως χάρη ο Θεός χάρες και σε εμάς, και μας δίνει ευκαιρίες και μας περιμένει και μας δίνει και κλωτσές και μας περιμένει να μετανοήσουμε, γιατί είμαστε πλάσμα του, γιατί έχουμε πνοή, έχουμε την ψυχή που είναι η πνοή του Θεού και αγαπάει το πλάσμα το Θεός, και απόδειξη είναι ότι έστειλε το μονογενείο του και σταυρώθηκε, κήρυξε, 33 χρόνια περπάτησε εδώ, που κι εσείς αξιωθήκατε να έρθείτε, γιατί σας διάλεξε ο Θεός. Και αν καθίσετε και φιλοσοφήσετε, θα δείτε πραγματικά σας διάλεξε ο Θεός, και έχετε και τρεις κληρικούς μαζί σας. Που τι σημαίνει αυτό κληρικός, ιερεύς? Η χάρη της ιεροσύνης είναι μεγάλο πράγμα. Και αν και ορισμένοι λέει, δεν πάω σε αυτήν την εκκλησία γιατί είναι ο παπά Χρυσόστομος, είναι ο παπά ξέρω εγώ, μα δεν πας για τον παπά. Ό,τι και αν είναι αυτός ο παπάς, αφού έχει τη χάρη της ιεροσύνης και είναι ορθόδοξος, θα πας, και αυτό το ψωμί και το κρασί με τη χάρη γίνεται τι, σώμα και αίμα του Χριστού. Λοιπόν, η γυναίκα του Λότ έκανε παρακοή. Μοιάζει με τις σημερινές γυναίκες, όχι τις παρούσες βέβαια, ξέρετε οι παρούσες. Λέει, γιατί να το πεις εσένα ο άγγελος και να μην το πει και σε μένα? Εγώ θα γυρίσω, λέει, να κοιτάξω πίσω μου. Γύρισε και κοίταξε και έγινε στήλια άλατος. Η κόρη του, οι κόρες του, τον μέθησαν και γνωρίζουμε τι έγινε. Θα σας τα πει ο το παιδί που είναι μαζί σας. Λοιπόν, αστραπές και βροντές έτρεμε η γη, εβούλιαξε όλη η περιοχή εδώ και σχηματίστηκε η μικρά θάλασσα που έφτανε μέχρι τους 40 αιώνες. Πριν 2.000 χρόνια, όχι όπως σας προείπα, ήταν μέχρι εδώ δίπλα και τώρα έχει κατέβει και έχει κατέβει. Να φανταστείτε ότι τώρα τα 30 χρόνια, 35 χρόνια έχει κατέβει η νεκρά θάλασσα περίπου 3 χιλιόμετρα ακόμη έχει, γιατί έχουμε 15 χρόνια τώρα, 17 χρόνια μεγάλη λειψιδρία, δεν πέφτει βροχή. Σύνολο της βροχής εδώ στην Ιεριχώ, εάν ρίξει να είναι 3-4 ώρες το χρόνο. Στα Ιεροσόλυμα, στη Ραμάλα, στην Ιορδανία βρέχει. Εδώ περνάνε τα σύννεφα πάνω, ρίχνει μια ψηλή βροχή και γι' αυτό και βλέπουμε η έρημος. Ήταν, τώρα παράγινε. Παλιά έβγαιναν και μερικά χόρτα αυτά που λέγαμε Τσοσίας Μαρίας Αιγυπτίας, είναι λίγο αλμυρά, και έτρωγαν τα ζώα που έχουν οι Βεδουίνοι. Τώρα και αυτά ακόμη έχουν εξαφανιστεί. Ή το χειμώνα οι χήμαροι κατέβαζαν λίγο νερό και έβγαιναν κεραδίκια την άνοιξη, και αυτά τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, ο Θεός είναι που μας περιμένει. Ο Θεός έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του και περιμένει από εμάς την ταπείνωση, επιστροφή και μετάνοια. Ο Αββάς Γεράσιμος πολλά θαύματα έκανε όσο ζούσε και πολλά θαύματα κάνει μέχρι σήμερα, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας όταν ο επίστητος ζητήσουμε. Δύο σημαντικά θαύματα όμως που έχουν σημειωθεί είναι ότι ανάστησε και νεκρό αδερφό, ο οποίος δεν είχε λάβει τη συγχώρεση, πήρε τη συγχώρεση, τη συγγνώμη και ανέβηκε στο ξυλοκρέβατο που ήταν εκεί και έφυγε πάλι η ψυχή. Το δεύτερο θαύμα, ένα λιοντάρι που ήταν τραυματισμένο στο πόδι του, το ενθεράπευσε και εισένδειξε ευγνωμοσύνης, έμεινε το λιοντάρι απάνω στον τάφο του Αγίου όταν εκοιμήθη 2-3 μέρες και με βρυχμούς έδειχνε τη λύπη του για τη στέρηση του ευεργέτη του και ψώπησε πάνω στον τάφο του Αγίου. Σε αυτή την έρημο έζησε και η Οσία Μαρία Αιγυπτία, η οποία ήρθε στα Ιεροσόλυμα όχι με τη δική σας συνευλάβεια, ούτε είχε παπάδες να τη συνοδεύουν, ούτε σε πρακτορείο πήγε. Ήταν μένα από χριστιανική οικογένεια, αλλά από μικρή βγήκε στην πορνεία. Δεν βρέθηκε άνθρωπος να την τραβήξει, να την διδάξει, να την υιοθετήσει, γιατί εμείς έχουμε και ανθρώπους, έχουμε και τα κατηχητικά, έχουμε τις εκκλησίες, έχουμε και τις καμπάνες που μας ξυπνάνε. Αν και τώρα ακόμη λίγο πιστεύω ότι θα σταματήσουν οι καμπάνες, γιατί τους ανησυχούν τα μπουζούκια. Δεν τους ανησυχούν, οι καμπάνες εκκλησίες ορισμένες και οι σταυροί και οι εικόνες τους καίνε. Λοιπόν, ντύθηκε μια μέρα και πήγαινε βόλτα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Με τα ρούχα της δουλειάς της βέβαια, γιατί θα θυμόνται οι μεγαλύτεροι, πριν 40-50 χρόνια ήμουν μικρός και άμα καμιά γυναίκα είχε λίγο τελκοντέ ή κρέμαγε κανένα χαλκά στο αυτή της, λέγανε αυτή δεν είναι και τόσο σόη, ή αν χώριζε κάποιος ή κάποια ήταν στιγματισμένη, δυσχωρισμένη στο παιδί πριν 40-50 χρόνια. Τώρα δυστυχώς οι χωρισμοί έχουν γίνει της μόδας και νόμος του κράτους, όχι 5 και 6 χρόνια και 7, αυτόματα, ώστε να μην προλάβει ούτε ο πνευματικός, ούτε ο παπάς ενορίας, ούτε η κουμπάρη, ούτε τα αδέρφια, ούτε οι φίλοι να επέμβουν. Γιατί παντού υπάρχουν προστριβές και τα ντερά μας μέσα στην κοιλιά καμιά φορά και αυτά ανακατεύονται και γουργουρίζουν. Αυτοί τα έχουν κάνει τώρα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και πολιτικούς γάμους και σε εθνικοθήλικους να παντρεύονται μαζί και ο Θεός να βάλει το χέρι του τι θα δούμε, τι θα δουν τα μάτια μας ακόμη. Αλλά στην πατρίδα υπάρχουν ακόμη και οι 5 και οι 10 και οι 15, γι' αυτό και ο Θεός δεν οργίζεται. Μας δοκιμάζει, αλλά δεν οργίζεται όπως οργίζει και εδώ στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Βγήκε να κάνει τη βόλτα της, την είδαν στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας και την είδαν κάτι ναύτες, οι οποίοι και αυτοί ήταν του σκηνιού και του παλουκιού, τη γνώρισαν και τη φωνάζουν. «Μαρία», λέει, «πού πας?» Λέει, «βόλτα, εμείς», λέει, «πάμε στη Χάιφα, στα Ιεροσόλυμα». «Έλα», λέει, «να σε πάρουμε μαζί μας». Λέει, «δεν έχω χρήματα να πληρώσω τα ναύλα». Λέει, «θα μας διασκεδάσει». Όταν μετά μετανόησε και εξομολογήθη, λέει, πώς δεν βούλιαξε το καΐκι από αυτά που έγιναν εκεί. Έφτασε και στην Αγία Πόλη των Ιερουσαλήμων, ήταν προπαραμονές του Σταυρού. Γύρισε που γύρισε, ανήμερα του Σταυρού, βγήκε την τσάρκα της, κοιτάει η ερημιά. Βρίσκε κάποιον άνθρωπο στον δρόμο, λέει, πού είναι ο κόσμος, ήταν παιδί μου, ήταν μεγάλη μέρα, του Τιμίου Σταυρού, ύψος. Τότε θυμήθηκε ότι είναι χριστιανή. Πάει να μπει και αυτή στον Πανάγιο Τάφο. Όταν έφτασε στην πύλη εκεί που είναι η καμένη κολόνα, τότε μια ώρα τη δύναμη της έκλεινε σε την είσοδο. Ενώ όλοι πενόβγαιναν, αυτή λες και ήταν ένα τζάμι μπροστά της. Δεν μπορούσε να μπει. Μία, δύο, τρεις, πέντε προσπάθειες, τίποτα. Αν ήμουν εγώ στη θέση της, επειδή στις άλλες έχω τρομερό εγωισμό, θα έφευγα. Και ποιος ξέρει, εάν προλάβαινα να μετανοήσω, και κανείς μας δεν ξέρει την ώρα και τον χρόνο που θα μας καλέσει ο Θεός. Αν ήταν άλλος ή άλλοι, σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα, όταν έχουμε ένα πρόβλημα ή κάτι, αντί να πάμε στον παπά της ενορίας, στο πνευματικό, τρέχουν σε άλλα μέσα. Άγχος, λέει, στους ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους ή και στα medium. Κοίταγα τηλεόραση, τώρα το έχει σταματήσει. Έβαζε, ξέρω εγώ τι έβαζε, κουκακόλες, εκεί διαφήμιση, αυτά. Βγαίνει μια μέρα μια στρουμπούλο ξανθιά εκεί, γουρλωμάτα. Λέει, ό,τι πρόβλημα έχετε, θα με πάρετε τηλέφωνο, οικογενειακό, αισθηματικό, δεν ξέρω τι, σας θα αγγίσω. Και από κάτω είχε το τηλέφωνο της, αλλά δεν φόρεγε τα γυαλιά μου, θα την έπαιρνα από τηλέφωνο, μισθό, λαγό τα προβλήματά της και καλά. Και όμως, δυστυχώς, πάρα πολλοί εκεί τρέχουν. Αντί να κάνουμε το σταυρό μας κάθε πρωί, εγώ δεν λέω 40 και 50 φορές, μακάρι, το σημείο του σταυρού και να κάνουμε μυστηριακή ζωή, και τότε ούτε μας χρειάζονται ψυχολόγοι, ούτε μας χρειάζονται medium, γιατί αυτά του σατανά, δεν μας χρειάζεται τίποτα, αλλά δυστυχώς, οτιδήποτε άλλο, εκτός από το σταυρό μας και μυστηριακή ζωή. Δυστυχώς. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία δεν έτρεξε σε αυτά, παρά άρπαξε την ευκαιρία. Θεέ μου, λέει, Παναγία μου, επειδή με πόρνη, λέει, δεν με επιτρέπεις από μέσα. Δεν είναι αυτό όμως, γιατί είπαμε ο Θεός δεν απαγορεύει κανέναν. Μας περιμένει, μας δίνει ευκαιρίες, μας δίνει και κλωτσές για να μας συμμαζέψει. Μετανόησε η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία και έδωσε υπόσχεση ότι δεν θα γυρίσει στον άτιμο βίο που έκανε, και πραγματικά φεύγει αυτή η ώρα τη δύναμη, μπαίνει προς Σινάη, με δάκρυα στα μάτια, το φρικτό Γολγοθά, την Αγία Αποκαθήλωση, τον Πανάγιο Τάφο, και μετά έρχεται εδώ λίγο πιο κάτω στην έρημο. 47 χρόνια δεν είδε άνθρωπο. 47 χρόνια δεν έφαγε μαγειρευμένο φαγητό, χορτάρια, χουρμάδες, και έπινε νερό από τον Ιορδάνη. Τώρα θα πεις, πάτερ, να τρώμε κι εμείς χορτάρια και χουρμάδες? Ο Θεός έδωσε όλα τα αγαθά να τα γευόμεθα, για να ζούμε. Μακάρι να μπορούσαμε να γίνουμε ασκητές. Αλλά εμείς δυστυχώς κάνουμε το αντίθετο. Ζούμε για να τρώμε, να τρώμε, να ξανατρώμε, να γινόμαστε σαν κακοτζούμπαλα όπως και εγώ, και μετά ορισμένοι και ορισμένες να τρέχουν στα καταστήματα αυτά που έχουν βγάλει τριβέλια και ξέρουν ότι έχουν βάλει, λέει, μασάζ, κάνουν τσάγια, πίνουν. Και στα Ρωσόλυμα είχα πάει πριν κάνα δύο μήνες. Και βλέπω πρωί, ήταν, έπαιγε να μην ήταν στο ναό κάτι τελετή, είχε από τις 5-6 ώρα. Βλέπω καμιά κοσαριά παλικαράκια τρέχανε με τα σόβρα. Καλό κανένα ίδρυμα, έπιασε φωτιά, λέω, τι γίνει, τρέχουνε. Όχι, μου λέει, κάνε τζόκι, τροχάδι. Λοιπόν, στα 47 χρόνια επέτρεψε ο Άγιος Ζωσιμάς στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία, βγήκε ο Άγιος Ζωσιμάς στην έρημο, και συνάντησε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, φοβήθηκε γιατί είχε αποσκελετωθεί και έριξε το ράσο του να καλύψει τη γύμνια της, γιατί είχαν λιώσει και αυτά τα ρούχα που φορούσε. Του εξομολογήθη, την δώσανε ραντεβού την άλλη χρονιά, την εκκοινώνησε, και τρίτη χρονιά, 1η Απρίλη, βρήκε το τίμιο λειψανό της και την έθαψε λίγο εδώ πιο κάτω, που δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο, γιατί δεν θέλει να εμφανιστεί η Αγία. Γι' αυτό και το βόρειο κλήτος του ναού είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ζωσιμά και στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Εύχομαι η προσκυνηματική αυτή εκδρομή που κάνατε, και δεν την κάνατε γιατί τη θέλατε μόνο, σας ήθελε ο Θεός. Και αν καθίστε και φιλοσοφίστε, θα δείτε ότι έχει γίνει από ένα προσωπικό θαύμα στον καθένα σας. Μερικοί και μερικές που τα οικονομικά τους, όπως δυστυχώς τα δύο τρίτα του πληθυσμού της πατρίδας μας έχουν οικονομικές δυσκολίες. Τις οικονομικές δυσκολίες αυτές βοήθησε και τις ξεπεράσατε. Του άλλου που το διαβατήριο ήταν μισολιγμένο, ενώ κάνει 15-20 μέρες, φτιάχτηκε σε 2-3 μέρες. Την άλλη που δεν την άφηνε ο άντρας της, την τελευταία ώρα έδωσε την άδεια. Ο άλλος που δεν είχε που να αφήσει το σκύλο και την γάτα, τα τακτοποίησε όλα ο Θεός, γιατί σας ήθελε, αλλά προσέξτε, γιατί ο Σατανάς ξεκίνησε και αυτός μαζί σας. Και αρχίζει από την ώρα που είστε μαζεμένοι στο αεροδρόμιο, να είναι μαζεμένοι οι 40 από τους 45, οι 3-4 να καθυστερήσουν, να ανησυχεί ο ξεναγός, το πρακτορείο και δυσκολία. Το λεωφορείο κούναγε, μα μας είπαν ότι το ξενοδοχείο θα είναι 15 αστέρια και είναι μόνο 10. Μα φαΐ ήταν αυτό που φάγαμε, ξεπλήθηκαν τα τερά μας και δεν κοιτάμε που μας τόνισαν κακοτσούβαλα. Μα με βάλανε με τη χαρίκλια στο ίδιο δωμάτιο που ροχάλιζε. Μα οι παππούλιδες κάθονται στην πρώτη θέση και μας βάζουν αυτό. Μα ο Πάτερ Χρυσόστομος μας έπιασε στην κουβέντα, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά και εγώ επειδή συνέχεια εδώ με τους Άραβες και τους Εβραίους, μη το πάθω σαν ορισμένος πάνε Αγγλία, Αμερική, κάθονται 5-10 χρόνια, μετά γυρίζει, λέει γεια σου, λέει Κώστα, εγώ, how are you, λέει εμείς το ελληνικό το ξεχάσαμε. Λοιπόν και εγώ να μην ξεχάσω το ελληνικό και μιλάω αράπικο, γι' αυτό κάνω λίγο, κουράζω εσάς λίγο. Λοιπόν, εδώ παιδιά μου δεν σας έφερε ο Θεός ούτε να καλοφάτε, ούτε να καλοπεράσετε. Την ευλογία θα την καταλάβετε πότε. Όταν γυρίσετε στα σπίτια σας, θα ανακαλύψετε ότι η μισή καρδιά σας έχει μείνει στα Πανάγια προσκυνήματα. Έχει μείνει στους λιγοστούς αγιοταφείτες πατέρες. Πού κοιτάτε, εγώ είμαι αγράμματος από το Πατριαρχείο μας. Έχει πατέρες, με πρώτο τον Πατριάρχη μας, έχει πατέρες που είναι ενάρετοι, που είναι μορφωμένοι, που ζουν μόνοι. Ο καθένας όπως είναι ο γέροντας τον Άγιο Θεοδόσιο, πήγατε, τον είδατε. Αυτός είναι έχει τα πρωτεία στο ξύλο. Πότε σπασμένο το ποδάρι του, πότε το χέρι του, πότε λεμαριά στο λαιμό του έχουν τσακίσει, πότε βγαλμένα τα γένια του. Μια ζωή εκεί πέρα πρέπει να είναι 45 χρόνια εκεί, για να διαφυλάξει το μοναστήρι μόνος. Εγώ έχω φάει ξύλο πολλές φορές, τα δόντια μου σπάσει τη μύτη, αλλά έχω δώσει και ξύλο. Αυτός όλο τις τρώει. Μετά στον Άγιο Σάββα, ο ηγούμενος, ο πατήρ Ευδόκιμος, ένας άγιος άνθρωπος, εκεί υπάρχει και ένας ασκητής που δεν θα τον συναντήσατε οπωσδήποτε, δεν ξέρω, Γικούργο, τον είδα το Χερουβίμ. Είναι σε σπηλιά. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα, πρέπει να είναι 65 στα 66, και αν τον δει θα νομίζει ότι είναι 90. Καμπουριάσει έχει έτσι, δεν κοιμάται σε κρεβάτι. 30 χρόνια τώρα, 35, δεν κοιμάται σε κρεβάτι. Σε ένα σκαμνάκι και βάζει το κεφάλι του στα γονατά του, έχει μια τριχιά μέσα στο δωμάτιο, τον έχω δει στη φιλιά. Μια φιλιά έτσι και περνάει τα χέρια του και έτσι κρεμασμένος κοιμάται λίγο. Και τρώει μόνο Σαββατοκύριακο λίγο ψωμί και νερό και λίγο μια στάλα λάδι, στάζει επανασκητής, σαν αυτά που διαβάζαμε στον Ευεργετινό και αλλού. Ή στον Πετσαχούρο, πατήρ Ιγνάτιος, ένας νέος, ευτυχώς, πνευματικός με τους Άραβες που επιτελεί μεγάλο έργο. Στη Βηθλέμο, δεσπότης, με 2-3 μόνο διακονητάς, το παγκόσμιο αυτό προσκύνημα που γεννήθηκε ο Χριστός μας, ενώ δίπλα είναι οι Καθολικοί που έχουν 40 καλόγριες και 60 καλόγεροι και δεν λέω τίποτα άλλο, οι Αρμένοι τα ίδια, στο Καταμόνας γέρος, τυφλός και κουφός, στο Θαβόρι Όρος ο πατήρ Ιλαρίων πάει κατά τα 70, 2-3 εκεί έχει καλογρίες, Ρουμάνες. Ο πατήρ Τιμόθεος άρρωστος και αυτός με την μπαταρία περπατάει. Και να εξαιρέσουμε μόνο τους δύο που είναι ο Ειρήναρχος και ο αυτός που είναι στην Κανά και έχει κάνει ένα μεγάλο έργο. Ερήπια και σκουπιδαριό ήταν εκεί και τώρα το έχει κάνει και λάμπει αυτό το μοναστήρι. Νέο παιδί και να σας πω. Όταν το πρωτοβάλανε εκεί ηγούμενο ήταν 20 χρονών, λόγω της Εγκυψανδρίας γίνονται αυτά. Εγώ τότε είχα ένσταση γιατί λέω νέος είναι, να μην παρασυρθεί. Φοβόμουν και δόξα τω Θεώ όμως μεγαλουργεί. Δυστυχώς όμως οι νέοι είναι λίγοι και εμείς οι μεγαλύτεροι, οι μεγάλοι είμαστε οι πάρα πολλοί. Και νέοι δεν έρχονται, ούτε νέες έρχονται. Βλέπουμε παντού Ρουμάνες, Ρώσους και εγώ μπορούσα και Ρώσες και εγώ μπορούσα να έχω 30 και 40, αλλά Όχι ότι έχω τίποτε μαζί τους, αλλά αυτοί κοιτάνε πότε να τελειώσουμε για να τα παραλάβουν. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο το δικό μας, ότι μεγαλόσχημοι πνευματικοί στην πατρίδα είτε έχουν έρθει λίγοι. Οι περισσότεροι όχι μόνο δεν αγαπούν τα Ιεροσόλυμα, αλλά και ορισμένοι νέοι που θέλουν να έρθουν τους εμποδίζουν και λέει μα εκεί δεν έχει πνευματικότητα. Εμείς εδώ πρώτα και πάνω απ' όλα είμαστε στρατιώτες που φυλάμε τα Πανάγια προσκυνήματα. Ας έρθουν αυτοί οι Άγιοι Πατέρες εδώ να φάνε και ξύλο, να δώσουν και ξύλο και μετά όλα τα άλλα βρίσκονται, αλλά όχι και να εμποδίζουν. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο των Αγιοταφυτών. Ο Θεός σας ευλογεί εσάς που ήρθατε και τους πατέρες που ήρθαν μαζί σας. Ο Θεός να έχει καλά και τους Αγίους Αρχιερείς που έδωσαν άδεια στους πατέρες να έρθουν, γιατί δυστυχώς λίγοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι ιεράρχες στην πατρίδα μας που έρχονται αλλά και αφήνουν κληρικούς. Δεν γνωρίζω από ποια περιοχή είναι οι πατέρες, αλλά θα ήθελα, σας παρακαλώ, να δώσετε εκ μέρους μου μια εδαφιαία μετάνοια στον Δεσπότη που σας άφησε να ακολουθήσετε αυτό το γκρουπ, γιατί πάντοτε το κοπάδι, τα πρόβατα που είναι το ποιμνιό μας, πρέπει να έχουν και τσοπάνο μαζί τους, και τσοπάνης είναι ο κληρικός, και έχουν ιδιαίτερη ευλογία να έχουν τρεις τσοπαναρέους μαζί τους. Εύχομαι να σας δίνει ο Θεός τη χάρη Του. Τα Πανάγια προσκυνήματα το ίδιο πάλι την ευλογία τους, αλλά και οι προσευχές και οι ευχές όλων των Αγιοταφυτών να σας συνοδεύουν, διότι ναι, εδώ μας φυλάει ο Θεός, αλλά και εμείς είμαστε άνθρωποι και θέλουμε και ηθική συμπαράσταση, την αγάπη σας. Τώρα, το να βάλετε ένα, πώς το λένε, ευρώ ή μισό ή δεν ξέρω αυτά τα ψηλά, στα κεριά και στο εργόκυρο και στα τζάντζαλα και τα μάντζαλα που βρίσκεται στα μοναστήρια, αυτό είναι που κρατάει εμάς και συντηρούμε τα μοναστήρια και τα φτιάχνουμε, αλλά συντηρούνται και οι άλλοι που είναι πιο φτωχοί και από εμάς και από εσάς ακόμη εδώ οι Παλαιστίνοι. Να είστε καλά, να με συγχωρέσετε για την πολυλογία μου και να δώσει ο Θεός να συναντηθούμε όλοι στην Άνω Ιερουσαλήμ και εδώ και άλλες φορές βέβαια, αλλά και στην Άνω Ιερουσαλήμ, που εκεί δεν χρειάζεται να ψάξετε να βρείτε τον Λυκούργο, εκεί χρειάζεται μόνο να βρούμε πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να ετοιμαστούμε, γιατί αυτό η εξομολόγηση είναι το εισιτήριο, το διαβατήριο και η βίζα για τον παράδεισο. Να είστε καλά και συγχωρέστε με για την πολυλογία μου.
0: Αυτά μας είχε πει τότε, στις 11 Οκτωβρίου του 2017. Συχνά πυκνά μας μιλούσε, μας έλεγε την ιστορία της Μονής όταν έβλεπε τους προσκυνητές, αλλά και ένα σχόλιο για όσα ζούσαμε, ανάλογα με την περίπτωση κάθε φορά και τη χρονική συγκυρία. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα άλλο ηχητικό απόσπασμα που είχαμε ηχογραφήσει πάλι στην Εκκλησία της Μονής στις 4 Ιουλίου του 2018. Και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί θα τον ακούσουμε να μας λέει πώς βρέθηκε στο μοναστήρι για πρώτη φορά, στο έρημο μοναστήρι του Αβαγερασίμου, πώς το ερωτεύθηκε τον τόπο αυτόν και πώς ζήτησε από τον μακαριστό Πατριάρχη Βενέδικτο να μείνει για πάντα εκεί. Ας τον ακούσουμε.
2: Καλώς ήρθατε στην έρημο του Ιορδάνου, στο μοναστήρι του Αβαγερασίμου του Ιορδανίτου. Το μοναστήρι αυτό στα αραβικά λέγεται Der Hadzle, στα εβραϊκά Minzar Hadla, και η μετάφραση είναι μοναστήρι της Πέρδικας. Και λέγεται μοναστήρι της Πέρδικας διότι φεύγοντας Παναγία μας από τη Βηθλέμ, όταν ο Ηρώδης άρχισε να σφάζει τα νήπια, έκανε τον κύκλο της νεκράς θαλάσσης η Παναγία μας με τον Χριστό μας μικρό και τον Άγιο Ιωσήφ, και πέρασαν ακριβώς από αυτό το σημείο. Κάτω από την εκκλησία υπάρχει ένα παρεκκλήσιο και πιο κάτω υπάρχουν αρχαία άλλα που έχουμε βρει. Εδώ φιλοξενήθη η Παναγία μας και είναι άγριοι Βεδουίνοι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας την ομορφιά της Παναγίας μας και το βασιλικό της παράστημα, την παρομοίασαν με την απλότητά τους, αγράμματοι και αυτοί σαν και εμένα, παρομοίασαν την Παναγία μας με Πέρδικα, όπως και στην πατρίδα παρομοιάζουμε και λέμε όμορφη σαν Πέρδικα, καμαρωτή σαν Πέρδικα ή δεν ξέρω εγώ τι. και έμεινε από τότε προς τιμήν της Παναγίας μας περιοχή της Πέρδικας. Ήρθε ο Άγιος Γεράσιμος το 400 μετά Χριστόν, ασκήτευσε στο ίδιο σπήλαιο αυτό που οι Άγιοι Απόστολοι το 70 το είχαν κάνει παρεκκλήσιο προς τιμήν της Παναγίας μας την κοίμηση της Θεοτόκου και η φυγή στην Αίγυπτο. Ασκήτευσε σε αυτό το σπήλαιο, αφιερώθηκε ολόψυχα, έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής, μόνος, με τον κάψωνα και δίχως νερό, έφερνε από τον Ιορδάνη νερό. Η φήμη του εξαπλώθη στα πέρατα της Παλαιστίνης και άρχισαν να έρχονται κοντά του δεκάδες και μετά εκατοντάδες ιερημίτες και αναχωρητές. Να φανταστείτε ότι χτίστηκαν 72 μοναστήρια εδώ στην έρημο. Τώρα βεβαίως δεν υπάρχουν, υπάρχουν λείψανα των μοναστηριών, δηλαδή θεμέλια, σπήλαια γεμάτα λείψανα από τους ανερεθέντες, από τους Πέρσες, για το 614 ήρθαν οι Πέρσες και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. 6.000 ασκητές σφαγίασαν εδώ, στο Σαραντάριο, στο Χοντζεβά, στο Σινά, 10.000 στα Ιεροσόλυμα 40. Προσπάθησαν να αφανίσουν ότι υπάρχει Ορθόδοξο και Ελληνικό, όπως προσπαθούν και τώρα οι σκοτεινές δυνάμεις να αλώσουν την Ορθοδοξία και το Ελληνορθόδοξο έθνος, γιατί αυτά τα σχέδια είναι από το 70 προγραμματισμένα, και για το μονοτονικό και για τον χωρισμό της Εκκλησίας. Πετροβολάν, τι πετροβολούν όλοι αυτοί άχρηστοι, άθεοι, τον Χριστό, την Εκκλησία? Μα είναι δυνατόν να νικήσουν? Δοκιμαζόμεθα και δοκιμάστηκαν στους αιώνες όλοι οι προπάτορες ημών, οι Ορθόδοξοι και το Ελληνορθόδοξο έθνος, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα, γιατί ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός. Λοιπόν, με τον Χριστό τα βάζουν. Θα τους έρθει συμφορά, αλλά θα μου πεις, πάτερ μου, μαζί με αυτούς φοριασμένους τα πληρώνουμε και εμείς. Και λέει μια λαϊκή παροιμία, λέει, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όλα αυτά που γίνονται ή και θα γίνουν, τα είχε πει. Λέει, θα σας βάλουν, λέει, φόρους και στα παράθυρα και στα κοτέτσια σας. Και έφτασαν οι μέρες αυτές. Μου λένε, και ακούω ειδήσεις, και κοτέτσι να έχεις πρέπει να το δηλώσεις, ό,τι σκεπάζεται και ό,τι ξεσκεπάζεται. Τέλος πάντων, φοράω πετραχύλι και δεν μου επιτρέπεται να τους καταργέμαι με το πετραχύλι. Με τίχος το πετραχύλι τους καταργέμαι από το πρωί ως το βράδυ. Γιατί εμείς τα Πανάγια προσκυνήματα έχουμε τους Άραβες και τους Εβραίους. Οι Άραβες, υπάρχουν χωριά που τι λένε, εμείς είμαι, θα λέει, απόγονοι του Μεγαλέξανδρου. Πέρασε ο Μεγαλέξανδρος από εδώ, όχι ως κατακτητής, αλλά και ως εκπολιτιστής. Έδωσε τον ελληνικό πολιτισμό, άφησε πίσω του υδραγωγία, άφησε θέατρα, άφησε πολιτισμό. Ήρθε ο Χριστός μας, ήρθαν κοντά του πόρνες, τελώνες, αμαρτωλοί, και τους δεχόταν και μας δέχεται με πολύ αγάπη, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος, όπως λέει και η ευχή στο χερουβικό, λέει, ουδής άξιος και ουδής αναμάρτος. Αλλά η αγκαλιά του Θεού είναι τόσο μεγάλη και ανοιχτή μέρα και νύχτα.

Οι Έλληνες εδώ και σηκώθηκε χαρούμενος, γιατί λέει αυτό το έθνος θα με δοξάσει. Γι' αυτό και μας μισούν. Γιατί η ευλογία που είχαν οι Εβραίοι και την έχασαν, γιατί μόνοι τους ζήτησαν να πέσει κατάρα στο κεφάλι τους και στο κεφάλι των παιδιών τους, την πήραν οι Έλληνες. Παρόλα αυτά όμως οι Εβραίοι πήραν την κατάρα, τα ήθη και τα έθιμά τους και τη θρησκεία των πατέρων τους δεν την άφησαν. Και βλέπουμε έπειτα από 2000 χρόνια, γιατί αυτά είναι τα σημεία των καιρών και τα σημάδια, ξαναδημιούργησαν κράτος, είναι τώρα πόσο είναι, 70 χρόνια, και είναι μεταξύ των πρώτων, γιατί προετοιμάζεται η έλευση του Αντίχριστου. Γι' αυτό και όλοι αυτοί δουλεύουν, Έλληνες οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, γιατί έχουν πουλήσει την ψυχή τους, προετοιμάζουν την έλευση του Αντίχριστου. Και βλέπουμε και τα σημεία των καιρών, εκτός από τους φόρους και εκτός από όλα τα ξεπουλήματα, βλέπουμε και τη φύση να εκδικείται, όπως λέει και η Αποκάλυψη. Λέει θα δηλητριαστούν τα νερά, τι θα θέλει ο Θεός δηλητήριο, ο Θεός το πλάσμα του, δεν το αυτό. Εμείς δηλητριάσαμε και τα νερά και τη φύση και προκαλούμε όλες αυτές τις καταστροφές με τα δικά μας έργα των παραμορφωμένων, όχι παραμορφωμένων θεολογικά, παραμορφωμένων από τις πολλές σπουδές, με το φάρμακο μέσα που έχει ρίξει ο Αντίχριστος, είναι παραμορφωμένοι. Και το σωστό το λένε στραβό και το στραβό το λένε σωστό. Τέλος πάντων, εσάς σας αξίωσε ο Θεός, παρόλη την οικονομική κρίση, να κάνετε οικονομίες και άλλοι με δανεικά, και αν καθίστε και φιλοσοφήστε, όπως το έχω πει πολλές φορές, ορισμένοι ενώ είχαν λογισμό, και όλος ο κόσμος έχει λογισμό, να έρθει στα Ιεροσόλυμα, την τελευταία ώρα έτρεξαν για να βγάλουν τα διαβατηριά τους, γιατί είχε φτάσει η ώρα και το κατόρθωσαν. Και με τα οικονομικά, με δανεικά, με οικονομίες, μερικές κυρίες, ξέρουνται οι παρούσες, μακροβούτηκε στις τσέπες των αντρών τους για να συμπληρώσουν τα ναύλα. Λοιπόν, και κατορθώσατε και ήρθατε. Αλλά προσέξτε, γιατί ο σατανάς που δεν κοιμάται πάει πιο μπροστά. Ενώ είναι μαζεμένοι οι 50, οι 2-3 λείπουν και αυτοί που είναι υπεύθυνοι αδειμονούν να μην γίνει πρόβλημα. Μα μας είπε ο Λυκούργος, γιατί αυτός θα παραλέει, το ξενοδοχείο θα είναι 20 αστέρια και είναι μόνο 10. Μα φαΐ ήταν αυτό που φάγαμε. Ξεπλήθηκαν τα ντερά μας και δεν κοιτάμε όλοι μας που είμαι σαν κακοτσούβαλα και πρώτος εγώ. Μα ο οδηγός κούναγε το λεωφορείο, μα η χαρίκλια ροχάλιζε, μα ο Γιάννης ξυνότανε, μα ο Πάτερς Όστομος μας έπιασε την κουβέντα ενώ εμείς βιαζόμαστε και κάνει και ζέστη. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά και εγώ, εάν δεν μιλούσα και λίγο και δεν παραμιλούσα, 43 χρόνια εδώ στην έρημο, όταν δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό, ούτε δρόμος, ούτε ανέσεις, ούτε νερό ακόμη. Έφερα από την Ιεριχώ με το γάιδαρο 2-3 κυβότη, αυτά γαλόνια 4, και για πλήσιμο αυτό το αλμυρό νερό που υπάρχει εδώ. Λοιπόν, αν δεν παραμιλούσα, θα είχα ξεχάσει τα ελληνικά. Είναι πολλοί και πολλές φάνες στην Αγγλία, στην Αμερική. Κάθε καμιά δεκαριά, 15 χρόνια γυρίζει, λέει γεια σου Κώστα. Ω, λέει, άλλο, ρε Κώστα, εμείς το ελληνικό το ξεχάσαμε. Λοιπόν, και εγώ για να μην μιλάω αράπικο, γι' αυτό και παραμιλάω λίγο. Πάντως, να ξέρετε ότι όλες οι δυσκολίες που συναντήσατε, όταν θα γυρίσετε στα σπίτια σας, θα τις ξεχάσετε και θα λέτε, Θεέ μου, πότε θα μας αξιώσεις να ξαναρθούμε στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους, στους λιγοστούς αγιοταφείτες πατέρες που ίσως να μην τους συναντήσετε και όλους. Τώρα οι περισσότεροι είμαστε πάνω από 70 και το 1/3 είναι κάτω από 70 νέοι. Και νεότεροι δυστυχώς δεν έρχονται. Και όπου και αν πάτε,
Θα συναντήσετε ένα άτομο.

0: είτε 80ριδες, είτε 75ριδες. Εδώ δόξα τω Θεώ, παρόλο ήταν ερμιά, με την ευχή και την ευλογία του μακαριστού Πατριάρχη του Βενέδικτου, όταν με τοποθέτησε εδώ, γιατί είχαμε μια φασαρία, μπορεί να σας πει ο Υπουργός του Βιθλέμ, που είναι ο Διάκος, και αντί να με στείλουν εξορία στον Άγιο Σάββα, πλάκουσα ένα Λατίνο, για κάνουμε. Λοιπόν, πετάγεται ο γέρο Θεοδόσιος Βιθανίας, ένας Άγιος άνθρωπος με κρασιά. Τι λέει, μακαριωτέ, τον στείλεις ένα μήνα, δύο μήνες στον Άγιο Σάββα. Αυτός λέει, είχε κάνει στο Παραγουλάκι τα στήριο, τον λέει. Δεν τον στέλνουμε, λέει, στον Άγιο Γεράσιμο που δεν θέλει να πάει κανένας. Γιατί εδώ πιο όλο είναι αρκοπαίδεια. Λέει, θέλεις να πας, λέει, δεν ξέρω που είναι, γιατί απαγορευόταν αυτό. Λέει, πάρ' το διάκο μου. Διάκος του ήταν τότε ο πατήρ Ευδόκιμος, ένας Άγιος, ταπεινός, και όπως περισσότεροι και όλοι οι πατέρες στο Πατριαρχείο. Εγώ λόγω της αγριότητας σερήμου αγρίεψα κι εγώ και έχω δώσει ξύλο και έχω φάει ξύλο, αλλά τελικά με τη βοήθεια του Θεού στάθηκα. Ήρθαμε να το δούμε το μοναστήρι και το ερωτεύτηκα από την ώρα που μπήκα μέσα, που δεν υπήρχε τίποτα πράσινο. Ούτε κάτω το δάπεδο ήταν εκεί που είναι η στέρνα, ήταν με ένα τζίγκο πάνω και με ένα σκηνί. Το ρίχνες που ήταν και να βγάλεις το νερό της βροχής, που ήταν γεμάτο τις κατσαρίδες στα φτερά και σαν κλωστές. Και πήγαμε στον Πατριάρχη και λέει ο Πατριάρχης, παιδί μου, λέει, το είδες στο μοναστήρι? Λέω, το είδα. Λέει, θα πας για μια τριετία και μετά θα πας σε καλύτερο μέρος και αν θέλεις να συνεχίσεις στο γυμνάσιο, γιατί με την τρίτη γυμνασίου 2-3 μήνες πήγαμε, σταμάτησα. Λέω, μακαριώτε, μια ένσταση. Μου λέει, τι θέλεις λιγότερο? Λέω, όχι, να μου δώσετε την ευχή σας εφόρου ζωής. Μου λέει, τι? Παραξενεύτηκε, και οι πατέρες που ήταν τότε, ο Γερμανός, ο Βασίλειος, ο Κωνσταντίνος, ο Ανατόλιος, ο Γρήσαντος και ο γερο Θεοδόσιος. Μου λέει, τι? Λέω, εφόρου ζωής. Μου λέει, εφόρου ζωής? Λέω, μάλιστα, μακαριώτε. Την ευχή μου, λέει, να έχεις και όαση να γίνει. Και έγινε. Γιατί ο Βενέδικτος ήταν ένας Άγιος Πατριάρχης, ελεήμων, ταπεινός, όλες τις αρετές της και μεγαλοπρεπής της είχε. Λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια και φτάσαμε στη σημερινή εποχή που το μοναστήρι έχει ανοίξει πόρτες του διάπλα και έχω άτομα, ενώ άλλα μοναστήρια δεν έχουν εθελοντές που βοηθάνε. Άλλοι για 6 μήνες. Ήρθε και ο πατήρ Κυριακός, Κύπριος στην καταγωγή του, ένας κληρικός πάρα πολύ ταπεινός, και ο Θεός να τον βοηθήσει και να του δίνει χρόνια να κρατήσει το μοναστήριο όταν κλείσω και εγώ τα μάτια μου, γιατί και εμείς είμαστε μεγάλοι, 75-76 πάω. Λοιπόν, από αυτή την έρημο πέρασαν άγιες μορφές, αλλά και ο Άγιος Γεράσιμος αξιώθηκε πολλών θαυμάτων τότε και σήμερα ακόμη, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όταν με πίστη τους το ζητήσουμε. Δύο σημαντικά θαύματα που έκανε όσο ζούσε είναι ότι ανάστησε και ένα νεκρό για να του ζητήσει την συγχώρεσή του, τη συγχώρεση ο αυτός που πέθανε, ποιος ξέρει τι ήταν, και ένα λιοντάρι που ήταν τραυματισμένο το εθεράπευσε και έμεινε κοντά του, γι' αυτό και εικονίζεται ο Άγιος Γεράσιμος με ένα λιοντάρι δίπλα του, γιατί όταν το εθεράπευσε έμεινε κοντά του, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης. Εμείς δυστυχώς τα βάζουμε και με το Θεό, άλλοι βλαστημούν, με τους γονείς μας, με τους πνευματικούς μας. Βλέπω τα ονόματα που αφήνουν στα 50 χαρτιά να έχουν γράψει δύο μόνο, πάπου προς πάπου ή του πνευματικού τους το όνομα. Είμαστε αχάριστοι και προπάντων εμείς οι ιερομόναχοι. Κοιτάμε πότε θα τα τεινάξει ο δεσπότης για να πάρουμε σειρά και εμείς και τη σειρά του. Η αγάπη έχει εκλείψει, δυστυχώς, και η αγάπη είναι ο Χριστός. Αγάπη δεν έχω ούτε τίποτα, σαν ένας παλιοντενεκές που χτυπιέται. Πάμε στην εκκλησία, ορισμένοι για επίδειξη, οι περισσότεροι για να κρίνουν και να κατακρίνουν, και αρχίζουν από τον παπά, την παπαδιά, το νεοκόρο, αυτή που είχε βάψει τα μαλλιά της κίτρινα και τώρα τα έβαψε πράσινα. Η άλλη γιατί είναι το φουστάνι της έτσι και δεν είναι γιουβέτσι. Αντί να κλείνουμε τα μάτια μας και να ακούμε αυτά που λέει ο παπάς στις αιτήσεις και αυτά που οι ψάλτες είτε είναι ψέλνουν βυζαντινά είτε πρακτικά, αντί να παίρνουμε μέσα και να παίρνουμε το νόημα της κάθε λέξης, εμείς κρίνουμε και κατακρίνουμε και στο τέλος πάμε και ανοίγουμε και το στόμα μας, οι περισσότεροι δίχως εξομολόγηση, παίρνουμε και τα αντίδρο και αναπαύεται η συνείδησή μας έτσι. Δεν είναι έτσι. Καλύτερα να πας στην εκκλησία μια-δυο φορές το μήνα και να πας σαν το Ντελόνι και σαν το Φαρισαίο ταπεινά, πέρι να πάμε για να δείξουμε ότι πάμε. Να μην σας κουράζω, εύχομαι η χάρη του Παναγίου Τάφου, όπως αξίωσε όλους αυτούς οι οποίοι ασκήτευσαν εδώ στην έρημο του Ιορδάνου, η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, ο Άγιος Ζωσιμάς, ο Άγιος Κυριακός, από εδώ πέρασε και ο Άγιος Ιωάννης και Γεώργιος Ιγοντζεβίτες, ο Άγιος Ευθύμιος λίγο πιο πάνω που ήταν φίλος του Αγίου Γερασίμου και όταν έφυγε η ψυχή του, την είδε την ψυχή του Άγιος Γεράσιμος από εδώ και με άγγελοι ανέβαζαν την ψυχή του στον ουρανό και τι λέει στον υποτακτικό του τον Άγιο Κυριακό. Λυπάμαι, λέει, Κυριακέ, να θάψουμε το λείψανο του Ευθύμιου. Αυτή την ώρα έφυγε η ψυχή του και ανεβαίνει στους ουρανούς. Πέρασαν μορφές, επώνυμοι και ανώνυμοι. Και εσείς όλοι οι προσκυνητές δεν ήρθατε έτσι. Σας κάλεσε ο Θεός γιατί κάτι περιμένει από εσάς. Άλλοι που δεν έχουν κάνει καθαρή εξομολόγηση και δεν χρειάζεται συνέχεια. Μία φορά είναι η καθαρή εξομολόγηση και μετά τα ψηλά. Ή κι αν είναι χοντρά, πάλι μας δέχεται ο Θεός. Γλιστρήσαμε, πάλι να σηκωθούμε. Ξαναγλιστρήσαμε, πάλι να... γιατί δεν ξέρουμε ποια ώρα θα μας βρει. Αλλά είναι και άλλοι που λέει, όταν καταλάβω τότε θα πάνε εξομολογημένα, δεν ξέρουμε πότε. Και ο φινίδιος θάνατος είναι πιο πολλής από αυτούς που φεύγουν από γεράματα. Ο Άγιος Παΐσιος τι είχε πει, λέει, υπάρχει, λέει, μεγάλο διαμέρισμα στον Παράδεισο που είναι από καρκινοπαθείς ή από άλλες αρρώστιες που τους έδωσε ο Θεός την ευκαιρία για να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν. Θα μου πεις, μα πάτερ, έτσι όπως θα λες, μα έχουν φύγει κι άλλοι οι οποίοι είχαν μυστηριακή ζωή και αυτά και έφυγαν από καρκίνο και δεν θεραπεύτηκαν. Τα σχέδια του Θεού εμείς δεν τα ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες. Λοιπόν, και για εσάς είναι μια ευκαιρία αυτή. Αυτοί που δεν μπορούν να νηστέψουν, να αρχίσουν να νηστεύουν. Δεν μπορούν πολύ λιγότερο, δεν μπορούν λιγότερο, πιο λίγο. Αλλά να μην κρίνουμε και να μην κατακρίνουμε. Λέει, μα εγώ είδα, λέει, ένα παπά, ένα δεσπότη και έτρωγε. Εσείς οι κοσμικοί, αν, όχι αν, θα κριθείτε. Εμείς οι κληρικοί και ορισμένοι, όπως και εγώ τώρα που βγαίνω εδώ και τα λέω, εμείς θα κατακριθούμε. Γιατί λέει, ουέ για σένα, λέει, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν επράττεις. Βέβαια, εσείς δεν πρέπει να κρίνετε, ούτε κι εμείς να κρίνουμε. Εμείς να ακούμε και να νουθετούμε. Εύχομαι καλή επιστροφή στα σπίτια σας. Η χάρις του Παναγίου Τάφου και των Παναγίων Προσκυνημάτων να σας σκεπάζουν, να σκεπάζουν την πατρίδα μας που τραβάει τόσα και τα τραβάτε κι εσείς μαζί, είτε φταίτε είτε δε φταίτε. Οι ευχές και οι προσευχές του Παναγιώτου του Πατριάρχη μας και των Αγιοταφητών Πατέρων να σας συνοδεύουν, όπως και εμείς ζητάμε από σας να μας μνημονεύετε, γιατί παλιά και πρώτος εγώ, ο Πάτερ Ιουστίνος, ο Πάτερ Ιλαρίων που εργάστηκαν για τα μοναστήρια τους, όπως ο Πάτερ Ιουστίνος ο οποίος είναι ασθενής πάρα πολύ, πάρα πολύ, έκανε ανοιχτή καρδιά την εγχείρηση και πήγα τον είδα και στη γιορτή του και τώρα και δεν είναι καλά, δεν μπορεί ούτε να περπατήσει τώρα, μακάρι να συνέρθει, είναι και μεγάλος κι αυτός, 80. Λοιπόν, και με τη διακονιά έφτιαξε αυτή την εκκλησία, την τεράστια, που ήταν μόνο 3 μέτρα τα ντουβάρια. Κάναμε λειτουργία, βάζαμε ένα αντίσκηνο στη γιορτή που ήταν της Αγίας Φωτεινής και κάναμε λειτουργία. Τώρα έφτιαξε μια υπέροχη εκκλησία. Με τη διακονιά πηγαίναμε στην Ελλάδα και εγώ το ίδιο και Μιλάγαμε από εδώ και από εκεί λίγο, μας δίναν τα ονόματα και φτιάξαμε. Λοιπόν, τώρα με παίρνουν τηλέφωνο από την πατρίδα και λέει, έλα πάτερ, έχεις να έρθεις τόσα χρόνια. Δεν πάω. Όχι το μοναστήρι. Το μοναστήρι τώρα μπορεί και, πώς να πούμε, με τον κόπο μας εδώ και το αυτό, αυτό συντηρείται και βοηθάμε κι άλλους. Ντρέπομαι να έρθω στην πατρίδα γιατί γνώρισα ανθρώπους. Εγώ δεν πήγαινα σε μεγάλα σπίτια, σε φτωχογειτονιές και ούτε σε μεγάλες εκκλησίες. Ντρέπομαι να πάω γιατί τα τηλέφωνα που με παίρνουν όλοι χρωστούν σε τράπεζες. Όλοι έχουν για εξώσεις, για αυτά. Τον πόνο τον ακούω από το τηλέφωνο. Αν πάω εκεί, εγώ θα πεθάνω από τη στενοχώρια που ζούσε ο κόσμος αξιοπρεπώς. Και τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, καλή επιστροφή στα σπίτια σας. Να είστε καλά. Ο Πανάγιος Τάφος και οι ευχές όλων των πατέρων να συνοδεύουν εσάς και αυτούς που αφήσατε πίσω σας. Υπομονή να μας δίνει ο Θεός σε όλους. Υπομονή και ο υπομένων και επιμένων νικά. Έλεγαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, αλλά την υπομονή αυτή και την πίστη τη ζητάει και ο Θεός από εμάς. Να είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον μακαριστό ηγούμενο της Μονής του Αγίου Γερασίμου, τον πολύ αγαπητό μας πατέρα Χρυσόστομο, σε όσα μας είχε πει στις 4 Ιουλίου 2018 μέσα στην εκκλησία του μοναστηριού του Αγίου Γερασίμου. Και τώρα θα ακούσουμε το τελευταίο μήνυμα που μπορέσαμε να ηχογραφήσουμε και να βιντεοσκοπήσουμε και μπορείτε να το δείτε στο κανάλι μας στο YouTube στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025, σχεδόν ένα χρόνο πριν την κοίμησή του. Τον βρήκαμε στο μοναστήρι, εκεί μπροστά στην αυλή. Δεν είχε γένια και μαλλιά, γιατί υποβαλόταν στις επώδυνες θεραπείες, τις χημειοθεραπείες λόγω του καρκίνου. Με μεγάλη συγκίνηση μας μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, άφησε τα πάντα στο Θεό και μας έδωσε τις τελευταίες συμβουλές και παρενέσεις του, για όλους μας. Αρκετά καταβεβλημένος, ο πατήρ Χρυσόστομος μας είχε πει τότε τα εξής.
2: Χαίρονται να ακούσουμε δύο λόγια από εσάς για όλους στην Ελλάδα που σας αγαπούν και ανησυχούν.
0: Καλώς ορίσατε. Δυστυχώς με αυτές τις καταστάσεις που υπάρχουν σταμάτησε να έρχεται κόσμος και από Ελλάδα και από Κύπρο αλλά και από αλλού. Δεν υπάρχει φόβος για τους προσκυνητάς. Αυτοί έχουν διαφορές μεταξύ τους, οι Ισραηλινοί με τους Παλαιστίνιους, αλλά τους τουρίστες και τους προσκυνητάς τους σέβονται. Εγώ με τη βοήθεια του Θεού επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστώ. Δοκιμάστηκα πριν 5 χρόνια, όταν, όπως λένε οι γιατροί, έφυγα και πραγματικά έφυγα και βρέθηκα σε ένα μέρος φωτεινό, ούτε ουρανός ούτε γη, και άρχισαν να έρχονται κοντά μου παλαιοί πατέρες που τους είχα γνωρίσει, και μεταξύ αυτών και ο γέροντας Θεοδόσιος από τη Βιθανία, ο οποίος με αγκάλιασε με πολύ αγάπη και μου έλεγε καλώς μας ήρθες. Και εγώ αναρωτιόμουν πού είμαι, τι είμαι εδώ, και όλοι πεθαμένοι εδώ. Ένας όμως εξ αυτών, ο γέρος Σεραφείμ από το Άγιο Σάββα, φαινόταν νευρικός και γύριζε γύρω-γύρω από τους πατέρες που είχαν πλησιάσει και με χαιρετάγανε, και για μια στιγμή ανοίγει ο δρόμο και έρχεται και το αισθάνομαι μέχρι τώρα σαν να πιέσει από το χέρι και λέει αφήστε τον, έχει δουλειές. Και μετά κατάλαβα, ήμουν πάνω στο χωρίο που με βγάζανε από το χειρουργείο. Αυτό έγινε στην Νεάπολη, Σαμάρια. Και φύσαγα έτσι. Έχω δουλειές. Ήταν ένας Άραβας ο οποίος ήξερε ελληνικά και του λέει ο Δ. Φαρούκ, μου έκανε την επέμβαση. Λέει, τι λέει, του λέει παιδί μου. Λέει για δοκτόρ, του λέει ότι έχει δουλειές. Λέει αυτός, λέει, μας έφυγε και γύρισε. Έχουν περάσει τώρα 5-6 χρόνια. Και τώρα δοκιμάζομαι πάλι. Δεν ξέρω, ό,τι θέλει ο Θεός, όσο θα μου δώσει. Στις αρχές είχαν πει ότι τώρα έχουν περάσει 7-8 μήνες και κάνω τις θεραπείες, ό,τι μου λένε οι γιατροί το κάνω τώρα. Πηγαίνω εκεί στο Υγεία και με παρακολουθεί ο κύριος Αθανασιάδης, ο Λινός, που έγινε και παπάς πατέρ Δημήτριος, και η κυρία Βλαστού, και με παρακολουθούν, μου κάνουν τις θεραπείες και πάω για 3-4 μέρες και έρχομαι και ό,τι πει ο Θεός. Εύχομαι σε όλους εκεί στην Ελλάδα να έχετε υγεία, γιατί και η αρρώστια υποφέρεται και δεν υποφέρεται και προπάντω η πόνη. Τώρα βέβαια δεν πονάω, αλλά πέρασα φοβερές στιγμές, φοβερές ημέρες με πόνους. Λοιπόν, τώρα δεν πονάω, αλλά έχω μεγάλη αδυναμία, τρέμουν τα πόδια μου, τα χέρια μου λίγο. Και ό,τι πει ο Θεός, να είναι ευλογημένο, επιτρέπει ο Θεός. Και εσείς να έχετε υγεία, εύχομαι, αλλά η υγεία να συνοδεύεται με μυστηριακή ζωή, με εξομολόγηση και Αγία Κοινωνία. Γιατί η Αγία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, αυτό είναι που μας δίνει δύναμη. Και σε μένα αυτό παρατηρώ και στις λειτουργίες που γίνονται συχνά, και όταν γίνεται λειτουργία παίρνω το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Να έχετε υγεία, να έχετε αγάπη, γιατί αγάπη όπου υπάρχει, εκεί είναι ο Χριστός. Τα πολιτικά ας τα αφήσουμε στην άκρη, τα σκάνδαλα όσα τα συμβάζει και στην Εκκλησία και στην πολιτεία, να τα προσπερνούμε, να μην κρίνουμε γιατί θα κρυθούμε και κανείς δεν ξέρει το τι άλλα λένε, άλλα γίνονται, άλλα είναι κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό εμείς να κάνουμε την προσευχή μας, να πηγαίνουμε τακτικά στην Εκκλησία και να έχουμε αγάπη. Να είστε ευλογημένοι και να μας έρθετε εδώ στα Ιεροσόλυμα, σας περιμένουμε με αγάπη. Και τόσα χρόνια έχουμε ζήσει, εγώ 50 χρόνια εδώ στην έρημο. Ο πατήρ Ιλαρίων στο Θαβόρι Όρος που γέρασε κι αυτός, ο πατήρ Ιουστίνος στο Φρέα του Ιακώ που έχτισε αυτή την εκκλησία, τη μεγάλη. Και να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Καλή δύναμη.
1: Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα. Τα όσα περιέγραψε για την περιπέτεια της υγείας του, αρκετά καταβεβλημένος. Τα όσα μας είπε και τις τελευταίες συμβουλές και οδηγίες πνευματικές μας έδωσε ο μακαριστός πατήρ Χρυσόστομος εκεί στην αυλή της μονής που αγάπησε και διακόνησε για όλη σχεδόν τη ζωή του. Πατήρ Χρυσόστομος, ο ηγούμενος, ο αγαπητός μας της μονής του Αγίου Ιερασίμου του Ιορδανίτου που κοιμήθηκε νοσηλευόμενος στην Αθήνα στις 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Το μήνυμα αυτό που ακούσαμε ήταν από τις 25 Σεπτεμβρίου του 2025. Δείτε το στο κανάλι μας στο YouTube, στο Travelog, Travel and Tours. Και φυσικά κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας αυτή αναφορά στη μνήμη του αγαπητού μας πατρός Χρυσοστόμου. Θα επανέλθουμε. Έχουμε κι άλλο υλικό, αρκετό υλικό, και έχουμε να πούμε κι άλλα στις επόμενες ημέρες για τον αγαπητό σε όλους μας πατέρα Χρυσόστομο που μας υποδεχόταν με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, με τον ιδιαίτερο λόγο του, με το χιούμορ του, το καυστικό ώρες-ώρες, αλλά και τη γλώσσα της αληθείας που δεν δίσταζε να καυτηριάσει όσα συνέβαιναν στην καθημερινότητά μας. Τον αποχαιρετούμε και ευχόμαστε από εκεί ψηλά που είναι να μας σκεπάζει όλους με την ευχή του. Φίλες και φίλοι ακροατές, αυτήν την ευχή του μακαριστού πατρός Χριστόμου να έχουμε και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Καλημέρα.
3: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
4: Ώρα Ελλάδος 11.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιού Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
8: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζουμε, παιδιά, την μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου που λέγεται «Αόρατος πόλεμος». Είχαμε δει το 8ο κεφάλαιο την περασμένη φορά και το γενικό νόημα από όλα αυτά τα οποία λέγει, γιατί τα γενικά νοήματα θα λέμε, δεν μπορούμε, δεν μας παίρνει ο χρόνος να βλέπουμε λεπτομερώς, παράγραφο με παράγραφο, τα κεφάλαια αυτά του βιβλίου. Ήταν ότι πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει πάρα πολύ, να μην δέχεται και να μην απορρίπτει τίποτα πριν το εξετάσει. Δηλαδή ούτε να το δέχεται ούτε να το απορρίπτει, αλλά να το εξετάζει, να το ερευνά. Και είχαμε πει ότι αυτό σημαίνει μια ελευθερία και μια άνεση του ανθρώπου ώστε να μπορεί να διακρίνει τα διάφορα πράγματα και τα διάφορα θέματα που είχε ενώπιόν του και θα μπορεί να τα ερευνήσει με τη βοήθεια των αγιογραφών, με την προσευχή του, με την εμπειρία που μπορεί να έχει στην πνευματική του ζωή, αλλά και με την καθοδήγηση και την συμβουλή και τη βοήθεια των πνευματικών πατέρων. Το ένατο κεφάλαιο λέγεται εξής, έχει γενικό τίτλο «Πώς πρέπει να φυλάμε το νου μας από την πολυπραγμοσύνη και την περιέργεια». Και λέγει ο Άγιος Νικόδημος. «Καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν, έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμα και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη δηλαδή της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε το νου μας από πολλούς λογισμούς μάταιους και άταχτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατον και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και την τελειότητά μας». Λέγει ο Άγιος Νικόδημος εδώ ότι όπως ένας αγώνας είναι αυτός που περιέγραψε προηγουμένως, που πρέπει, λέγει, να φυλάττουμε το νου μας από την αγνωσία. Και είπαμε η αγνωσία είναι η άγνοια του Θεού, των αγιογραφών, της αλήθειας του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Έτσι, φεύγουμε από το έναν άκρο που είναι η αγνωσία, να φύγουμε και από το άλλον άκρο που είναι η πολυπραγμοσύνη και η περιέργεια. Δηλαδή, το να θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα και να πολυπραγμονούμε. Δηλαδή, το μυαλό μας να ασχολείται συνέχεια με 1000 πράγματα που έχει μπροστά του ή που ανακαλύπτει ή που κάνει οτιδήποτε. Γιατί λέγει, εάν πέσουμε στην πολυπραγμοσύνη, τότε γεμίζουμε από πολλούς λογισμούς μάταιους και άταχτους και βλαπτικούς και κάνουμε το νου μας αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή τελειότητα. Και πράγματι είναι γεγονός ότι στον αγώνα του Χριστού ανθρώπου οι πατέρες συμβουλεύουν πάντοτε τον άνθρωπο να έχει μια προσοχή μεγάλη στην πολυπραγμοσύνη, δηλαδή να μην θέλει να γεμίζει τον νου του με ένα σωρό πράγματα τα οποία του είναι άχρηστα. Και όπως συμβούλευε και ο Γέροντας Παΐσιος, μη γεμίζετε τον νου σας με σαβούρες, έτσι τις έλεγε. Αυτά όλα τα πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα και δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν σε τελευταία ανάλυση. Γιατί ο νους του ανθρώπου έχει και αυτός κάποια όρια και κάποιες δυνάμεις. Εάν ο νους μας είναι γεμάτος με 1000 πράγματα, 1000 εικόνες, 1000 πληροφορίες, και αν ο νους μας ασχολείται με όλα όσα συμβαίνουν γύρω του, πρώτα απ' όλα κουράζεται και γεμίζει με ένα σωρό πράγματα
Και δεύτερον, από όλη αυτήν τη φλιαρία που έχει μέσα του, σίγουρα δεν θα μπορέσει να αποφύγει την κατάκριση, το σχολιασμό του άλλου ανθρώπου και τέλος πάντων την απόρριψη ή την κρίση των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό οι πατέρες μας διδάσκουν να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να ασχολούμαστε με αυτά τα οποία είναι για μας αναγκαία, με αυτά τα οποία μας χρειάζονται, με αυτά τα οποία τέλος πάντων πρέπει να ασχοληθούμε και όλα τα άλλα να τα αποκόπτουμε από εμάς, όπως και στα λόγια μας, έτσι. Μας διδάσκουν οι πατέρες να αποφεύγουμε την αργολογία, λένε. Τι σημαίνει αργολογία? Δηλαδή σημαίνει να μην λέμε πράγματα και λόγια τα οποία δεν χρειάζονται. Και αφού δεν χρειάζονται και είναι αργολογία και πολυλογία, συμβαίνει αυτό που λέει και στη Γραφή, ότι εκ της πολυλογίας ουκ εκφεύξεται η αμαρτία. Δηλαδή όταν κάποιος μιλά πολύ και λέει λόγια συνέχεια και δεν σταματά να μιλά, σίγουρα θα πέσει σε αμαρτίες, θα πέσει σε λάθη. Διότι θα ασχοληθεί με τους άλλους, θα κρίνει, θα κατακρίνει, θα σχολιάσει, θα πει πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τα πει, θα του ξεφύγουν λόγια που δεν έπρεπε να του ξεφύγουν και σίγουρα δεν θα του βγει σε όφελος. Η πολυλογία είναι ένα πάθος, ένα ελάττωμα στον άνθρωπο. Και πνευματικά είναι ελάττωμα, αλλά και κοινωνικά είναι ελάττωμα. Όλοι έχετε πείρα, όταν είμαστε μια παρέα, ας πούμε, ανθρώπων, που κάποιος μιλά και δεν σταματά. Είναι ενοχλητικός. Έτσι. Ή κάποια στιγμή θα τον βαρεθούν όλοι και θα σιωπήσουν όλοι και τον αφήσουν να μιλά μόνον του, αλλά εκείνος πάλι θα μιλά, θα σταματά. Ή θα αναγκαστεί κάποιος που θα έχει και αυτός, ξέρω εγώ, λίγο το νευρικό του σύστημα έτσι οξυμένο, να τον πει σταμάτα επέλανες μας. Θα τον προσβάλλει ότι πόση ώρα να μιλάς, άφησε και ένα άλλο να μιλήσει. Ή και αν δεν του πει ούτε το ένα ούτε το άλλο, μετά δεν θα είναι ευχάριστος ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι πολυλόγος. Έτσι όπως εγώ δηλαδή, που μιλώ και δεν σταματώ. Θα τον αποστρέφονται οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος ο πολυλογάς είναι ελάττωμα. Πώς θα το κάνουμε? Είναι ελαττωματικός. Με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Δηλαδή είναι ελαττωματικός. Πρέπει να είμαστε σόφρονες και στα λόγια μας. Να αφήσουμε και κανένα άλλο να μιλήσει. Να ακούσουμε και κανένα άλλον άνθρωπο. Η πολυλογία είναι γέννημα της καινοδοξίας, της υπερηφάνειας. Νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, ότι κάποιος είσαι, ότι θαμπώνεις τους άλλους με τις σοφές σου, τέλος πάντων, εισηγήσεις και λόγους, και στο τέλος βέβαια γελιοποίησε. Η πολυλογία καταστρέφει και τις σχέσεις των ανθρώπων. Έτσι, ένας άνθρωπος που πολυλογεί δεν μπορεί να έχει φίλους, δεν μπορεί να, ακόμα και στο σπίτι του και στην οικογένειά του, όταν είναι πολυλόγος και μιλά κατάπαυστα, θα τον βαρεθούν και τα παιδιά του, θα τον βαρεθεί και η γυναίκα του ή θα την βαρεθεί ο άντρας της. Πάντως κάτι θα συμβεί δυσάρεστο. Κανένας που έχει πολυλογία δεν είναι ευχάριστος. Εκτός και αν αποφασίσεις ότι θα τον αφήσεις να μιλά και ας λέει ό,τι θέλει και εσύ να κάνεις τις δουλειές σου, ας πούμε. Αφού σκεφτείτε ότι και στο τηλέφωνο, έτσι, ξέρω περιπτώσεις τηλεφώνου που μιλά κατάπαυστα κάποιος και αφήνουν το τηλέφωνο εκεί στο μπάνκο, πάνε κάνουν τις δουλειές του, μαγειρεύουν, σκουπίζουν, κάνουν, έρχονται, ακούν, μιλάνε, λένε ένα ναι και συνεχίζουν. Τα ακούω και εγώ καμιά φορά στις εξομολογήσεις. Έχει, δυστυχώς, έχει από όλα τα είδη. Ας προσέχουμε λίγο. Ας προσέχουμε να μην είμαστε υπερβολικοί. Η υπερβολή, παιδιά, κάθε υπερβολή και κάθε έλλειψη στα δύο άκρα, η υπερβολή και η έλλειψη, είναι λάθος. Όπως και το να μιλάς κατάπαυστα είναι λάθος, και το να μην μιλάς καθόλου και εκείνο είναι λάθος. Ιδίως μες στην οικογένεια, μες στη συζυγία.
πρέπει να μιλάς. Να πεις τις δύο κουβέντες. Να μιλήσεις, να πεις, να εκφραστείς, να εκδηλώσεις την αγάπη σου, το ενδιαφέρον σου, τη στοργή σου, την έγνοια σου για τον άλλον άνθρωπο, για τα παιδιά σου, για τη σύζυγό σου κτλ. Όλα με διάκριση. Όλα με διάκριση. Αφού λοιπόν και στην πολυλογία είναι λάθος, πολύ περισσότερον αυτή η πολυπραγμοσύνη, το να θέλει ο νους μας να τα μάθει όλα, να τα ξέρει όλα, παντού να μέσα. Δεν είναι όμορφο πράγμα. Γιατί μετά αυτός ο νους θα είναι σαν ένα παλιαντζίδικο, που ό,τι παλιοπράγματα κανένας θέλει να ξεφορτωθεί, πάει τα πετάσεις στα παλιαντζίδικα. Μπορεί να βρεις και κανένα καλό πράγμα στα παλιαντζίδικα. Δηλαδή λέγοντας κάποιος πολλά, θα μάθεις και εσύ κάτι που θέλεις. Λοιπόν, λες άστον να πει, κάτι θα του ξεφύγει από αυτά που με ενδιαφέρουν να μάθω. Αλλά συνήθως είναι ξεπερασμένα, είναι φτηνά, είναι παλιοπράγματα. Αυτό το πράγμα βλάφτει πάρα πολύ τον άνθρωπο εις την προσευχή. Ένας πολυλόγος και ένας πολυπράγμων δεν μπορεί να προσευχηθεί. Γιατί μόλις πάει να προσευχηθεί ο άνθρωπος, αμέσως όλος εκείνος ο συρφετός, όλος εκείνη η οχλαγωγία των πολλών νοημάτων και πραγμάτων και ειδήσεων και πληροφοριών που έχει μέσα του, αμέσως θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Δεν θα μπορέσει να προσευχηθεί, αλλά ούτε και θα μπορεί εύκολα αυτός ο άνθρωπος να επικοινωνεί και με τους άλλους ανθρώπους, ούτε και με τον εαυτό του. Γιατί είναι γεμάτο το κεφάλι του, γεμάτο από παλιοπράγματα, ας πούμε, άσχημα πράγματα. Είναι ένα βουνό με παλιοκοσερβοκούτια, τα οποία είναι άχρηστα, είναι ξέρω εγώ σκουπιδότοπος. Και όταν νηστεύομαι, αφού θα μπούμε σε λίγο καιρό στην νηστεία, ένας αγώνας της νηστείας δεν είναι μόνο τα φαγητά. Νηστεία βέβαια και τα φαγητά είναι χρήσιμο και ωφέλιμο και πολύ βοηθά και ωφελεί τον άνθρωπο, αλλά όμως πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος να νηστεύσει και ο νους του. Να πει ότι θα νηστέψω, να μην μαθαίνω πράγματα, να μην ακούω πράγματα. Υπάρχουν και άνθρωποι, ξέρετε, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν, που έχουν έτσι ένα χάρισμα εντός εισαγωγικών να τα μαθαίνουν όλα. Έλεγε ο γέροντας μας για έναν αδελφό, ο οποίος ενίοτε πήγαινε στη Δάφνη στο λιμάνι του Αγιώρους και ερχόταν στη Σκήτη με το καραβάκι, πήγαινε να πάρει το ταχυδρομείο ή να στείλει κάποια πράγματα ή να αγοράσει κάτι. Όταν ερχόταν, κάθε φορά που ερχόταν, με ήξερε τα νέα όλα του Αγιώρους. Μα μας έλεγε όλα τα νέα του Αγιώρους, του κόσμου, της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδος, της Αθήνας, της Κύπρου, τα πάντα. Έλεγε ο Γιώργος, καλά ρε, πού τα ξέρεις αυτά όλα? Γέροντα, στο καραβάκι που τα άκουσα. Έλεγε του Γέροντα, καλά, εμείς πάμε, ερχόμαστε στα καραβάκια. Ένα πλάσμα δεν έρχεται να μας πει τίποτε. Πάμε, ερχόμαστε, δεν ξέρουμε τίποτε. Όπως επίαμε, ήρθαμε. Τούτος πάει, έρχεται, τούτα τα νέα όλα, πώς τα μαθαίνει? Τι μαγνήτη έχει και το τραβάει κοντά του? Και του έλεγε, καλά, πώς τα μαθαίνει, ρε παιδί μου? Λέει, δεν ξέρω, Γέροντα, τι να σας, σαν κάθομαι εκεί, στο θέση μου, τότε ήταν κάτι ξυλοκάει κάπου. Κάθαμε εκεί και κάνω το κομποσχοινάκι μου. Έρχεται ένας και μου λέει. Περίεργο πράγμα, έλεγε ο γέροντας. Γιατί είμαστε μαλλιά κανένας τίποτα? Τόσο αποκρουστικοί είμαστε? Τόσο? Όχι. Αλλά ήταν, ήξερε, είχε μια τέχνη, ας πούμε, να ρωτά. Δηλαδή, με μια-δυο ερωτήσεις ξεκλείδωνε τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να το κάνει και χωρίς να το καταλάβει, βέβαια. Δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες για να μάθει νέα. Αλλά πράγματι ο χαρακτήρας του ήταν έτσι, η ιδιότητα του, ξέρω εγώ, το χάρισμα του. Ένα, δυο, τρεις ερωτήσεις, τέλειωσε. Τα μάθαινε όλα. Είναι και θέμα ανθρώπων. Αλλά ό,τι και να είναι κανείς, πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε, να μην είμαστε περίεργοι άνθρωποι. Να μην είμαστε περίεργοι άνθρωποι. Γιατί όταν μαθαίνεις πράγματα άχρηστα και όταν γεμίζεις ο νους σου με ένα σωρό φλιαρίες
και πληροφορίες και ακατάσχετες ειδήσεις, τότε αυτό το πράγμα θα σε βλάψει στην πνευματική σου ζωή. Θα σε βγάλει από τον σκοπό σου. Δεν θα σε αφήσει να δεις με καθαρότητα τις σκέψεις σου, τις αποφάσεις σου, τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους και τον εαυτό σου τον ίδιο. Και όπως είπα και προηγουμένως, ιδιαίτερα στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να προσεύχεται, αυτό γίνεται ένα μεγάλο εμπόδιο. Πάμε να προσευχηθούμε και θυμούμαστε όλα όσα είδαμε και ακούσαμε την ημέρα. Έλεγε ένα γεροντάκι έτσι λίγο αστείο, λέει, βρε παιδί μου, λέει, είχα μια δουλειά να κάνω και ξέχασα. Αλλά μη στενοχωριέστε, πόψε που θα πάω να κάνω κομποσκήνη θα τα θυμηθώ όλα. Δηλαδή, όλη η μέρα ξεχνούσε ο παππούς, δεν θυμόταν τίποτε. Μόλις έπιανε το κομποσκήνη να κάνει το κομποσκήνη το βράδυ, όλες τις δουλειές τις θυμόταν και μάλιστα ερχόνταν και λύσεις των προβλημάτων. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα την κάνουμε αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όλα τα θυμότανε. Γιατί έβγαινε, αναδύονταν. Είναι σαν μια λίμνη, ξέρω εγώ, που ρίχνει μέσα κάμποσα μπάζα, κάμποσα κουτιά, κάμποσα παλιοπράγματα. Και όταν έρθει η ώρα να ησυχάσεις, να προσευχηθείς, βγαίνουν. Τα αναβράζει αυτά τα πράγματα. Η θάλασσα εκείνη, τα νερά, ξέρω εγώ, η λίμνη. Και τα βγάζει στην επιφάνεια. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, πραγματικά, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδικός ψυχίατρος, αλλά νομίζω πολλές ψυχικές νόσοι, ψυχική νόση, πώς θα πούμε, που υπάρχουν σήμερα, οφείλονται στο γεγονός του ότι οι άνθρωποι σήμερα είναι εκτεθειμένοι σε μια καταιγίδα πληροφοριών και ειδήσεων. Μα πόσες φορές να ακούσεις και να δεις πράγματα άσχημα. Χωρίς να το θέλεις, η ψυχή σου τραυματίζεται από κάθε εικόνα, από κάθε είδηση, από κάθε κίνηση, η οποία είναι τραυματική, είναι δύσκολη. Μπορεί, επειδή συνηθίσαμε, να μην το καταλαβαίνουμε. Αλλά όμως, αυτό φαίνεται σύν το χρόνο. Ο άνθρωπος κουράζεται. Γι' αυτό βλέπετε νέους ανθρώπους να εμφανίζουν συμπτώματα κόπωσης. Ναι, οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι. Είχε ένα παιδάκι που ήρθε να εξομολογηθεί. Του λέω, κάνεις την προσευχή σου το βράδυ? Όχι, μου λέει, δεν την κάνω. Γιατί δεν κάνεις την προσευχή σου το βράδυ? Είμαι πολύ κουλασμένος. Εγώ δεν κατάλαβα τι μου είπε και νόμιζα κολασμένος. Λέω, κύριε, λες, ποιος το είπε του μωρού τέτοια κουβέντα? Λέω, τι είσαι? Είμαι κουλασμένος. Ύστερα κατάλαβα ότι... Λέω του, τι κάνεις και είσαι κουλασμένος το βράδυ? Λέει μου, παίζω PlayStation. Για πόση ώρα παίζεις για μου PlayStation? Λέει μου, 1,5-2 ώρες. Και με αφήνει η μάμα μου να παίξω και παραπάνω. Μάμα, παίζεις PlayStation 2 ώρες, σίγουρα θα έχεις όρεξη να κάνεις την προσευχή σου και να είσαι και κουλασμένος. Αν είσαι και μεγάλος, να είσαι και κολλασμένος. Και τι κάνεις στο PlayStation? Μα κάτι, θα ξέρετε βέβαια εσείς, φαντάζομαι. Ναι, κάτι σκοτώνουν, κάτι το κίνητα, κάτι δέντρα, κάτι πράγμα, δεν ξέρω κι εγώ, δεν έχω δει. Μια φορά έχω δει, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν καθαρίζει ο νους τον ανθρώπο. Και ρωτώ και κάποια παιδιά τώρα, ας πούμε, λέω, πόση ώρα, έτσι παιδάκια δηλαδή, έφηβους, πόση ώρα κάθεσαι στον υπολογιστή, ακούς κάτι ώρες, 5 ώρες, 7 ώρες, 9 ώρες, και λες, Παναγία μου, μα δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος τόσες ώρες να κάτσει στον υπολογιστή και να μην διαλυθεί? Όχι, λέει, μου αρέσει και πάρα πολλά. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί σαν το ναρκωτικό. Πόσο το παίρνεις, σου αρέσει, ας πούμε. Έτσι κατάλαβα. Σου αρέσει, το θέλεις, αλλά όμως χωρίς να καταλάβεις, σου σκοτώνει τον νου σου, τον εγκέφαλο σου. Διότι δεν είναι δυνατόν να σε ξεκουράζει. Εγώ ευτυχώς δεν ξέρω από αυτό το πράγμα, ούτε και έχω, αλλά οι άλλοι πατέρες έχουν και ξέρουν. Καμιά φορά λοιπόν, άμα θέλω να δούμε κανένα νέο εκκλησιαστικό, τώρα έχει και κάτι
πράγματα, κάτι σελίδες εκκλησιαστικές. Θέλαμε να δούμε, ξέρω εγώ, αν έγινε μια χειροτονία, αυτό, βάρτε το να δούμε. Μας πιάνει και η ιστορία, δεν δούμε και το παρακάτω και το παρακάτω. Δηλαδή, κανένα μισάωρο. Στο μισάωρο ζαλίζομαι, δεν μπορώ άλλο. Λέω, κάνει κλείστε το, δεν μπορώ. Κουράστηκα. Κουράζεσαι, πόση ώρα να βλέπεις. Και σκέφτομαι πόση ώρα να βλέπουν αυτά τα παιδιά και τι βλέπουν. Όχι μόνο το πόση ώρα βλέπουν, αλλά και το τι βλέπουν συνεχώς μέσα σε αυτά όλα τα δίχτυα που υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο. Και γι' αυτό μέσα σας ανακοινώσω και μια μελέτη που θα γίνει, ξέρω εγώ, μια διάλεξη σε μια ενορία. Άρχισαν πλέον να ανησυχούν και οι επιστήμονες, διότι όχι μόνο εγκλήματα μπορούν να γίνουν, αλλά πάνω από αυτό, το νους του ανθρώπου κουράζεται η ψυχή του. Δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια. Και ξέρετε, όπως παιδιά, κάθε πράγμα που είναι φυσικό, ακόμα και ο ήχος, ο φυσικός ήχος, σε ξεκουράζει. Κάτσε, ας πούμε, και άκουσε τον ήχο της θάλασσας. Άκουσε τον ήχο ενός ποταμού. Άκουσε τον ήχο του δέντρου, του δάσους. Ακόμα και οι βροντές και οι αστραπές. Και αυτές σε χαροποιούν. Τουλάχιστον εμένα έτσι με χαροποιούν. Αν ακούω βροντές και αστραπές, χαίρομαι πάρα πολύ. Φτάνει να μένει μέσα στο αεροπλάνο. Να είμαι στο κελί μου. Λοιπόν, επειδή είναι φυσική ήχη, δεν μας κουράζουν. Ενώ βάλε, ξέρω εγώ, στο μαγνητόφωνο ένα αειδόνι να σου κάνει υπό το μαγνητόφωνο. Ένα σου πάει σαν έβρα σου. Ενώ αν ήταν πραγματικό, δεν θα σε κούραζε. Κάθε πράγμα που είναι φυσικό δεν κουράζει τον άνθρωπο. Τον ξεκουράζει. Και τον βοηθά, ξέρω εγώ, να νιστάξει, να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Ενώ κάθε πράγμα που είναι τεχνητό, αυτό σε κουράζει. Και δεν σε αφήνει να ξεκουραστείς και σε ταλαιπωρεί και δεν σε αφήνει να κοιμηθείς κιόλας. Λες, ρε παιδί μου, να πάει να κοιμηθείς, ρε παιδί μου. Να πάει να κοιμηθείς. Τον ύπνο τον έδωκε ο Θεός εις ανάπαυση της υγιής των ανθρώπων, λέγει η Γραφή. Τον έδωσε ο Θεός τον ύπνο στον άνθρωπο για να αναπαύεται ο άνθρωπος, να ξεκουράζεται. Ξεκουράζεται ο νους του ανθρώπου. Αν μπορεί να ξυπνά ο άνθρωπος και να έχει καθαρό νου, να μπορεί να προσευχηθεί, να μπορεί να διαβάσει, να μπορεί να σκεφτεί, να μπορεί να λειτουργήσει με νυφαλιότητα. Ένας νους κατακουρασμένος, γεμάτος ειδήσεις, γεμάτος πληροφορίες, γεμάτος εικόνες, γεμάτος πράγματα συνέχεια. Μια καταιγίδα, ένας βομβαρδισμός πραγμάτων. Όλο αυτό το πράγμα που λέει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος θα σου κάνει τον νου σου, λέει, αδύνατον. Θα σε ζαλιστείς, δεν θα μπορείς να βρεις άκρα. Θα μου πεις όμως τώρα, εντάξει πάτερ μου, καλά είναι αυτά που λες, τα ξέρουμε, τα καταλαβαίνουμε. Ζούμε όμως μέσα στον κόσμο, στην εποχή μας. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να μπούμε στο διαδίκτυο, να βρούμε, ξέρω εγώ, τα εμπορεύματά μας, να βρούμε τους πελάτες μας, να είναι δουλειά μου, ξέρω εγώ τι μπορεί να, ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί μέσα. Σίγουρα, όταν κανείς το χρησιμοποιεί, έστω και εξαντλητικά, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος εργάζεται κάθε μέρα και είναι μπροστά σε μια οθόνη 8 ώρες την ημέρα, 10 ώρες, εργάζεται βέβαια, είναι δουλειά του ανθρώπου αυτή. Ταλαιπωρείται, σίγουρα κουράζεται, αλλά νομίζω ότι επειδή αυτά δεν βλάφτουν και την ψυχή του ανθρώπου, απλώς είναι ειδήσεις, είναι η δουλειά του τέλος πάντων, πράγματα της δουλειάς, αδιάφορα και ουδέτερα πράγματα, μπορεί κανείς με μια ξεκούραση ακόμα και φυσιολογική, πήγαινε κοιμήθου, ξεκουράστου, κάμε έναν περίπατο, ξέρω εγώ, κάμε κάτι που να σε ξεκουράσει και ξεκουράζεται κανείς. Ενώ τα άλλα όλα κουράζουν, γιατί έχουν μέσα και ψυχικές έτσι διαταραχές, αλλοιώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Όταν ακούσει ο άνθρωπος και όταν δει πράγματα άσχημα, αλλοιώνει την ψυχή του. Θυμάμαι, παιδιά, τον Γέροντα Παΐσιο, ο οποίος όταν του λέγαμε πράγματα τα οποία ήταν πράγματα όχι καλά ή δυσάρεστα γεγονότα ή έτσι κακίες, πράγματα που ήταν κακίες ή κακά πράγματα ή κακές ειδήσεις, καταλαβαίναμε ότι έπασχε αυτός ο άνθρωπος. Λέγε, φυσούσε, ξεφυσούσε, λέει, κάμε κάτι τέτοια. Εγώ το θεωρούσα υπερβολικό, καλά χαρά στο πράγμα τώρα, ας πούμε.
ξέρω εγώ, και επειδή εμείς είμαστε πιο νεαροί και τέλος πάντων ό,τι ακούγαμε είχαμε την τάση να το λέμε, το ξεφουρνίζαμε. Χωρίς να σκεφτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ζούσε στην έρημο, ο οποίος δεν είχε καμιά επαφή με τον κόσμο, με όλα αυτά τα του κόσμου πράγματα, και ζούσε μέσα στη φυσικότητα εκείνης της ερήμου, και επιπλέον ήταν ένας άνθρωπος άγιος, ησυχαστής, που όλη του ήταν μια συνεχής προσευχή, είχε μια τεράστια ευαισθησία, η οποία ευαισθησία συνέπασχε με το παραμικρό πράγμα, ακόμα και με την φύση και με τα ζώα και με, ξέρω εγώ, με τα δέντρα, συνέπασχε. Είχε τόση ευαισθησία η ψυχή του. Γι' αυτό θυμάμαι μια φορά που είπε σε έναν εκεί αδερφόν μοναχών, ο οποίος ήταν στον κόσμο, είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, είχε κάνει και ένα διδακτορικό στην Αγγλία, αλλά είχε έτσι αυτήν την τάση να μαθαίνει διάφορα πράγματα. Του λέει, κοίταξε να σου πω, του λέει, κοίταξε να δεις κάτι. Έχεις μεγάλη περιέργεια και να προσέξεις αυτή την περιέργεια που την έχεις από φυσικού σου. Έτσι είσαι γεννημένος, να είσαι περίεργος, να την κάνεις αγία περιέργεια και να αποφεύγεις να ακούεις πράγματα και να μαθαίνεις πράγματα που δεν σε ωφελούν και να μαθαίνεις τα νέα των καριών και τα νέα όλου του Αγίου Όρους. Αυτά δεν σε ωφελούν, δεν σου χρειάζονται, αλλά να χρησιμοποιείς την περιέργειά σου για να μαθαίνεις τους βίους των Αγίων και τα λόγια των Αγίων και τις πράξεις των Αγίων και έτσι να ωφελείσαι και να μην βλάφτεσαι και να διαβάζεις και να ερωτάς πράγματα μόνο πνευματικά, να μην ερωτάς πράγματα τα οποία δεν σου χρειάζονται και να προσέξεις αυτό το πράγμα. Και πράγματι το επρόσεξε και ωφελήθηκε και προόδευσε πάρα πολύ. Πρόσεχαν λοιπόν οι Άγιοι αυτήν όλη την πολυπραγμοσύνη του μυαλού του ανθρώπου. Ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο γέροντάς μας αυτός ο μεγάλος ο Άγιος, όταν ήταν με τον γέρο Αρσένιο μόνοι τους, πριν πάνε οι γεροντάδες οι δικοί μας κοντά τους και έμεναν στην έρημο του Αγίου Βασιλείου, περπατούσαν στον δρόμο να πάνε, τι γύριζαν στον Άθωνα, στην έρημο εκεί, ασκητές, δεν μιλούσαν και τα λοιπά, ήταν πολύ έτσι αυστηροί, αλλά ο παππούς ο Αρσένιος ήταν πολύ απλός, ήταν ρωσοπόντιος, απλοϊκός άνθρωπος, από τον Κάφκασο, άγιος άνθρωπος, αγωνιστής, αλλά απλός. Ο γέρον Ιωσήφ του έλεγε, Αρσένιε, τώρα που θα περπατάμε δίπλα-δίπλα, γιατί θα μου μιλάς και θα πιάνουμε την κουβέντα και δεν θα μπορούμε να προσευχόμαστε. Θα πηγαίνω εγώ μπροστά, θα πηγαίνεις εσύ πίσω, για να μην μιλάμε μεταξύ μας και θα λέμε την ευχή. Εντάξει, εντάξει. Άμα βρούμε, λέει, κάποιον άνθρωπο, τι θα του πούμε? Περπατώντας θα βρούμε κάποιον στο μονοπάτι, θα μας πει ευλογείτε. Θα απαντήσει ο Κύριος. Έτσι, ευλογείτε ο Κύριος. Αν σας πει πού πάτε, θα του πεις πάμε στην υπακοή. Και τέλειωσε. Δεν χρειάζεται άλλη ερώτηση. Εντάξει, εντάξει. Περπατούσα στον δρόμο, βρήκαν κάποιον.

Τίποτα εκείνος. Παρακάτω ξανατολέει τα ίδια. Πάλι ο γεροσένιος δεν το κατάλαβε. Πάλι άρχισε τις κουβέντες, πάλι τον περίμενε. Του λέει, εντάξει Αρσένια, τον ξομολόγησες, κάνει για παπάς αυτός που... Λοιπόν, ένας άνθρωπος απλοϊκός, εντάξει, από απλότητα, μπορεί να κινηθεί μέσα σε αυτά τα πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι, οι οποίοι τέλος πάντων έχουν μια άλλη συγκρότηση, να πούμε έτσι, ψυχοσωματική και διανοητική, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι μαζεύουμε μέσα στο μυαλό μας και να έχουμε τη δύναμη, να αρνούμαστε να αποθηκεύουμε πράγματα τα οποία μας είναι άχρηστα. Αυτά τα σύγχρονα μηχανήματα έχουν και μια ωφέλεια. Λειτουργούν λίγο όπως λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Έτσι, βλέπεις τα τηλέφωνα μας, από αυτά ξέρω λίγα πράγματα. Έχει έναν αριθμό μηνύματα που δέχεται. Μετά σταματά, λέει, δεν δέχεται άλλα. Ή ξέρω εγώ, αποθήκη, πώς λένε, επαφές. Τόσες, ας πούμε. Ή τα σβήνεις. Πρέπει να λειτουργήσεις έτσι, να μάθεις να σβήνεις όλα αυτά τα οποία βλέπεις. Πώς θα τα σβήσεις, εάν δεν σε ενδιαφέρουν. Και αν πεις, εντάξει, σίγουρα βρήκα έναν άνθρωπο στη δουλειά μου, έρχεται και μου λέει, ξέρω εγώ πώς επέρασε που πήγε στην Γερμανία. Εντάξει, άκουσε τον άνθρωπο, μην τον προσβάλλεις, μην του πεις, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά και δεν θέλω να γεμίσω το μυαλό μου με το πώς πήγε στη Γερμανία. Σίγουρα θα του πεις έτσι, είσαι στον κόσμο, δεν είσαι στο μοναστήρι, δεν είσαι στην έρημο. Αλλά όμως άκουσε τον με αγάπη, με καλοσύνη και μετά πάτε εκείνο το κουμπάκι που πατώ κι εγώ στο τηλέφωνο μου και τα σβήνει όλα και γίνεται ολοκάθαρο. Λοιπόν, διαφορετικά το μυαλό σου θα γεμίσει. Θα γεμίσει με χίλια δύο πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Πρέπει να μάθουμε να καθαρίζουμε το μυαλό μας. Αυτό θα το καταφέρουμε εάν, όπως είπε ο Γέροντας Παΐσιος, κάνουμε την περιέργεια Αγία Περιέργεια. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει πλέον όχι το πώς πέρασε ο συνάδελφός μας στη Γερμανία, αλλά το τι είπε, ξέρω εγώ, ένας Άγιος, το τι έκαμε ένας Άγιος, το κάτι το ωφέλιμο, το πραγματικά χρήσιμο. Εντάξει, θα ακούσουμε με καλοσύνη, με αγάπη αυτό που θα μας πει ο άλλος άνθρωπος, με κατανόηση ότι έχει ανάγκη να το εκφράσει, να το πει, αλλά εμείς θα κρατήσουμε την καρδία μας προσεκτική. Γι' αυτό λέγει ο Θεός εις τη γραφή ότι «Ιέ μου, δώσ' μου συν καρδία, δώσ' μη συν καρδία». Ο Θεός θέλει από εμάς την καρδιά μας. Δηλαδή η καρδιά μας να είναι αφιερωμένη μόνο στο Θεό. Όπως ένας ιερός ναός είναι μόνο για τον Θεό και μέσα σε έναν ιερό ναό δεν μπορούν να γίνονται άλλα πράγματα εκτός από τη λατρεία του Θεού, την υμνοδία του Θεού και τον λόγο του Θεού, έτσι και η καρδιά μας είναι ένας ιερότατος χώρος. Ο νους μας, η καρδιά μας είναι ένας ιερότατος χώρος όπου εκεί μέσα πρέπει να βασιλεύει μόνο η παρουσία του Θεού και η αγάπη του Θεού. Όλα τα άλλα είναι σε εξωτερικά διαμερίσματα. Να προσέχουμε την καρδιά μας, να μην μπουν μέσα αυτά να μας εχμαλωτήσουν. Γιατί άμα φτάσουν και μπουν μέσα, δύσκολα τα σβήνουμε. Δεν σβήνουν εύκολα μετά. Και ξέρετε, όσα πράγματα δούμε, τα καλά μπορεί να τα ξεχνούμε, αλλά τα στραβά και τα ανάποδα και τα βλαπτικά και ιδίως τα εμπαθή και ακάθαρτα και να κολλούν μέσα μας. Θέλει πολύ αγώνα, θέλει πολύ κάθαρση, πολύ τρίψιμο να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα και να φύγει να καθαρίσει η διάνοια του ανθρώπου για να μπορεί να λειτουργεί ο άνθρωπος όμορφα, ελεύθερα, καθαρά, να μην έχει, ας πούμε, αυτή τη σύγχυση μέσα του. Το ένα λοιπόν είναι να προσέχουμε την καρδιά μας να μην τυπώνει. Είμαστε όλοι μέσα στον κόσμο, βγαίνουμε στον κόσμο, βλέπουμε χίλια δυο πράγματα. Άσεμνες εικόνες, άσεμνα συνθήματα, χίλια δυο πράγματα μπροστά μας βλέπουμε. Όλοι τα βλέπουμε. Και εγώ τα βλέπω και εσείς τα βλέπετε. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε τι βλέπουμε. Γυρνάς εκεί και βλέπεις. Το μόνο που όσοι φοράτε γυαλιά μπορείτε

0: βγάζετε. Είναι μια ωραία λύση, ξέρετε. Άμα δεν οδηγάτε και οδηγά άλλος και βγάζει τα γυαλιά σου, βλέπεις κάτι θαμπά πράγματα. Δεν βλέπεις την παλά, δεν γίνεται. Έτσι. Βλέπεις. Τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνεις. Να προσέξεις όλα αυτά που βλέπεις, αλλά και όλα αυτά που ακούεις. Να μην κατεβαίνουμε στην καρδιά σου. Τα είδες, τα σβήνεις και αντιπαρέρχεσαι, περνάς. Εάν σου γελάσουν και κατέβουμε στην καρδιά σου και τυπωθούν μέσα στο τυπογραφείο της καρδίας, θα τα βρεις μπροστά σου κάποια στιγμή. Θα έρθει η ώρα που θα ξαναζωντανέψουν, θα γίνουν σαν το σινεμά που θα σου τα δείξει όλα μπροστά σου μετά και θα βρεις τον πελά σου και θα βρεις πειρασμούς, θα βρεις κόπωση, θα βρεις ακαθαρσία εκεί που δεν την περιμένεις. Αυτό, ξέρετε παιδιά, μας βοηθά ακόμα και στην κοινωνική μας ζωή. Δηλαδή, αν αύριο που γίνεται, ξέρω εγώ, τραπεζιτική πάλι, αν υπάρχουν τράπεζες μέχρι να έρθει όπου να δουλέψετε. Υπάρχει μια πιθανότητα να μην υπάρχουν. Να υπάρχουν. Και με τι θα ασχολούνται. Το κεφάλαιο δεν χάνει, το κεφάλι χάνει όμως. Λοιπόν, θα υπάρχουν, μακάρι να υπάρχουν. Εάν πηγαίνεις σπίτι σου και κουβαλάς μαζί σου όλα όσα άκουσες στη δουλειά σου και όλα όσα είδες όλη την ημέρα και όλα όσα άκουσες, τότε καταλαβαίνεις ότι θα πάει σπίτι και θα λες, με μου μιλάτε, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος. Ναι, αλλά στο σπίτι σου πρέπει να αλλάξεις πλάκα. Πρέπει να πάει σπίτι σου και να είσαι γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος φρεσκάδα, να μιλήσεις με γλυκά λόγια στη σύζυγό σου, να πιάσεις τα παιδάκια σου, να παίξεις μαζί τους, να ασχοληθείς μαζί τους, να φάεις μαζί τους, να κάνεις έστω και είσαι μια-δυο ώρες που έχεις κάθε βράδυ μαζί με την οικογένειά σου, να τα αξιοποιήσεις σωστά και καλά. Εάν κουβαλάς όλα εκείνα που άκουσες και είδες, και σε πιάνοντας το μάτια σου και σε πιάνει το κεφάλι σου, ότι δεν μπορώ, μην μου λέτε, όλη μέρα ήμουν έτσι. Γιατί σίγουρα στη δουλειά του κάθε ένας ακούει, βλέπει και πιέζεται κιόλας, είμαστε κουρασμένοι. Εάν τα κουβαλούμε μαζί μας, τότε πράγματι θα ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ. Πρέπει να μάθουμε να τα σβήνουμε. Κάποτε είχε έναν ψυχίατρο, ο οποίος ήθελε να έρθει να με δει. Και έστειλε μου διάφορα μηνύματα ότι, πάτερ μου, θέλω πολύ να έρθω να σε δω. Είμαι ο τάδε γιατρός, ο ψυχίατρος. Λέω κι εγώ, άκουσε ο ψυχίατρος, φαίνεται ότι έπαθα τίποτε και θέλει να έρθει με εξετάσει. Αλλά να πω την αλήθεια, ήθελα κι εγώ να δω ένα ψυχίατρο. Είχα κι εγώ επιθυμία να με δει ένας ψυχίατρος μάλλον. Να δούμε τι θα μου πει ένας ψυχίατρος. Κανονίσαμε, βρεθήκαμε. Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός επιστήμονας, με πάρα πολλούς πελάτες κτλ. Και λέμε, είχα μεγάλη επιθυμία να σε γνωρίσω. Λέω, γιατρέ, με ελπίζω να μην είναι τίποτα, ας πούμε, ύποπτον αυτό που μου λες. Άκουσες τίποτε για μένα, ότι κάμα τίποτε, ξέρω εγώ, είπα καμιά μπελάρα, είπα τίποτε παράξενο, κάμα κανένα μορφασμό αξινάστραφων και προσήλκησα, ξέρω εγώ, την προσοχή σου. Όχι, όχι, λέει. Απλώς έμαθα ότι βλέπεις πολύν κόσμο. Ναι, βλέπω πολύν κόσμο. Λέει, πόσον κόσμο και πόσες ώρες. Λέω, να σου πω, το maximum που είδα πράγματι τις πιο πολλές ώρες συνεχόμενες ήταν 18. Έτυχε φορά που για 18 ώρες εξομολογούσα. Αφού ο κύριος Νίκος, ο νυν πατήρ Νεκτάριος που είναι ασθενής, τον είχα για να βάζει στη σειρά τον κόσμο. Στο Μαχαιρά. Αρχίσαμε η ώρα 4 το πρωί, έγινε 9-10 το βράδυ και πηγαίναμε ακόμα. Σε μια στιγμή άνοιξε την πόρτα, μου έλεγε, πάτερ, ήρθαν ακόμα 4 άτομα. Εντάξει, κύριε Νίκο, πες να περιμένω να τους δω. Ήρθαν ακόμα 3, ήρθαν ακόμα 2, ήρθαν 1, 5. Εντάξει, πάρ' τους στη σειρά. Σε μια στιγμή ανοίγει την πόρτα, μου λέει, άκουσε, μου λέει, σε παρακαλώ. Αν δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, λυπήθομαι σε εμάς τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να άλλους, λέει. Δεν μπορώ, μέσα σκάσα μου λέει. Πράγματι ο άνθρωπος δεν διαλύθηκε. Λοιπόν, Δήμο, πώς μπορείς να πάεις το βράδυ στο κελί, στο σπίτι σου, πάει στο σπίτι σου, πάω. Εντάξει, εγώ δεν έχω γυναίκα, παιδιά, να με περιμένει ευτυχώς. Λέει μου, κοιμάσαι, γιατρέ μου, τι να σου πω, λέω, κοιμούμαι. Δεν έχω πρόβλημα με τον ύπνο, με το ξύπνιο έχω πρόβλημα. Λέω, του κοιμούμαι τόσο πολύ, που πολλές φορές δεν προλαβαίνω να σβήσω το φως. Ξαπλώνω, το φως είναι δίπλα από το κρεβάτι μου και δεν προλαβαίνω να το κάνω τσικ, να το κλείσω. Και το αφήνω ανοιχτό όλη νύχτα, που τον είπε νύστα μου. Κάποιοι άλλοι μοναχοί που ξέρω, λέει, όταν πάνε να κοιμηθούν μέχρι να σου πάρει ύπνο, λένε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, λένε το πιστεύω, το πατερημό. Ποτέ μου δεν είπα τίποτα από όλα αυτά. Μα πού να πω εγώ χαιρετισμούς της Παναγίας? Το Κύριε Ιησού Χριστέ, αν φτάσω εδώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, έμεινα. Το επόμενο το πρωί. Λοιπόν, καλά μου λέει, πώς μπορείς να κοιμάσαι? Να ακούεις πράγματα. Πώς δεν ακούω πράγματα εδώ που είμαι στην εξομολόγηση? Δεν έρχεται κανένα να μας πει τα ευχάριστα του νέα, τα καλά του νέα, έρχεται να μας πει τα δυσκολίες του. Τι συμβαίνει? Λέει, εγώ δεν μπορώ, ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Και ήταν πράγματι πολύ σοβαρός και έτσι ευαίσθητος άνθρωπος και κουβαλούσε μαζί του όλα αυτά που άκουγε την ημέρα και συνέπασχε ο άνθρωπος. Και σίγουρα ταλαιπωρεί, τον πήγαινε σπίτι του και μπορούσε στο στομάχι, δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Τα βλέπει στον ύπνο του, είχε ταλαιπωρίες τέλος πάντων. Εντάξει, από μια πλευρά μπράβο του ανθρώπου και ντροπή με εμένα που δεν το είχα αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ας πούμε, λέω, γιατρέ μου, κοίταξε κάτι. Εάν εγώ είχα αυτό που είχες, θα είχα πεθάνει μέχρι τώρα. Φαντάστηκες να θυμόμουν όλα αυτά που ακούω κάθε μέρα? Αφού καμιά φορά να σκεφτείτε, λέω, δεν έχω κάνει χείριση μέχρι τώρα που να με κοιμήσουν. Ένα-δύο χειρίσεις που έκανα ήταν με, που λέγεται, επισκληρίδιος νάρκωσης, ξέρω πώς λέγεται. Αλλά λέω, αν καμιά φορά με υπνοητήσουν και κοιμηθώ, που λένε, λες πράγματα που δεν τελέχεις, και από όλα αυτά που ακούω, καλή μόνο σας. Λοιπόν, γιατί δεν τα κουβαλάμε μαζί μας? Ναι, δεν τα κουβαλάμε μαζί μας. Γιατί δεν τα κουβαλάμε μαζί μας? Γιατί τα αφήνουμε στο Θεό και ο Θεός τα σβήνει. Όχι διότι είμαστε αδιάφοροι στον πόνο των ανθρώπων και στα προβλήματα των ανθρώπων, αλλά γιατί εμείς δεν είμαστε σε θέση τέτοια που να βαστάσουμε το βάρος του κόσμου πάνω. Σε εμάς στην Εκκλησία ο Χριστός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι που σηκώνει πάνω του το φορτίο της αμαρτίας των ανθρώπων. Ο γιατρός όμως δεν έχει άλλον που αίρει την ασθένεια των ανθρώπων. Πρέπει να δουλέψει σωστά, με σύνεση, με σοφροσύνη και να δώσει τα κατάλληλα φάρμακα, την ιατρική αγωγή. Αλλά όλοι μας πρέπει, όταν πάμε σπίτι μας, όλα αυτά να φύγουν, να καθαρίσει ο νους μας, γιατί σπίτι μας, μάλλον σπίτι σας εσείς, έχετε έναν άλλο πεδίο δράσης, εξίσου σημαντικό και σημαντικότερο ακόμα από τα άλλα. Ένα σπίτι το οποίο είναι το σπίτι σας, η οικογένειά σας, η συζυγία σας, τα παιδιά σας, τα οποία δεν μπορείς κάθε μέρα να πηγαίνει και λες, «Εν μπορώ σήμερα, είμαι κουρασμένος, αφήστε με. Αφήστε με να πάω να κοιμηθώ, αφήστε με να ησυχάσω. Κάνω έναν καφέ και σιωπάτε και με ενοχλάτε». Μια ημέρα, δυο μέρες, ένα χρόνο, δυο χρονιά, μετά θα ψάχνει να βρεις το λάθος. Διότι όταν θα ήθελε να σου μιλήσει ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου, εσύ δεν ήσουν σε θέση να την ακούσεις. Γιατί δεν ήξερες την τέχνη όλα αυτά τα οποία ακούεις να τα σβήνεις και να μείνει σε πολυπράγμων, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, να μείνει σε πολυπράγμων, να μην τα τυπώνεις μέσα σου. Άκουστα, απάντατα, πες αυτό που πρέπει να πεις με αγάπη και φόβο Θεού και τέλειωσε. Μετά έχει άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όποιος το καταφέρει αυτό, παιδιά, θα μπορέσει να ζήσει και εκείνος ευχάριστα και όσοι είναι γύρω του. Διαφορετικά θα ταλαιπωρηθεί, ακόμα και στον ύπνο του, θα γράφει συνταγές, θα βλέπει, ξέρω εγώ, φαντάσματα. Και θα ταλαιπωρηθεί και ο ίδιος, θα ταλαιπωρήσει και τους άλλους. Αρχίζουμε με απλά πράγματα, με το να προσέξουμε να έχουμε εγκράτεια στο νου μας, εγκράτεια και νηστεία στο νου μας. Να πούμε πράγματα τα οποία μου είναι άχρηστα, δεν θα ασχοληθώ με αυτά. Ή και αν τα ακούσω και είμαι ανάγκη εκεί να μετέχω, θα τα αφήσω σε έναν επίπεδο του μυαλού μου, δεν θα τα αφήσω να μπούμε στην καρδιά μου, να με εχμαλωτήσουν, να τυπωθούμε στην καρδιά μου και αμέσως θα τα σβήνω και θα τελειώσουν όλα. Η καρδιά μου είναι πλασμένη να είναι ναός του Θεού, να μην ανήκει πουθενά. Και στο γύρο μέρος της καρδιάς μας, το πούμε, στα πέριξ διαμερίσματα, εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι που εξαρτούνται από μένα και θέλουν από μένα τη φροντίδα μου, την αγάπη μου, το ενδιαφέρον μου, τα καλά μου λόγια, την ξεκούρασή μου. Δεν μπορούν να με βλέπουν, δεν πρέπει και δεν μπορούν να με βλέπουν μουτρωμένο, να με βλέπουν κουρασμένο, να με βλέπουν ταλαιπωρημένο. Γιατί θα καταστρέψω όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά και το σπίτι μου και όλους όσους είναι γύρω μου. Εδώ περίπου τελείωσε η ώρα μας και τελειώσαμε και το ένα τον κεφάλαιο. Είπαμε, παιδιά, θα ασχολούμαστε στις γενικές γραμμές, γιατί δεν μπορούμε βέβαια να τα δούμε όλα με τόση λεπτομέρεια, όπως τα λέει ο Άγιος Νικόδημος. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Μετά την ταχύτατη εξάντληση της πρώτης έκδοσης, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου και οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν τη δεύτερη έκδοση, εμπλουτισμένη με νέα κείμενα και φωτογραφίες. Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Δωρεάν ένας ψηφιακός οπτικός δίσκος. Κυκλοφορεί και σε πανόδετη έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 308. Είπα, φυλάξοντας οδούς μου του μη αμαρτάνιν με εν γλώσση μου, εφέμην το στόματί μου φυλακήν εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίσθη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ. Ελάλησα εν γλώσση μου, γνώρισόν μη, Κύριε, το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου τι σε στήν, είναι αγνώ τι ιστερώ εγώ. Ιδού, παλεστάς έθου τας ημέρας μου και υπόστασής μου οσί ουθέν ενώπιον σου. Πλην τα σύμπαντα ματαιώτης, πας άνθρωπος ζών, μεν τη γεν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσετε, θησαυρίζει και ου γινώσκη, τίνει συνάξει αυτά, και νυν τις η υπομονή μου, ουχεί ο Κύριος, και η υπόστασή μου παρασίεστην. Από πασών των ανομιών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδώ κάσμε. Εκοφώθην και ουκ ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επίησας. Απόστησον από μου τα σμάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνην την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εις άκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις, ότι πάρεγκος εγώ ημί παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μη, ή να αναψύξω προτού με απελθύν και ουκέτη μη υπάρξω.
0: Ψαλμός 308. Οδή του Δαβίδ. Σχετικά με τη μουσική, στον αρχιμουσικό ιδιθούν. Αποφάσισα να μην εξετάζω το πρόβλημα για όσα μου συμβαίνουν, ώστε να μην αμαρτάνω με τα λόγια μου από όσα λανθασμένα συμπεραίνω. Έβαλα στο στόμα μου φήμωτρο και μάλιστα όταν είναι μπροστά μου ασεβής. Από αγαθή λοιπόν συνείδηση έγινα άλαλος και ταπεινώθηκα και σιώπησα. Αλλά το πρόβλημα που με βασανίζει μου ξαναήρθε. Φούντωσε η καρδιά μου μέσα μου και μου άναψε ζωηρή επιθυμία να μελετήσω το πρόβλημα και γι' αυτό μίλησα. Είπα στον Θεό, «Κύριε, γνώρισέ μου τα τέλη μου και πόσες είναι οι μέρες της ζωής μου για να μάθω τις ελλείψεις μου. Ιδού, όλο αγωνία έκανε στις μέρες μου και αυτή η ύπαρξή μου είναι σαν ένα μηδέν μπροστά σε σένα. Πλην τα σύμπαντα και αυτός ο άνθρωπος που ζει, τα πάντα είναι ματαιώτης». Πραγματικά, σαν σκιά περνάει ο άνθρωπος και μάταια ταράσεται λοιπόν και θησαυρίζει και δεν ξέρει για ποιον τα μαζεύει. Και τώρα, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου? Αυτό είναι το πρόβλημα που με βασανίζει. Και η απάντηση, ο ίδιος ο Κύριος είναι. Από σένα, Θεέ μου, πλάστηκα. Λύτρωσέ με από όλες τις αμαρτίες μου. Με έκανες περίγελο στον άφρονα. Έγινα άλαλος και δεν άνοιξα το στόμα μου, γιατί εσύ επιτρέπεις τα πράγματα να γίνονται έτσι. Πάρε μακριά από μένα τις πληγές σου, γιατί από την δύναμη του χεριού σου έσβησα. Με τους ελέγχους σου παιδαγωγείς τον άνθρωπο για την ανομία του και κάνεις την ψυχή του να διαλυθεί σαν τον ιστό της αράχνης. Πλην εις μάτιν ταράσεται κάθε άνθρωπος. Εις άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και άκουσε την δέησή μου. Μην είσαι σιωπηλός στα δάκρυά μου, γιατί παροδικός είμαι εγώ ενώπιόν σου και ξένος, όπως όλοι οι πατέρες μου. Αφήσέ με για να νιώσω αναψυχή, προτού να αποθάνω και δεν θα υπάρχω πια.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm. Ώρα Ελλάδος, 12.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Εγγραφή τώρα.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραίος κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Φιλοχείου του εν Πάτμο στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Φιλοχείου του εν Πάτμο. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο ναό, στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιεραδικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερά αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός εσπερινός για την εορτή της Παναγίας Παντανάσης και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πυραιός σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρονος σήμερα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου, το οποίο θα παραμείνει στο ναό έως την Κυριακή το βράδυ. Οι ιερές αγρυπνείς δελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς, μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόληψανο του Οσίων Φιλοχείου του εν Πάτμο και Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Η παράκληση του Τιμίου Σταυρού θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στην Παναγία Γλυκοφιλούσα. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθείου Νέας Ιωνίας και ο ροδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν ως εξής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η τέλεση της παρακλήσεως στον Άγιο Ευστάθιο. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργος στο ναό φυλάσσεται τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός επί τη αποδόση της εορτής του Τιμίου Σταυρού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευσταθείου που βρίσκεται κάτωθι του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ευσταθείου το οποίο θα παραμείνει μόνιμα στο ναό. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο Σύλλογο Επάλξης Δίνων Οστρίας στην Ομόνια την Κυριακή στις 11.30 το πρωί θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Θα ακολουθήσει ομιλία από την πρόεδρο Μακρίνα Ράγκα. Η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας διοργανώνει την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Γέλορο που ο Μίκης Θεοδωράκης μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας με τον τίτλο «Από εδώ και στο εξής εσύ θα είσαι η μάνα μου». Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ζωδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσεις εκδρομής στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-41-18602. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη Μεγάλη Ετήσια Φιλανθρωπική της Συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά, χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χίλια. Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ραδιοπαραμυθία, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι των οποίων η ζωή μοιάζει να ακολουθεί μια ευθεία πορεία με σταθερούς σταθμούς και προβλέψιμες επιλογές. Και υπάρχουν άλλοι που κάποια στιγμή εγκαταλείπουν τις βεβαιότητες, αφήνουν πίσω τους όσα θεωρούμε δεδομένα και ξεκινούν ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο. Μια τέτοια περίπτωση υπήρξε η Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη, έζησε μια ζωή που την οδήγησε πολύ μακριά από τον τόπο και τον τρόπο ζωής από τον οποίο ξεκίνησε. Πέθανε στη Λέρο το 1992 και το 2023 η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου την ενέγραψε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αφήνομαι. Αυτή η μία λέξη θα μπορούσε ίσως να συνοψίσει τη στάση της απέναντι στη ζωή και στον Θεό. Η ίδια έλεγε «Δεν μπορώ να έχω άγχος εγώ, άγχος ίσον απιστία». Αυτή την ασυνήθιστη προσωπικότητα επιχειρεί να μας συστήσει σήμερα ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, συγγραφέας, στο βιβλίο του «Αφήνουμε, Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη» από τις εκδόσεις Άθος. Σε λίγο θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας. Και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο στην αρχή της εκπομπής μας, ένα καλό παιδικό βιβλίο. «Δικοί μας Άγιοι, η ζωή τους, ένα ποίημα». Στο ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο της Σοφίας Κοντζαμάνη, τα παιδιά διαβάζουν το βίο μεγάλων Αγίων, όπως ο Άγιος Παΐσιος, η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος και ο Άγιος Νεκτάριος, μαζί με ρητά τους, αλλά και τραγούδια και ποίηματα για κάθε Άγιο. Ένα βιβλίο ιδανικό για κατηχητές, ομαδάρχες και εκπαιδευτικούς, με δραστηριότητες με τη μορφή κωδικού QR και ιδέες αξιοποίησης σε σχολικές γιορτές και άλλες δράσεις. Εικονογραφημένο πανέμορφα από την Αγγελική Δελεχά. «Δικοί μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Να σας πούμε επίσης ότι συνεχίζεται για λίγες μέρες ακόμη στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως και οι εκδόσεις Σταμούλη και Άθος μας περιμένουν να γνωριστούμε με αφορμή τα αγαπημένα μας βιβλία στο περίπτερο 144-145 με όμορφες εκδηλώσεις και συζητήσεις. Άρα σήμερα 18 Σεπτεμβρίου θα γνωρίσουμε από κοντά το νέο βιβλίο του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου «Αφήνομαι, Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη» με ομιλητή τον πατέρα Αντίπα Νικηταρά. Και αύριο 19 Σεπτεμβρίου, σε ένα αφιέρωμα με θέμα τη μορφή του πατέρα μέσα από τα βιβλία, θα γνωρίσουμε τα βιβλία «Ψήθυροι των ξύλων» και «Ο πατέρας μου» μέσα από τη ματιά των συγγραφέων τους Μιχάλη Λεβέντη, Δήμητρα Σταύρου και Μάριου Μιχαηλίδη. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας τον συγγραφέα κύριο Παναγόπουλο Κωνσταντίνο, όχι μόνο για να μιλήσουμε για το βιβλίο του «Αφήνομαι», αλλά κυρίως για να αναζητήσουμε ποια ήταν πραγματικά αυτή η γυναίκα για την οποία γράφει η Αγία Γαβριλία, τι την έκανε να εγκαταλείψει μια συμβατική ζωή και γιατί τόσα χρόνια μετά το θάνατό της ο λόγος και η στάση ζωής της εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον μας. Κύριε Παναγόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζή και χρόνια σας πολλά, γιατί χθες γιορτάζαμε την Αγία Σοφία και τις κόρες της πίστη, ελπίδα και αγάπη. Να σας χαίρεται η Πειραιακή Εκκλησία και όλος ο κόσμος.
0: Ευχαριστώ από καρδιάς για τις ευχές. Και να περάσουμε στο βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα στους ακροατές μας, για το οποίο πρέπει να δεχτείτε τα συγχαρητήρια, τουλάχιστον από μένα. Αφήνομαι. Τι σημαίνει αυτή η λέξη, κύριε Παναγόπουλε, για την Αγία Γαβριλία και γιατί θεωρήσατε ότι μπορεί να συμπυκνώσει ολόκληρη τη ζωή της?
1: Πρώτον, γιατί αφέθηκε αριστογυρηματικά, για να μην πούμε εξωφρενικά σε όσα μας λέει μέσα η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά. Έτσι, αφέθηκε αριστουργηματικά στο «Ήπαγε, πόλησον τα υπάρχοντά σου και ακολούθημη». Γι' αυτό η Αγία αποφάσισε από κάποια στιγμή στη ζωή της να το εφαρμόσει κατά γράμμα. Δεν είναι ότι δεν προσπάθησε η Αγία, έτσι, όσα συλλαμβάνουμε με το νου μας κάποια στιγμή στη ζωή μας, δεν σημαίνει ότι τα εφαρμόζουμε αμέσως, έτσι. Περνάει αρκετός καιρός για να τα επεξεργαστούμε και σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού να φτάσουμε ως το τέρμα. Ως το τέρμα αυτών των εντολών, όπως έφτασε η Αγία Γαβριλία, η οποία βρέθηκε ένα πρωί στο Πειραιά τη δεκαετία του 50, χωρίς τίποτα στην τσέπη της, για να πάρει το δρόμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έλεγα κάποια άλλη στιγμή, τώρα πρόσφατα, να περάσει απέναντι στη Μικρασία, να διαβεί το Ιράν, πίσω το Ιράκ, για να φτάσει στις Ινδίες, μη έχοντας τίποτα στην τσέπη της, και να φτάσει ως τα σήμερα να είναι μια μεγάλη Αλεξανδρίνα, όπως την λέω εγώ καμιά φορά, της Ιεραποστολής, της Ορθοδόξου Ιεραποστολής, της Νεαράς Προσευχής, των ασθενών, των λεπρών, των αθλίων του Ουγκώ, αυτόν που έλεγε ο Ντοστογεύσκη ότι μπορούν να ζήσουν μέχρι και στο πρεβάζι του παραθύρου, που έλεγε σε ένα διήγημά του, και να είναι η Αγία Γαβριλία, η διεθνής Αγία Γαβριλία, αλλά και η κατηγορημένη Αγία Γαβριλία, για όσα ίσως πούμε παρακάτω.
0: Έτσι. Εσείς πώς συναντηθήκατε με την προσωπικότητα της Αγίας Γαβριλίας, δηλαδή τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε τόσο ώστε να θελήσετε να γράψετε ένα βιβλίο για αυτήν?
1: Εγώ ξεκίνησα να γράφω για την Αγία Γαβριλία ήδη με την αγιοκατάταξή της, δηλαδή σχεδόν 1-2 μέρες αφού το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε την αγιοκατάταξή της. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι είχα κάποιους ενδιασμούς, γιατί υπήρχαν και άλλα βιβλία πολύ επιτυχημένα για την Αγία Γαβριλία. Εντάξει, η Ασκητική της Αγάπης είναι ένα βιβλίο με πολλές εκδόσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αλλά δεν σας κρύβω και ότι και το γράψιμο πήγαινε καλά. Αλλά και κάποια στιγμή που ήμουν και εγώ σε αυτές τις σκέψεις, ήταν σαν να άκουσα και εγώ μια φωνή, ίσως και αυτές που άκουγε και η Αγία Γαβριλία, ότι για όλους έχει ψωμάκι παιδί μου, και είχε για όλους ψωμάκι, έτσι. Και για μένα και για προηγούμενους και για επόμενους που από ό,τι ξέρω θα γράψουν για την Αγία Γαβριλία.
0: Η Γαβριλία δεν ακολούθησε από νεαρή ηλικία τη συνηθισμένη πορεία προς το μοναχισμό. Μπορούμε να πούμε στους ακροατές ποια ήταν η ζωή της πριν από τη μεγάλη στροφή και ποιο γεγονός αποτέλεσε έτσι μια τομή στη διαδρομή της?
1: Η Γαβριλία ζούσε ήδη ως μοναχή πολύ πριν γίνει μοναχή, έτσι. Εντάξει, σχεδόν σίγουρα είναι παρθενία, ακόμα και στην κοσμική ζωή της. Αργότερα όμως, φεύγοντας και για την Ινδία, βρήκε και την ανάλογη μόνωση από κάποιο σημείο και μετά, γιατί έζησε περίπου ένα χρόνο στα Ιμαλάια πάνω στις πηγές του Γάγκη, κυριολεκτικά την καταμόνα σε ερημία. Και εκεί, όπως μαρτυρεί η ίδια, κάποια στιγμή πληροφορήθηκε από τον Θεό ότι ήρθε η ώρα να γίνει σε μοναχή. Και ενώ ζούσε ως μοναχή, θεώρησε ο Θεός ότι είναι η ώρα να ζήσει σιγά σιγά και τον κοινοβιακό μοναχισμό και επισήμως. Αλλά όπως έλεγε και η ίδια, όσα βρήκα έπειτα στο μοναστήρι, δεν ήξερα από πριν ότι τα εφάρμοζα και η ίδια. Κατέβηκε τότε από την Ινδία στη μονή του Αγίου Λαζάρου, κάτω στους Αγίους Τόπους, όπου εκεί συνάντησε το γέροντα Θεοδόσιο εκεί της μονής, ο οποίος δεν ήταν ένας αυστηρός γέροντας και έξυπνος γέροντας. Και αυτός, όπως και άλλοι, και πριν αλλά και μετά στη ζωή της Αγίας, αλλά και νυν, εύχομαι όχι αΐ, είχε το λογισμό μήπως η Αγία κόλλησε στην Ινδία Ινδουισμό. Ήταν συγκρατημένος στην αρχή ο γέροντας Θεοδόσιος με τη δόκιμη Γαβριλία σε μεγάλη ηλικία, Αλλά κατάλαβε με τον καιρό τότε και ο Γιώργος Θεοδόσιος ότι όχι μόνο δεν είχε κολλήσει Ινδουισμό η Αγία Γαβριλία, αλλά τα αντίθετα επιτύχανε για τον χριστιανισμό στην Ινδία. Γιατί η Αγία Γαβριλία, για να απαντήσουμε και έτσι και στους προβληματισμούς ορισμένων, πήγε στην Ινδία γιατί είχε συγκλονιστεί όταν ήταν η ίδια στη Μεγάλη Βρετανία και δούλευε εκεί, με το πώς γύριζαν οι Βρετανοί που είχαν επισκεφθεί την Ινδία, έχοντας ψωνίσει, να το πούμε έτσι, λαϊκά από την Ινδία, τεχνικές, κάστες, Ινδουισμούς, γιόγκες, έτσι. Οι άνθρωποι γύριζαν τραυματισμένοι ψυχικά ή έντεχνα ήρεμοι. Έτσι. Γιατί όπως γράφω και στο βιβλίο, η γιόγκα, η κάθε γιόγκα θα στη φέρει και ο κάθε Ινδουισμός θα στη φέρει στην ώρα του. Αυτά έβλεπε η Γαβριλία και ο πρώτος λόγος, πρωτίστως και ουσιαστικός, είναι ότι πήγε στην Ινδία για να σώσει, για να μαζέψει τους χριστιανούς που πήγαιναν στην Ινδία από τον Ινδουισμό. Έτσι. Κατά δεύτερον, πήγε στην Ινδία γιατί ήθελε να προσφέρει. Και εκείνο τον καιρό ήταν πολλά δημοσιεύματα σε περιοδικά που κυκλοφορούσαν και διεθνώς, ότι εκεί στην Ινδία υπήρχαν λεπροί. Στο οποίο όταν πήγε εκεί η Γαβριλία, πρέπει να επισημάνουμε για τη δόξα της Αγίας, ότι τους φρόντισε με τα χέρια γυμνά, όπως το έκανε και ο Μέγας Βασίλειος, όπως το έκανε και ο Άγιος Άνθιμος της Χίου και όπως μόνο λίγοι άνθρωποι έτσι, επί της γης μπόρεσαν να εγγύσουν και να πλησιάσουν τους λεπρούς. Η λέπρα δεν ήταν κάτι το αστείο, έχοντας ασχοληθεί και εγώ ερευνητικά με τους Αγίους Λεπρούς, για παράδειγμα, στην Αγία Βαρβάρα εκεί, τον Αγίου Γιώνα του Σαρδάκη, τον Αγίου Νικηφόρο, την Αγία Αργυρό, και πηγαίνοντας πιο μέσα στην έρευνα και τη Σπιναλόγκα και όλα αυτά, ναι, δεν ήταν εύκολο κοντά να είσαι στους λεπρούς, ήταν αποκρουστικό μόνο και το θέαμά τους. Λίγοι άνθρωποι βρέθηκαν κοντά στους λεπρούς και λίγοι άνθρωποι τους άγγιξαν με τα χέρια γυμνά. Ένας από αυτούς ήταν η Αγία Γαβριλία στην Ινδία.
0: Έτσι. Τι πιστεύετε ότι αναζητούσε κάτι στην Ινδία η Αγία και τι πιστεύετε ότι βρήκε τελικά σε αυτή τη χώρα?
1: Η Αγία Γαβριλία δεν αναζητούσε απολύτως τίποτα στην Ινδία. Χαίρομαι που κάνετε αυτήν την ερώτηση. Αναζητούσε ότι ακριβώς και ο Απόστολος Τωμάς, όταν φανέστηκε ο Θεός στην Ινδία για να κάνει ιεραποστολή. Όπως είχε στείλει και άλλους ο Θεός πριν την Αγία Γαβριλία, χριστιανούς Ορθοδόξους, για να κάνουν ιεραποστολή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και αυτά τα γράφουμε μέσα στο βιβλίο. Η Αγία δεν αναζητούσε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και αν τη ρώτηκε κάποιος πριν 10 χρόνια πριν πάει στην Ινδία και της έλεγε θέλεις να πας στην Ινδία, θα του έλεγε είσαι τρελός. Τι να πάω να κάνω εγώ στην Ινδία? Η Αγία πήγε στην Ινδία γιατί αυτό την πληροφόρησε ο Θεός και η συνείδησή της.
0: Στο Πιστόφυλλο, κύριε Παναγόπουλε, γράφεται ότι δεν φοβήθηκε τις Ινδίες ούτε τις θρησκείες της. Πώς μπορούσε να συνδυάζει αυτή την ανοιχτότητα προς ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών με μια τόσο βαθιά ορθόδοξη πίστη?
1: Καλά, αυτό ήταν κάτι το καταπληκτικό, η διάκριση που είχε η Γαβριλία. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ο Ιωρίτης, η διάκριση δεν έχει όρια. Δεν το είχε μόνο ο Άγιος Παΐσιος ο Ιωρίτης και όλοι οι πατέρες το λένε αυτό. Η Αγία έχει μια καταπληκτική ικανότητα και διάκριση να κινείται μεταξύ, μέσα σε όλες αυτές τις κάστες των Ινδουιστών, έτσι, να κινείται ήσυχα, καθημερινά και να διακονήσει σιωπηλά μέσα στη μέρα. Έτσι. Αυτό ήταν το μυστικό όπλο της Γαβριλίας και το τρόπο να το μυστικό όπλο της ιεραποστολής της. Έτσι. Ήταν σιωπηλή και θυσιαστική. Αυτά τα δύο πράγματα. Αλλά τόσο πολύ θυσιαστική, ακουμπώντας τους λεπρούς με γυμνά τα χέρια, πλένοντας τις ρόμπες των γιατρών των λεπρών, πλένοντας τα ρούχα των λεπρών κάθε μέρα στην ευρύση, ήταν τόσο θυσιαστική που κήρυτηκε από μόνο πρώτον το χριστιανισμό, έτσι. Γιατί στην Ινδία είναι ζητούμενο πρώτον ο χριστιανισμός και μετά ο ορθόδοξος χριστιανισμός. Έτσι. Η Γαβριλία κήρυτε πρώτον τη θυσία του χριστιανισμού, που μετά ως ερώτηση από τους τρίτους γινόταν και ορθόδοξος χριστιανισμός. Με αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας, βλέποντας τη θυσία της, πολλοί άνθρωποι να την πλησιάζουν και μόνο τότε να ομιλεί και πολύ λίγο τα βράδια στην Ινδία. Ήταν πανέξυπνη. Υπάρχει το το γνωστό περιστατικό όπου εκεί ένας κουρού δάσκαλος στην Ινδία είχε πλύνει τα πόδια του μέσα στο γάλα, έτσι, αυτά είναι παραδόσεις εκεί των Ινδών, των Ινδουιστών, και γυρούσε η λεκάνη και έπιναν αυτό το γάλα οι Ινδοί που είχε πλύνει τα πόδια του γκουρού. Και όταν έρθει αυτή η λεκάνη μπροστά στη Γαβριλία, αυτή έβαλε μόνο τα χέρια της μέσα και της λέει εκεί η Ινδή, γιατί δεν το πίνετε? Και είχε απαντάει χαριτωμένα, εμείς έτσι το κάνουμε στον τόπο μας. Ήταν πανέξυπνη.
0: Ναι, ναι. Πολύ λεπτές, όμορφες κινήσεις. Να επιστρέψουμε τώρα, γιατί μας λέτε πολύ όμορφα πράγματα, να επιστρέψουμε λίγο στο «Αφήνομαι», που είναι και ο τίτλος του βιβλίου. Υπάρχει, κύριε Παναγόπουλε, μια λεπτή διαφορά ανάμεσα στο «Αφήνομαι στο Θεό» και στο «Παρετούμε από την ευθύνη για τη ζωή μου». Πώς έκανε αυτή τη διάκριση η ίδια? Ήταν η στάση της παθητικότητα ή αντιθέτως ένας άλλος τρόπος δράσης?
1: Όχι, η Αγία έλεγε ότι πρέπει να έχουμε και ένα πρόγραμμα στη ζωή μας. Αλλά υποστήριζε αυτό που έλεγε και ο Γέροντας Ισόβατο Παιδινός, ότι όταν χτυπάω μια πόρτα και δεν ανοίγει, καλό είναι να μην επιμένω, γιατί δεν θα μου βγει σε καλό. Δεν ήταν ένα προγραμματικό «αφήνομαι», έτσι, γιατί αυτό είναι πίστη και πνευματική ζωή εκ του πονηρού. Ήταν ένα καθαρό «αφήνομαι» και ένα πρόγραμμα προσπαθητό απροσπάθητα, θα έλεγα. Έτσι, για να το πούμε με σύγχρονα λόγια, αλλά και πατερικό πνεύμα. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα, αλλά την κρίσιμη στιγμή πρέπει να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε αυτό ακριβώς που λέει η Γραφή και που μας ζήτησε ο Κύριος. Αλλά έλεγε η Αγία, αν εφαρμόζαμε όλη την Γραφή κατά γράμμα, έχει γινόταν ένας μεγάλος σεισμός στον κόσμο και θα διαλύονταν όλα. Λίγοι το κάνουν αυτό. Αν το είχαν κάνει πολλοί, είναι το ερώτημα, τι θα είχε γίνει? Τίποτα δεν θα είχε γίνει. Ο Θεός θα έχει βρει τον τρόπο να συνεχιστεί, να ξαναφτιαχτεί ο κόσμος, ακόμη και με 5 δισεκατομμύρια χριστιανούς και ορθόδοξους χριστιανούς. Έτσι, τίποτα απολύτως θα είχε γίνει. Η Αγία είχε το πρόγραμμά της και αφήνονταν σιγά σιγά ώσπου να αφαιθεί οριστικά, αλλά δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Το να δίνω από τα 100 που έχω τα 80 είναι δύσκολο. Αν δίνω τα 50 αρχίζει και ποιος είναι τα πράγματα. Έρχομαι στα 20, στα 5, στα 3, στο 2, στο 1 και στον Πειραιά στο καράβι. Έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι νομίζω μια σαφέστατη απάντηση. Και συνδυάζεται το «αφήνομαι» έτσι με τη φράση της που εντυπωσιάζει επίσης, «άγχος ίσον απιστία». Για ένα σημερινό άνθρωπο που ζει μέσα στην ανασφάλεια, στις υποχρεώσεις, στο άγχος, αυτή η φράση μπορεί να ακούγεται και σχεδόν αδύνατη. Έτσι. Πώς να την κατανοήσουμε κατά τη γνώμη σας? Πώς πρέπει να την καταλάβουμε αυτή?
1: Κοιτάξτε, το άγχος είναι ασφαλώς ένα πάθος του ανθρώπου. Καθημερινά πρέπει να εργαζόμαστε με το νου μας, όπως προσπαθούμε καθημερινά και στην προσευχή μας, έτσι, να καθαρίζει ο νους μας, να λέμε καθαρά τις ευχές, να είμαστε εκεί απερίσπαστοι αλλά και χωρίς εικόνες. Έτσι προσπαθούμε καθημερινά και για το «αφήνομαι». Γι' αυτό λέει ένα πολύ ωραίο πράγμα η Γαβριλία. Το πώς βοηθάει και ο Θεός και πώς ξέρει τι ζητάει. Έλεγε ότι ο Θεός, εντάξει, αυτές είναι ορυκτές, έτσι, βαθιές ερμηνείες της Γαβριλίας. Ο Θεός έλεγε δεν ζητάει τυχαία, δεν ζητήσει τυχαία από εκείνο τον νεαρό στη γραφή να πάει και να πουλήσει τα υπάρχοντά του πριν τον ακολουθήσει. Δεν το ζήτησε για λόγους θεωρητικούς της διδασκαλίας του χριστιανισμού. Το ζήτησε για λόγους πρακτικούς. Γιατί όταν ο άνθρωπος ξεπουλάει τα πάντα, είναι πιο δύσκολο μετά να επιστρέψει στην παλιά του καθημερινότητα. Όταν εγώ κρατάω έστω και 5 ή 10 ή 15 στην τσέπη μου και έχω ακολουθήσει τον Χριστό στην Ιερά Αποστολή, τότε ο λογισμός πιο εύκολα θα με νικήσει για να επιστρέψω στο ιδιόκτητο διαμέρισμά μου στην Αγία Παρασκευή. Καταλαβαίνετε? Ναι. Το «αφήνομαι» δεν έχει να κάνει μόνο με θεωρητικούς λόγους ανάγνωσης βιβλίων. Έχει να κάνει και με πρακτικούς λόγους που έχει εντείλει ο ίδιος ο Κύριος. Και καλή είναι η καλοσύνη ο εκκλησιασμός, τον οποίο συμβούλευε κατεξοχήν η Γαβριλία, η εξομολόγηση την οποία συμβούλευε κατεξοχήν η Γαβριλία, έτσι, οι συνάξεις, οι αναφορές, οι φιλίες οι πνευματικές. Αλλά ο Κύριος μας είπε ρητά τι πρέπει να κάνουμε πρακτικά για να μην επιστρέψουμε στα παλιά μας, τα οποία εμείς οι ίδιοι με την ελευθερία που μας έδωσε ο Κύριος τα απορρίψαμε για αυτόν. Έτσι. Το αφήνουμε δηλαδή, όπως και όλα τα πράγματα στη ζωή και στην πνευματικότητα, είναι, το αφήνω, οι οδηγίες είναι γραμμένες όλες στη γραφή. Όλες. Την οποία η Αγία Γαβριλία, όπως είπα και στην αρχή, την οποία η Αγία Γαβριλία αποφάσισε να εφαρμόσει και να το κάνει αυτό εξωφρενικά. Γιατί όπως έχω ξαναπεί κάπου κάποτε, αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες που βλέπουμε σε αγιογραφίες, εκεί στις εκκλησίες, ήταν κάτι εξωφρενική τύπη, πραγματικά.
0: Η Γαβριλία γνώρισε πολύ διαφορετικούς κόσμους και ανθρώπους. Ήταν μια αντισυμβατική μορφή, έτσι όπως τα λέμε τώρα, ακόμη και μέσα στον ίδιο τον Ορθόδοξο μοναχισμό. Συνάντησε δυσπιστία ή αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο ζούσε και αντιλαμβανόταν την αποστολή της?
1: Ασφαλώς. Τυχάνει τώρα αυτόν τον καιρό να διαβάζω την Αλεξάνδρου Ανάβαση για κάποιους λόγους που έγραψε ο Αριανός. Και βλέπουμε εκεί ότι οι Έλληνες της κυρίως Ελλάδος τότε εκείνα τα χρόνια δεν καταλάβαν με τίποτα τι στο καλό κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ασία. Έτσι, και πώς του είχε σφινωθεί η ιδέα ότι οι Πέρσες μπορούν να ζήσουν μαζί με τους Έλληνες αδελφομένα. Έτσι, και μάλιστα το λέει και ο δασκαλός του Αριστοτέλης, ότι είναι αδύνατον οι Έλληνες να σμίξουν με τους βαρβάρους τα ανατολικά. Και το ίδιο συνέβαινε και με αυτή τη μεγάλη Αλεξανδρίνα της Ιεραποστολής. Ούτε οι φίλοι της τότε, πολλοί σαν τις φίλοι, δεν καταλάβαν τι στο καλό έχει να πάει, έχει να κάνει, τι στο καλό έχει πάει να κάνει στην Ινδία. Αλλά βλέπουμε ότι και μέχρι τα σήμερα πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι στο καλό έκανε εκεί η Γαβριλία. Και πολλά άλλα δεν καταλάβαιναν με τη Γαβριλία. Έτσι. Ο Γαβριλία, Γαβριλία, γράφει το βιβλίο. Εμείς καταφέραμε να σε συγγράψουμε, αλλά δεν θα σε καταλάβουμε ποτέ μας. Παραφράζοντας μια φράση του Ηλία Μινιάτη. Όμως αυτή πήγε εκεί, γιατί όπως πολλές φορές τα παραλαμβάνει και η ίδια, σε ηχητικά έτσι, σπάνια που υπάρχουν. Αυτό τη ζήτησε ο Θεός. Και η αλήθεια είναι ότι ίσως να κράταγε και ολόκληρη την Ινδία εκείνα τα χρόνια στα Αγία της Γαβριλία. Λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, λέγοντας το κομποσκίντι, το γάγκι, πράγματα που ο κόσμος δεν τα λέει. Έχοντας πάρει επιστολή από έναν αγιορείτη γέροντα για να έχει και ένα μικρό κανόνα τότε στην Καραμόνα Ερημίας.

0: παραδόσει στη Βιθανία, ο πολυσέβαστος πατέρας Στέφανος Αναγνωστόπουλος την έλεγε φιλοκαλική προσωπικότητα, σύμφωνα με διπλές και τριπλές μαρτυρίες πνευματικών παιδιών του. Ο πατέρας Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, και αυτό να το πω έντονα, έντονα εκεί στην Κλειφάδα, έβαζε αποσπάσματα της Γαβριλίας στη ραδιοπαράγκα του, στην περίφημη ραδιοπαράγκα του. Έτσι, εσχάτως, το λέω αποκλειστικά στην εκπομπή σας, γιατί μίλησα πρόσφατα ίσως με το στενότερο ακόλουθο του πατέρα Ανανία Κουστένη και δεν πρόλαβα να το βάλω και στο βιβλίο. Ο πατέρα Ανανία Κουστένη, ο δικό σα πατέρα Ανανία Κουστένη, με λέγει πολύ τιμητικά λόγια για Γαβριλία και μάλιστα τη μνημόναμε πολλές φορές, γιατί αυτή κυκλοφορούσε στη Βρετανία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς να φοβάται τις βόμβες των Γερμανών. Θέλετε να πάμε στον Άγιο Πορφύριο, τον Κασουσαλιουδίτη, που την πήρε τηλέφωνο για να την αποχαιρετήσει πριν πάει στο Άγιο Όρος? Είχε μιλήσει τηλεφωνικά και με τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Όπου εκεί πέρα, με τον Άγιο Παΐσιο, η Γαβριλία είχε και ένα ξέσπασμα πατριωτικό. Έτσι. Η Αγία Γαβριλία ήταν μια ζηλότρια πατριώτησα. Και να μην ξεχνάμε την Αγία Γαβρίλια η Κωνσταντινοπολίτιδα, όπως την ονόμασε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ήδη από την αγιοκατάταξή της, έτσι. Ρωτούσε τι κάνουν τα δέντρα έξω από την Αγία Σοφιά, τι κάνουν τα βεβαιωμένα σπίτια των Ελλήνων στις χαμένες πατρίδες. Έτσι. Ήθελε και αυτή δηλαδή να γυρίσει την παλιά της γειτονιά.
1: Στο βιβλίο σας αναφέρεστε, κύριε Παναγόπουλε, και στον πλούτο των αποφθεγμάτων της. Να πούμε σε αυτό το σημείο, μην ξεχάσω να το επαναλάβω, ότι μιλάμε με τον κύριο Παναγόπουλο, τον Κωνσταντίνο, για το βιβλίο «Αφήνομαι, Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη» από τις εκδόσεις Άθος. Έτσι λοιπόν, υπάρχει κάποιος λόγος από τον πλούτο των αποφθεγμάτων της Αγίας Γαβριλίας που ξεχωρίζεται προσωπικά, που ίσως σας συνοδεύει, ας πούμε, στη δική σας ζωή?
0: Εμείς που για κάποιες περιόδους της ζωής μας έχουμε ζήσει και με λιγότερα, δεν μπορεί να μας αρέσει αυτό που έλεγε η Αγία Γαβριλία, ότι η ελεημοσύνη να κάνει την τρέλα του φτωχού, να του δώσει να πάρει σε ένα ταξίδι. Έτσι. Ελεημοσύνη σε αυτό που κάθεται στη γωνία είναι όχι να του δώσει σε 20 λεπτά, ή να του δώσει 5, 10, 15 ευρώ, να πάει να πάρει τσιγάρα και τη ρόπτα. Αυτό εννοούσε η Αγία Γαβριλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ κάτι άλλο που έλεγε, ότι ζητάμε σε λειτουργία τέλη, ειρηνικά και ανεπέσχυντα. Αλλά είδαμε ότι ο Κύριος επί της γης έλεγε η Αγία, δεν είχε τέλη ούτε ειρηνικά ούτε ανεπέσχυντα. Και αυτό πρέπει να είναι ένα μεγάλο δέγμα για μας. Και για να μην ερμηνεύουμε τα τέλη των ανθρώπων. Έτσι, έχουμε μια,
1: ναι, το έχουμε μια αυτό.
0: Μανία οι άνθρωποι. Να λέμε πέθανε ειρηνικά ή πέθανε άσχημα σε μια γωνία, σε ένα ατύχημα. Και άλλα πολλά, έτσι, έλεγε η Αγία. Έλεγε και ο Οκτάβιο Πάθης, έγινε και τραγούδι αυτό από έναν Έλληνα τραγουδιστή. Γεννιέται ο κόσμος όταν συναντιούνται δυο, το παραφράζουμε, φιλιούνται, έλεγε ο Οκτάβιο Πάθης. Και λέει η Αγία, ο κόσμος είναι ακόμη πιο μικρός για εκείνους που θέλει ο Θεός να συναντηθούν. Εντάξει.
1: Πολύ όμορφο. Ναι.
0: Αυτά είναι ποίηση. Και η Αγία έχει από αυτά εκατοντάδες, χιλιάδες.
1: Η Αθήνα τη γνώρισε, όπως γράφεται, τη δεκαετία του 1980 στην Οδό Μηδίας 7. Τι συνέβαινε εκεί, με λίγα λόγια, ποιοι άνθρωποι την επισκέπτονταν και τι αναζητούσαν κοντά της?
0: Την επισκέπτονταν άνθρωποι σαν τον εκλειπώντα των τελευταίων ημερών. Καλλιτέχνες, τενόροι, σκηνοθέτες, ίσχυοι, κανονικοί, φτωχοί, πλούσιοι, ερετικοί, ψωνισμένοι, άνθρωποι που είχαν ψωνίσει αιρέσεις και σχίσματα. Όλοι, οι πάντες ήταν εκεί. Οι πάντες ήταν εκεί. Έμπαινε στη Μηδία 7 και ήταν ένα σπίτι μεγάλο, γιατί το επισκέφθηκα κι εγώ. Αλλά λιτό. Δεν είχε μέσα πολλά έπιπλα η Αγία. Εγώ όταν πήγα πριν ένα χρόνο, στην 1η Αυγούστου 2025, στη Μηδία 7, και είδα εκεί τον πατέρα Αντίπα Νικηταρά, που μένει πλέον εκεί στο σπίτι της Αγίας. Μπήκα μέσα, είχε ο πατέρας Αντίπας τα λειψανάκια της Αγίας στην είσοδο, τα οποία μαρτύρω κατά ενώπιον του Θεού ότι ευωδίαζαν. Μας κάθισε στο τραπέζι ο πατέρας Αντίπας, σιγά σιγά μας έδειξε και τη γωνία που καθόταν η Αγία στην

0: τα ρέγγλα του σκηνοθέτη και κάνει την προσευχή της, την νοερά προσευχή της ή και την προσευχή της. Εμείς όλα τα έχουμε κάνει τώρα νοερά. Δεν κοιτάμε να κάνουμε πρώτη προσευχή μας. Τα έχουμε κάνει όλα νοερά. Η Αγία έκανε και την προσευχή της και έκανε και την νοερά προσευχή της. Και όπως έλεγε και ο πατέρας Αντίπας Νικηταράς, ναι, υπήρχαν μαρτυρίες κάποιων γυναικών, γειτόνων, επισκεπτών, ότι μπήκαν πολλές φορές στη Μηδίας και είδαν την Αγία αλλοιωμένη εκεί στη γωνία, που καθόταν στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Και όπως έλεγε μια κυρία, δεν μπορούσε να διακρίνει ούτε τη μύτη και το στόμα της. Είδε την Αγία σαν Αγία, μπορούμε να πούμε. Εκεί στην οδό Μηδίας, μίλησα και πρόσφατα μαζί τους να μνημονευτούν αυτές οι γυναίκες, αυτές οι Αγίες παραμάνες μιας Αγίας. Την υπέρτωσε πολύ κοντά, από πολύ κοντά η Αριέτα, η Παλιατσάρα, η Μπέλεση, η Νικολέτα. Ούτε ποτήρια δεν υπήρχαν εκεί, ούτε φλιτζάνια. Φτιάχναν τον καφέ στα πλαστικά του γιαουρτιού. Εκεί βάζανε τον καφέ. Σε πλαστικά από το σούπερ μάρκετ, πλημμένα και πλημμένα και ξαναπλημμένα. Η Αγία δεν είχε τίποτα, τίποτα. Έφευγες, πάντα σηκωνόταν για να σε χαιρετήσει. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένη η Αγία όταν κάποιος την επισκέπτονταν. Αυτό είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο της Αγίας, το οποίο αναλύουμε και στο βιβλίο. Όταν μίλαγες μαζί της, εσύ ήσουν ολόκληρο το σύμπαν. Και εκεί αναφέρεται και το περίφημο «δεν υπάρχω» που έλεγε η Αγία όταν απαντήσει, και πολλοί το παρεξήγησαν, αλλά εμείς το εξηγούμε αυτό και στο βιβλίο. Ήσουν ολόκληρο το σύμπαν, έκανε ολόκληρη προσπάθεια με το νου της για να σε συμμεριστεί εκείνη την ώρα. Αλλά όταν έφευγες ήταν πια ήρεμη. «Μη δευτερώσεις λόγο στην προσευχή σου», λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Το έλεγε μια φορά, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, έλεγε μια φορά στο εικόνισμα για αυτό που έφευγε και εκεί τελείωνε. Ερχόταν άλλος και ξανασυγκεντρώνονταν η Αγία σε αυτόν μαρτυρικά, βασανιστικά. Όταν έφευγες καμιά φορά το βράδυ, μπορεί να την έβλεπες στο παραθυράκι εκεί δεξιά, γιατί ήταν ισόγειο το αμέσμα της Μηδίας, έβγες στο παράθυρο και να σε χαιρετάει εκεί σε ένα δεντράκι, το οποίο ήταν και το μόνο δέντρο της γειτονιάς, το οποίο είχε άλλη συμπεριφορά από τα άλλα δέντρα. Ήταν πιο πράσινο, πιο αντισμένο, πιο καλό. Πολύ παρεξηγήθηκε η Αγία με τα φυτά και τα δέντρα, γιατί έλεγε ότι τους μιλούσε, ότι ακουμπούσε τα δέντρα για να παίρνει δύναμη. Αλλά και αυτά ο καλός Θεός έδωσε και τα ερμηνεύσαμε εμείς μες στο βιβλίο. Ήμουν και πρόσφατα στην Αίγινα και είδα έξω από τον τάφο του Αγίου Νεκταρίου το εφαπτώμενο δέντρο που είχε μια πινακίδα που λέει ότι έβλεπαν εκεί τον Άγιο Νεκτάριο. Πολλές φορές είναι αγκαλιασμένο με το δέντρο, είναι αγκαλισμένο, γράφει το ταμπελάκι, είναι στην κάθε όλα για να τον δουν, για να μην παρεξηγούν την Αγία Γαβριλία, έτσι. Και εύχονται για όλους τους άλλους.
1: Και έτσι και ο Άγιος Νεκτάριος αγκάλιαζε το δεντράκι που ήταν εκεί με αγάπη.
0: Εκεί είδα έξω από τον τάφο του Αγίου Νεκτάριου, ακριβώς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι, μπορεί να φωτογραφηθεί και να φιλοξενηθεί.
1: Είναι όμορφο αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά οι παρεξηγήσεις αυτές ήταν, δεν ξέρω, ίσως επειδή κάποια στιγμή ρώτησα κάποιον πολύ σοφό άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, γιατί τόσο παρεξηγημένη, γιατί ήταν γυναίκα. Πολύ πιθανό λοιπόν. Εσείς έχετε γράψει για γυναίκες και έτσι τολμώ να το πω με χαρά.
0: Ψυχή, Έλλη.
1: Έτσι, η γυναίκα έχει ψυχή. Έτσι.
0: Και άλλο ένα ποιητικό της. Νομίζω ότι η Αγία Γαβριλία παρεξηγήθηκε ακριβώς γιατί είναι, όσο και να ακούγεται υπερβολικό, η μεγαλύτερη Αγία του προηγούμενου 20ου αιώνα. Έτσι. Τόσο μεγάλη που, όπως μου έλεγε και εμένα μια κυρία σε μια ενορία, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και χωρίς κανένα σύμπλεγμα δικό μου, ας πάρει ο κόσμος να διαβάσει την ασκητική της αγάπης.
1: Αυτό το βιβλίο μας, θα πω, μας μεγάλωσε, έτσι, ήταν εκείνη την εποχή.
0: Γραμμή
1: έτσι μεγαλώσαμε. Ναι,
0: γραμμή αυτό. Με γραμμή σε αποθέματα της Αγίας, τα οποία δεν ερμηνεύονται εύκολα. Γι' αυτό έλεγε και ο πατέρας Στέφανος Αναγνωστόπουλος ότι οι ρίσεις της Αγίας έχουν φιλοκαλικό βάθος. Ναι, είχε ένα...
1: Την αναγνώρισαν σοφοί και άγιοι άνθρωποι την Γαβριλία και πριν την αγιοκατάταξή της. Την αναγνώρισαν.
0: Βέβαια, εγώ έχω δει με τα μάτια μου και την ασκητική της αγάπης στα κρεβάτια αρκετά αναγνωρισμένων μορφών οι οποίες έφυγαν από την ζωή, κυρίως γυναικών, είναι η αλήθεια, αλλά και πολλών μανάδων. Εγώ πολλές φορές συνάντησα ανθρώπους, μπορεί και είναι τώρα ιερείς, αλλά και φίλους, που όταν τους μίλαγε για την Αγία Γαβριλία, μου έχουν απαντήσει τις τέσσερις φορές ότι αυτήν την αγάπαγε πολύ η μητέρα μου.
1: Μάλιστα. Και έτσι, ναι. Η Αγία Γαβριλία λοιπόν πεθαίνει το 1992 και περισσότερο από τρεις δεκαετίες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2023, εγγράφεται στο Αγιολόγιο. Τι σημαίνει για όσους τη γνώρισαν αυτή η επίσημη αναγνώριση, κύριε Παναγόπουλη, και τι καινούριο πιστεύετε ότι μπορεί να φέρει η μορφή της στο σημερινό άνθρωπο?
0: Κοιτάξτε, ένας πολύ σημαντικός υποφάκελος μέσα στο φάκελο γεωκατάταξης της Αγίας, ο οποίος πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και αυτό δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά εμείς το φέρουμε στο βιβλίο, ήταν η στιγμή της ανακομιδής της το 2001. Και αυτό είναι κάτι που εμείς που το φέρνουμε, γιατί δεν έχει ξαναφιλοξενηθεί σε κάποιο βιβλίο η ανακομιδή της και οι στιγμές της ανακομιδής της. Για κάθε Άγιο είναι ένα σημαντικό στοιχείο το τι συνέβη κατά την ώρα της ανακομιδής του. Εκεί υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες είναι μάλιστα και βιντεοσκοπημένες, χαμένες εκεί στο βυθό του διαδικτύου, αλλά εμείς τις βρήκαμε. Άνθρωποι μαρτυρούν μπροστά στην κάμερα, όχι κάποιου καναλιού, μπροστά στην κάμερα άλλου ευλαβώς του σκηνητού, ότι εκεί στο κασελάκι των οστών της Αγίας, έτσι, μισή ώρα, μία ώρα μετά την ανακομιδή της, υπήρχε ένα παλμικό φτερούγισμα, ένας παλωμός. Εντάξει, να μην το πούμε βόμβο. Και αυτό το διαπίστωσε μια κυρία σε αναπηρικό αμαξίδιο, μάλιστα, που ήταν πολύ κοντά και αγκάλιανε τα οστά της Αγίας, και ήρθαν κοντά όλοι και το παρατήρησαν όλοι αυτό και το αισθάνθηκαν. Θέλετε να πούμε για την κάρα που βγήκε της Αγίας Γαβριλίας?
1: Έτσι, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, ας το πούμε.
0: Έχει βγάλει μια πανέμορφη η κάρα η Αγία Γαβριλία για φίλημα, η οποία έρθει και στην Αθήνα πρόσφατα και πήγαμε και την προσκυνήσαμε και εμείς. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου, συγγνώμη που θα το πω έτσι, δεν αστείευονται ούτε κάνουν πλάκα όταν γιορτάσουν κάποιον.
1: Ναι,
0: παραλαμβάνουν φάκελο γεωκατάταξης με μαρτυρίες, στοιχεία, και κοιτάζουν να δουν και σε απλά λόγια ακόμα και θαύματα, τα οποία υπήρχαν στη ζωή της Αγίας Γαβριλίας και τα αναφέρουμε και εμείς στο βιβλίο, θαύματα που έγιναν για προσωπικό της, αλλά και την σταθερή αντίληψη του πληρώματος της Εκκλησίας προς τον συγκεκριμένο Άγιο, παρά και κάποιες αντίθετες απόψεις, οι οποίες δεν υπήρξαν μόνο για την Αγία Γαβριλία, έτσι, και ο Άγιος Νεκτάριος υπέμεινε αντίθετες αντιλήψεις.
1: Οπωσδήποτε. Και όχι μόνο αντίθετες, δηλαδή και συκοφαντίες φοβερές και πολλοί άλλοι Άγιοι.
0: Έτσι, ναι. Για να απαντήσω στο τέλος για αυτό που μου λέτε, τι αλλάζει την Αγία Γαβριλία για κατάταξή της? Τα πάντα S.I. Έτσι. Η Αγία γεωγραφείται πλέον, νικάει, είναι γεωγραφημένη, από όσο ξέρω εγώ, στο προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου στην Καμάριζα, εκεί στο Γέροντα Βιτάλη, αν θυμάται ο κόσμος. Είναι γεωγραφημένη στο μεγάλο προσκύνημα του Χριστού των Σπάτων, μια παλαιά τίνος εκεί πέρα, έτσι, κατά τον προηγούμενο αιώνα. Τη βρήκαμε γεωγραφημένη σε μια μικρή αγιογραφία ακόμα και στον Αγίον το Ρώσο, στην Εύβοια. Η εικόνα της είναι μέσα στο χειρουργείο, το γράφουμε αυτό στο βιβλίο, στο χειρουργείο του νοσοκομείου του Αντιρίου. Αν δεν είχε έρθει η αγιοκατάταξή της, έτσι, ξεκινώντας από τα απλά, δεν θα μπορούσε να αγιογραφηθεί. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν θα μπορούσε να οδηγηθεί και ο νους του απλού πιστού προς την έρευνα της ζωής της Αγίας. Αυτό κάνει η Εκκλησία και αυτό κάνουν και οι σύνοδοι. Έρονται πιο ψηλά, έτσι, από τα τρέχοντα, και με την επίνεια και του Θεού και του Αγίου Πνεύματος λένε προς τον κόσμο ότι εμείς παίρνουμε την ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο, εμείς θα λογοδοτήσουμε, εμείς έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας τα οποία δεν ξέρετε εσείς, και σας παρακαλούμε κατά την απόλυση είχα την προσευχή σας εσείς οι απληπιστοί και για την απόλυση, και για την απόλυση της ιερής, να λέτε και αυτό. Σωσίας Γαβριλίας της Κωνσταντινοπολίτηδος.
1: Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά, κύριε Παναγόπουλε, για όσα ακούσαμε σήμερα και για το βιβλίο σας «Αφήνουμε», Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη, από τις εκδόσεις «Άθος». Να είστε πάντα καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά.
1: Φίλοι μας, μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Κωνσταντίνο Παναγόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου «Αφήνουμε», Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη. Όπως είπαμε και προηγουμένως, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος». Μέσα από τη συζήτησή μας γνωρίσαμε μια γυναίκα που διέσχισε χώρες, πολιτισμούς, διαφορετικούς κόσμους. Έζησε κοντά στους φτωχούς και τους ασθενείς και επέλεξε τελικά μια ζωή χωρίς τις ασφάλειες που οι περισσότεροι θεωρούμε απαραίτητες. Και ίσως γι' αυτό η λέξη «αφήνομαι» αποκτά ένα βαθύτερο νόημα. Όχι ως παραίτηση από τη ζωή, αλλά ως εμπιστοσύνη. Ως ένας διαφορετικός τρόπος να βρίσκεται κάποιος μέσα στον κόσμο. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγόπουλο, ευχαριστούμε και εσάς θερμά φίλοι μας που ήσασταν σήμερα μαζί μας, ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, για την βοήθειά του στο ηχητικό μέρος της εκπομπής, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε ότι κλείνοντας ότι συνεχίζεται για λίγες μέρες ακόμη το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως και εκδόσεις Σταμούλη και Άθος μας περιμένουν να γνωρίσουμε με αφορμή τα αγαπημένα μας βιβλία και άλλα βιβλία και να γνωριστούμε στο περίπτερο 144-145 Πεδίο του Άρεως με όμορφες εκδηλώσεις και συζητήσεις. Σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, θα γνωρίσουμε από κοντά το νέο βιβλίο του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου, το οποίο αναγνώσαμε κατά κάποιο τρόπο προηγουμένως με τον ίδιο τον συγγραφέα, «Αφήνομαι», Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη, με ομιλητή τον πατέρα Αντίπα Νικηταρά, που όπως μας είπε και ο κύριος Παναγόπουλος έμενε και μένει στο αφού έμεινε η Αγία εκεί και έφυγε και πήγε στο νησί της Λέρου. Μετά από αρκετό καιρό το αγόρας ήρθε στην κατοχή του πατρός Αντίπα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τον ίδιο τον πατέρα Αντίπα Νικηταρά όσοι βρεθούμε στο περίπτερο 144-145 στο πεδίο του Άρεως. Και αύριο 19 Σεπτεμβρίου, σε ένα αφιέρωμα με θέμα τη μορφή του πατέρα μέσα από τα βιβλία, θα γνωρίσουμε τα βιβλία «Ψίθυρη των ξύλων» και «Ο πατέρας μου» μέσα από τη ματιά των συγγραφέων τους Μιχάλη Λεβέντη, Δήμητρα Σταύρου και Μάριου Μιχαηλίδη. Οι εκδόσεις «Σταμούλη» και «Άθος» θα σας περιμένουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Ελάτε να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες και εντυπώσεις με αφορμή την κοινή αγάπη για τον κόσμο του βιβλίου. Εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος, 1.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία και σήμερα είμαστε εδώ συναγμένοι τέσσερις άνθρωποι του περιοδικού, ο διευθυντής του Πατρί Μιλτιάδη Ζέρβας, δύο μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, ο Χρήστος Καπαγερίδης δάσκαλος και ο Γιώργος Καστρινάκης και ο ομιλών Γιώργος Αρανιάδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού. Σήμερα επιλέξαμε να συζητήσουμε πάνω σε ένα θέμα το οποίο νομίζουμε ότι είναι πολύ κεντρικό και στις μέρες μας αλλά κυρίως στη ζωή μας. Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο είχαμε κάνει στο τεύχος 354 τον Ιανουάριο του 2023. Είναι το αφιέρωμα με θέμα «Η Εκκλησία ως κέντρο ταυτότητας». Μπορούμε να διαβάσουμε τα περιεχόμενα για να πάρετε μια εικόνα αυτού του τεύχους. «Η ταυτότητα της Εκκλησίας» του Δημήτρη Μαυρόπουλου, «Η Εκκλησία κέντρο του κόσμου», «Η Ευχαριστία κέντρο της Εκκλησίας» του Πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαήλ Καρδαμάκη, «Έρος της Εκκλησίας» του Νικολάου Γαβρίλ Πετζίκη, «Η Εκκλησία ως κέντρο ταυτότητας» προηγουμένου Βασιλείου Ιβυρίτου, «Το χαμένο κέντρο» του Ζήσιμου Λορετζάτου, «Ορθοδοξία και νεοελληνική ταυτότητα» πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλλινού, «Η ταυτότητα του Έλληνα, πού βρισκόμαστε και πού θα έπρεπε να πάμε για να αποφύγουμε τον αφανισμό» του Θεόδωρου Ζιάκα, «Το προήμιο του Συντάγματος και η ελληνοορθόδοξη ταυτότητα του λαού μας» του Κωνσταντίνου Χολέβα, «Η Εκκλησία ως κέντρο στα χρόνια της τουρκοκρατίας» του Δημήτρη Μεταλλινού, «Σχολείο και ταυτότητα» του Χρήστου Καπαγερίδη, «Η εφαίστεια ταυτότητα» του Γιώργου Καστρινάκη. Εκτός από αυτά βέβαια υπάρχουν και άλλα κείμενα που πλαισιώνουν το τεύχος αυτό. Ας ξεκινήσουμε όμως με το εισαγωγικό, το οποίο είναι του Πατρός Μιλτιάδη. Θα ήθελα να το διαβάσουμε για να πάρουμε μια εικόνα για το τι πρόκειται να συζητήσουμε. «Κάθε κοινωνία για να συγκροτηθεί χρειάζεται κάποιο κέντρο. Ένα σημείο σύγκλησης των μελών της. Ένα σημείο αναφοράς. Μια εστία σιγουριάς και ασφάλειας. Ένα τόπο κοινής αποδοχής. Στον τόπο μας ένα τέτοιο κέντρο αποτελεί η Εκκλησία ή τουλάχιστον αποτέλεσε για πολλούς αιώνες. Οι Έλληνες από την κλασική αρχαιότητα τοποθέτησαν ως κέντρο της κοινότητάς τους το ιερό. Όταν συναντήθηκαν με το Ευαγγέλιο έθεσαν ως κέντρο της κοινής τους βιωτής την Εκκλησία. Στην εποχή μας η Εκκλησία κατανοείται από την κοσμική επικρατούσα θεώρηση της ζωής ως ένας σε εισαγωγικά θρησκευτικός συνεταιρισμός, ως μια κληρικαλιστική οργάνωση. Σε αυτήν ανήκουν πολλοί Έλληνες, όχι όμως όλοι. Άρα, υποστηρίζουν οι διανόμενοι της εποχής μας, είναι ένα μέγεθος και μια ποιότητα που δεν μπορεί να υποστηρίξει την καθολικότητα, δεν μπορεί δηλαδή να είναι κέντρο για όλους. Κατά την αντίληψη αυτή, το να ανήκει στην Εκκλησία είναι ένα ατομικό δικαίωμα που δεν προσφέρει τίποτα κέριο στην κοινωνία, που δεν γκομίζει κάτι ουσιαστικό στη συνύπαρξη των ατόμων, αλλά ούτε και στον προσωπικό αγώνα της ζωής στο παρόν και το μέλλον. Με άλλα λόγια, στις μέρες μας επιχειρείται μια μετατόπιση του κέντρου του συλλογικού μας βίου, χωρίς να είναι σαφές ούτε με τι θα αντικατασταθεί, αλλά ούτε γιατί είναι αναγκαίο αυτό να συμβεί. Η συνοχή ενός λαού είναι προϋπόθεση της επιβίωσής του μέσα στην ιστορία. Ο ελληνισμός στην Εκκλησία δεν βρήκε απλά μια θρησκεία, αλλά απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Απαντήσεις που συνέχουν το βίο. Απαντήσεις που καθορίζουν την κοινότητα. Απαντήσεις που παράγουν πολιτισμό. Απαντήσεις που καλλιεργούν την αρετή. Απαντήσεις που τιθασεύουν τα πάθη. Απαντήσεις τελικά που αναμετρούνται με τις ορμές του θανάτου που επιδιώκουν τη φθορά και τη διάλυση του κοινού. Και τελικά μια αναφορά, πέραν των υπαρξιακών απαντήσεων, στην ίδια τη σωτηρία του ανθρώπου. Το αφιέρωμα που επιχειρούμε με τίτλο «Η Εκκλησία ως κέντρο ταυτότητας» επιχειρεί να καταδείξει αφενός το γιατί η Εκκλησία είναι και κέντρο και ταυτότητα, αφετέρου τον κίνδυνο που διατρέχει ο ελληνισμός αν το κέντρο του χαθεί, αν ο κοινός μας βίος δεν συγκλίνει προς την Εκκλησία. Αυτό είναι ένα, νομίζω, πολύ συμπυκνωμένο κείμενο για το τι μπορούμε να συζητήσουμε και τι μπορούμε να δούμε σήμερα. Αν αναλογιστούμε, βεβαίως ένα σκαλοπάτι πριν, αν ψάχνουμε μια ταυτότητα, αν μας ενδιαφέρει η ταυτότητα, πώς ο άνθρωπος σκέφτεται, ορίζει, φαντάζεται τον εαυτό του. Η ταυτότητα καθορίζει τις σχέσεις. Πώς είναι αυτή η ταυτότητα των σχέσεων, πώς είναι η ταυτότητα στις σχέσεις, τελικά ποιος είναι ο άνθρωπος και ποια είναι η ταυτότητά του σήμερα.
1: Ναι, νομίζω ότι το θέμα της ταυτότητας πάντα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα στον άνθρωπο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην εποχή μας τα νέα παιδιά αναζητούν μια ταυτότητα. Απλά η εποχή τα οδηγεί στο να αναζητήσουν την ταυτότητά τους μέσα σε μια απόλυτη μοναξιά. Μόνο εσύ ξέρεις ποιος είσαι. Η κοινωνία, οι γονείς τους, οι δασκάλοι τους, ακόμα και οι φίλοι τους, μοιάζουν να μην έχουν να τους πούν τίποτα που να τους αφορά. Παρά τα αυτά, ακόμα και σε αυτή την τόσο έτσι τραγική, εγώ θα έλεγα, αναζήτηση ταυτότητας, το αίτημα παραμένει. Δηλαδή τα παιδιά με ακραίους πολλές φορές τρόπους, με ακραία αντισήματα, με ακραίες έτσι, συμπεριφορές, προσπαθούν να πούνε ότι κάποιος είμαι. Και προσπαθούν έστω και με έναν όχι έτσι αποτελεσματικό τρόπο να συνδεθούν. Άρα λοιπόν το αίτημα υπάρχει. Το αίτημα λοιπόν της ταυτότητας λοιπόν πάντα θα υπάρχει. Και στον τόπο μας νομίζω ότι αυτό το αίτημα είναι και πολύ βαθύ. Έχει και μια ιστορική πορεία τεράστια. Το να είσαι Έλληνας σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και για μας το αφιέρωμα αυτό νομίζω ότι κεντρικά στοιχεία, προσεγγίζοντας το θέμα, θα έλεγα και κοινωνιολογικά αλλά και κυρίως εκκλησιαστικά. Δηλαδή μας ενδιαφέρει σαν κοινωνία τι θέλουμε στην εποχή μας και τι είναι προς το καλό συμφέρον, θα λέγαμε, προς το συμφέρον μας να έχουμε ως κέντρο, αλλά και από την άλλη τι σημαίνει η εκκλησία να γίνεται κέντρο για τον άνθρωπο. Αυτοί οι δύο ορίζοντες έρχονται νομίζω να εξεταστούν και είναι ένα αφιέρωμα που έχει πάρα πολλά κείμενα και είναι ένα αφιέρωμα νομίζω που μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις. Είναι ένα ζητούμενο των αφιερωμάτων μας αυτό. Δηλαδή το ιδανικό θα ήταν για μας τις Κυριακές που φτάνει η Υπηρετική Εκκλησία στις ενορίες, οι άνθρωποι να το παίρνουν στα χέρια τους, να διαβάζουν κείμενα και να πίνουν ένα καφέ μαζί και να συζητούν πάνω στα κείμενα αυτά. Το ίδιο ισχύει, θα λέγαμε, για τους συνδρομητές, το ίδιο ισχύει για οποιονδήποτε παίρνει το περιοδικό στα χέρια του. Είναι λοιπόν ένα αφιέρωμα νομίζω που μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις.
0: Εγώ θα έλεγα ότι επειδή ακριβώς το παίρνουν στα χέρια τους πολλοί άνθρωποι, είναι το κάθε τεύχος, θα έλεγα, δηλωτικό μιας ταυτότητας. Μιας ταυτότητας προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και να χτίσουμε εμείς οι ίδιοι. Προφανώς και πρωτίστως με εκκλησιαστικό τρόπο και με εκκλησιολογικό τρόπο, αλλά και αναζητώντας ερωτήματα που τίθενται στο σύγχρονο πολιτισμό, γιατί ζούμε μέσα στον κόσμο, αυτόν αναλύουμε, αυτόν ερμηνεύουμε, αυτός μας ενδιαφέρει. Ερωτήματα λοιπόν προκύπτουν και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να δώσει τις απαντήσεις του. Ακριβώς όπως είπατε, αυτά τα κείμενα έρχονται να δηλώσουν ένα κέντρο το οποίο δεν είναι άλλο από την ίδια την Εκκλησία, δεν είναι με την προϋπόθεση ότι σχετίζονται οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν, υπάρχει μια κοινότητα και εντασσόμενος αυτή την κοινότητα λειτουργεί υπό το φως της χάρης του Θεού και προσπαθείς εκεί να χτίσεις, να δημιουργήσεις ταυτότητα, να ζήσεις μέσα στην ταυτότητα.
1: Ναι, φυσικά. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ίσως έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα πίσω ακόμα και να δούμε ότι κάθε κοινωνία, σε κάθε εποχή, έχει την ανάγκη ακριβώς να αναζητήσει κέντρο. Να αναζητήσει δηλαδή ένα σημείο σύγκλησης. ή να το θέσω και με ένα ερωτηματικό. Κάθε εποχή, κάθε κοινωνία να ζητούσε μέχρι τώρα.
2: Να δοκιμάσω να απαντήσω. Κάθε κοινωνία ενδιαφερόταν πάντα να έχει ένα κέντρο σύγκλησης, ενώσω και υπό την προϋπόθεση ότι ενδιαφερόταν να παραμείνει κοινωνία. Δεν είναι δεδομένο ότι αυτή η έχνοια υπάρχει και σήμερα και μπορούμε να πούμε ότι ίσα ίσα η κεντρική προτροπή είναι να μην υπάρχει ενότητα, να υπάρχει αντιθέτως διάλυση και χάρη αυτής της διάλυσης προφανώς να εγκαταληφθεί και οποιαδήποτε αναζήτηση ταυτότητας. Δηλαδή εγώ επισημαίνω ότι πλέον η προτροπή, η περιραίουσα προτροπή είναι να μην, να αρνηθούμε την κάθε ταυτότητα.
1: Πάντως νομίζω ότι αρχικά πρέπει να πούμε ότι αν μιλάμε για κοινωνία, μιλάμε για το αίτημα μιας σύγκλησης.
2: Ναι,
1: αν θέλει να είμαστε κυριολεκτικοί, δηλαδή στις έννοιες, αν θέλει να μιλάμε για κοινωνία, πρέπει να υπάρχει μια σύγκληση. Σύγκληση σε τι? Σε κάθε εποχή, σε κάθε πολιτισμό κάποιες απαντήσεις δόθηκαν, είναι αλήθεια. Αλλά εδώ πολύ ωραία το θέτεις ότι ίσως το πολύ καινούριο στην εποχή μας είναι ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να υπάρχει κοινωνία χωρίς σύγκληση.
2: Δεν τους ενδιαφέρει καν η κοινωνία. Δηλαδή, ως στόχος μπαίνει κάθε αυτή η αντικοινωνικότητα. Η προτροπή προς την κοινωνία είναι να αντιστρατευτεί τον εαυτό της. Και χάρη ένας τέτοιου σκοπού, προφανώς το να συγκροτείται ταυτότητα είναι κάτι που τον αναχαιτίζει αυτόν τον σκοπό, τον δυσκολεύει.
1: Εγώ το, Γιώργο, θέλω λίγο να διαφοροποιηθώ στο εξής. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος που εκφράζει το πνεύμα της εποχής δεν θα πει ότι δεν θέλω να υπάρχει μια κοινωνία. Κατ' ουσία μπορεί να μην το θέλει, ασυνείδητα μπορεί να μην το θέλει, αλλά νομίζω κανένας δεν θα πει ότι δεν θέλω. Ίσα ίσα θα ακούσεις πάρα πολλά κηρύγματα εντός εισαγωγικών, κοσμικά κηρύγματα, τα οποία θα μιλάνε για την ανάγκη της κοινωνίας των εθνών, της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, της ανοιχτής κοινωνίας, που όλα όμως νομίζω αυτά στον πυρήνα τους κρύβουν αυτό που λες εσύ, δηλαδή μια κοινωνισία, ένα αίτημα κοινωνισίας. Αλλά δεν νομίζω ότι έτσι απόλυτα συνειδητά μπορεί κανείς να βγει και σήμερα να πει ότι ας ιδιωτεύσουμε λοιπόν, πλέον δεν έχει νόημα να ζούμε μαζί, ας κάνει ο καθένας αυτό που καταλαβαίνει. Εδώ φυσικά, και νομίζω είναι ένα επόμενο θέμα που προκύπτει και κρύβεται μυστικά στο αφαίρεμα αυτό, είναι το κομμάτι της ατομικότητας και της συλλογικότητας. Αυτών των δύο όρων που μοιάζουν στην εποχή μας σαν να επαναπροσδιορίζονται με ένα πολύ έτσι γρήγορο τρόπο και το κομμάτι της ατομικότητας να κυριαρχεί παντού.
0: Ίσως θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια εικόνα ως εξής. Υπάρχουν πολλά κέντρα, πολλές αλήθειες, οι οποίες δεν στοχεύουν προς ένα κέντρο. Αντίθετα με την Εκκλησία που έχει ένα κέντρο, όπου τα πολλά κέντρα, δηλαδή κάθε άνθρωπος που είναι ένα κέντρο, είναι το πρόσωπο, είναι ξεχωριστός, τι είναι εκεί. Η κοινωνία, αυτό που λέει και ο Γιώργος, νομίζω ότι ίσως μπορούμε να το προσδιορίσουμε έτσι, ότι ο κάθε άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του κέντρο ανεξάρτητα από τον άλλον. Εκεί είναι το μεγάλο μυστικό της υπόθεσης. Είμαι το κέντρο, είμαι ένα κέντρο, έχω το δικό μου νόημα, έχω τη δική μου αλήθεια. Ο άλλος δίπλα μου δεν μπορεί να έχει τα ίδια πράγματα ή αν έχει ένα ποσοστό των δικών μου και πάλι δεν είμαι εγώ. Άρα πολλά κέντρα που οδηγούνται κάπως ανεξάρτητα, σκορπισμένα. Σε μια πλατεία όλοι.
2: Προς την μη κοινωνία.
1: Ναι, τελικά εκεί καταλήγει, Γιώργο, σωστά. Εγώ αυτό, νομίζω ότι και η λέξη αλήθεια είναι μια κεντρική έννοια στη συζήτησή μας. Και το θες πολύ καλά. Στην εποχή μας βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία να πούμε ότι υπάρχει η αλήθεια. Υπάρχουν στον πληθυντικό οι αλήθειες. Δηλαδή η του καθενός άποψη και γνώμη έχει το δικαίωμα να ονομαστεί μια απόλυτη αλήθεια, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή και κατοχυρωμένη από όλους τους υπολείπους.
2: Και ιδρύει την δική της επικράτεια.
1: Σωστά. Και τελικά, το είπε και ο Γιώργος πολύ εύστοχα, τελικά με αυτόν τον τρόπο ο καθένας έρχεται να γίνει ένα κέντρο. Δηλαδή, εγώ αφού κουβαλάω μια δική μου αλήθεια, είμαι και ένα κέντρο, το οποίο όμως κέντρο δεν συγκροτεί ούτε καν τον ίδιο τον εαυτό μου. Δεν είναι ικανό δηλαδή να συγκροτήσει ούτε καν τον ίδιο τον εαυτό μου.
2: Σε ένα επόμενο βήμα πρόκειται να γίνει και αυτό και έχουμε φτάσει ήδη στο βήμα αυτό. Στο να υπονομευθεί ακόμα και η ατομικότητα ίδια.
1: Που ναι, είναι, ναι,
2: είναι η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Όπου διαβάλλεται ακόμα και η έννοια της ταυτότητας φίλου, παρακαλώ. Όχι εθνική ταυτότητα ή οτιδήποτε συλλογικό. Αυτό καθεαυτό, αυτή καθεαυτή η ύπαρξη φίλου. Άρα η πλήρης αποσύνθεση και σε ατομικό επίπεδο. Αυτή είναι η κατάληξη, λέω.
3: Ναι, θα άξιζε να δούμε το θέμα της ταυτότητας, το πώς ξεκινάει. Το πώς δηλαδή έχουμε την πρώτη αναζήτηση του ανθρώπου με το που έρχεται στη ζωή, πώς αυτή η ταυτότητα οικοδομείται, χτίζεται, εδραιώνεται. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Από τα αρχαία χρόνια βλέπουμε πόσο σημαντικό ήταν για τις οργανωμένες κοινωνίες, τα νέα μέλη μιας κοινωνίας, πώς θα οικοδομήσουν αυτή τη ταυτότητα. Και ήταν σε αυτό πάρα πολύ αυστηρή και απαιτητική. Το βλέπουμε και στην Ιουδαϊκή παράδοση, τη σχέση της κοινότητας, της συναγωγής και πόσο όνειδος ήταν για κάποιον να είναι αποσυνάγωγος, έτσι, δηλαδή να διαφοροποιήσει τον εαυτό του, αλλά και στην αρχαιολινική παράδοση η έννοια της πόλης, δηλαδή το κοινό όπου το κάθε μέλος, ο κάθε πολίτης στοιχειοθετεί και οικοδομεί την ταυτότητά του έναντι των άλλων. Αυτή ήταν μια διαλεκτική σχέση, μια σχέση αλληλεπίδρασης, την οποία έπρεπε αυτή την ταυτότητα να την επιβεβαιώνει και το σύνολο, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά. Είναι αυτή η φράση που λέμε «Ότι πάντες ομονοούσει και έκαστος επιμαρτυρεί». Άρα λοιπόν, εδώ είναι όντως μια σύνθεση από τη μια, αλλά και από την άλλη μια διαφοροποίηση. Δηλαδή, ψάχνουμε τα σημεία σύγκλησης, το κέντρο το οποίο μας ενώνει, αλλά από την άλλη όμως η ταυτότητα, τουλάχιστον ιστορικά το βλέπουμε, πολλές φορές ήθελε και κάποια όρια, γιατί μας διαφοροποιούσε και η ταυτότητά μας έναντι άλλων συλλογικών υποκειμένων. Το βλέπουμε, θυμάμαι σχηματικά, ξεκάθαρα μέσα στην ιστορία, την έννοια της ελληνικής ταυτότητας έναντι των βαρβάρων. Έτσι, δηλαδή, οι Έλληνες και οι όσοι δεν μετέχουν του ελληνικού τρόπου. Το ίδιο νομίζω θα λέγαμε και στη χριστιανική πραγματικότητα. Έτσι, η Εκκλησία είναι βεβαίως μια πρόταση ανοιχτή, θέλει να χτίσει την ταυτότητά της με άλλους, όμως απ' την άλλη βάζει και κάποια πλαίσια, βάζει κάποια όρια στο πώς οικοδομείται αυτή η ταυτότητα. Για να στηρίξω και το συλλογισμό εδώ του Γιώργου του Καστρινάκη, όντως είμαστε σε μια εποχή όπου ενώ αυτή η ταυτότητα αναπαραγόταν από γενιά σε γενιά, βλέπουμε τώρα ότι παρετείται η κοινωνία σήμερα στο να οικοδομήσει ταυτότητες στα νέα μέλη της. Και είναι και σε ηλικίες εννοώ των παιδιών, έτσι, στην παιδική ηλικία, που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη βεβαιότητες να έχουν μια βαθύτερη εικόνα του εαυτού τους, ώστε να μπορέσουν να συγκροτήσουν αυτή την ταυτότητα. Και αφού βέβαια την οικοδομήσουν, τουλάχιστον όπως το παραλάβαμε, βεβαίως μετά μπορούν να συζητήσουν θέματα αναζήτησης ή να θέσουν άλλα ζητήματα, να ξαναπροσδιορίσουν το ποιοι είμαστε. Έτσι, κάθε γενιά που έχει μια ταυτότητα καλείται κάθε φορά να το αναπροσδιορίζει, όχι όμως με ρήξεις και τομές, αλλά συνεχίζοντας μια αλυσίδα ιστορική στο τι, ποια ταυτότητα παραλαμβάνει και πώς εκείνη την εξελίσσει. Άρα δηλαδή είναι και η ταυτότητα όχι κάτι δεδομένο και αρτηριοσκληρωτικό, αλλά έχει και μια, όχι να μην πορευστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια δυναμική στο χρόνο, έτσι. Και αλλιώς, ας πούμε, θυμάμαι, διαβάζαμε στα βιβλία της ιστορίας ότι, ας πούμε, το να είσαι Έλλην θεωρούταν κάποτε ότι είσαι ειδωλολάτρης. Πώς εξελίχθηκε αυτή η ταυτότητα ελληνική και θεωρείται σήμερα ότι είναι ο Ορθόδοξος. Έτσι είναι δηλαδή η κοινή ταυτότητα. Άρα λοιπόν, πάντα πρέπει, όπως λέει και ο Πατήρ Μιλτιάδης, να τα συζητάμε αυτά τα θέματα, όμως δεν πρέπει να φεύγει ποτέ από τη θεώρησή μας στους τρόπους με τους οποίους οικοδομείται μια ταυτότητα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο ίσως. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή να το δούμε με ποιους τρόπους οικοδομείται αυτή η ταυτότητα.
0: Εγώ να προσθέσω και κάτι ακόμα. Ότι η οικοδόμηση αυτής της ταυτότητας δεν είναι κάτι μονοδιάστατο, κάτι από μόνο του. Μια οικοδομή που χτίζεται σε ένα λόφο. Είναι σε διάλογο με τον πολιτισμό σου, σε διάλογο με το σύγχρονο κόσμο. Γιατί εκεί είναι το θέμα, ότι αναμετράται όχι για να κερδίσει ή να χάσει. Αναμετράται για να σου δώσει, για να σου ενισχύσει το νόημα της ζωής σου, να σου ενισχύσει το στόχο της ζωής σου, να σου ενισχύσει τη σχέση με τους ανθρώπους, ώστε η πορεία, που παρότι θα είναι σίγουρα και με κύκλοπες και με λεστριγόνες και με εχθρούς και με βαρβάρους, αλλά θα είναι και με, και με καλοσύνη των ανθρώπων, θα είναι και με αγίους ανθρώπους, θα είναι και με ανθρώπους που με σοφούς ανθρώπους, με παιδευμένους ανθρώπους. Άρα έρχεται πάντα σε ένα διάλογο. Αλλιώς δεν μπορεί να ανδρωθεί. Θα ανδρωθεί σε ένα κλειστό περιβάλλον, πώς το λέμε, εργαστηρίου.
1: Αυτό που τώρα συζητάτε μου φαίνει στο μυαλό του εξής. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ειδικά ο νέος άνθρωπος, μετέχοντας σε μια συλλογική ταυτότητα, σχετιζόμενος δηλαδή με την παράδοσή του, σχετιζόμενος και με τους άλλους γύρω του, τότε γίνεται ικανός να αποκτήσει και μια προσωπική ταυτότητα. Και εδώ νομίζω ότι στα πλαίσια τα δικά μας τώρα του ελληνισμού, ίσως αυτό είναι που έκανε τους προπαπούδες, ας πούμε, να τοποθετήσουν στο κέντρο της πόλης το ναό, στο κέντρο της ζωής την εκκλησία. Γιατί η εκκλησία από τη φύση της, από τα δόγματά της ήδη, έρχεται να αναμετρηθεί ακριβώς με αυτό το μεγάλο ζήτημα της ενότητας και της διάκρισης. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, το κεντρικό δόγμα της Αγίας Τριάδος. Έχουμε ένα Θεό, η ενότητα, αλλά και τρία διακριτά πρόσωπα, διάκριση. Μέσα από την ενότητα μπορεί κανείς να διακρίνει τα πρόσωπα και μέσα από τα τρία πρόσωπα μπορεί κανείς να φτάσει στην ενότητα. Κάπως έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την οπτική, ερχόμασταν επί αιώνες οι Έλληνες να σχετιστούμε πολλές φορές με πολλά πάθη, με πολλά μίση, με πολλές δυσκολίες που μας χώριζαν, αλλά όμως και την ίδια στιγμή με μια ταυτότητα που μας ένωνε. Και εκεί, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο καθένας μας έβρισκε τον εαυτό του. Σήμερα, επειδή απουσιάζει αυτή η ενότητα, νιώθουμε χαμένοι, νιώθουμε σαν να μην είμαστε πρόσωπα. Σαν να μην μπορούμε δηλαδή να βρούμε το βαθύτερο εαυτό μας και σαν να μην μπορούμε να κοινωνήσουμε με τους άλλους.
0: Μα ο σκοπός ήταν να γίνει σώμα ο άνθρωπος, το πρόσωπο, να γίνει σώμα με τον, και να έχει και μια κορυφή. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, το λέει και πολύ ωραία ο Δημήτρης Μαυρόπουλος στο κείμενο του «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Παρότι στα πρώτα χριστιανικά χρόνια χρησιμοποιούνται οι όροι άμπελος, κλίμα, οικοδομή, πίμνη, τελικά οι πατέρες αυτό τον όρο που υιοθετούν είναι το σώμα και είναι και σε κατάληξη το σώμα Χριστού. Γιατί το σώμα ίσως δίνει και αυτό τα διαφορετικά, την αίσθηση των διαφορετικών κέντρων που έχουν, ενσωματώνονται. Διαφορετικά κέντρα που στοχεύουν σε ένα κέντρο. Το χέρι είναι ένα κέντρο. Δεν είναι. Το πόδι είναι ένα κέντρο. Το κεφαλί είναι ένα κέντρο. Ταυτόχρονα όμως όλα έχουν τη βάση, τη λειτουργία τους και την κεντρική τους δυνατότητα στο κεφάλι, στην καρδιά. Άρα λοιπόν η έννοια του σώματος λειτουργούσε και λειτουργεί, νομίζω, σαν μια πολύ ωραίος όρος για το τι είναι, τέλος πάντων, η κοινότητα.

0: περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την εκπομπή του περιοδικού στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γιαννής και στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου. Παίρνει τα τηλέφωνα σας και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να πούμε ότι μπορείτε να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού και να λαμβάνετε το περιοδικό στο σπίτι με ετήσια συνδρομή. Γι' αυτό θα ήταν καλό να τηλεφωνήσετε στο 210-4621-440, όπου μπορείτε να γίνετε συνδρομητές, να πάρετε πληροφορίες για τις συνδρομές και βεβαίως, αν θέλετε, να πάρετε και το τεύχος για το οποίο συζητούμε, που είναι το τεύχος 354 Ιανουάριος του 2023, με αφιέρωμα «Η Εκκλησία ως κέντρο ταυτότητας». Και γι' αυτό συζητάμε σήμερα για το τι είναι το κέντρο, τι είναι η ταυτότητα. Χρήστο, έλεγες προηγουμένως για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό ή τι χρειάζεται χτίσουμε την ταυτότητα.
1: Ναι, Γιώργο, αυτό που τουλάχιστον ίσχυε και πιστεύω ισχύει σε κάποιο βαθμό ακόμα είναι, ας πούμε, ότι η σχέση αυτή της συγκρότησης της ταυτοτικής ακολούθησε το εξής σχήμα. Κοινότητα, αναφερόμασταν πάντα σε κοινότητα προσώπων. Έτσι. Σε μεγαλύτερη κλίμακα πηγαίναμε στο έθνος, έτσι, που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Έθνος, τι έθνος όμως, έθνος κοινοτήτων. Και βέβαια, κάτι που το συζητάμε και σήμερα πια, σε αυτό που λέμε κοινότητα εθνών, περαιτέρω. Άρα η κλιμάκωση έπρεπε να ξεκινάει από την κοινότητα, πώς συγκροτείται η ταυτότητα από την οικογένεια, από την κοινότητα και πώς πηγαίνουμε σε ένα μεγαλύτερο σχήμα, αυτό που λέμε εθνική ταυτότητα. Έτσι. Αυτή η ρήξη, μάλλον σήμερα πια, βλέπουμε ότι δεν ακολουθείται πια αυτή η σειρά. Προβάλλεται περισσότερο ότι ο καθένας θα φτιάξει τη δική του ταυτότητα. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζει, θα προσπαθήσει να αυτοπροσδιοριστεί με ό,τι μπορεί να αποκομίσει. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που θα τον βοηθήσουν τον καθένα, το κάθε νέο μέλος, να συγκροτήσει αυτή την ταυτότητα. Υπάρχει δηλαδή μια παρέτηση της κοινωνίας, των ενηλίκων, στο να μεταδώσουν αυτά τα στοιχεία στη νέα γενιά, ώστε να μπορέσει να συγκροτήσει την ταυτότητά της. Ίσως γιατί το θεωρούσαν καταπιεστικό, ίσως γιατί ήταν αυταρχικό, μήπως ο τρόπος παλιότερα ήταν έτσι δύσκολος και θεώρησαν ότι είναι ένα τεκμήριο ελευθερίας το να αφήσεις τον καθένα ελεύθερο να αυτοπεριοριστεί όπως θέλει. Αλλά αυτό που έχει φτάσει, σε ένα κατακαιρματισμό του προσώπου. Έχουμε αυτό που λέμε πολλαπλές ταυτότητες. Έκανε και έναν υπαινιγμό ο Γιώργος προηγουμένως, ότι αμφισβητείται ακόμα και η βιολογική μου ύπαρξη.
2: Έτσι, υπόσταση. Όλα...
1: Λοιπόν, υπόσταση, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια ρευστοποίηση και γι' αυτό λοιπόν καταραίει και αυτό που λέμε κοινωνικό, αλλά και περαιτέρω το εκκλησιαστικό γεγονός. Έτσι, νομίζω ότι ίσως και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας κάποια φορά βλέπουμε μια δυσανεξία, ας πούμε, στο να ακολουθήσουμε κανόνες εκκλησιαστικούς, να ακολουθήσουμε μια παράδοση εκκλησιαστική. Βλέπουμε εκεί δηλαδή μια εξατομίκευση του ότι εμένα έτσι μου φαίνεται, εγώ έτσι θα κάνω, ας πούμε. Θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά έναν Ρώσο συγγραφέα, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν ο Ντοστογεύσκη, ο οποίος ήταν καλεσμένος σε μια αδεξίωση, σε ένα τραπέζι, αλλά έτυχε να είναι μέρα νηστείας. Όταν λοιπόν του σέρβιραν να φάει και έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να φάω λίγα, γιατί η εκκλησία μου σήμερα νηστεύει. Δεν το έθετε δηλαδή σαν προσωπικό στοιχείο ότι εγώ αρνούμαι, αλλά αφού η συλλογικότητα στην οποία μετέχω, η ταυτότητά μου, αυτή τη μέρα νηστεύει και εγώ μαζί θα νηστέψω. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πώς εσωτερικεύει ο μεμονωμένος άνθρωπος αυτή τη συλλογική ταυτότητα, στην οποία δεν βάζει προσκόμματα, δεν αμφισβητεί, δεν αμφιβάλλει ή τουλάχιστον δεν το δείχνει, αλλά συμμορφώνεται και ακολουθεί αυτό που λέμε την συλλογική ταυτότητα. Σήμερα έχουμε μια γενική ρήξη. Έτσι, οτιδήποτε συλλογικό, οτιδήποτε κοινωνικό, το θεωρούμε καταπίεση, το θεωρούμε περιορισμό. Και δεν είναι τυχαίο, Πάτερ, που τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια δυσκολία στο να συμμετέχουν άνθρωποι στα κοινά. Ανοίγω μια παρένθεση. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, στο σχολείο που υπηρετώ, δεν μπορεί να ιδρυθεί ένα σύλλογος γονέων. Δεν συμμετέχουν οι γονείς σε κάτι συλλογικό, σε κάτι κοινό, κάτι που να τους εκφράζει και να τους ενώνει. Και όχι μόνο σε αυτό, αλλά πιστεύω σε πολλά θέματα που απαιτούν μια συγκρότηση συλλογική, έτσι μια ταυτότητα, βλέπουμε μια δυσκολία στο να συμμετέχουν οι άνθρωποι σήμερα. Το αφήνω έτσι σαν προβληματισμό.
3: Μια αποσυγκρότηση του κοινωνικού. Εγώ προτείνω να κοιτάξουμε την εξέλιξη από το ξεκίνημα της. Το ξεκίνημα λέει των νέων καιρών. Το οποίο ξεκίνημα, κατά τη δική μου περιγραφή, είχε να κάνει με την επιδίωξη, που είναι ιδρυτική επιδίωξη των νέων καιρών, για κατάλυση ακριβώς της θρησκευτικής ταυτότητας. Αυτό ήταν η αφετηριακή επιδίωξη. Και η δική μου ερμηνεία λέει ότι προς την επικουρία αυτού του κεντρικού και πρωταρχικού σκοπού είναι που επιλέχθηκε στην πορεία να αποδομηθούν και όλες οι υπόλοιπες ταυτότητες. Διότι έγινε κατανοητό ότι και όλες οι υπόλοιπες τελικά καταλήγουν στην θρησκευτική συνείδηση και ταυτότητα. Άρα, εφόσον τίθεται ως αφετηριακός σκοπός η εκτόπιση της θρησκευτικής συνείδησης, η οποία στην πραγματικότητα συγκροτεί και όλες τις άλλες, δίνει τον πυρήνα και σε όλες τις άλλες ταυτότητες, φυσικό είναι όποιος θέλει να διαβάλει και να αποσυνθέσει την θρησκευτική ταυτότητα, να το οργανώσει αυτό επιζητώντας καταρχήν να αποδυναμώσει και όλες τις δευτερεύουσες ταυτότητες. Η πορεία δηλαδή είναι απολύτως συγχρονισμένη, ας πούμε.
4: Μου έρχονται δύο σκέψεις πάνω στα όσα είπατε, κάτι για τον Χρήστο και κάτι για τον Γιώργο. Μας λες, Χρήστο, ότι στα νέα παιδιά δυσκολευόμαστε ίσως σήμερα οι γονείς και οι δάσκαλοι και η κοινωνία να τους μιλήσουμε για το ποια είναι, φοβούμενοι ότι μπορεί έτσι να καταπατούμε με κάποιο τρόπο την ελευθερία τους, μπορεί να τους περιορίζουμε. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να το εντοπίσουμε αυτό, γιατί αυτή η έννοια της ελευθερίας, ότι η ελευθερία είναι το να κάνεις απλά ό,τι σου αρέσει, ό,τι θέλεις, ό,τι επιθυμείς, είναι μία μονοδιάστατη προσέγγιση της ελευθερίας. Η ελευθερία, νομίζω στον πολιτισμό το δικό μας, αλλά και στους περισσότερους πολιτισμούς, νομίζω, τους παλαιότερους, ήταν κάτι πάρα πολύ ευρύτερο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν περιοριζόταν ποτέ μόνο από τους άλλους, περιοριζόταν και από εσωτερικές δυνάμεις. Αυτά που εμείς μέσα στην παράδοσή μας το ονομάσαμε πάθη. Τα πάθη είναι αυτά που κάνουν ανελεύθερο τον άνθρωπο. Τα πάθη σχετίζονται πολλές φορές και με το εγώ και με την επιθυμία. Ο αγώνας εναντίον του παθού ήταν αυτός που ελευθέρωνε τον άνθρωπο. Και για να φτάσει σε αυτήν την ελευθερία χρειαζόσουν και τη ματιά ενός πατέρα, ενός πνευματικού πατέρα, μια άλλη ματιά. Χρειαζόσουν τελικά μια προσέγγιση της αλήθειας. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που έλεγε ο Γιώργος, ότι τελικά πραγματικά με την εωτερικότητα έχουμε αυτή την ρήξη στην ουσία με το ιερό, αλλά που τελικά οδηγεί σε μια ρήξη προς την αλήθεια. Δηλαδή, θέλοντας πλέον να μην είναι τα πράγματα θεοκεντρικά, αλλά ανθρωποκεντρικά, βγάλαμε την αλήθεια από το κέντρο και βάλαμε την ιδεολογία μας. Αρχικά θα έλεγα, γιατί στην πορεία...
3: ιδιωτική μου αλήθεια.
4: Ναι, την ιδιωτική μου αλήθεια, η οποία στην πορεία έφτασε και σε μια αποσύνθεση, σε μια κατάσταση που να υπάρχει πραγματικά ένα κενό στο κέντρο, δηλαδή να μην υπάρχει τίποτα στο κέντρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το αισθανόμαστε πάρα πολύ, το νομίζω, και στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, ακούμε πολύ έντονα αυτό το στοιχείο ότι δεν μπορεί η Εκκλησία να είναι το κέντρο, αλλά δεν μας λέει κανείς τι αξίζει να είναι αυτή τη στιγμή το κέντρο της ελληνικότητας, το κέντρο της δικής μας κοινωνίας.
3: Να κάνω μια παρατήρηση εδώ. 200 χρόνια τώρα που έχει ιδρυθεί το ελληνικό κράτος, η επιδίωξη του κράτους αυτού ήταν να συγκροτηθεί με κέντρο όχι την θρησκευτική παραδοχή, αλλά την εθνική. Να είναι η εθνική ιδέα ένα κέντρο ταυτότητας το οποίο να συγκροτήσει και να δώσει τη δυνατότητα να μακροημερεύσει στο κράτος αυτό. Η εθνική ιδέα έχει ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα.

0: και να αναπαραγάγεις μια ταυτότητα η οποία, την οποία δεν επέλεξες εσύ. Αυτό είναι ένα πολύ πονηρό επιχείρημα, το οποίο ασφαλώς και έπιασε τόπο. Το επιχείρημα αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ δραστικό, ώστε στην πραγματικότητα η μόνη απάντηση η οποία μπορεί να το αντικρούσει και να το κατανικήσει είναι η θρησκευτική απάντηση. Γι' αυτό και η θρησκευτική ταυτότητα είναι πολύ ισχυρότερη και πολύ θεμελιωδέστερη και πολύ ανθεκτικότερη από οποιαδήποτε άλλη. Είναι στην πραγματικότητα η μόνη ανθεκτική απάντηση, η μόνη ανθεκτική ταυτότητα. Αν εγκαταλείψουμε την θρησκευτική ταυτότητα χάρη οποιασδήποτε άλλη, όπως π.χ. έγινε με την ελληνική εθνική ιδέα, ότι η εθνική ταυτότητα είναι το πρωτεύον, αυτό πρόκειται στην πορεία των δεκαετιών να φιλορροήσει. Και αυτό είναι που έχει συμβεί τα τελευταία 50 χρόνια. Ότι διαβλήθηκε η εθνική ιδέα και ως εκ τούτου δεν καταφέρνει η ίδια να συγκροτηθεί.
1: Εδώ λίγο, Γιώργο, θα κάνω μια μικρή διαφοροποίηση. Γιατί αν δούμε την ιστορία της εκπαίδευσης, τώρα θα πω γνώσεις που έχω, δηλαδή από την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης τα τελευταία 200 χρόνια για το ελληνικό κράτος, όπως αναφέρθηκες. Βλέπουμε ότι η εθνική ταυτότητα δεν ήταν φιλετική ταυτότητα. Είχε μέσα και το πολιτισμικό στοιχείο. Ενυπήρχε μέσα και η χριστιανική ταυτότητα. Δηλαδή το νεωτερικό σχολείο τι έκανε? Ναι, πήρε το παιδί από την κοινότητα, από την εκκλησία, από την οικογένεια, όπως στα χρόνια της προνεωτερικότητας έχτιζε την ταυτότητά του. Το πήρε το παιδί από την ηλικία των 6 ετών και τον έβαλε σε ένα χώρο, αυτό που λέμε σχολείο. Έτσι. Και βεβαίως αυτό το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, βεβαίως το κατάρτιζε το κράτος. Όμως ήταν ένα κράτος, το οποίο θυμόμαστε και από τα ελληνικά συντάγματα, τα επαναστατικά, είχαν αναφορά στην Αγία Τριάδα. Δηλαδή δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να μην περάσει και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κάνω εγώ μια παρένθεση, είναι τώρα, δεν ξέρω, η ταινία του Καποδίστρια που κυριαρχεί αυτές τις μέρες. Νομίζω όποιος τη δει θα μπορέσει να δει μια εικόνα της εποχής εκείνης. Η εθνική ταυτότητα ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, να καπέλωνε αυτό που λέμε τη χριστιανική ταυτότητα. Ναι, όντως. Αλλά υπήρχε όμως και χριστιανική ταυτότητα μέσα. Και αυτή ήταν που έχτιζε την εξέλιξη των παιδιών ως πολίτες και ως μέλη και της Εκκλησίας, αλλά και ως μέλη του έθνους. Συμφωνώ ότι στις μέρες μας αυτό που παραλάβαμε, όντως αυτό αμφισβητείται. Δηλαδή θεωρείται συντηρητικό, θεωρείται εθνικιστικό το να καταφάσκει η εκπαίδευση σε αυτό που λέμε τη χριστιανική αγωγή και την ελληνική ταυτότητα. Και γι' αυτό παραιτείται το σχολείο από αυτό και αφήνει ελεύθερα να περάσει οτιδήποτε από τον έξω κόσμο. Θέλουμε το ανοιχτό σχολείο όπου όλα τα ρεύματα αυτά τα αντικοινωνικά περνάνε στην εκπαίδευση και μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα λέμε στα παιδιά βρείτε μόνοι σας την ταυτότητά σας.
0: Έτσι. Ένα σχόλιο δικό μου από αυτόν είναι ότι ήταν νομοτέλεια να παραιτηθεί το ελληνικό σχολείο από την εθνική του ταυτότητα. Δηλαδή, θα το περιγράψω ως εξής. Καταρχήν, υπήρχε ένα εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο αντιπροσώπευε ένα είδος ιστορικού συμβιβασμού μεταξύ χριστιανισμού και διαφωτισμού. Καταρχήν, έτσι συγκροτήθηκε το ελληνικό κράτος. Μια τέτοια αφετηρία ήταν αναπόφευκτο στην πορεία να οδηγεί όλο και περισσότερο στην εκτόπιση του χριστιανικού στοιχείου από το αυτοονομαζόμενο διαφωτιστικό στοιχείο. Αυτό απλώς είναι που εξελίσσεται. Ήταν μοιραίο δηλαδή ότι ένας τέτοιος ιστορικός συμβιβασμός πρόκειται βήμα από το βήμα να οδηγήσει στην κατήσχηση του πιο επιθετικού σκέλους από τα δύο, έναντι το άλλο, που το επιθετικό σκέλος είναι φυσικά ο διαφωτισμός, επειδή η πυρηνική του ιδέα είναι ακριβώς ο μετασχηματισμός του σε όλο και πιο ακραίες εκδοχές του εαυτού του, σε όλο και πιο ακραίους τρόπους ζωής.
2: Εγώ νομίζω ότι στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αυτό που συνέβη και ενδεχομένως συμβαίνει ακόμα είναι το εξής. Είναι η προσπάθεια διαχωρισμού

της χριστιανικής ταυτότητας και της εθνικής ταυτότητας, ενδεχομένως με σκοπό να μπορεί να χτυπηθεί το κάθε ένα με ανάλογο τρόπο. Εγώ νομίζω ότι η εθνική ταυτότητα, σε εισαγωγικά, η εμφάνισή της μέσα στο σχολείο, μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, μέσα στην παιδεία, μέσα στα γράμματα, υπάρχει, δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος, υπάρχει, άλλωστε, εφόσον κάνουμε την διδάσκεται ακόμα η ελληνική γλώσσα με καλό τρόπο. Δεν έχει καταρρεύσει ακόμα, δεν ξέρω, ο Χρήστος μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Από την άλλη μεριά, και η θρησκευτική ταυτότητα, παρότι έχει έντονο πόλεμο, παρότι τοποθετείται λίγο έτσι σε ένα στόχαστρο παραδοσιαρχίας και τα λοιπά, συνεχίζει να υπάρχει. Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στους ναούς, συνεχίζει να γίνεται λειτουργία, συνεχίζει το κράτος και ενδεχομένως και η εξουσία, μπορώ να το πούμε έτσι, να έχει απέναντί του ένα σώμα, συνεχίζει να έχει μια πολιτική απέναντί του και η Εκκλησία συνεχίζει να υπάρχει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η θρησκευτική ταυτότητα, όχι, δεν, και έτσι μπορώ να θέλω να πιστεύω εγώ, αλλά νομίζω ότι αποδεικνύεται, δεν, εδώ το ότι κάνουμε εκπομπή, υπάρχει ακόμα, το ότι έχουμε ελευθερία αυτού του λόγου, υπάρχει ακόμα θρησκευτική ταυτότητα. Είναι μέρος της θρησκευτικής ταυτότητας αυτό.

0: Συνεχίζοντας την κουβέντα μας, θα έλεγα το εξής και έτσι πηγαίνοντας λίγο προς το τέλος, ότι έχει ήδη αναφερθεί ότι ένα επιχείρημα που ακούμε στις μέρες μας πολύ έντονα για το αν μπορεί στην εποχή μας η Εκκλησία να είναι το κέντρο της συλλογικής μας ζωής, είναι το εξής. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι πολυπολιτισμική, η οποία είναι ανοιχτή και ελεύθερη, στην οποία ο καθένας μπορεί να εκφράζεται και να θέλει και να πιστεύει ό,τι θέλει. Μια κοινωνία που ο καθένας έχει την αλήθεια του. Άρα λοιπόν εκείνοι που εκκλησιάζονται, εκείνοι που προσεύχονται, εκείνοι που πιστεύουν στον Χριστό, ας πούμε, είναι ένα κομμάτι, ίσως μεγάλο ή μικρό, ανάλογα πόσο ο καθένας μετράει τα πράγματα. Άρα πώς μπορεί να πεις ότι είναι αυτό σημείο, κέντρο, σημείο σύγκλησης? Τι έχουμε να πούμε για αυτό το επιχείρημα?
1: Η δική μου απόπειρα απάντηση θα έλεγε ότι αν δεν επιλέξουμε και δεν ορίσουμε την Εκκλησία ως το κεντρικό σημείο, δεν πρόκειται οποιαδήποτε άλλη επιλογή δική μας για κεντρικό σημείο να σταθεί, να έχει διάρκεια και να έχει αντοχή. Είναι η μόνη ταυτότητα η οποία είναι ανθεκτική. Είναι ανθεκτικότερη προφανώς από οποιοδήποτε άλλη, αλλά και είναι ανθεκτική κάθε αυτή, ανεξαρτήτως συνθήκων, επειδή έχει προσκοπίζει ένα νόημα το οποίο στην πραγματικότητα έρχεται από το επέκεινα. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι δυνατόν και να ιτηθεί από οποιοδήποτε ενδοκοσμικό νόημα. Ενώ οποιοδήποτε άλλο ενδοκοσμικό νόημα στην πραγματικότητα είναι έκθετο στις τροπές της ιστορίας.
2: Ναι, εγώ από τη μεριά μου θα έλεγα ότι δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι στο θέμα ότι υπάρχει μια αποεκκλησιαστικοποίηση. Εντάξει, στο βαθμό που αν οι χριστιανοί συμμετέχουν ή πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, μπορεί σε αυτό να βλέπουμε κάποιο έλλειμμα ή να μην υπάρχει, ας πούμε, γνώση ή κάποιο εκκλησιαστικό ήθος, αλλά και να υπάρχει κάποια σωστή δογματική γνώση. Όμως βλέπουμε ότι επειδή τα ταυτοτικά ζητήματα ανακύπτουν, αναφέρθηκατε πάτερ για την παγκοσμιοποίηση πριν, και βλέπουμε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, τα ταυτοτικά ζητήματα θεωρούνται πια τα πιο σημαντικά. Όλοι ψάχνονται στο ποιοι είναι και στο να ορίσουν τη συλλογική τους εικόνα. Και βλέπουμε και στον τόπο μας εδώ πόσο άνθηση έχουν οι εθνοτοπικοί σύλλογοι, τα αλλαγραφικά σωματεία, χορευτικοί σύλλογοι. Βλέπουμε δηλαδή ότι διψάει ο κόσμος να ξαναβρει τις ρίζες του, την ταυτότητά του. Και είμαι πεπισμένος ότι ακριβώς επειδή η Εκκλησία έχει ριζώσει μαζί μας αυτό το λαϊκό πολιτισμό, μέσα από αυτή την αναζήτηση θα βρει και το εκκλησιαστικό γεγονός, θα βρει και όλες αυτές τις αλήθειες της Εκκλησίας. Το βλέπουμε, το είχαμε θίξει νομίζω και σε άλλη εκπομπή, σε ένα άλλο αφιέρωμα για τα ξοκλήσια και το λαϊκό πολιτισμό. Βλέπουμε με πόση αγάπη, με πόσο ζήλο ο κόσμος πηγαίνει στα πανηγύρια, στα ξοκλήσια, σε συλλογικές συνάξεις που έχουν κέντρο την Εκκλησία. Διψάει ο κόσμος, θέλει. Είτε γιατί κρατάει μια σχέση με τους άλλους, είτε για να βρεθεί με κάποιους άλλους. Όμως αυτή η αναζήτηση του να βρεθώ με τους άλλους κοντά στην Εκκλησία, νομίζω ότι με διάφορους τρόπους ακόμα επιβιώνει.
3: Εγώ θα έλεγα ότι ένας κύριος όρος για όλα αυτά που περιγράφεις είναι η κοινή πίστη. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια συλλογικότητα, δεν είναι δυνατόν μια κοινότητα να διαρκέσει, να έχει συνοχή, αν δεν έχει μια κοινή πίστη. Το θέμα είναι ότι σε εμάς η κοινή πίστη είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι ο Χριστός και η Εκκλησία του. Είναι πολύ συγκεκριμένη η πίστη. Είναι εκτός από πολύ συγκεκριμένη και πολύτιμη, είναι, εγώ θα έλεγα, και πολύ ισχυρή. Η κίνηση αυτή λοιπόν του ανθρώπου να πιστεύει και να πιστεύει κάτι κοινό που σε εμάς έχει να κάνει με την Εκκλησία, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας. Είναι ένας δύσκολος αγώνας και εσωτερικός και εξωτερικός, με την έννοια ότι κάθε ένας που αγωνίζεται, παλεύει να οικοδομεί την πίστη του, δηλαδή να προσπαθεί να πλησιάζει περισσότερο το Θεό, να προσπαθεί να κάνει περισσότερους κύκλους γύρω από το Θεό, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ταυτόχρονα Νομίζω ότι είναι και κάτι εύκολο, γιατί όταν έχεις κοινή πίστη με τον άλλον, εύκολα έρχεσαι σε συνάντηση, κυρίως σε συνάντηση. Αυτό είναι νομίζω και η λέξη που κυριαρχεί στην πίστη. Έρχεσαι σε συνάντηση με τον άνθρωπο και σε συνάντηση και με τον Χριστό. Αυτό προσπαθείς. Άρα, και ας μην ξεχνάμε το σύγχρονος πολιτισμός, ένα άλλο ακόμα πολεμικό στοιχείο που έχει είναι εναντίον της κοινής πίστης. Ενδεχομένως και της πίστης γενικά σε κάτι. Γιατί όσο πιο πολλά πράγματα έχεις, καταναλωτισμός, καπιταλισμός κτλ., όσο πιο πολλά πράγματα έχεις, μειώνεται το αίσθημα της πίστης.
0: Και εγώ θα ήθελα έτσι να πω το εξής. Παρότι μπορεί να ακουστεί λίγο ακραίο αυτό που θα πω, στην ουσία δεν είναι στο πτωτικό αυτό κόσμο η προσπάθεια των ανθρώπων να συγκροτηθούν, η προσπάθεια των ανθρώπων να ενωθούν είναι μια προσπάθεια που θα είναι πάντα αποτυχημένη. Ακούγεται, ξαναλέω, λίγο απογοητευτικό, αλλά ξαναλέω, στο πτωτικό αυτό κόσμο, δηλαδή σε ένα κόσμο που ο θάνατος ρίχνει τη σκιά του στα πάντα. Είναι ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκώνεται για να αποκαταστήσει το ανθρώπινο γένος στην παλαιά του ενότητα. Ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο για να είναι ένα, για να είναι ο Αδάμ και η Εύα, για να είναι οι δύο και οι μυριάδες που θα προέλθουν από αυτούς, να είναι ένα. Η πτώση είναι ακριβώς η θράψη, είναι αυτή, η θράψη αυτής της ενότητας, είναι ο θρηματισμός. Αυτή είναι η τραγικότητα του ανθρώπινου γένους. Φυσικά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, όποτε ο άνθρωπος παλεύει για την αλήθεια, παλεύει να βρει την αλήθεια και είτε συνειδητά είτε μυστικά μέσα του αναζητά το Θεό, έρχεται πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Όμως η απόλυτη ενότητα είναι κάτι το οποίο προσφέρεται από τον Χριστό και βιώνεται ιστορικά σε αυτό που λέμε Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία μόνο ως κέντρο μπορεί να προσδιοριστεί. Η Εκκλησία από τη φύση της είναι το κέντρο, είναι το σημείο εκείνο της σύγκλησης, είναι εκείνο το σημείο της συνάντησης. Και γι' αυτό κιόλας, όπως είπαμε και πριν, στον τόπο μας, ας πούμε, στο κέντρο του χωριού πάντα υπήρχε ένα ναός. Το κέντρο της συνάξεως ήταν πάντα η Εκκλησία, είτε ήταν για τη χαρά, είτε ήταν για τη λύπη, ήταν για το γάμο, είτε για την κηδεία. Δηλαδή η ζωή συγκροτείται εκεί που τα πράγματα ενώνονται. Αυτό είναι κάτι που, όπως είπε και ο Γιώργος, το πίστεψε ο Έλληνας. Και το πίστεψε γιατί για αιώνες το αναζητούσε μέσα από άλλους δρόμους, μέσα από το μύθο, μέσα από τη φιλοσοφία, μέσα από μια πορεία αγωνίας, μέσα από την αρχαία τραγωδία. Τα αναζητούσε όλα αυτά και κάποια στιγμή τα βρίσκει στο πρόσωπο του Χριστού, τα βρίσκει στην Εκκλησία που είναι ο Χριστός που πορεύεται μέσα στην ιστορία. Αυτό λοιπόν κερδίσαμε κάποια στιγμή και αυτό σήμερα ερχόμαστε λίγο, νομίζω, να το διακινδυνεύσουμε με το τίποτα, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη πρόταση. Είναι όμως αλήθεια και νομίζω έχει σημασία να κλείσουμε σε αυτό που λέτε με έναν αισιόδοξο τρόπο, ότι ακριβώς επειδή η αναζήτηση του Έλληνα ήταν πάντα πολύ βαθιά και επειδή και οι απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήματα αυτά ήταν πολύ ουσιαστικές, μην ξεχνάμε ότι έχουμε τους πατέρες εκκλησίας, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την εκκλησιαστική μνοδία, μην ξεχνάτε ότι έχουμε τόσες προσευχές και τόση λατρεία μέσα στη ζωή εκκλησίας, νομίζω ότι το κέντρο υπάρχει. Ναι, υπάρχει, ακόμα και αν δεν το βλέπουμε καθαρά, υπάρχει και μπορεί ακόμα να μας συγκροτεί και μπορεί ακόμα να μας ενώνει.
4: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
7: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Ώρα Ελλάδος 2.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Καλώς ανταμώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές για ένα ακόμη μεσημέρι Παρασκευής. Η εκπομπή Εντεύξεις, η Κωνσταντίνα Τζίλιου στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γερονιμάκης συντονίζει τον ήχο μας και η Φίβη Κωνσταντέλου βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και απαντά στα μηνύματά σας στο 210-41-18-602. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τις ευχές σας. Αντευχόμεθα τα καλύτερα και βέβαια να γνωρίζετε ότι όλα τα λαμβάνουμε υπόψη. Μπορείτε και τα ηλεκτρονικά μηνύματά σας να στέλνετε στο info@peradio.com, να μας δίνετε τις ιδέες σας, να μας κάνετε τις προτάσεις σας, οι οποίες είναι πάντοτε πολύ χρήσιμες και επικοδομητικές. Σήμερα λοιπόν έχουμε συνοδοιπόρο μας στην κυρία Ολυμπία Ποτίκη, η οποία είναι πτυχιούχος νομικής και θεολογίας και σύμβουλος ψυχικής υγείας, για ακόμη μια φορά γνωστή και αγαπητή στους ακροατές μας. Καλώς ήλθατε κυρία Ποντίκη, μεγάλη μας η χαρά που σας έχουμε κοντά μας και σήμερα.
2: Καλώς σας βρήκα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και για εμένα.
1: Θα συνοδοιπορήσουμε και σήμερα κυρία Ποντίκη με ένα πολύ σπουδαίο θέμα που μας αφορά και κυρίως επειδή και το θέμα είναι πολύ λεπτό και πάρα πολύ σοβαρό. Και κυρίως γιατί θα ακούσουμε μέσω της κυρίας Ποντίκη, λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, τι μας λέει για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός, τόσο αγαπημένος και σπουδαίος, και τα κεφάλαιά του λοιπόν περί αυτοκτονίας, αυτά τα κεφάλαια που έχει γράψει περί αυτοκτονίας θα μας απασχολήσουν σήμερα και θα πορευτούμε έτσι με την βοήθεια της κυρίας Ποντίκη για να μιλήσουμε για την αυτοχειρία, την αντιμετώπιση της θλίψης, του αυτοκτονικού ιδεασμού που πολλοί κόσμος υποφέρει από αυτό και θέλουμε να ενισχύσουμε και πνευματικά τους φίλους και φίλες ακροάτριες για να προβληματιστούν γιατί ίσως έχουν και κάποιον άνθρωπο, κάποιο πρόσωπο στο περιβάλλον, το οικείο ή και οι ίδιοι να έχουν έτσι τέτοιες σκέψεις απελπισίας. Να περάσουμε όμως κατευθείαν σε αυτό το θέμα. Κυρία Ποντίκη, τι μας λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος στα κεφάλαια που έχει συγγράψει περί αυτοκτονίας?
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, διότι ο Άγιος Νεκτάριος έχει κάνει μία ιδιαίτερη μελέτη σχετικά με το κομμάτι της θλίψεως και ιδιαίτερα το θέμα της αυτοκτονικότητας και της αυτοχειρίας. Ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος, ο θαυματουργός και τόσο αγαπητός σε όλες και σε όλους μας, έχοντας διέλθει μέσα από το καμίνι των θλίψεων, μέσα από την συγκοφαντία, την προσβολή και την πλήρη έτσι αποκαθήλωση του ονόματός του και την υποτίμησή του, θα αναρωτιόταν κανείς πώς δεν βρέθηκε σε μια κατάσταση πλήρους απογνώσεως και απελπισίας. Ο ίδιος λέει ότι αυτό που τον έσωσε ήταν το γεγονός ότι στήριζε την ελπίδα του στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Ο Άγιος Νεκτάριος, και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν λίγοι, στις επιστολές του προς τις μοναχές της Έγινας, τονίζει στην γερόντισσα ότι αν θέλεις, λέει, να ευαρεστήσεις το Θεό, το πρώτο πράγμα που οφείλεις να κάνεις, γερόντισσα, είναι να σε βλέπουν οι αδερφές στο μοναστήρι χαρούμενοι. Ούτε οι μεγάλες ασκήσεις, ούτε τα υπόλοιπα δεν μετρούν τόσο πολύ, λέει ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος, εάν εσύ δεν είσαι χαρούμενη, διότι από αυτή την χαρά τρέφονται και οι αδερφές του μοναστηριού. Και τότε ευαρεστείς και το Χριστό. Βλέπουμε δηλαδή εν πρώτης πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Άγιος Νεκτάριος στη χαρά και πόσο αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει σε όλες τις οικογένειες και στους ανθρώπους γύρω μας, διότι η χαρά είναι το αντίδετο για την θλίψη, πολλό δε μάλλον για την απελπισία. Ο Άγιος Νεκτάριος μας αναφέρει ότι η ψυχή, εφόσον καταληφθεί από την θλίψη, στη συνέχεια μπορεί να περάσει στο στάδιο της απογνώσεως. Στην απόγνωση τα πράγματα είναι μαύρα, είναι σκοτεινά. Δεν υπάρχει μια εύκολη διέξοδος. Ο άνθρωπος νιώθει ότι τα προβλήματά του είναι υπέρογκα και δεν μπορούν να νικηθούν. Σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρει ο Άγιος, το μόνο που λείπει και το μόνο που μπορεί να τον τραβήξει από αυτή την κινούμενη άμμο που θέλει διαρκώς να τον βυθίζει προς τα κάτω, αργά αλλά σταθερά όπως η κινούμενη άμμος, είναι να μπορέσει να έχει την ελπίδα του στο Θεό. Δηλαδή, δεν είναι αφηρημένο αυτό που λέει ο Άγιος, είναι πολύ συγκεκριμένο, διότι κάποιος μπορεί να πει αυτό είναι αφηρημένο. Δεν είναι αφηρημένο, διότι οι άνθρωποι είναι όργανα πολλές φορές του Θεού. Και ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει ότι τον τελευταίο λόγο σε όλα τον έχει ο Χριστός. Και ο Χριστός, όπως λέει ο Άγιος, πάντα απαντάει στις προσευχές μας, αλλά στο χρόνο που θέλει εκείνος και με τον τρόπο που θέλει εκείνος. Οπότε πολλές φορές όταν ένας άνθρωπος απελπίζεται, βρίσκεται σε απόγνωση και λέει τελείωσαν όλα, δεν υπάρχει κάποια λύση, δεν υπάρχει κάποια διέξοδος, εν πρώτης ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει ότι αυτό είναι μία ψευδής κατάσταση, δηλαδή δεν επικυρώνει το συναίσθημά του της απόγνωσης, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πάντα λύσεις. Είναι μία πλάνη αυτό που νιώθει ο άνθρωπος, ότι δεν θα υπάρξει καμία λύση, γιατί ακόμα ο Θεός δεν έχει μιλήσει. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ πέρα, ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος το αναφέρει, ότι όταν το κομμάτι είναι ιατρικό, δηλαδή όταν χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια, κάποιος μπορεί να έχει ένα ψυχιατρικό ζήτημα, αυτό χρειάζεται άμεση παραπομπή στον ειδικό. Το τονίζω αυτό, διότι πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους να έχουν στο περιβάλλον τους άτομα που μπορεί να έχουν αυτοκτονικό ιδεασμό, δηλαδή ήδη να έχουν σκεφτεί τρόπους να βάλουν τέλος στη ζωή τους και να λένε θα τους περάσει. Όχι, χρειάζεται να επισκεφτούν ειδικό αμεσότατα για να μπορέσει ο εκάστοτε γιατρός, ψυχίατρος θα ήταν το καλύτερο, να κρίνει αυτή την κατάσταση και να βοηθήσει και να συνδράμει τον άνθρωπο. Δηλαδή πάντοτε παίρνουμε στα σοβαρά όταν κάποιος μας λέει ότι δεν αισθάνομαι καλά και πραγματικά ίσως να θέλω να βάλω τέλος στη ζωή μου. Και πολλές φορές αν αυτό δεν το πει λεκτικά, αλλά το δείξει με την εξολεκτική του συμπεριφορά, μπορεί να κάνει μια απόπειρα και να μην πει κάτι. Μπορεί να βλέπουμε έναν άνθρωπο πλήρως απομονωμένο και θλιμμένο που δεν τρώει, δεν κοιμάται, και εκεί χρειάζεται να είμαστε επάγρυπνοι και αμέσως να μπορέσουμε να οδηγήσουμε αυτόν τον άνθρωπο στον ειδικό για να βοηθηθεί. Δεν τα αμελούμε αυτά σε καμία των περιπτώσεων. Γι' αυτό και ο Άγιος μας λέει στις επιστολές του προς τις μοναχές ότι πάντοτε υπακούμε στους ειδικούς και στους γιατρούς. Συνεχίζει λοιπόν λέγοντας σε αυτή τη μελέτη ότι ο άνθρωπος χρειάζεται την ανδρεία, την ηθική ανδρεία της ψυχής και τη σοφροσύνη, εννοώντας ότι όταν οι λύσεις μειώνονται, χρειάζεται ο άνθρωπος, κάνει μία ψυχοανατομία θα έλεγα, να ενσκύψει στον εαυτό του και να ρωτήσει ποιος πραγματικά είμαι. Είναι πολύ σημαντικό, εγώ εντυπωσιάστηκα σε αυτή τη μελέτη, διότι είναι πολύ σημαντικό πώς ο Άγιος μας, ως ένας άριστος ψυχολόγος, αμέσως κάνει αυτό που πολλές φορές πράττουμε και εμείς στις συνεδρίες, να πούμε εσύ ποιος πραγματικά είσαι, γιατί ο άνθρωπος μέσα στην απέραντη θλίψη και απόγνωση ξεχνάει ποιος είναι. Αυτοκατηγορείται και αυτομαστιγώνεται βάναυσα. Οπότε ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει ότι είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να πει ποιος πραγματικά είμαι. Δεύτερο σημείο στη μελέτη του είναι να μπορεί ο άνθρωπος να ξεχωρίζει που φταίει και που δεν φταίει. Η άκρατη αυτομεμψία που φτάνει σε σημείο εξουθένωσης του εαυτού δεν είναι επωφελή σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο. Δηλαδή πολλές φορές φτάνουν οι άνθρωποι στην απόγνωση και στην απελπισία χωρίς να κρατάνε το μέτρο της αυτομεμψίας. Μπορεί να θεωρούν ότι έκαναν ένα τραγικό λάθος, ενώ αυτό το λάθος δεν είναι τόσο μεγάλο. Ξέρετε, ο Άγιος αναφέρει ότι ακόμα και αυτό το σημείο είναι μία πλάνη για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μία ψυχολογική κατάρρευση. Χρειάζεται δηλαδή ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, να έχει ευκρινή εικόνα του εαυτού του. Και εδώ σε αυτό το σημείο μπορούμε να βάλουμε ακριβώς τα λόγια του Αγίου Νεκταρίου, που λέει ότι κάθε φορά που απελπιζόταν, κάθε φορά που λύσεις δεν υπήρχαν, στεκόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που υπάρχει και στην Αίγινα και έκανε προσευχή και αμέσως η Παναγία ανταποκρινόταν. Δηλαδή είχε βάλει, θα λέγαμε ψυχολογικά, τον κατάλληλο καθρέφτη, την Παναγία, για να μπορέσει να έχει στήριξη από το Χριστό, αλλά το κυριότερο, ήξερε ο Άγιος Νεκτάριος ποιος ήταν. Δεν θα παρατηρήσετε στη μελέτη καθόλου να κατηγορεί βάναυσα τον εαυτό του, αλλά μας προτάσει το να μπορούμε, όταν πέφτουμε σε απόγνωση και απελπισία, να γνωρίζουμε το ποιοι είμαστε, χωρίς να προσπαθούμε να πέφτουμε στη μιζέρια και στην απόγνωση. Και το κυριότερο, το πλέον εντυπωσιακό για τον Άγιο Νεκτάριο, μας προτρέπει να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις μικρές χαρές της ζωής. Ένας μικρός περίπατος, η μελέτη ενός βιβλίου όπως λέει, ένας περίπατος στη φύση, κάτι μικρό είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο. Πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένη από τον Άγιο Νεκτάριο ως ερευνήτρια, και το λέω με τα συγκινήσεως, διότι όπως αναφέρει σε συνδυασμό η μελέτη αυτά τα κεφάλαια περί αυτοχειρίας, αλλά αν μπορέσουμε να ερευνήσουμε και τις επιστολές προς τις μοναχές, θα δείτε ότι τις προτρέπει, επειδή αναφέρουν κάπου οι μοναχές ότι υπήρχε περίοδος που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράζουν καφέ, ένα απλό καφέ για να πίνουν το πρωί. Ο Άγιος Νεκτάριος λέει ότι ο καφές είναι απαραίτητος, τονώνει τον άνθρωπο ένα καφεδάκι, και συνδυάζει στη μελέτη του μετέπειτα περί αυτοχειρίας ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μικρές χαρές της ζωής, από ένα καφέ, από μία βόλτα, από μικρά πράγματα δηλαδή που φτιάχνουν τη διάθεση. Επίσης μας αναφέρει ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψαλμωδία. Ο ίδιος λέει ότι βρήκα τεράστια καταφυγή στους ύμνους της Παναγίας και στην ψαλμωδία, διότι οποιοδήποτε αρνητικό και άσχημο συνέστημα μέσω της ψαλμωδίας και του ύμνου προς το Θεό περνάει.
1: Μέγας θεολόγος, ήταν πραγματικά θαυματουργός της ψυχής, ανθρώπινος. Καταλάβαινε τους ανθρώπους τόσο πολύ, τόσο ζεστά, τόσο γλυκά και όμορφα. Και επίσης η αγάπη του για την Παναγία που είναι μνημειώδης και που τόσο αξίζει να την μιμούμαστε. Και βέβαια έρχεται στο μυαλό μας και αυτό το υπέροχο εκκλησιαστικό άσμα, το Αγνή Παρθένε, που ακούγεται από τα χείλη όλων των ανθρώπων. Και όλοι το έχουμε αγαπήσει εδώ και τόσα χρόνια που το ακούμε, και εδώ στην Πυριακή Εκκλησία ακούγεται συχνά. Και πραγματικά υπάρχει μεγάλη συγκίνηση πάνω σε αυτό που μας είπατε. Θα ακούμε πολύ, με πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία όποιος ερευνήσει το έργο του Αγίου Νεκταρίου πραγματικά θα εντυπωσιαστεί από τις ψυχολογικές τεχνικές που εφήρμοσε. Επιτρέψτε μου ως ερευνήτρια να πω τρία βασικά σημεία που πραγματικά εντυπωσιάζουν στην ποιμαντική συμβουλευτική του Αγίου Νεκταρίου. Νομίζω ότι θα μπορούσε ξεχωριστά να μελετήσει ο κάθε θεραπευτής τον Άγιο Νεκτάριο. Πρώτο σημείο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρία Μποντίκη, και για εσάς τους ερευνητές και εσείς που είστε και υποψήφια διδάκτορ θεολογίας και μάλιστα κάνετε θέμα τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το επισημαίνουμε.
2: Το πρώτο σημείο είναι ο Άγιος Νεκτάριος, με το που έβλεπε έναν άνθρωπο και τον πλησίαζε, πρώτα απ' όλα ήταν ταπεινός στο βλέμμα, κρατήστε το, και φιδωλός στα λόγια. Μην ξεχνάμε ότι όταν ερχόντουσαν προσκυνητές στην Αίγινα ή όταν τον επισκέπτονταν άνθρωποι στην Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή και του έλεγαν «Α, είναι εδώ ο γέροντας, είναι εδώ ο ηγούμενος, είναι εδώ ο διευθυντής», έλεγε «Περιμένετε, θα έρθει σε λίγο». Και το «περιμένετε να έρθει σε λίγο» ήταν πολύ απλά, γιατί συνήθως τον πετύχαιναν πάνω σε δουλειές που έκανε, χειρονακτικές εργασίες, απλά μετά από λίγο τον έβλεπαν μπροστά τους και του έλεγαν «Μα εσύ είσαι που κάνεις αυτές τις χειρονακτικές εργασίες και είσαι ο διευθυντής». Δεν απαντούσε καν σε αυτό, απόλυτη ταπείνωση, και στη συνέχεια τι έκανε. Κρατούσε βλεμματική επαφή με τον άνθρωπο που τον προσέγγιζε. Τον κοίταγε στα μάτια χωρίς να του κάνει ερωτήσεις. Ο Άγιος Νεκτάριος περίμενε πρώτα ο άνθρωπος να μιλήσει. Δεν θα βρείτε πουθενά στην έρευνα της μελέτης του Αγίου Νεκταρίου να ξεκινάει ο ίδιος Άγιος Νεκτάριος να μιλάει. Πράγμα που είναι μια ψυχολογική τεχνική που προσπαθούμε και εμείς ως θεραπευτές να την εφαρμόσουμε με πολύ αγώνα. Εκείνος το έκανε αυθορμήτως. Στη συνέχεια, με πολύ λεπτότητα, έλεγε στον άνθρωπο «Κάθισε, παιδί μου». Το παιδί μου έχει μία τεράστια σημασία. Αμέσως δημιουργούσε μία εγκύτητα, μία τρυφερότητα, μία αγαπητικότητα. παιδί μου, μία πατρικότητα, μία πατρική υιοθεσία. Στο δεύτερο σημείο τι έκανε, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, δεν ξεκινούσε να πει κανένα θεολογικό λόγο, τίποτε. Άφηνε τον άνθρωπο να του εκμυστηρευτεί ό,τι ένιωθε, το πρόβλημά του. Βλέπουμε στη βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και στις ποιμαντικές επιστολές και στα έργα του, ότι αναφέρει ότι είναι πολύ σημαντικό να επιτρέπουμε στους ανθρώπους να μας εκδηλώνουν αυθορμήτως τον ψυχολογικό τους κόσμο. Δεν τους διέκοπτε καθόλου και φυσικά επειδή οι άνθρωποι ξεκινούσαν από βιωτικά προβλήματα, εδώ είναι το εντυπωσιακό. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν έκανε κηρυκτικό λόγο. Χαρακτηριστικά, στο βιβλίο της βιογραφίας το αναφέρει ότι όταν ένα παιδί το οποίο το περιέπαιζαν επειδή η μητέρα του το είχε κάνει εκτός γάμου και έλεγε ότι με περιπέζουν, με κοροϊδεύουν, ο Άγιος Νεκτάριος είπε θα σε αναλάβω εγώ ως πατέρα σου. Θα γράψω σε ανθρώπους που ξέρω για να πας στα καράβια. Δηλαδή έλυνε πρώτα το πρόβλημα για το οποίο ο άνθρωπος τον προσέγγιζε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν τον πήγαινε να του κάνει κήρυγμα, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, κάνε τάλλο, σε καμία περίπτωση. Η πρώτη λοιπόν θεραπευτική τεχνική που εφήρμοσε είναι ενσυναίσθηση, σεβασμός, ανεφόρον αποδοχή, δεύτερον, εξατομίκευση, προσέγγιζε τον κάθε άνθρωπο για αυτό που είναι, στη συχνότητα που είναι. Δεν θα δείτε πουθενά να προσεγγίζει άνθρωπο και να του αναφέρει υψηλά θεολογικά κηρύγματα, παρότι είναι άριστος γνώστης. Κατέβαινε, μπορούμε να πούμε, να συναντήσει τον κάθε άνθρωπο εκεί που είναι και να του λύσει το πρόβλημα που απασχολούσε τον εκάστοτε άνθρωπο. Τρίτον, είναι φοβερό ότι δημιουργούσε μία άρρηκτη, πνευματική, πατρική σχέση με τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, δεν διέκοπτε την επικοινωνία, είχε αφήσει πάντοτε ανοιχτή την πόρτα και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ήταν απελπισμένοι, απεγνωσμένοι, τους έλεγε «Εγώ είμαι εδώ». Είναι τα λόγια του, δεν είναι τα δικά μου λόγια. «Θα σας αναλάβω ως πατέρα σας. Η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για εσάς». Σε σημείο που οι άνθρωποι που βρίσκονταν γύρω του και οι μοναχές του έλεγαν «Γέροντα, τι θα κάνουμε, έρχεται εδώ πέρα ο καθένας και τον βοηθάμε και έχουμε ανοιχτεί την πόρτα μας και εμείς τι θα γίνει, πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τόσους ανθρώπους». Και έλεγε ο Άγιος «Ο Κύριος θα οικονομήσει». Ξέρετε, αυτό στην τρίτη θεραπευτική συνθήκη είναι μια αδιάρρηκτη επικοινωνία. Ένας άνθρωπος που είναι απεγνωσμένος, που αισθάνεται εγκαταλελειμμένος από τους ανθρώπους, δεν του αρκεί να τον δεις μόνο μία φορά και να του λύσεις ένα πρόβλημα. Χρειάζεται να νιώθει μία τρόπον τεινά πνευματική υιοθεσία. Αυτό έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι το έκανε χωρίς εξαρτήσεις. Δεν ζητούσε την επιβράβευση, την αποδοχή. Δεν ζητούσε καν να πάνε να τον ξαναδούν. Διότι πολλές φορές δημιουργούνται εξαρτήσεις συναισθηματικές αυτές τις σχέσεις. Ο Άγιος Νεκτάριος απαντά σε αυτό. Στις ποιμαντικές του επιστολές, αλλά και στο γνώθις αυτόν, αναφέρει κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό. «Δεν θέλω να εξαρτάστε από εμένα. Λέει στις μοναχές ότι θα μου είσαστε αγαπητές όσο είσαστε προσκολλημένες στο Χριστό. Και όσο εσείς αγαπάτε δυνατά το Χριστό και τον αγαπώ κι εγώ, δια του Χριστού θα είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας». Δίνοντας μία άριστη ερμηνεία, που κανένας δεν θα μπορούσε αλλιώς να τη δώσει, σχετικά με το κομμάτι των εξαρτήσεων. Δεν θέλει ανθρώπους αγκιστρωμένους επάνω του Άγιος Νεκτάριος. Δεν ζητάει να δημιουργήσει κοινό. Δεν ζητάει θαυμαστές. Δεν ζητάει ανθρώπους προσκολλημένους. Ζητάει να δημιουργήσει ανθρώπους αυτόνομους, οι οποίοι συνδέονται με τον Χριστό. Και μάλιστα αναφέρει ότι η συνεξάρτηση, όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται, είναι αιτία της απογνώσεως. «Δεν θα είσαστε προσκολλημένοι», λέει, «στους ανθρώπους, διότι τότε θα απογοητεύεστε. Αλλά μόνο στο Χριστό, αυτή θα είναι η ασπίδα σας, αυτός θα είναι ο στήλος». Ξέρετε ότι αυτή είναι η πρώτη αιτία που οι άνθρωποι πέφτουν σε απόγνωση, διότι απογοητεύονται από τις προσδοκίες τους που έχουν από τους άλλους. «Δεν με αγαπάει, δεν με θέλει, δεν είναι εκεί για μένα». Ποιος ήταν εκεί για τον Άγιο Νεκτάριο πέρα από τον Χριστό? Και δίνει αυτή την ψυχοανατομία ότι θα πέφτετε σε απόγνωση, σε θλίψη αν έχετε προσδοκίες από τους ανθρώπους. Μόνο στο Χριστό θα έχετε την προσήλωσή σας. Και μάλιστα, τι ωραία λόγια. Λέει ότι να μην στεναχωριέστε όταν οι άνθρωποι σας θυμούνται μόνο στις δύσκολες στιγμές τους. Άλλη αιτία απογνώσεως. Να σκέφτεστε ότι είσαστε το κεράκι που φωτίζει αυτές τις δύσκολες στιγμές τους και να χαίρεστε. Είναι το μεγαλείο του τεράστιο. Και ως μία έτσι, ως αποκορύφωμα για την θεραπεία της απογνώσεως λέει να υμνείτε το Θεό και να έχετε ηθική ανδρεία. Αμέσως με το που σας παίρνει η θλίψη, δεν θέλω να επαναπάβεστε, δεν θέλω να πέφτετε κάτω σε απόγνωση, αλλά αμέσως να κάνετε κάτι να ξεφύγετε από αυτό, να περπατήσετε, να ψάλετε, να κάνετε κάτι να φύγετε από αυτή την κατάσταση. Πράγματι ο Άγιος Νεκτάριος το εφήρμοζε αυτό. Περπατούσε στο μοναστήρι, έκανε χειρονακτικές εργασίες, ασχολούνταν με τον κήπο, να βρίσκεται λέει την ομορφιά γύρω σας, παιδιά μου. Τα εφήρμοζε και ο ίδιος όλα αυτά, διότι πάλεψε με την θλίψη. Και όσον αφορά το οικονομικό, θέλω να το πω και αυτό, διότι η αιτία της απογνώσεως πολλές φορές είναι το οικονομικό, λέει. Ποτέ δεν θέλω να απελπίζεστε για το οικονομικό, διότι ο Κύριος θα μας οικονομήσει και θα μας στείλει. Μία φορά μάλιστα έδωσε τις μοναδικές παντόφλες που είχε και φανέλες, δεν είχε άλλες. Και οι άνθρωποι που ήταν κοντά του του λένε, μα δεν έχεις τίποτε. Και μετά από λίγο εμφανίζεται μία άλλη κυρία και του έφερε φανέλες. Δεν κρατούσε τίποτε. Πίστευε στην πρόνοια του Θεού. Και έλεγε ότι αυτά είναι κύματα που ο Θεός μας δοκιμάζει και θα περάσουν. Και στο τέλος ο Θεός πάντα θα μας οικονομεί και τον οικονομούσε. Άρα αυτό που μας διδάσκει να μην στηριζόμαστε στις διαθέσεις των ανθρώπων, ούτε στις δυσκολίες της ζωής και να μας πτώουν, αλλά στο Χριστό που έχει τον τελευταίο λόγο και θα μας βγάλει από την τρικυμία. Και δεν έχει σημασία αν έχουμε την αποδοχή και την αγάπη των άλλων. Μπορεί να μην έχουμε την αγάπη και την αποδοχή κανενός. Έχουμε του Χριστού. Και το δίδαξε αυτό ο Άγιος Νεκτάριος. Και το βίωνε. Γι' αυτό είναι ο ιατρός της θλίψης και ο νικητής της απογνώσεως.
1: Πολύ σημαντικά όσα μας λέτε, κυρία Ποντίκη. Πραγματικά έχουμε συγκλονιστεί. Βλέπουμε το μεγαλείο του Αγίου Νεκταρίου, ενός τόσο αγαπητού Αγίου Θαυματουργού, Αγίου που έζησε τον προηγούμενο έναν από εμάς, δηλαδή δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, οπότε γνωρίζει καλά και την εποχή μας και την επικαιρότητά της και τις ασθένειες και τους πειρασμούς της πιο σύγχρονης εποχής σε σχέση με τους Αγίους των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Είσαστε πάρα πολύ ευλογημένοι που ασχολείστε στο διδακτορικό σας με τον Άγιο Νεκτάριο και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και γι' αυτό και ως ένα προσωπικό βίωμα. Τι είναι για εσάς ο Άγιος Νεκτάριος, τι είναι για τους ανθρώπους που μελετούν και ερευνούν το έργο του και επιστημονικά, όχι μόνο από πνευματικής απόψεως, γιατί και εκεί υπάρχει θησαυρός. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μέγας σε όλα, και στην επιστήμονα, πνευματική ζωή και στα γράμματα.
2: Επιστήμονας μέσας και αριστούχος.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, όπως τα λέτε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχαριστήσουμε και τους αγαπητούς ακροατές που μας κράτησαν συντροφιά και τον Δημήτρη Γερονιμάκη που ρύθμιζε τον ήχο μας. Η Φίφη Κωνσταντέλου δέχεται τα μηνύματά σας στο 210-41-18-602 και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα τα λαμβάνουμε στο info@papakiperadio.com. Θα κάνουμε και άλλες εκπομπές για τον Άγιο Νεκτάριο, καθώς είναι κάτι που μας το ζητάτε, φίλες και φίλοι ακροατές. Οπότε θα ανταποκριθούμε, να είστε βέβαιοι. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε πάντα καλά.
0: Εντεύξεις. Επιμέλεια, παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω έξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν εις γίνη τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τας χείρας μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν μη του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησε της λόγης σου και νικής ενωκνεστέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσ

εκκλησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθητα τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα Σύ, ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
9: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
0: Για την ψαλμωδία. Έχω παρατηρήσει, έλεγε ο Άγιος, ότι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μουσικά είναι πιο ταπεινός, πιο γλυκόλογος. Έχει μια γλώσσα φιλοκαλική, μια συμπεριφορά πολύ καλή. Ενώ ο άλλος που δεν γνωρίζει μουσικά δεν είναι έτσι. Φαίνεται δηλαδή ότι επιδρά και η μουσική. Όπως ο Δαβίδ έψαλε με την κινούρα εις τον Σαούλ, έτσι φαίνεται ότι και η μουσική επιδράει στον άνθρωπο όταν ξέρει μουσικά. Διότι και η φωνή ημερεύει τον άνθρωπο, τον ομορφαίνει η μουσική και όπως λέει ο Απόστολος, ευθυμή της ψαλέτου. για τα δάκρυα και τις πνευματικές εικόνες και θεωρίες. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πράγματι χαρίσματα, όμως το κυριότερο χάρισμα που είχε ήταν τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τα δάκρυα, να καλλιεργείς τις εικόνες, τις σκέψεις που φέρνουν δάκρυα. Εγώ καλλιεργούσα την εικόνα του νεκρού σώματος του γερο Ιωσήφ, όταν τον φίλησα και τον βάλαμε στο μνήμα. Σκεφτόμουν ότι κι εγώ σύντομα έτσι θα γίνω. Σκεφτόμουν μήπως ο Θεός δεν με δεχθεί, δεν με συγχωρήσει και ούτω καθεξής. Τα δάκρυα είναι μεταξύ εμπαθίας και απαθίας. Τα δάκρυα καθαρίζουν. Είναι τα αρχαρίτικα δάκρυα, δηλαδή τα δάκρυα της μετανοίας. Ή τι σκέπτεσαι, εάν κολλαστώ, θα είμαι με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Εάν θα είμαι αιώνια στην κόλαση, τότε τι θα κάνω και ούτω καθεξής. Άμα φέρεις τέτοιες θεωρίες, δεύτε των τελευταίων ασπασμών, δόμενα αδελφοί των θανόντι, όσο σκληρή να είναι η ψυχή σου όταν θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι απάνω στο φέρετρο και πάνε να σε θάψουνε, πώς μπορείς να μην κλάψεις. Μια-δυο μετά είναι αδύνατο να μην κλάψεις και θα αποκτήσεις συνήθεια να κλαις. Αλλά να παρακαλέσεις και την Παναγία. Έχεις δάκρυα εύκολα, μπορεί να δείχνουν ευαίσθητο άνθρωπο. Μετάτρεψέ τα σε μετάνοια. Πέσε στην εικόνα του Χριστού και πες. Δικά σου είναι από εδώ και πέρα. Να μην πάνε χαμένα,

για τη Θεία Χάρη. Μια φορά που προγευματίζαμε μαζί εκεί στο ησυχαστήριό του μετά τη Θεία Λειτουργία, τον ρώτησα ποιο είναι το μυστικό που προσθέτει χάρη στον άνθρωπο και μου απάντησε το εξής. Έπειτα από πολλά χρόνια, μέσα από τη δική μου εμπειρία, ανακάλυψα ότι η θύρα της προσθήκης της χάριτος είναι η ευχαριστία. Εάν ο άνθρωπος δεν ευχαριστήσει και δεν δοξολογήσει το Θεό και αν δεν καλλιεργηθεί μέσα στην ψυχή του αυτή η αδιάλειπτος δοξολογία και ευχαριστία του Θεού, ο Θεός δεν προσθέτει χάρη στον άνθρωπο. Ο γέροντας Ιωσήφ Κατουνακιώτης αναφέρει: «Πάντοτε δίδασκε και πρόβαλε την υπακοή». Και στην ερώτηση «Γέροντα, πώς θα βρούμε προσευχή και πώς θα βρούμε χάρη» απαντούσε: «Όταν είναι καθαρό το δοχείο της ψυχής, τότε από μόνη της θα το γεμίσει χάρη του Θεού. Από την υπακοή γεννάται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία», έλεγε. Η χάρης δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Δεν θα έρθει απαραίτητα σε μια μεγάλη γιορτή. Μπορεί να έρθει την επόμενη μέρα. Η κρίση του Θεού δεν εξαρτάται από το σεβάσμιο της ημέρας. Μπορεί να έρθει την ώρα της λειτουργίας. Μπορεί μετά τη λειτουργία. Μπορεί και στο εργόχειρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεχώς σε προσευχή και σε αυτοσυγκέντρωση. Ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχεις σε κάποιον, ωφελείσαι και παίρνεις χάρη. Η χάρης δεν στηρίζεται στα γέλια και στις χαρές. Στις θλίψεις και στις δοκιμασίες στηρίζεται η χάρης. Όλος ο κόπος είναι να μην λυπήσουμε τη χάρη που πήραμε στο βάπτισμα, είτε με το κρυφό, είτε με την αμέλεια, όταν δεν κάνουμε τα καθήκοντά μας. Τότε ελαττώνεται η θερμότης, ο ζήλος τα πνευματικά, οπότε κατόπιν αφοπλιζόμαστε. Εις το γραφείον και εις τον ύπνον δεν παίρνονται τα παράσημα. Μόνο εις τον πόλεμον, εις την μάχην κερδίζονται. Ο Θεός τα δίδει εις τους αγωνιστάς, εις τους βιαστάς τα χαρίσματά του, την χάριν. Αχ, αδελφέ μου, ό,τι να πούμε όλα στηρίζονται στη χάρη, χωρίς εμώ ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αλλά και τι απαιτήσεις έχει αυτή η χάρη? Έχει και τη φρουρά της, έχει και την αύξηση, έχει και την ελάττωση, έχει και τις απαιτήσεις της. Ο Αββάς Μακάριος στις ομιλίες του αυτό λέει: «Και αυτοί που πήραν τη χάρη την έχασαν, γιατί μετά τη χάρη, όταν έρθουν οι πειρασμοί, δεν κρατάει η ψυχή και θέλει να μην έχει πειρασμούς». Αφού δεν θέλεις πειρασμούς, ούτε χάρη σου δίνω, και φεύγει. Μία αιτία που φεύγει η χάρη είναι αυτό: ότι ο άνθρωπος ζητάει όλο το θαβόριο όρος, όλα τα γλυκίσματα. Ναι, αλλά ο Θεός είναι σοφός. Θέλει και το παιδί του να είναι σοφό, να μην το γελάει ο πειρασμός. Έτσι είναι. Εκεί που δίνει τα χαρίσματα, έχει και την απέτησή του.

μου είπε κάποτε ο γύρω Ιωσήφ. Εσύ, παιδί μου, έτσι όπως αγωνίζεσαι και μόνος σου θα έβρισκες τη χάρη. Αλλά δεν θα ήξερες πώς να την κρατήσεις. Εγώ τότε δεν τον ρώτησα πώς κρατιέται η χάρη. Αργότερα κατάλαβα ότι τη χάρη την κρατάμε με την ταπείνωση και την ευχαριστία. Δεν αρκεί να βρούμε τη χάρη. Πρέπει και να τη διατηρήσουμε. Και χρειάζεται κόπος και αγώνας, όχι μόνο να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Πώς? Με τη συνεχή προσευχή. Οι Άγιοι προσεύχοντο αδιαλείπτως. Και όταν το Άγιο Πνεύμα τους επισκεπτόταν, τους έβρισκε εν εγρηγόρση, εν προσευχή. Η χάρη διατηρείται με την ταπείνωση και την ευχαριστία εις τον Θεό. Με την πεποίθηση ότι «Εγώ δεν είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησόν με ως ένα των δούλων σου».

Είναι πολύ άσχημο να σε εγκαταλείψει, Χάρη. Και αν σε εγκαταλείψει, χρειάζονται πολλά δάκρυα για να ξανάρθει. Η αξία δεν είναι όταν έχεις τη χάρη. Η αξία είναι όταν δεν την έχεις να σταθείς στερός και ανδρείος στη μοναχική σου γραμμή. Για τη βοήθεια που μας δίνει εν κρυπτό ο Θεός έλεγε «Κρυφά ο Θεός βοηθάει, δίχως εμείς να τον βλέπουμε, για να δίνει τη νίκη σε μας». Ο Χριστός νικάει, αλλά τη νίκη τη δική του τη δίνει σε μας. Γιατί άμα βλέπουμε εμείς, θα υπερηφανευτούμε. Η υπερηφάνεια είναι κοντά στον άνθρωπο. Γι' αυτό κρύβεται ο Θεός. Δίνει τη νίκη σε σένα και κρύβεται ο Θεός. Γι' αυτό πάντοτες με τη θλίψη. Πάντοτες με τη θλίψη. Για τα παιδιά και τους νέους, Όσιος έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα νέα παιδιά. Στο ησυχαστήριο κατέφθαναν πολλά γράμματα, συνήθως από μητέρες που τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά και κυρίως υπαρξιακά. Επίσης είχε πολλά γράμματα από νέα παιδιά που έπασχαν από κάποια ασθένεια ή είχαν μπλέξει με ναρκωτικά και ζητούσαν την προσευχή και τις συμβουλές του. Όσιος πονούσε πολύ, προσευχόταν θερμά. Κάποιες από τις συμβουλές του ήταν και οι εξής. Παιδιά, μη φεύγετε από την εκκλησία. Να πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Από εκεί πηγάζει όλη η ευτυχία του ανθρώπου. Την ειρήνη, την αγάπη, από την εκκλησία θα τα πάρεις. Ούτε στα παιχνίδια, ούτε μέσα στην κοινωνία θα τα βρεις αυτά, όσο μέσα στην εκκλησία. Πάντοτε έλεγε να παρακαλάς την Παναγία μας να σε φωτίζει πώς θα γίνεις καλό παιδί. Να κοινωνείς αν μπορείς και κάθε Κυριακή με την άδεια του πνευματικού σου. Και τα μικρά παιδιά το ίδιο, για να βάλετε καλές ρίζες. Το καλύτερο πνευματικό εφόδιο, παιδί μου, είναι η Θεία Κοινωνία. Όταν μεταλαμβάνεις την Κυριακή, όλη η εβδομάδα σου θα είναι ειρηνική, χαρούμενη, με προσευχή.

Όσο περισσότερο καθαρίζεσαι, τόσο περισσότερο φωτισμό λαμβάνεις. Πώς καθαρίζεσαι? Να, ο πνευματικός. Αυτός εδώ θα σε καθαρίσει. Εξομολόγηση, νηστεία, μετάληψη. Μεταλαμβάνεις. Καταλαβαίνεις τι παίρνεις μέσα σου. Αν όμως δεν καταλαβαίνεις, είσαι απροετοίμαστος, παιδί μου. Να εξομολογήσαι. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Όχι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογήσαι. Άνθρωπος είσαι και εσύ και εγώ. Γιατί έδωσε ο Θεός το μυστήριο της εξομολογήσεως? Άνθρωπος είσαι. Έκανες μια αμαρτία που λέει ο λόγος. Να ο πνευματικός. Πήγαινε πες του να σε συγχωρέσει. Και όταν συγχωρεθείς, τότε πάλι αρχή θα βάλεις. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογήσαι. Μπορεί το ένα να γίνει εξυναρπαγής. Το άλλο είναι αμέλειά σου. Η αδιαφορία σου που δεν εξομολογήσαι. Γιατί δεν εξομολογήσαι, παιδί μου? Θα σε φάει. Δεν σε τρώει ο παπάς. Δεν είμαστε άγγελοι. Άνθρωποι είμαστε. Η μετάληψη ξέρεις τι είναι? Μπαίνει ο Θεός μέσα σου και αλλάζουν οι λογισμοί σου. Εκείνο το πράγμα που χθες δεν μπορούσες να το κάνεις, τώρα με τη Θεία Μετάληψη το κάνεις. Αδύνατα πράγματα δεν διέταξε ούτε ο πνευματικός ούτε ο Θεός. Μπορείς να το κάνεις. Γιατί αναβάλεις τη μετάληψη, παιδί μου? Γιατί? Να, ο πνευματικός. Εκεί είναι. Θέλεις, παιδί μου, να γίνεις καλός μαθητής? Θέλεις να γίνεις ένας καλός χριστιανός? Εξομολόγηση και μετάληψη.

είπε κάποτε ο Όσιος. Μου τηλεφωνούν ή μου στέλνουν επιστολές πολλές μητέρες σε περιόδους εξετάσεων και με παρακαλούν να προσευχηθώ για να πετύχουν τα παιδιά τους. Και εγώ τους απαντώ. Όχι, δεν θα προσευχηθώ να πετύχει το παιδί σας. Θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρουμε αν μια επιτυχία γίνει στο τέλος αποτυχία, ούτε το αντίθετο. Γι' αυτό να λέμε, ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς ποιο είναι το συμφέρον. Έγραφε σε κάποιο νέο παιδί που θα έδινε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Εμείς όταν προσευχόμαστε, δεν προσευχόμαστε να πετύχεις εσύ στο πανεπιστήμιο ή να μην πετύχεις. Όχι. Δεν προπορευόμαστε του Θεού. Δεν ζητάμε να μας κάνει υπακοή ο Θεός. Εμείς λέμε, «Θεέ μου, εσύ ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού. Εμείς προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού σε σένα. Ποιο είναι δεν το γνωρίζουμε. Γιατί πολλές φορές το θέλημα του Θεού φαίνεται ότι είναι καλό. Άλλοτε φαίνεται ότι είναι κακό. Δεν το γνωρίζουμε. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ένα πράγμα φαίνεται επιφανειακώς ότι είναι καλό, κατά βάθος όμως είναι κακό και το αντίστροφο. Ξέρει ο Θεός. Εσύ παιδί μου μπορείς να βλέπεις ένα μέτρο. Ο Θεός όμως βλέπει χιλιόμετρα μακριά. Δεν κοιτάει το σήμερα. Κοιτάει και το αύριο και το μεθαύριο. Προσευχή σου λοιπόν στο Θεό να γίνει το θέλημά Του». Και σε μία άλλη υποψήφια έγραφε, «Πάντοτε να ζητάμε στην προσευχή μας να γίνεται το θέλημα του Θεού. Συ Κύριε που γνωρίζεις το συμφέρον μου, το καλό μου, οικονόμησε τα πράγματα όπως γνωρίζεις. Εάν μεν πετύχεις, δόξασαι ο Θεός. Εάν πάλι όχι, και πάλι δόξασαι ο Θεός. Και έτσι ό,τι σου τύχει, είτε δεξιό είτε αριστερό, είσαι πάντοτε εν ειρήνη και εν αναπαύση και αποφεύγεις την αισιοδοξία, την απελπισία και αποκτάς θάρρος και ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Μην νομίσεις ότι εγώ προσεύχομαι για σένα να πετύχεις τη φιλολογία, αν και τούτο πολύ το επιθυμώ. Όχι. Αλλά τι προσεύχομαι? Να γίνει το θέλημα της Παναγίας. Η Παναγία να σε ευλογήσει. Ό,τι θέλει η Παναγία να γίνει για σένα. Η Παντάνασα να σε φωτίσει πώς να κάνεις το θέλημα αυτής πάντοτε και να είσαι αγαπητή από αυτήν και κοντά της. Να, το ενδότερο της ψυχής σου να κατευθύνει τα διανοήματά σου. Ετοιμάσου λοιπόν και οπλίσου όπως κάνεις πάντοτε, δηλαδή εξομολογήσου και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Πάρε με έναν λόγο βοηθό τον Θεό και την ευχή των γονέων σου και πορεύσου στην οδόν. Και ό,τι σου συμβεί θα πεις, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του μυριάδες φορές.

Για τη σωτηρία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρει ο άνθρωπος την ευτυχία του. Αλλά όταν ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας θα τη βρει. Έχει η Εκκλησία δύναμη μεγάλη. Από τη δική σου προσπάθεια εξαρτάται αν θα φτάσεις στην τελειότητα. Μην απατάστε. Εσείς είστε η αιτία της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Ο δρόμος των πατέρων είναι ανοιγμένος και φωτεινός. Ξεχάσαμε την κλίση στην οποία εκλήθημεν. Εκλήθημεν να γίνουμε τέκνα φωτός, τέκνα Θεού, τέκνα αιωνιότητος. Πώς λέει ο Ευαγγελιστής, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και εκ του πληρώματος αυτού, ημείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζουμε την Κυριακή της Αναστάσεως. Το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως δεν είναι αναστάσιμο. Είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αν αγαπούμε τον Χριστό, πάντα θα βρισκόμαστε μαζί με τον Χριστό. Η ευχούλα δεν σε αφήνει να φύγεις από κοντά του.

Χωρίς μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία δεν σώζεσαι. 100% δεν σώζεσαι. Δεν αρκούν μόνο οι καλές πράξεις, ενώ για τους κεκοιμημένους ο γέροντας έλεγε: «Εμείς οι ζώντες κάτι μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Οι κεκοιμημένοι όμως από εμάς περιμένουν».

0: περί των θλίψεων. Το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντοτε γλυκό, είναι και πικρό. Σε ερώτηση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου γέροντος Εφραίμ κατά πόσον τον εμποδίζουν στην προσευχή του τα διάφορα προβλήματα και οι πειρασμοί που προκύπτουν στη συνοδεία του, ο Όσιος απάντησε το εξής: «Παιδί μου, όλα αυτά είναι τροφή για προσευχή». Τελειώνοντας το γυμνάσιο το 1930 και κατατασσόμενος στο στρατό, ο γέροντας είχε ήδη μια σοβαρή εξαιματώδη κατάσταση στην άρθρωση του αστραγάλου του δεξιού ποδιού. Του έδωσαν 2 χρόνια αναβολή στράτευσης με τη διάγνωση άτονο έλκος ιατών δια του χρόνου. Εκμεταλλευόμενος την αναβολή, ήλθε στο Άγιον Όρος. Η ασθένεια τον ακολούθησε. Το πόδι είχε διαβίου το πρόβλημα με εξάρσεις που πολλές φορές επεκτηνόταν και στο υπόλοιπο σώμα. Δοκίμασε πολλά φάρμακα και πολυχρόνιες αυστηρές δίαιτες, αλλά μόνο μία μικρή συντήρηση και ανοχή μπόρεσε να επιτύχει. Τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία πονούσε από τα έλκη του ποδιού και σχεδόν δεν κοιμόταν, έλεγε μερικές φορές: «Δεν παρακάλεσα το Θεό να μου πάρει την ασθένεια, αλλά να μου δίνει υπομονή». Πέρασε πολλές αρρώστιες και ταλαιπωρίες. Ήταν συνεχώς στο κρεβάτι. Εγώ τον πρόλαβα λίγο να κυκλοφορεί στα κατουνάκια. Ήταν το 1976 που τον γνώρισα. Αλλά συνήθως ήταν στο κρεβάτι, έτσι τον θυμάμαι. Μια φορά μάλιστα τον έπιασε απελπισία. Μου είπε: «Τόσα χρόνια στο κρεβάτι. Άμα σηκωθώ να κάνω ένα βήμα, ανοίγουν συνέχεια πληγές».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Η τιμία χοιρά του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
7: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. όμορφα που είναι τα μαλλιά.
1: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως την όμορφη Μονεμβασιά θα ταξιδέψουμε σήμερα για να γνωρίσουμε αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο της πατρίδας μας. Η Μονεμβασιά, η Μονεμβασία, η Μονεμβάσια βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νομού Λακωνίας, στο Μυρτό Πέλαγος, και απέχει από την Αθήνα 300 περίπου χιλιόμετρα, ενώ η απόσταση από την Σπάρτη είναι 87. Το όνομά της είναι σύνθετη λέξη που προέρχεται από τις δύο ελληνικές λέξεις «μόνη» και «έμβασης». Ιστορικά είναι γέννημα της Βυζαντινής Μεσαιωνικής Ελλάδας. Στα αρχαία χρόνια δεν ήταν κατοικημένη, αλλά ο απότομος και ο χειρός βράχος χρησίμευε σαν καταφύγιο στους Έλληνες κατά τα χρόνια των επιδρομών των Αβάρων. Κατά τον Παυσανία, ο βράχος της Μονεμβάσιας λεγόταν Μινώα Άκρα, ενώ κατά τον χρονογράφο Φραντζή η πόλη κτίστηκε την εποχή του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μαυρίκιου 582-602. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαυρίκιου, οι Λάκωνες, κυνηγημένοι από τις επιδρομές των Αβάρων, έκτισαν το κάστρο σαν οχυρό με μόνη είσοδο τη στενή διαξηράς είσοδο, δίνοντας και το όνομα αυτής στη Βραχονισίδα, και κατοίκησαν εκεί μαζί με τον επίσκοπο. Από τότε, εξαιτίας της επίκαιρης θέσης της και ιδιαίτερα εξαιτίας του εμπορικού της στόλου, αναπτύσσεται σημαντικά και έχει αποκλειστικά σχεδόν τη μεταφορά και το εμπόριο του περίφημου γλυκού κρασιού της Μονεμβασιάς, που ήταν περιζήτητο σε όλη τη διάρκεια των μέσων χρόνων. Εξαιτίας μάλιστα αυτού του πλούτου δέχτηκε πολλές φορές τις επιθέσεις πειρατών, αλλά πάντα τις απέκρουε με επιτυχία. Μετά την επικράτηση των Φράγκων στην Ελληνική Ανατολή και την Πελοπόννησο, από το 1204 έμεινε ανεξάρτητη. Το 1248, ύστερα από πολιορκία τριών χρόνων, ο γιος του Γοδεφρίδου Βιλαερδουίνου Γουλιέλμος Δεύτερος, πρίγκιπας της Αχαΐας, κατέλαβε τη Μονεμβασία, που η απώλειά της υπήρξε σοβαρό πλήγμα για τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ 8ο Παλαιολόγο, καθώς ανέτρεπε τα σχέδιά του για την ανάκτηση των εδαφών που είχε περιέλθει στους Φράγκους. Όταν ο Γουλιέλμος εχμαλωτίστηκε από τους Βυζαντινούς στη μάχη της Πελαγωνίας το 1259 και αρνήθηκε να παραχωρήσει τις κτήσεις του στην Πελοπόννησο με αντάλλαγμα την απελευθέρωσή του, ο Μιχαήλ τον κράτησε εχμάλωτο μέχρι το 1262, οπότε δέχτηκε να παραδώσει στους Βυζαντινούς τα κάστρα της Μονεβασιάς και του Γερακίου. Ο Μιχαήλ τον τίμησε με τον τίτλο του Μεγάλου Δομεστίκου, σύμβολο υποτέλειας στην αυτοκρατορία, και η Μονεμβασιά ορίστηκε έδρα Βυζαντινού στρατηγού και έδρα Ορθόδοξου Μητροπολίτη, ενώ παράλληλα παραχωρήθηκαν στους κατοίκους σημαντικά προνόμια που ανανεώθηκαν και διερευνήθηκαν από τον Ανδρόνικο Δεύτερο Παλαιολόγο. Η ακμή της πόλης υπήρξε ραγδαία. Εκτός από την αύξηση του πληθυσμού, που κύρια επίδοσή του ήταν το εμπόριο και η ναυτιλία, δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για την πνευματική και εκκλησιαστική ανάπτυξη, σε βαθμό που η ως το 1460 περίοδος να θεωρείται χρυσή εποχή της πόλης. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Δεύτερος το 1460 ζήτησε από τους κατοίκους να την παραδώσουν και αυτοί βέβαια αρνήθηκαν. Ο Σουλτάνος δεν επιχείρησε να επιτεθεί, αλλά γνώριζε τις δυσκολίες και άφησε ανενόχλητη την πόλη. Τελικά, το 1469 την κατέλαβαν οι Βενετοί, που την κράτησαν μέχρι το 1480, οπότε την πήραν οι Τούρκοι μετά από πολιορκία τριών χρόνων. Το 1690 την ξαναπήραν οι Βενετοί. Το 1715 όμως την πούλησαν στους Τούρκους. Οι πολλοί και μεγάλοι ναοί που κτίστηκαν στα χρόνια της Βενετοκρατίας δείχνουν ότι την περίοδο αυτή η Μονεμβάσια γνώρισε οικονομική ακμή. Στα χέρια των Ελλήνων ήρθε στις 23 Ιουλίου 1821. Μετά από πεντάμινη πολιορκία, όταν την κατέλαβαν στρατεύματα επαναστατών με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Κατακουζινό, και έγινε το πρώτο κάστρο που έπεσε στα χέρια των επαναστατών.

Η μεσαιωνική πόλη έχει κτιστεί στο βράχο 300 μέτρων ύψους και συνδέεται με τη Λακωνία με τη μόνη έμβαση, στο μόνο πέρασμα δηλαδή 400 μέτρων στενής γήινης λωρίδας που συνδέει τις δύο πλευρές. Στη στενή αυτή λωρίδα προς το μέρος του κάστρου υπήρχε ο χειρωμένος πύργος που ήταν δύσκολο να παραβιαστεί. Περιδιαβαίνοντας τα σοκάκια της Μονεβασιάς, αυτό το καλά διατηρημένο μεσαιωνικό φρούριο και παρατηρώντας τα σπίτια, ο επισκέπτης έχει την εντύπωση πως βρίσκεται σε μια άλλη εποχή. Στα κύρια χαρακτηριστικά, οι αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού κάστρου, αλλά και οι αρκετές μικρές βυζαντινές εκκλησίες. Ενώ η άγρια ομορφιά της πέτρας συνδιαλέγεται με το μπλε της θάλασσας και το σήμερα με την ατμόσφαιρα των μεσαιωνικών χρόνων. Η πόλη, το κάστρο αυτό μπορούμε να πούμε, ότι χωρίζεται σε δύο μέρη. Στην πάνω πόλη που είναι κτισμένη στο πλάτωμα της κορυφής του βράχου και στην κάτω πόλη, κτισμένη στη βάση της νοτιοανατολικής πλευράς του βράχου. Η επικοινωνία των δύο πόλεων γίνεται με μια σκάλα. Η κάτω πόλη που κατοικείται και σήμερα διατηρεί το μεσαιωνικό χαρακτήρα της με τα ψηλά σπίτια, τους στενούς δρόμους και τις πολλές εκκλησίες. Πολλές από τις οδούς είναι στενές και κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στην κεντρική πλατεία με το παλιό κανόνι και την εκκλησία του Ελκομένου Χριστού, του οποίου την αγιογραφία είχε αφαιρέσει και μεταφέρει ο Ισαάκιος Άγγελος στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την παράδοση, ο ναός κτίστηκε τον 12ο αιώνα, αλλά τη σημερινή του μορφή την πήρε το 1691, όμως δεν διατηρήθηκαν στοιχεία από τον παλαιό ναό. Στη θέση της εικόνας του παλαιού ελκομένου υπάρχει μια νέα εικόνα επτανησιακής προέλευσης του 1700, προσφορά της οικογένειας των Λυκνίων. Επίσης, υπήρχε εικόνα του εσταυρωμένου, η οποία είχε κοπεί και κλαπεί από ιερόσυλους οι οποίοι συνελήφθησαν. Από την εποχή της Βενετοκρατίας σώζονται οι εκκλησίες του Αγίου Νικολάου του 1703, η οποία είχε στοιχεία ορθόδοξα και βενετσιάνικα, και η Παναγία Ημυρτιδιώτισσα, η Κρητικιά, από τη συνοικία των Κρητικών, στην οποία συνυπάρχουν βυζαντινά και βενετσιάνικα στοιχεία. Επίσης, υπάρχει παλιό κτίσμα, το οποίο ήταν τζαμί και στεγάζει αρχιτεκτονικά μέλη της Μονεβασιάς. Από προφορική παράδοση εικάζεται ότι το κτίριο αυτό ήταν ναός του Αγίου Πέτρου, επισκόπου Μονεβασιάς. Επίσης, υπάρχει εκκλησία της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας, που η παράδοση θέλει τη μετακίνηση της εικόνας της από τα Χρύσαφα στη Μονεβασιά. Στο ναό αυτό υπάρχει μοναδική μικρή πηγή που θεωρείται αγίασμα. Στο κάστρο της Μονεβασιάς υπάρχουν κι άλλες μικρότερες εκκλησίες, όπως της Αγίας Άνης, του Αγίου Στεφάνου, του Αγίου Δημητρίου και άλλων. Μέσα από το κάστρο η θέα είναι καταπληκτική. Ανατολικά βρίσκεται το Μυρτό ο Πέλαγος και δυτικά η Λακωνική γη, στην οποία έχει επεκταθεί η νέα Μονεβασιά. Συνεχίζουμε τη βόλτα και παρατηρούμε τα επιβλητικά αρχοντικά, τα γραφικά καλντερίμια και μια σειρά από ξενώνες, εστιατόρια και καταστήματα που βρίσκονται σε αρμονία με το αρχιτεκτονικό προφίλ της πόλης.

Άλλο ένα παραδοσιακό μέρος της πατρίδας μας, φίλες και φίλοι ακροατές, η Μόνε Βασιά διατηρεί το χρώμα στα πανηγύρια του και στους χορούς του. Και αφού ο λόγος για πελοπόννησο

Πελοπόννησο, τι πιο διαδεδομένο από τον Καλαματιανό. Το λουλούδι της Μονεβασιάς, ίσως τον πιο χαρακτηριστικό Καλαματιανό της περιοχής, θα ακούσουμε τώρα και συγκεκριμένα το οργανικό μέρος μιας παλιάς ηχογράφησης του 1928, που ήταν τραγουδισμένο από τον Κώστα Καρύπη.

Ήρθε όμως η ώρα τώρα να πάρουμε τη σκάλα για την Άνω Πόλη. Καθώς ανεβαίνουμε, η θέα κόβει την ανάσα. Το μοναδικό ακέραιο μνημείο που σώζεται στην Πάνω Πόλη από την Βυζαντινή εποχή είναι ο Ναός της Αγίας Σοφίας, που είναι το σημαντικότερο μνημείο της Μονεβασιάς. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, κτίστηκε τον 12ο αιώνα, συγκεκριμένα την διετία 1149-1150, και αποτελεί πιστό αντίγραφο της Αγίας Σοφιάς της Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για έναν οκταγωνικό τρουλαίο ναό με προκτίσματα στη νότια πλευρά. Αρχιτεκτονικά ανήκει στον τύπο του υπηρετικού οκταγωνικού ναού, όπως το Δαφνί, ο Όσιος Λουκάς, ο Άγιος Θεόδωρος του Μυστρά. Ο γλυπτός του διάκοσμος χρονολογείται τον 12ο αιώνα και οι τοιχογραφίες του ανάγονται στα τέλη του 12ου, αρχές 13ου αιώνα. Η γραπτή και προφορική παράδοση συνδέει την εκκλησία με τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β' Παλαιολόγο 1282-1328. Ο ναός, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ήταν αφιερωμένος στην Παναγία Οδηγήτρια. Μετά την Επανάσταση του 21, αφιερώθηκε στην Σοφία του Θεού, επειδή θεωρήθηκε πιστό αντίγραφο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Στην περίοδο της πρώτης τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος, το Φετιχέ ή του Σουλτάνου Σουλεϊμάν, με την προστίκη Μιχράμπ, δηλαδή κόχη ιερού, και μιναρέ στην νότια πλευρά. Στην περίοδο της δεύτερης ενετοκρατίας αποτέλεσε το καθολικό μονής δυτικού δόγματος αφιερωμένο στη Μαντόνα Ντελ Καρμίν, με την προστίκη Διόροφου Εξονάρθηκα. Ως μουσουλμανικό τέμενος επαναλειτουργήσε στην περίοδο της δεύτερης τουρκοκρατίας και επέστρεψε στην χριστιανική λατρεία μετά την απελευθέρωση της πόλης το έτος 1821. Οι χρονολογίες 1827 και 1845 στη δυτική όψη αντιστοιχούν σε εργασίες επισκευής του ναού. Το μνημείο αναστηλώθηκε το 1958-59 από τον Ευστάθιο Στίκα. Βγαίνουμε έξω, εντυπωσιασμένοι από το μνημείο αυτό, τόσο για την ιστορία του, όσο και από τη θέση που είναι κτισμένο. Η θέα από εδώ είναι εντυπωσιακή. Στην άκρη του βράχου ψηλά και από εδώ ξεκινά το Αιγαίο για να σε ταξιδέψει από το νοτιά ως την Κρήτη και από το βοριά ως τη Θράκη. Καθόμαστε λίγο να ξαποστάσουμε για να ακούσουμε έναν ακόμα καλαματιανό συρτό αυτή τη φορά σε μια ηχογράφηση που έγινε την πρωτοχρονιά του 1975 στην Αλαγωνία της Μεσσηνίας. Στο βιολί ο Ιωάννης Πατριαρχέας και στο λαούτο ο Σίμων Καράς.

Η κάθοδος τώρα μας βρίσκει κοντά στην έξοδο από το βράχο της Μονεβασιάς, όπου κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψή μας στο σπίτι που γεννήθηκε ο Γιάννης Ρίτσος. Εδώ και ο τάφος του. Η θέα της Απλοταριάς, τόσο προς τη θάλασσα όσο και προς το κάστρο, είναι ό,τι είδε ο μεγάλος μας ποιητής και έγραψε στο τετράστιχο. «Κυρά μόνο βασιά μου, πέτρινο καράβι μου, χιλιάδες οι φλόκοι σου και τα πανιά σου, κι όλο ασάλευτη μένεις να με αρμενίζεις μες στην οικουμένη». Αλλά και η στροφή εκείνη από τη Ρωμιοσύνη που αναφέρεται στον σκληρό τόπο του. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα αμπέλια του. Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως και ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια και οι φωνές μες στον ασβέστη του ήλιου.

Και με αυτά τα ωραία λόγια ολοκληρώθηκε η επίσκεψή μας σε έναν ακόμη ευλογημένο τόπο. Για τη σημερινή μας εκπομπή οι πηγές μας ήταν livepedia.gr, monenvasia.gr, exploringbyzadium.gr, wikipedia.org. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ως το επόμενό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
8: Η τιμία χοιρά του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα
9: πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
10: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
11: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
11: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
10: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
13: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
14: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
11: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
10: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
11: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
10: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
11: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
10: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
11: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
10: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
11: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
11: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
10: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
11: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
15: Ώρα Ελλάδος 4.
16: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφή την προσεχή Κυριακή το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Φιλοχείου του Εν Πάτμο στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Φιλοχείου του Εν Πάτμο. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο ναό, στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιεραδικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαιλαίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερά αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός εσπερινός για την εορτή της Παναγίας Παντανάσης και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πυραιός σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρονος σήμερα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου το οποίο θα παραμείνει στο ναό έως την Κυριακή το βράδυ. Οι ιερές αγρυπνείς δελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς, μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόληψανο του Οσίων Φιλοχείου του Εν Πάτμο και Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Η παράκληση του Τιμίου Σταυρού θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων. Στον Ιερό Ναό Γιουλιάνου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στην Παναγία Γλυκοφιλούσα. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθείου Νέας Ιωνίας και ο ροδιαφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν ως εξής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχαιρετικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η τέλεση της παρακλήσεως στον Άγιο Ευστάθιο. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχαιρετικός Ηλίτουργος στο ναό φυλάσσεται τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός επί τη αποδόση της εορτής του Τιμίου Σταυρού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευσταθείου που βρίσκεται κάτωθι του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ευσταθείου το οποίο θα παραμείνει μόνιμα στο ναό. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο Σύλλογο Επάλξης Δίνων Οστρία στην Ομόνια την Κυριακή στις 11.30 το πρωί θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Θα ακολουθήσει ομιλία από την πρόεδρο Μακρίνα Ράγκα. Η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας διοργανώνει την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Γέλορο που ο Μίκης Θεοδωράκης μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας με τον τίτλο «Από εδώ και στο εξής εσύ θα είσαι η μάνα μου». Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ζωδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσεις εκδρομής στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-41-18602. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη Μεγάλη Ετήσια Φιλανθρωπική της Συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Η προσκλήση διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά, χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου. Σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Μας συντροφεύουν πάντοτε και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Σας προτείνουμε ένα βιβλίο, αυτό του διδάκτορος θεολογίας Βασίλειου Γούλα, «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού». Περιπτώσεως, ακούγεται και σε μια λέξη, είναι δύο έτσι, για την πτώση. Η σκιά που αφήνει η ιστορική εκδοχή της πτώσης δεν συμπίπτει, ως φαίνεται, με την αλήθεια των σημενώντων. Η αλήθεια βρίσκεται σε άλλο πεδίο, έξω από την εμφάνεια της ιστορικότητας. Βρίσκεται στην ουσία της αλληγορίας, στο πεδίο εκείνο της γνώσης, που τα σημαίνοντα είναι προϊόν μιας περιραίουσας πολιτισμικής ατμόσφαιρας και η αλήθεια βρίσκεται στα σημενόμενα. Δείτε αυτό το βιβλίο για να καταλάβετε περισσότερα για την ιστορία αυτή της πτώσης των πρωτοπλάστων, και είναι μια ευκαιρία κάθε φορά να εμβαθύνουμε περισσότερο στη θεολογία, πέρα από τα ούτως ή άλλως ωφέλιμα πνευματικά βιβλία. Όλα στηρίζονται κυρίως στη θεολογία και στη γραφή, φίλοι ακρότες. Θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς. Μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση. Είχαμε μείνει στο κεφάλαιο που αφορά θαύματα του Χριστού με εκδίωξη δαιμόνων. Και μάλιστα είχαμε τελειώσει με τα εξής λόγια στην τελευταία εκπομπή που χρησιμοποιήσαμε αυτό το βιβλίο. Για τον Θεό και μόνο ζούμε και πεθαίνουμε. Ας αφαιθούμε λοιπόν, όπως οφείλουμε, στα χέρια Του. Ας μας κρίνει Αυτός. Ίσως η γνώμη των επιγενόμενων, των άλλων εν πάση περιπτώσει, φίλοι ακρότες, αν και εννοεί εδώ τους άλλους των επομένων γενεών, η γνώμη λοιπόν των άλλων να είναι σοφότερη από μας, αλλά αυτή η γνώμη δεν είναι ο κριτής μας. Αυτό ας το θυμόμαστε, γιατί ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ, όχι με το πώς θα μας κρίνει ο Θεός, αλλά πώς μας κρίνουν οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας, κοντινοί και πιο μακρινοί. Και ταλαιπωρούμαστε χωρίς να υπάρχει λόγος. Ασφαλώς θα λάβουμε υπόψη αν κάποιος καλοπροαίρετα μας πει κάτι ή και κακοπροαίρετα. Να δούμε δηλαδή αν έχει κάποιο δίκιο σε αυτό το οποίο μας λέει και που αφορά τη συμπεριφορά μας. Αλλά δεν θα μας κρίνει Αυτός, θα μας κρίνει ο Θεός. Ας στρέψουμε λοιπόν το βλέμμα μας προς το Θεό και την κρίση Του, που είναι φιλάνθρωποι και σίγουρα ο Θεός ξέρει πολύ περισσότερα, τα πάντα δηλαδή, από όσα ξέρουν οι άλλοι για μας. Ερχόμαστε τώρα σε μια αφήγηση που περιέχει περισσότερα θαυμαστά στοιχεία από οποιαδήποτε άλλη. Το θαύμα επιτελέστηκε στην νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης. Ο Ματθαίος λέει ότι αφορούσε δύο δαιμονισμούς, ενώ ο Μάρκος και ο Λουκάς έναν. Οι περιγραφές των δύο τελευταίων είναι πολύ πιο λεπτομερείς από αυτή του Ματθαίου. Πρόκειται για μια περίπτωση ιδιαίτερα τρομακτική. Η αφήγηση μιλάει για έναν άνδρα κατηλημένο από πολλά δαιμόνια. Ήταν πολύ άγριος, είχε εκπληκτική δύναμη και κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει, ενώ διαρκώς έσπαζε τις αλυσίδες και τα σιδερένια δεσμά που το έβαζαν στα πόδια. Είναι αδύνατο να αναλύσει κανείς αυτά τα φαινόμενα για να διακρίνει ποιες από αυτές τις πράξεις προέρχονταν από τον άνδρα και ποιες από τα δαιμόνια που τον είχαν καταλάβει. Εξωτερικά όλες οι πράξεις γίνονταν από τον άνδρα. Κάποιες, υποθέτω, μπορεί όντως να οφείλονταν στην καταρακωμένη βούλησή του, οι περισσότερες όμως σίγουρα ήταν αποτέλεσμα της παρακίνησης των δαιμόνων. Ακόμη και στην περίπτωση ενός ανθρώπου που καθοδηγείται από τα πάθη και τις ορέξεις του, είναι αδύνατο να διακρίνουμε τι ποσοστό οφείλεται στον ίδιο τον άνθρωπο και τι σε εκείνο το κομμάτι της κατώτερης φύσης του, το οποίο όφιλε να κρατάει υποταγμένο, αλλά από τη στιγμή που του επέτρεψε να πάρει το πάνω χέρι, έγινε ένας καταληψίας δαίμονας. Αυτό είναι το θέμα, να μην αφήνουμε τον διάβολο, τα πάθη μας να παίρνουν το πάνω χέρι. Όταν είδε τον Ιησού, έτρεξε, τον προσκύνησε και ζήτησε την επιοίκειά του. Ένα είδος επιοίκειας που μόνο οι δαίμονες επιθυμούν. Ήταν άραγε οι δαίμονες που έσπρωξαν τον άνδρα να παρουσιαστεί στον Κύριο? Όχι, δεν ήταν αυτοί. Ήταν αυτό το άλλο πνεύμα, το πνεύμα της ζωής, που ακόμη και μια λεγεών πονηρών πνευμάτων ήταν ανίσχυρη να διώξει από μέσα του. Ήταν το πνεύμα του πατέρα μέσα του, αυτό που τον οδήγησε αδαΐ, φοβισμένο και με μια απροσδιόριστη ελπίδα στα πόδια του Υιού. Δεν γνώριζε γιατί πήγε στον Ιησού, ούτε αν ήταν από έλξη ή παρακίνηση, αλλά πήγε. Του ήταν αδύνατο να σταθεί μακριά του. «Σε εξορκίζω στο Θεό να μη με βασανίσεις». Φανταστείτε αυτό τον άνδρα, βασανιζόμενο από τέτοια φρικτά πνεύματα, να παρακαλάει το θεραπευτή να μην τον βασανίσει. Αυτή η παράκληση ήταν αυτό που ήθελαν οι δαίμονες που κατοικούσαν μέσα του. Έκαναν τον άνδρα να ζητήσει αυτό που εκείνοι επιθυμούσαν. Ο Κύριος όμως, που άκουσε τη βαθύτερη ηκεσία του άνδρα, την ανάγκη και τη δυστυχία του, τον τρόμο που τον έκανε να κραυγάζει και να τραυματίζει τον εαυτό του με πέτρες, διέταξε το δαιμονικό πνεύμα να βγει από αυτόν. Στο σημείο αυτό ο Μάρκος λέει: «Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα στείλει έξω από την περιοχή». Πιθανόν η κατάσταση των κατοίκων της περιοχής αυτής ευνοούσε ιδιαιτέρως τα σχέδια των δαιμόνων για ψευδοενσάρκωση που τόσο λαχταρούσαν. Ο Λουκάς λέει: «Τον παρακαλούσα να μην τα διατάξει να πάνε στην κόλαση». Ένα μέρος φοβερό για τέτοια πλάσματα, κυρίως γιατί εκεί πρέπει να είναι μόνα τους, μακριά από την ύλη και κάθε μορφή της. Το κενό που θα άφηνε η απουσία τους μέσα στον καλό άνθρωπο θα γέμιζε η αιώνια παρουσία του ζώντος Θεού. Εκείνα όμως θα έμεναν με την αποκλειστική επίγνωση των άπλιστων πεινασμένων εαυτών τους, με μια αίσθηση βασανιστικής επιθυμίας που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Κάπως έτσι είναι η κόλαση, φίλοι ακρότες. Επιθυμίες δηλαδή, πέρα από το Θεό, πέρα από την αγάπη, πάει να πει στο Θεό και στον συνάνθρωπο, οι οποίες εδώ επιθυμίες ικανοποιούνταν λίγο πολύ με διάφορα πάθη. Μετά όμως, και εδώ δηλαδή, αλλά εδώ ψευδό κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ικανοποιούμε τα πάθη μας, αλλά μέχρι εκεί. Εκεί κοντά λοιπόν υπήρχε ένα κοπάδι από χείρους. «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Τους αφαιρέθηκε το ενδιέτοιμα που προτιμούσαν, τους απαγορεύτηκαν οι άνθρωποι. Είχε έρθει η σειρά των χείρων. Όμως ακόμα και οι χείροι, ζώα που δημιουργήθηκαν για να δείχνουν ακάθαρτα και έτσι να αποτελούν τύπο και σύμβολο της ανθρώπινης απληστίας, δεν μπορούσαν να αντέξουν την παρουσία τους. Ο άνδρας από τη δυστυχία του έκοβε τον εαυτό του με πέτρες. Οι χείροι μέσα στη δική τους δυστυχία όρμησαν στα νερά της λίμνης και πνίγηκαν. Τα δαιμονικά πνεύματα, μη έχοντας που αλλού να πάνε, τελικά αναγκάστηκαν, υποθέτω, να πάνε στην κόλασή τους. Η θανάτωση των χείρων δεν πρέπει να θεωρηθεί θαυματουργική. Πρέπει να υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος, κάτι στο χαρακτήρα για την κατάσταση των ανθρώπων στα Γάδαρα, που έκανε τον Ιησού να επιτρέψει αυτή την καταστροφή της περιουσίας τους. Υποθέτω ότι, παρά την οργή και την απογοήτευση που τους προκάλεσε αρχικά, στην πραγματικότητα προετοίμασε το δρόμο για την αποδοχή του Ευαγγελίου αργότερα. Εκείνη τη στιγμή πάντως, όταν είδαν τον παράφρονα μανιακό να κάθεται στα πόδια του Ιησού ντυμένο και φρόνιμο και έμαθαν όσα συνέβησαν στους χείρους, γέμισαν από φόβο και παρακάλεσαν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Τώρα, ποιος μπορεί να φανταστεί τη χαρά του άνδρα όταν εξαφανίστηκε αυτό το άγριο πλήθος δαιμόνων που τον είχαν κυριεύσει με όλη την ακαθαρσία τους, τρελαίνοντάς τον και μαγαρίζοντάς τον. Δεν πρόλαβε να συνειδητοποιήσει ότι ήταν γυμνός, γιατί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, άνθρωποι που μέσα τους κυριαρχούσε το καλό πνεύμα, έβγαλαν τα ρούχα τους και με χέρια γεμάτα αγάπη τον έντυσαν. Είχε ξαναγίνει ανθρώπινος. Βρισκόταν ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν ανθρώπινα πρόσωπα, καρδιές και συμπεριφορές. Βρισκόταν και πάλι με τους δικούς του. Το υπέρτατο πρόσωπο του άνδρα που τον είχε ελευθερώσει τους ένωνε όλους σε μια αγία οικογένεια. Τώρα ήταν ο εαυτός του και μπορούσε να προσευχηθεί αληθινά με μια ψυχή που μπορούσε να ζητήσει αυτό που πραγματικά ήθελε και να πει αυτό που πραγματικά εννοούσε. Κάθιζε κάτω σαν παιδί στα πόδια του άνδρα που τον θεράπευσε και όταν ο Ιησούς, ικανοποιώντας άμεσα το αίτημα αυτών που δεν τον ήθελαν εκεί, κατέβηκε στη βάρκα για να φύγει, τον ακολούθησε παρακαλώντας να τον πάρει μαζί του. Πράγματι, δεν θα μπορούσε να επιθυμεί κάτι άλλο από το να βρίσκεται δίπλα στη δύναμη που του ξαναχάρισε τον θεϊκό του εαυτό και την επίγνωση αυτού του εαυτού. Την αληθινή του ύπαρξη, αυτή που ο Θεός σκεφτόταν όταν τον δημιουργούσε. Όμως, στη δική του περίπτωση φαίνεται ότι ο καλύτερος τρόπος για να είναι κοντά στον Ιησού δεν ήταν να τον ακολουθήσει, αλλά να συμμετάσχει στο έργο του. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ ο Ιησούς στις περισσότερες περιπτώσεις ζητά από τους θεραπευμένους να σοπάσουν, εδώ ζητά από τον άνδρα να γίνει ο Απόστολός του, η μαρτυρία του ανάμεσα στους ανθρώπους που του ζήτησαν να φύγει από τον τόπο τους. Η διαφορετική κάθε φορά αντιμετώπιση των θεραπευμένων εκ μέρους του Ιησού ίσως να οφειλόταν σε δύο λόγους. Ο ένας είχε να κάνει με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός. Κάποιοι, κηρύσσοντας τον Ιησού και τα έργα του, μπορεί να έπεφταν στον πειρασμό μαζί με τον Ιησού να προβάλλουν και τους εαυτούς τους, βλάπτοντας έτσι και τους εαυτούς τους και αυτούς που θα τους άκουγαν. Αυτός ο άνδρας όμως δεν ήταν τέτοιος. Το μόνο που πραγματικά ήθελε είναι να είναι με τον Κύριο. Γι' αυτό και ήταν ικανός να μείνει μακριά του, βοηθώντας το έργο του από απόσταση. Ο άλλος λόγος, τον οποίο θεωρώ πιθανότερο, είχε να κάνει με την κατάσταση των ανθρώπων. Ολόκληρη η Ιουδαία ήταν αναστατωμένη από τη φήμη του Ιησού. Οι άνθρωποι πίστευαν πράγματα για αυτόν που δεν ήταν πάντα σωστά. Αυτές οι λανθασμένες πεποιθήσεις δεν έπρεπε να υποδαβλίζονται. Σε κάποια μέρη ο Κύριος δεν μίλησε καθόλου, ενώ από άλλα πέρασε απαρατήρητος. Εδώ όμως όλα ήταν διαφορετικά. Είχε καταστρέψει το κοπάδι των χείρων τους και τον είχαν παρακαλέσει να φύγει. Εάν φεύγοντας έπαιρνε από ανάμεσά τους αυτό τον άνδρα, αυτό το σημάδι της πραγματικής του παρουσίας, δηλαδή της αγάπης που θεραπεύει και όχι της δύναμης που καταστρέφει, θα ήταν σαν να τους εγκαταλείπει. Τον στέλνει λοιπόν στο σπίτι του και στους φίλους του. Αυτή σίγουρα θα ήταν η πιο δεκτική σε όσα είχαν να πούν τα χείλη του, χείλη συγγενικά από το ίδιο αίμα. Αυτός που μέχρι πριν από λίγο περιπλανιόταν αλόφρον στα μνήματα και στις ερημιές, βασανιζόμενος από μια λεγεώνα δαιμόνων, τώρα είχε ξαναγίνει σαν αυτούς. Στα μάτια του έλαμπε η αγάπη, ο τόνος της φωνής του πρόδιδε την ευγνωμοσύνη του, τα χέρια του ήταν και πάλι ικανά να βοηθήσουν, η λογική είχε ανακαταλάβει το θρόνο της και βασίλευε στη ζωή του. Ο άνδρας υπάκουσε στον Ιησού, γύρισε σπίτι του και άρχισε να διακηρύττει στα γάδαρα και σε όλη την περιοχή της Δεκάπολης τα θαυμαστά έργα που έκανε σε αυτόν ο Θεός. Γιατί ο Θεός ήταν αυτός που τα είχε κάνει. Ο Ιησούς έκανε τα έργα του Πατέρα του. Υπάρχει ένα ακόμα περιστατικό που παρουσιάζει ορισμένες ιδιαίτερες δυσκολίες, γι' αυτό και είναι ενδιαφέρον.

Όταν ο Ιησούς ήταν στο όρος της μεταμόρφωσης, ένας πατέρας έφερε στους υπόλοιπους μαθητές που περίμεναν κάτω τον άλαλο, επιληπτικό και παράφρονα γιο του. Αυτοί όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε. Με απογοήτευση και ίσως με δυσαρέσκεια διαπίστωσαν ότι ήταν ανίκανοι να διώξουν το δαιμονικό πνεύμα. Όταν ο Ιησούς έφτασε, ο πατέρας τον οικέδεψε να βοηθήσει το παιδί του, να κάνει δηλαδή αυτό που δεν μπόρεσαν οι μαθητές του. «Διδάσκαλε, σε παρακαλώ, ρίξε μια ματιά στο γιο μου, το μονάκριβο παιδί μου». Όποιος πατέρας έχει κρατήσει ποτέ στα χέρια του το παιδί του που βρίσκεται σε παραλήρημα και ζητάει δυνατά βοήθεια, σαν ο πατέρας να είναι μακριά και δεν ακούει και χτυπάει τον αέρα με βίαιες και ανεξέλεγκτες κινήσεις, θα μπορούσε να νιώσει έστω και λίγο τον πόνο της ψυχής αυτού του ανθρώπου. Τρόμος και δυστυχία. Να βλέπει το παιδί του να βασανίζεται από κάτι στο οποίο ο ίδιος δεν έχει πρόσβαση. Να αγαπά το παιδί του με όλη του την καρδιά, αλλά να μην μπορεί να φτάσει στο σκοτάδι της ασθένειάς του για να κάνει κάτι. Να διαπιστώνει ότι ανάμεσα σε αυτόν και το παιδί του απλώνεται μια άβυσσος, όπου από τη μία άκρη της φτάνει στα αυτιά του η αγωνιώδης κραυγή του παιδιού του, αλλά η δική του απάντηση από την άλλη άκρη αδυνατεί να τη διαπεράσει για να φτάσει στη συνείδηση του γιού του. Φανταστείτε στη συγκεκριμένη περίπτωση πόσο τρομακτική ήταν η όψη του παιδιού. Η ανάρμοστη συμπεριφορά, το άδειο βλέμμα, τα κρεμάμενα χείλη, το χλωμό αποχαυνομένο πρόσωπο, τα κατακόκκινα μάτια, οι εκρήξεις παραλογισμού και τρέλας, συνοδευόμενες όχι από ανθρώπινη ομιλία, αλλά από άναρθρους ήχους ζώων. Φανταστείτε τη δυστυχία του πατέρα να βλέπει το παιδί του να ρίχνεται άλλοτε στη φωτιά και άλλοτε στο νερό. Κι όμως, το θείο ακτινοπολεί εκεί περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, γιατί ο πατέρας αγαπά μαρτυρικά το μονάκριβο παιδί του. Τι αξιαγάπητο υπήρχε σε αυτό το παιδί? Τα πάντα. Η ανθρώπινη φύση που ήταν διαρκώς παρούσα, μολονότι βασανιζόταν από κάτι μη ανθρώπινο. Η θλίψη σε αυτά τα μάτια, που αν και είχαν χάσει τη λάμψη της ανθρώπινης νοημοσύνης, για την καρδιά του πατέρα σήμαιναν τα πάντα. Ο Θεός ήταν εκεί. Το δυστύχημα ήταν ότι και ο δαίμονας ήταν εκεί. Εξού και η αγωνιώδης κραυγή και τα δάκρυα. «Σώσε τη θεϊκή φύση του παιδιού μου. Διώξε τον δαίμονα στην κόλαση». Αυτή ήταν η ανομολόγητη προσευχή της ψυχής του πατέρα. Προτού εκπληρώσει την οικεσία του πατέρα, ο Ιησούς είπε κάποια λόγια που είναι απίθανο να απευθύνονταν σε εκείνον, γιατί αυτός δεν ήταν ούτε άπιστος ούτε ξεστρατισμένος. Άρα σε ποιους από τους παρόντες απευθύνονταν αυτά τα λόγια? Σε ποιους είπε «ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι»? Μια σκέψη είναι ότι ίσως μιλούσε στους παριστάμενους γενικά. Όμως αυτοί δεν είχαν κάνει κάτι που να δικαιολογεί μια τέτοια επίπληξη. Το άλλο που σκέφτομαι είναι ότι απευθυνόταν στους μαθητές, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκδιώξουν το δαιμόνιο, πιθανόν εξαιτίας της περηφάνειας τους και επειδή η πίστη τους προς το Θεό δεν ήταν αρκετά δυνατή. Ωστόσο, η φράση που χρησιμοποιεί ο Ιησούς δείχνει ότι τα λόγια του δεν απευθύνονταν στους μαθητές, γιατί η λέξη «γενιά» δεν θα μπορούσε να αφορά αυτούς που ο ίδιος είχε ξεχωρίσει μέσα από εκείνη τη γενιά. Το επόμενο που σκέφτομαι είναι ότι τα λόγια του είχαν στόχο τους δαίμονες που βασάνιζαν τους συμπατριώτες και τους φίλους του. Ειλικρινά, εάν δεν ήταν η αφήγηση του Μάρκου, θα είχα καταλήξει σε αυτή την ερμηνεία. Ο Μάρκος όμως λέει κάτι σημαντικό που δεν υπάρχει ούτε στο Ματθαίο ούτε στο Λουκά. Όταν ήρθε στους μαθητές του, είδε πολύ κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους, και αμέσως μόλις ο κόσμος είδε τον Ιησού, θαμπόθηκαν. Τι σημαίνει αυτό άραγε? Μήπως ο Ιησούς εμφανίστηκε ακριβώς τη στιγμή που η παρουσία του ήταν αναγκαία, ώστε να δώσει μια απάντηση στις πιεστικές ερωτήσεις των γραμματέων προς τους μαθητές που δημιουργήθηκαν από την αδυναμία τους να εκδιώξουν το δαιμόνιο? Αυτοί οι γραμματείς ήταν άνθρωποι που διέθεταν πιστοποιημένη θρησκευτική εκπαίδευση. Ως γνώστες του νόμου και των ερμηνεών του, θεωρούσαν αλαζονικά ότι είχαν τον απόλυτο έλεγχο της πίστης του λαού.
Στην πραγματικότητα ήταν τόσο αδιάφοροι για την αλήθεια που είχαν καταστήσει τους εαυτούς τους αδιαπέραστους από το φως της. Νομίζω σε αυτούς τους γραμματείς απευθύνεται ο Ιησούς με τις λέξεις «γενιά άπιστη και διεστραμμένη». Η εντολή προς τον πατέρα που ακολουθεί αμέσως μετά «φέρε μου εδώ το γιο σου» ήταν η απάντηση προς τα επιχειρήματά τους. Μόλις το παιδί οδηγήθηκε κοντά στον Ιησού, το δαιμόνιο του προκάλεσε νέο παροξυσμό. Ο Κύριος όμως δεν βιάστηκε. Ήθελε μαζί με το παιδί να φροντίσει εξίσου τον πατέρα, να τον βοηθήσει να μεγαλώσει την πίστη του. Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό? Από τότε που ήταν μικρό παιδί, πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας. Προσέξτε το «μας», τόσο μεγάλη ήταν η συμπόνια του. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει. «Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Δεν είμαι σίγουρος εάν ο Ιησούς όταν λέει «για αυτόν που πιστεύει» αναφέρεται στον εαυτό του, που πιστεύει στον Πατέρα και γι' αυτό έχει όλη τη δύναμή του, ή στον άνδρα που πρέπει να πιστέψει στον Ιησού για να μπορέσει να δεχτεί τα δώρα αυτής της δύναμης. Προτιμώ την πρώτη ερμηνεία. Σε κάθε περίπτωση πάντως το αποτέλεσμα για τον άνδρα είναι το ίδιο. Καταλαβαίνει ότι αυτό που χρειάζεται είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει μέσα του, γι' αυτό και αποφασίζει να τοποθετηθεί πρακτικά και προσωπικά. «Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Επειδή στην καρδιά του υπήρχε ειλικρίνεια, δεν ήθελε να πει κάτι που δεν είναι εντελώς αληθινό. Ένιωσε πως δεν ήταν εντελώς σίγουρος ότι ο Ιησούς θα θεραπεύσει το γιο του, ούτε μπορούσε να μετρήσει και να εκτιμήσει με ακρίβεια την πίστη του. Γι' αυτό ζητάει από τον Κύριο της αλήθειας να τον βοηθήσει να γίνει όπως οφείλει να είναι, να σκεφτεί και να πιστέψει όπως πρέπει. «Βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Είναι ο θρίαμβος της πίστης. Η μεγαλύτερη άσκηση πίστης, φιλιακρότες, είναι να παραδίδουμε την απιστία μας, όπως κάνουμε με κάθε άλλη ανησυχία μας, στα χέρια εκείνου που φροντίζει για μας. Να μην αγχωνόμαστε δηλαδή ότι δεν έχουμε πίστη και να πιέζουμε τον εαυτό μας να πιστέψουμε, δεν βγαίνει τίποτα. Σε αυτό, όπως όταν είμαστε άρρωστοι, πέρα από το ότι πηγαίνουμε στο γιατρό, παραδίδουμε την ασθένειά μας στο Θεό, έτσι και εδώ την απιστία μας ή τη μικρή πίστη μας, τέλος πάντων, την παραδίδουμε στο Θεό για να την αυξήσει, φιλιακρότες. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η σπουδαιότερη προσπάθεια που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μέσα στα όρια των δυναμιών του. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από την αμφιβολία. Όμως μόνο ο αληθινός άνθρωπος, δηλαδή ο πιστός άνθρωπος, μπορεί να παρακαλέσει την αλήθεια με κεφαλαίο το Α, να τον κάνει ικανό να πιστέψει ότι είναι αληθινό και να αρνηθεί ότι είναι απατηλό. Εύκολα καταλαβαίνουμε πόσο πολύ αφορά αυτό την εποχή μας και τις ανάγκες των ανθρώπων της. Από όλες τις προσευχές αυτή είναι η καταλληλότερη για μας. Ίσως ο Κύριος να είχε συνεχίσει λίγο περισσότερο τη συζήτηση με τον άνδρα, αλλά το πλήθος άρχισε να συγκεντρώνεται τριγύρω τους. Πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια: «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω. Βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια σε αυτόν». Το πνεύμα, αφού συντάραξε το παιδί, βγήκε αφήνοντας κραυγή. Το παιδί τότε έμεινε ανέστητο, ώστε πολλοί να λένε ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» ρώτησαν οι μαθητές του μόλις έμειναν μόνοι. «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Τι σημαίνει άραγε αυτή η απάντηση? Προφανώς η προσευχή και η νηστεία, φίλοι ακροατές, αφορούν αυτούς που πρόκειται να επιτελέσουν τη θεραπεία, καθώς δεν θα μπορούσε να ζητήσει κανείς από έναν δαιμονισμένο να νηστέψει και να προσευχηθεί. Εάν μπορούσε να το κάνει, ο δαίμονας θα είχε ήδη εκδιωχθεί. Αυτό που θέλει να πει, νομίζω, είναι ότι για να μπορέσει κανείς να κυριαρχήσει πάνω στις δυνάμεις του πονηρού, χρειάζεται μεγάλη καθαρότητα ψυχής. Πιστεύω ότι με την προσευχή και την νηστεία δηλώνεται εδώ η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου που έχει εξυψωθεί πάνω από τις βιωτικές ανάγκες και τις απολαύσεις των αισθήσεων και που βρίσκεται σε κοινωνία με το Θεό της ζωής,
του ανθρώπου που η αγνότητά του προκαλεί φόβο και τρόμο στα ακάθαρτα πνεύματα που όταν τα εξορκίζει, τα λόγια τους κάνε πάνω τους σαν κεραυνοί μέσα από θυελώδες σύννεφο. Φαίνεται λοιπόν ότι η ικανότητα εκδίωξης των δαιμόνων είναι αποτέλεσμα μιας ηθικής και ως εκ τούτου φυσικής ανωτερότητας και έχει ως θεμέλιο την ταύτιση με το υπέρδατο θέλημα του υψίστου. Αντιμέτωποι με αυτή την ανωτερότητα, οι δαίμονες φοβούνται και φεύγουν, ακριβώς όπως ένας κακός άνθρωπος κάποιες φορές τρομοκρατείται από την παρουσία ενός καλού ανθρώπου. Οι μαθητές όμως δεν είχαν φτάσει αυτό το υψηλό επίπεδο πίστης. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι τα λόγια του Κυρίου «όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει» αφορούσαν τον εαυτό του. Οι μαθητές δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν το παιδί. «Αν μπορείς να κάνεις κάτι», είπε ο πατέρας. «Όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει», λέει ο Κύριος, εννοώντας ότι μπορεί να τον βοηθήσει. Ο Ματθαίος μας πληροφορεί κατηγορηματικά ότι η αδυναμία των μαθητών να εκβάλλουν το δαιμόνιο οφειλόταν στην αδύναμη πίστη τους. Σε σχέση με τους άλλους Ευαγγελιστές, παραθέτει μια πιο εκτενή απάντηση του Κυρίου. «Εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας», λέει, και συνεχίζει με τη διαβεβαίωση ότι η πίστη μπορεί να μετακινήσει βουνά. Στη συνέχεια, οι λέξεις «αυτό το δαιμονικό γένος» υποδηλώνουν ότι η περίπτωση είχε κάποιες ιδιαιτερότητες. Φαίνεται, αν και δεν είμαι σίγουρος για αυτή την ερμηνεία, ότι ορισμένα είδη πνευμάτων ή ορισμένες μορφές δαιμονικής κατάληψης για να θεραπευτούν απαιτούσαν μεγαλύτερη παρουσία του Θεού μέσα στο θεραπευτή. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό το θέμα. Θέλω μόνο να πω ότι η αφήγηση περιέχει κάποιες λεπτομέρειες που υποδεικνύουν ότι η περίπτωση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ο Κύριος ρώτησε πόσο καιρό το αγόρι ήταν άρρωστο. Ο πατέρας του απάντησε από τότε που ήταν μικρός. Ο δαίμονας, για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα της άγνοιάς μας, είχε το χρόνο και την ευκαιρία, καθώς δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί, να τον καταλάβει ολοκληρωτικά. Όταν εκδιώχθηκε από τον Κύριο, υποκύπτοντας την ανώτερη εξουσία του, τον άφησε σαν νεκρό. Τόσο στενή ήταν η κατάληψη που προς στιγμήν οι φυσικές δυνάμεις αδυνατούσαν να λειτουργήσουν αποδεσμευμένες από εκείνη τη δύναμη που για τόσο καιρό της είχε σφετεριστεί, κακοποιήσει και εξαντλήσει, εξαπατώντας τες παράλληλα ότι δήθεν τη συντηρεί. Οι μαθητές, μολονότι είχαν ήδη τη δύναμη να εκβάλουν δαιμόνια, εξεπλάγησαν όταν διαπίστωσαν ότι ήταν ανίσχυροι να εκδιώξουν τον συγκεκριμένο δαίμονα. Εάν δεχτούμε την ύπαρξη δαιμονίων, δεν μου φαίνεται παράλογο να δεχτούμε ότι κάποια είχαν μεγαλύτερη δύναμη από άλλα. Είτε αυτή η δύναμη είχε να κάνει με την αντοχή και την επιμονή τους, είτε με την ένταση της αρπαγής του εχμαλώτου τους. Σε όλες αυτές τις αφηγήσεις βλέπουμε τη μεγάλη ανακούφιση που βιώνουν τόσο οι συγγενείς των φρενοβλαβών, όσο και οι ίδιοι οι ασθενείς που έχουν επίγνωση της μερικής υπεριστασιακής τους παραφροσύνης. Ας φανταστούμε για παράδειγμα την Οδύνη του Τσάρλς και της Μέρις Λάμπ, Άγγλοι λογοτέχνες που έζησαν στο Λονδίνο. Η Μέρη έπασχε από ψυχική ασθένεια. Κάποτε σε μία από τις κρίσεις της μαχαίρωσε θανάσιμα τη μητέρα της. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Ας φανταστούμε λοιπόν την Οδύνη του Τσάρλς και της Μέρις Λάμπ τη στιγμή που βαδίζουν μαζί προς το άσυλο, όταν είχε έρθει πια η ώρα του εγκλισμού της εκεί. Για την ανακούφιση αυτού του είδους της Οδύνης μιλάμε. Ίσως αντιτείνει κάποιος ότι σήμερα δεν είναι βάσιμο να ελπίζουμε για παρόμοιες θεραπείες. «Εγώ πιστεύω πως είναι», λέει ο Μακδόναλντ. «Όμως αν η πίστη μας δεν φτάνει τόσο μακριά, μπορούμε τουλάχιστον, όπως ο Μέγας Αθανάσιος, να αναγνωρίσουμε τη φιλία του θανάτου, γιατί ο θάνατος είναι θεία θεραπεία για πολλές ασθένειες. Όλοι μας χρειαζόμαστε κάποια θεραπεία. Κάθε άνθρωπος που δεν αγαπά ακόμα την αλήθεια με όλο του το είναι, που δεν αγαπά το Θεό με όλη του την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμή του, καθώς και τον πλησίον του όπως τον εαυτό του, δεν είναι καλά στα μυαλά του και οι πράξεις του δεν είναι ποτέ εντελώς λογικές. Είναι σαν να μας έχουν καταλάβει ξένα πνεύματα, διαφορετικά από το δικό μας πνεύμα. Κάθε άσπλαχνη κουβέντα, ο Θεός να μας ελεήσει, κάθε σκληρή και άδικη κρίση,
κάθε ανάξιος φόβος για την εξωτερική ζωή και κάθε άφοβη παράβλεψη της εσωτερικής ζωής είναι συμπαράταξη με το πνεύμα του κακού ενάντια στο πνεύμα του καλού, με τους κατώτερους και περιστασιακούς εαυτούς μας ενάντια στους υψηλότερους και ουσιαστικούς, τους αληθινούς μας εαυτούς. Το πνεύμα του καλού θα μας λυτρώσει από όλες αυτές τις καταλήψεις και μόνον αυτό θα μας κατέχει, γιατί αυτή είναι η γνήσια ζωή μας. Τα κακά πνεύματα μπορούν να βγουν από μέσα μας μόνο με εκείνο το είδος προσευχής που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στον Άγιο Θεό. Η εξουσία που έχουμε πάνω στα πονηρά πνεύματα των άλλων είναι ανάλογη με αυτήν που έχουμε αποκτήσει μέσω αυτής της προσευχής πάνω στα δικά μας.

Πάμε τώρα στο κεφάλαιο για την Ανάσταση των νεκρών, πάντα από το βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς. «Στέκομαι στο κατόφλι και αναβάλω την είσοδό μου», λέει ο Μακδόναλντ. «Πώς μπορώ να εισέλθω στο ναό αυτό του θαύματος?» «Διαμέσου όλων των αιώνων, άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη και κάθε τύπο θρησκείας έχουν καλλιεργήσει μέσα τους την ελπίδα ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τον φαινομενικό της αφανισμό. Γιατί χωρίς αυτή την ελπίδα δεν θα μπορούσαν να αντέξουν τη γήινη ύπαρξή τους. Εν τούτης στις μέρες μας, αδιαμφισβήτητα, υπάρχουν άνθρωποι που διακηρύσουν ότι δεν πιστεύουν σε ένα τέτοιο μέλλον και παρόλα αυτά ζουν μια ευχάριστη ζωή. Μάλιστα δεν ισχυρίζονται το γνωστό «ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο δεν θα ζούμε». Αντίθετα, με ευγενικά αισθήματα δηλώνουν «ας κάνουμε ό,τι καλό μπορούμε, γιατί θα έρθουν άνθρωποι και μετά από μας». Σίγουρα σε αυτό ταιριάζουν με καθέναν που θέλει να λέγεται χριστιανός και άρα οφείλει να είναι δίκαιος απέναντι σε κάθε άνθρωπο και κάθε τάξη ανθρώπων. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Για να τα καταφέρω θα χρειαστεί να προσπαθήσω να αποκτήσω μια πιο βαθιά αντίληψη της νοοτροπίας τους. Πάντως, τέτοιοι άνθρωποι, όσο πολύ και αν φαίνονται σήμερα, μάλλον αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας είναι εκείνοι οι άλλοι άνθρωποι που απορροφημένοι από το παρόν και τις απολαύσεις του, δεν ενδιαφέρονται για τη μέλουσα ζωή, ούτε μπαίνουν στον κόπο να τη σκεφτούν. Κάποιοι από αυτούς προτιμούν να μην τη σκέφτονται γιατί τους ανησυχεί η θέση που θα έχουν εκεί. Άλλοι, επειδή είναι αποκλειστικά απασχολημένοι με το φτωχό παρόν, ένα παρόν που είναι σπουδαίο στο μέτρο που αποτελεί μέρος ενός ατελεύτητου όλου, αλλά φτωχό στο μέτρο που στέκει μόνο του. Υπάρχουν βέβαια και οι σκεπτόμενοι και προνοητικοί που λένε «Δεν υπάρχει κάτι μετά, ας πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε από αυτό που έχουμε τώρα». Αυτό που θεωρούν ως καλύτερο δεν είναι απαραίτητα κάτι τυποτένιο. Στα μάτια των περισσότερων από μας ωστόσο, είναι σίγουρα φτωχό. Για μας, που η μοναδική αξία της ύπαρξης βρίσκεται στην ελπίδα μας, να γίνουμε αυτό που, με τον ρυθμό της παρούσας πρόοδου, θα χρειαστεί αιώνες για να πραγματοποιηθεί. Θα διακινδυνεύσω να πω ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Το ιδανικό τους δεν πλησιάζει το ιδανικό του χριστιανισμού, ούτε καν και αυτήν εδώ τη ζωή. Προτού είμαι σε θέση να ξέρω εάν τα λόγια τους φανερώνουν αληθινά τη στάση τους απέναντι σε ένα μεταθάνατον μέλλον, πρέπει να γνωρίζω τόσο τη συνειδητή όσο και την ασυνείδητη ύπαρξή τους. Προφανώς βέβαια δεν έχω καμία πρόθεση να τους κρίνω. Κανένας σημαντικός ποιητής, από όσο γνωρίζω, δεν αρνήθηκε να πιστέψει στο μεταθάνατον μέλλον. Μπορεί να φοβήθηκε ότι ίσως δεν υπάρχει, αλλά αυτός ακριβώς ο φόβος είναι πίστη. Ο μεγαλύτερος ποιητής της εποχής μας πιστεύει με ζήλο. Παραδέχομαι ολόψυχα ότι το μέλλον αυτό δεν έχει αποδειχτεί λογικά. Εάν όμως είναι αληθινό, τότε πρόκειται για μία αλήθεια που η νόηση αδυνατεί να συλλάβει. Και αυτό γιατί η διάνοια κατανοεί, φίλοι ακροατές, μόνο ό,τι βρίσκεται ή δημιουργείται μέσα στη ζωή, μέρος της οποίας αποτελεί και η ίδια η νοητική ικανότητα. Συνεπώς, πώς θα μπορούσε η νόηση να κατανοήσει την προέλευσή της και τη φύση της? Είναι πολύ φτωχή για να συλλάβει αυτό το ζήτημα, γιατί η συνέχεια της ύπαρξης εξαρτάται από τη φύση της ύπαρξης και όχι από εξωτερικές σχέσεις. Εάν μετά θάνατον έχουμε συνείδηση ότι ζούμε ακόμη, ούτε τότε νομίζω θα είμαστε σε θέση να αποδείξουμε μια περαιτέρω συνέχιση της ζωής. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούμε να αποδείξουμε στην παρούσα ζωή μας, δεν θα μπορούμε να το αποδείξουμε ούτε στη μέλουσα. Ίσως τελικά αποδειχτεί ότι είναι ευκολότερο απλώς να πιστεύουμε, αυτό και μόνον. Το θέμα είναι ότι διαρκώς καλούμαστε να βασιστούμε σε πράγματα που δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε μια βεβαιότητα για τη ζωή μετά τον τάφο, παρόμοια με αυτήν που έχουμε για τα πράγματα της καθημερινής μας ζωής, τουλάχιστον η έλλειψη αποδείξεων ας μην καταστρέψει την ελπίδα μας στη μέλουσα ζωή και ας μην μας εμποδίσει να ζούμε εδώ στη γη με τον τρόπο που επιβάλλει η πίστη.

ή στην πιθανότητα ύπαρξής της. Η ελπίδα λοιπόν, να μην καταστρέψουμε την ελπίδα στη μέλλουσα ζωή. Γνώση βέβαιη δεν έχουμε, φίλοι ακρότες. Γνώση δηλαδή ανθρώπινη, όπως λέει και εδώ ο Μακδόναλντ, δεν μπορεί να υπάρξει για τη μεταθάνατον ζωή, γιατί το μυαλό μας συλλαμβάνει αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα σε τούτην εδώ τη ζωή, μέσα στην οποία υπάρχει και αυτό. Το μυαλό δηλαδή, η λογική και η διαδικασία της νόησης. Αν πιστεύουμε στην άλλη ζωή, είναι πρώτα απ' όλα ελπίδα, η οποία γίνεται βέβαιη με τη χάρη του Θεού. Ούτε με το να πιέζουμε τον εαυτό μας, ούτε με το να φοβόμαστε ότι θα μας τιμωρήσει ο Θεός αν δεν πιστεύουμε στην άλλη ζωή. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός, ούτε θα μπορούσε να μας ζητήσει με τις δικές μας δυνάμεις να το καταφέρουμε αυτό. Εκείνο το οποίο μας ζητά είναι να ζητήσουμε τη χάρη Του για να καταφέρουμε να πιστέψουμε στην ύπαρξή Του και άρα και στη μεταθάνατον ζωή. Και συνεχίζει. Τέλος, θα πω και τούτο. Αυτοί οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να πιστέψουν στη μέλλουσα ζωή, αλλά ακούν τη συνείδησή τους, όσο υποδεέστερες και αν είναι οι απαιτήσεις αυτής της συνείδησης σε σχέση με τη συνείδηση ενός ανθρώπου που θεωρεί τον εαυτό του φωτισμένο από τον Κύριο που είναι το Πνεύμα, θα εισέλθουν στην άλλη ζωή έχοντας ήδη συνάψει μαζί της μια σχέση πολύ πιο αξιοζήλευτη από αυτήν που θα έχουν όλοι όσοι λένε «Κύριε, Κύριε», αλλά δεν κάνουν αυτά που ο Κύριος τους λέει. Ίσως μας φαίνεται παράξενο που ο Κύριος λέει τόσο λίγα για τη μέλλουσα ζωή. Έτσι την αποκαλούμε συνήθως, παρότι στην πραγματικότητα είναι ένα με την παρούσα ζωή, όπως το φύλλο και το άνθος αποτελούν μία ζωή. Ακόμη και στη συζήτηση του με τους Σαδουκαίους υποστηρίζει τη θέση του σε απόψεις που δέχονται και οι ίδιοι, καθώς και πάνω στη φύση του Θεού, αλλά δεν λέει τίποτε για την Ανάσταση από την ανθρώπινη οπτική γωνία. Φαίνεται ότι αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να στρέψει διαρκώς τα μυαλά όλων όσων τον άκουγαν προς αυτό που είναι βαθύτερο και βρίσκεται στη ρίζα της ίδιας της ζωής, την ενότητα με το Θεό και το θέλημά Του. Όταν υπάρχει αυτή η ενότητα, κατά ανάγκην έπεται η συνέχιση της συνειδητής μας ύπαρξης, ενώ χωρίς αυτή την ενότητα η συνέχιση της ύπαρξής μας, εάν ήταν δυνατή, θα ήταν το μέγιστο κακό.

0: Όταν ο κύριος μιλάει για τον μελλοντικό κόσμο, μιλάει για το σπίτι του πατέρα του. Λέει ότι εκεί υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Δεν επιχειρεί να δώσει καμία εξήγηση. Η φαντασία του ανθρώπου, φωτισμένη από το πνεύμα της αλήθειας και καθοδηγούμενη από την εμπειρία και τα συναισθήματά του, αποτελεί πολύ ασφαλέστερο οδηγό από την νόησή του, ακόμη και αν η διάνοιά του είχε λάβει την καλύτερη εκπαίδευση που ο ίδιος ο κύριος θα μπορούσε να της παράσχει. Ακούγοντας τον κύριο να λέει «Στο σπίτι του πατέρα μου», οι αναμνήσεις από τα πολύ φτωχικά πατρικά του σπίτια στις όχθες της λίμνης της Γαλιλαίας θα μπορούσαν να μεταφέρουν στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη πολύ περισσότερη αλήθεια για τους πολλούς τόπους διαμονής από ότι μια αποκάλυψη στη διάνοιά τους, που στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο η δυσνόητη και μυστηριώδης αποκάλυψη. Όταν είπε «Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο», είχε νικήσει την αιτία κάθε αμφιβολίας, την πίστη στα εξωτερικά φαινόμενα αντί στη ζώσα αλήθεια. Γι' αυτό και οι μαθητές του, οι οποίοι δεν πίστευαν απλώς στην Ανάστασή του, αλλά τη γνώριζαν από την εμπειρία τους, αναφώνησαν «Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου?» Αυτό που νικάει το θάνατο, ο οποίος ανήκει στη σφαίρα των εξωτερικών φαινομένων, είναι η εσωτερική ζωή της αλήθειας, φίλοι ακρότες. Τίποτε άλλο, καμία έξωθεν αποκάλυψη δεν μπορεί να τον νικήσει. Γι' αυτό και ο Χριστός όταν αναστήθηκε, παρουσιάστηκε σε αυτούς που ήδη πίστευαν λίγο ή πολύ, και όχι σε αυτούς που δεν πίστευαν στον ίδιο, δηλαδή στους εχθρούς του. Γιατί αυτοί δεν είχαν την εσωτερική ζωή της αλήθειας. Δεν είχαν σχέση με αυτή, έστω και λίγη. Με τα θαύματα στα οποία ο Κύριος ανασταίνει νεκρούς, ερχόμαστε όσο γίνεται πιο κοντά σε πληροφορίες που αφορούν τον άλλο κόσμο. Λέω που αφορούν, γιατί δεν μπορώ να πω που έρχονται από τον άλλο κόσμο. Εξαιρώ βέβαια την Ανάσταση του ίδιου του Κυρίου. Για τη δική του Ανάσταση θα μιλήσω παρακάτω. Θα αναφερθώ σε αυτήν ως θαύμα, γιατί ήταν τόσο θαυμαστή όσο και τα άλλα θαύματά του, όποια ερμηνεία και αν προσδώσουμε στη λέξη θαύμα. Είπα παραπάνω ότι με τα θαύματα αυτά φτάνουμε όσο γίνεται πιο κοντά σε πληροφορίες αναφορικά με τον άλλο κόσμο, γιατί κανείς από αυτούς που αναστήθηκαν δεν μας έδωσε την παραμικρή πληροφορία για τον άλλο κόσμο. Αναρωτιέμαι εάν είπαν κάτι στους δικούς τους ανθρώπους, το οποίο να έχει φτάσει τελικά έως εμάς με κάποια μορφή. Έρχομαι τώρα στα καταγεγραμμένα περιστατικά που είναι μόνο τρία. Την επόμενη μέρα μετά τη θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου, ο Ιησούς πήγε στην Αΐν. Την ώρα που πλησίαζαν στην πύλη της πόλης, όμως είναι καλύτερα να αφήσω το Λουκά να πει την ιστορία, γιατί τη διηγείται πολύ γλαφυρά. Έβγαζαν ένα νεκρό, τον μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα, ο Κύριος της πλαχνίστηκε και της είπε «Μην κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. Κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις έχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο που προσδίδει στο θαύμα έναν χαρακτήρα επιτακτικότητας. Ο νεαρός εδώ είναι ο μονάκριβος γιος μιας χείρας. Η κόρη του Ιαΐρου ήταν το μοναχοπέδι του. Ο Λάζαρος ήταν ο μοναδικός αδελφός δύο ορφανών γυναικών. Δεν θα επιχειρήσω επιμένοντας τις λεπτομέρειες να παρουσιάσω την αφήγηση πιο εντυπωσιακή από ό,τι ήδη είναι. Αυτό μπορεί να το κάνει από μόνος του ο αναγνώστης του Ευαγγελικού κειμένου. Η απώλεια του νεαρού έφερε μαζί φίλους και συγγενείς. Μαζεύτηκαν γύρω από αυτόν που στην ουσία ήταν απόν. Η μόνη παρουσία ήταν η σωρός του για να θυμίζει απελπιστικά το θησαυρό που είχε χαθεί. Συγκεντρώθηκαν γύρω από τον νεκρό, γύρω από την απώλεια που το χτύπημά της είχε ανοίξει ένα απίθμενο χάσμα, μέσα στο οποίο έπεφτε με ορμή ο βουβός καταράκτης από αγάπη, δάκρυα και πονεμένες αναμνήσεις. Η θρηνούσα μητέρα του βάδιζαν με προορισμό τον οίκο του θανάτου. Όμως ανάμεσα σε αυτούς και τον προορισμό τους στεκόταν η ζωή, που βάδιζε για να τους συναντήσει χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν. Ένα πρόσωπο γεμάτο Από τρυφερό ίκτο κοιτάει τη μητέρα. Εκείνη δεν τον αντιλαμβάνεται. Ο Ιησούς πλησιάζει τη σωρό και βάζει πάνω της τα χέρια του. Αυτοί που τη μεταφέρουν, αισθανόμενοι την εξουσία του, σταματούν. Με μία του λέξη ο νεκρός ανακάθεται. Το επόμενο λεπτό βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά της μητέρας του. «Ω μητέρα, πόσο μακάρια είσαι! Γνώριζε όμως ότι δεν ευνοήθηκες εσύ περισσότερο από τις άλλες μητέρες, αφού για χάρη όλων των άλλων μητέρων, καθώς και του εαυτού σου έγινες εσύ, ο τύπος της καθολικής μητέρας με τον νεκρό γιο. Η Ανάσταση του γιού σου ήταν η πρόγευση της μίας καθολικής μακαριότητας όλων των μητέρων με νεκρούς γιους. Για χάρη αυτής της καθολικής μητρότητας, στην οποία και εσύ μετέχεις, ευεργετήθηκες και όχι επειδή αποτελείς κάποια εξαίρεση. Η μητρότητά σου είναι κοινή σε όλες τις αδελφές σου. Εάν ο Κύριος σε είχε βοηθήσει κατ' εξαίρεση, τότε αυτό δεν θα σήμαινε τίποτα για τη μητρότητά σου. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να συνεχίσεις να θρηνείς και ας είχες τον αναστημένο γιο σου στην αγκαλιά σου, γιατί τα αιτήματα της καθολικής μητρότητας θα παρέμεναν αναπάντητα». Και η μητέρα θέλει πάντα το παιδί της για να είναι ζωντανό. Δεν μιλάμε λοιπόν εδώ για μία μητέρα, αλλά για όλες τις μητέρες, φίλοι ακρότες. «Είναι αλήθεια ότι ο Θεός σε επέλεξε», λέει ο Μακδόναλντ. «Σε επέλεξε όμως για να δείξεις ποια είναι η τελική χαρμόσυνη μοίρα κάθε οδυρώμενης μάνας. Γιατί ο Θεός δεν κάνει εξαιρέσεις. Οι νόμοι του είναι καθολικοί, όπως και ο ίδιος είναι άπειρος. Ο Ιησούς δεν έκανε κάτι καινούριο. Έκανε απλώς και μόνο τα έργα του πατέρα του. Τι σημασία έχει που οι νεκροί δεν έρχονται πίσω σε εμάς αφού εμείς πάμε σε αυτούς? Τι σημασία έχει, λέω εγώ? Είναι 10 φορές καλύτερα. Αυτή η ζωή, όσο και αν φαντάζει γλυκιά σαν το σπίτι μας, όποιος την αγαπά πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι το σπίτι μας. Δεν είναι παρά η σκιά του σπιτιού μας. Είναι σαν την εξωτερική βεράντα της εισόδου που τη χτυπούν διαδοχικά όλοι οι άνεμοι του κόσμου. Η λαμπερή φωτιά του αληθινού μας σπιτιού στέλνει τη θαυμάσια λάμψη της από το εσωτερικό του κτηρίου». Πάρα πολύ όμορφα, σταματώ εδώ και θα συνεχίσουμε. George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς. Ευχαριστούμε, φίλοι ακρότες, σας αφήνουμε αυτά τα λόγια, τα πολύ ελπιδοφόρα και φωτεινά, μην τα ξεχνάμε, για να φωτίζεται κάπως η ζωή τούτη με τα σκοτάδια της. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Η τιμία χοιρά του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6221 728.
0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
8: Ώρα Ελλάδος, 5.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξίδου.

Η ισορροπημένη διατροφή βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, καθώς οι βασικότερες αλλαγές στον οργανισμό τους είναι η επιβράβευση του μεταβολικού ρυθμού εξαιτίας της μείωσης των ενεργειακών τους αναγκών κατά 2-3% ανά δεκαετία μετά τα 30. Η μείωση της άπαχης σωματικής μάζας και η ελάττωση της φυσικής δραστηριότητας. Βασικοί παράγοντες που επιβραδύνουν το ρυθμό γύρανσης είναι τα τακτικά και ισορροπημένα γεύματα, η απουσία έως μέτρια κατανάλωση ινοπνεύματος, διατήρηση σταθερού σωματικού βάρους, τακτικός και επαρκής ύπνος, μείωση ή αποχή από το κάπνισμα, τακτική σωματική άσκηση 30 λεπτά τουλάχιστον περπάτημα την ημέρα και μικρή έκθεση του ηλικιωμένου ατόμου στον ήλιο, ώστε να γίνεται η σύνθεση της βιταμίνης D από την επιδερμίδα. Οι κυριότερες αλλαγές στον οργανισμό των ηλικιωμένων απαιτούν τη μείωση του δυναμικού των αισθήσεων, γεύση, όσφρηση, ακοή και όραση, με αποτέλεσμα είτε να αναζητούν έντονες γεύσεις, αύξηση της κατανάλωσης σαλατιού και ζάχαρης, είτε να μειώνεται η όρεξή τους για φαγητό. Η απώλεια των δοντιών και η χρήση τεχνητής οδοντοστοιχίας, άρα δυσκολία στη μάσηση, στη σύτηση και περιορισμό στην επιλογή τροφής, είναι ένα από τα προβλήματα. Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών, αποφεύγονται τα ομά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Μειωμένη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, του ύπατος και των νεφρών αυξάνει το ποσοστό δυσανεξίας στη λακτόζη, άρα μειώνει την κατανάλωση γάλακτος και η πρόσληψη ασβεστίου είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση. Επίσης, μειώνεται το αίσθημα της δίψας, ενώ παράλληλα αυξάνεται η διούρηση με άμεση συνέπεια τη συχνή αφυδάτωσή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαταραχή των υδροηλεκτρολιτών και την εμφάνιση νοσημάτων των νεφρών. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να καταναλώνουν 6 με 8 ποτήρια νερό απαραίτητο την ημέρα. Η αλλαγή στη σύνθεση του σώματος, αύξηση του λιπόδους ιστού και μείωση της μυϊκής μάζας, η μείωση του μεταβολισμού που συνεπάγεται αύξηση του σωματικού βάρους είναι κάποια από τους λόγους από τους οποίους οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να έχουν προσεγμένη διατροφή. Τα κυριότερα θρεπτικά συστατικά που λείπουν από τον οργανισμό των ηλικιωμένων είναι η πρωτεΐνη και ο σίδηρος. Μειώνεται η πρόσληψη κρέατος εξαιτίας της απώλειας της γεύσης και των δοντιών. Καλές πηγές πρωτεΐνης και φυτικών ινών που μπορούν να καταναλωθούν ευκολότερα από τα ηλικιωμένα άτομα είναι τα όσπρια και τα δημητριακά. Η βιταμίνη D, η οποία σχετίζεται με την οστεοπόρωση και βρίσκεται κυρίως στο σηκώτι, στα ψάρια και στα γαλακτοκομικά, λείπει, άρα θα πρέπει να αναπληρώνεται. Φολικό οξύ, το οποίο σχετίζεται με την αναιμία και τις διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος και βρίσκεται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, στα πορτοκάλια, στα φασόλια, στους ξηρούς καρπούς, στο σηκώτι και στα δημητριακά ολικής άλεσης. Βιταμίνη Β6, η οποία σχετίζεται με το μεταβολισμό και την ανεπάρκειά της, η οποία οδηγεί σε δημιουργία νεφρικών λήθων και μυϊκών σπασμών. Βρίσκεται στο σηκώτι, στο βοδινό κρέας, στα ψάρια, στο κοτόπουλο, στα πλήρη δημητριακά, στις πατάτες, στους άψητους ξηρούς καρπούς. Η βιταμίνη Β12, η οποία σχετίζεται με νευρολογικές διαταραχές και υπάρχει αποκλειστικά σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά. Γενικά το σύμπλεγμα των βιταμινών Β, οι περισσότερες εκ των οποίων σχετίζονται με μεταβολισμό της ενέργειας και του λίπους, λείπουν από τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα. Άλλη μια βιταμίνη που μπορεί να είναι σε έλλειψη είναι η βιταμίνη C, η οποία σχετίζεται με τη διαταραχή της επιδερμίδας, των δοντιών και των αγγείων. Βρίσκεται στα εσπεριδοειδή, στις ντομάτες και στις πράσινες σαλάτες. Οι κυριότερες ασθένειες που παρουσιάζονται στους ηλικιωμένους και μπορεί να θεραπευτούν μέσω της κατάλληλης διατροφής είναι οι παρακάτω. Σακχαρώδης διαβήτης. Υπάρχουν δύο τύποι. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, ινσουλινοεξαρτώμενος, και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, ο οποίος ρυθμίζεται κυρίως μέσω της διατροφής και της άσκησης. Διατροφική αντιμετώπιση, μικρά και τακτικά γεύματα, μείωση των λιπαρών τροφών,
μείωση της ζάχαρης και των γλυκών και μείωση του ενοπνεύματος. Δυσλιπιδεμία, χοληστερίνη τριγλυκερίδια δηλαδή. Η μείωσή τους επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της μεσογειακής διατροφής. Ψάρια όπως το σκουμπρί και η σαρδέλα, φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο, ξηρή καρπή όπως τα καρύδια και το ταχίνι. Για την υπέρταση είναι αναγκαία η μείωση του σωματικού βάρους, η μείωση της κατανάλωσης αλατιού, η μείωση της κατανάλωσης συνοπνεύματος, μία διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, άπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα και τρόφιμα με μειωμένη περιεκτικότητα και κορεσμένου και ολικού λίπους. Οστεοπόρωση. Για την οστεοπόρωση δεν υπάρχει θεραπεία που να μπορεί να αντικαταστήσει την απώλεια οστικής μάζας. Ενδείκνυται τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο, όπως το ψάρι, οι σαρδέλες, το σουσάμι, τα πράσινα λαχανικά, γαλακτοκομικά, όσπρια, αμύγδαλα, κάστανα, ξερά σίκα. Για τη μείωση της μνήμης, τρόφιμα τα οποία μπορούν να καταναλωθούν είναι η ξηρή καρπή, τα φρούτα, το κρέας, οι πατάτες, τα όσπρια, τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια και η μαύρη σοκολάτα.

Σήμερα στην Ελλάδα, η βελτίωση των συνθήκων υγιεινής και διαβίωσης, αλλά και η πρόοδος στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των νοσημάτων, έχει οδηγήσει σε αύξηση του μέσου όρου ζωής. Ωστόσο, η αύξηση της διάρκειας ζωής είναι σημαντικό να συνοδεύεται από σωματική και ψυχική υγεία, από ποιότητα ζωής και κατά το δυνατόν από συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πνευματική ζωή. Η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθιών σε συνδυασμό με καθημερινή σωματική δραστηριότητα, αλλά και παράγοντες όπως η αποφυγή του καπνίσματος, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Οι σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά το γύρας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη διατροφική κατάσταση. Αντίθετα, μια σωστή διατροφή μπορεί να επηρεάσει θετικά τη σωματική και συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Αρκετές φορές όμως, η τρίτη ηλικία και κυρίως άτομα με κινητικά προβλήματα είναι δύσκολο να επιλέξουν ή και να προετοιμάσουν το γεύμα τους, με αποτέλεσμα τα άτομα τα οποία τα φροντίζουν να τείνουν να προσαρμόζουν την τροφή τους σε σύγχρονα μέτρα, τα οποία δύσκολα μπορούν να ακολουθήσουν οι ηλικιωμένοι. Το σημαντικότερο είναι να επιλέγονται τρόφιμα που θα προάγουν την καλύτερη υγεία, χωρίς όμως να έχουν μεγάλη απόκληση από τις προσωπικές επιλογές του ηλικιωμένου. Διατροφικές οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε για τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου είναι οι ακόλουθες. Προσπαθήστε να προσαρμόσετε στο καθημερινό τους πρόγραμμα τη συχνή κατανάλωση φρούτων. Φρούτα εποχής 4 έως 5 μερίδες. Συνοδεύστε καθημερινά τα κυρίως γεύματα των υπερηλίκων με μία σαλάτα εποχής. Επιλέξτε να αγοράζετε και να χρησιμοποιείτε κυρίως προϊόντα ολικής αλέσεως, ψωμί, δημητριακά, φρυγανιές κλπ. Καθώς περιέχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και θα τους βοηθήσουν. Καθορίστε τη συχνότητα και ποσότητα των γευμάτων, διατηρώντας τους έτσι σε ένα φυσιολογικό και σταθερό βάρος. Προσπαθήστε να καταναλώνουν 3 κυρίως γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και τουλάχιστον 1 ενδιάμεσο μικρόγευμα. Καθορίστε κάθε φορά μία μέτρια μερίδα κυρίου γεύματος. Προσαρμόστε τουλάχιστον τα όσπρια 2 φορές το εβδομαδιαίο τους πρόγραμμα. Φροντίστε να καταναλώνουν 2 φορές τουλάχιστον την εβδομάδα ψάρια κατά προτίμηση μικρά ή θαλασσινά. Προτιμήστε έως και 3 μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων χαμηλών λιπαρών σε καθημερινή βάση. Χρησιμοποιήστε το ελαιόλαδο ως κύρια επιλογή για την παρασκευή του φαγητού και περιορίστε τα ζωικά λίπη όπως το βούτυρο. Περιορίστε την κατανάλωση αλατιού, ζάχαρης και προϊόντων που τα περιέχουν. Επιλέξτε το άπαχο κρέας και αποφύγετε το επεξεργασμένο. Μειώστε την κατανάλωση του κόκκινου κρέατος σε μία φορά την εβδομάδα και προτιμήστε το λευκό κρέας, κοτόπουλο, γαλοπούλα, κουνέλι. Χρησιμοποιήστε έως και 3 αυγά στο εβδομαδιαίο τους πρόγραμμα. Φροντίστε να πίνουν αρκετό νερό, χυμούς και όχι αναψυκτικά. Αποφύγετε την παρασκευή τηγανιτών φαγητών και προτιμήστε το βραστό ή το ψητό. Αποφύγετε το τυποποιημένο φαγητό και τα κονσερβοποιημένα προϊόντα. Περιορίστε τους την κατανάλωση αλκοόλ και καπνίσματος. Τέλος, μην ξεχνάτε να εκθέτετε τα ηλικιωμένα άτομα καθημερινά στον ήλιο για κάποια λεπτά, καθώς ο ήλιος βοηθά στη σύνδεση της βιταμίνης D από το σώμα, έχοντας έτσι ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της υγείας των οστών τους.

Η άνοια είναι μία νόσος που περιγράφει την απώλεια της μνήμης, διανοητικότητας, λογικής, κοινωνικότητας και αυτών που θεωρούνται φυσιολογικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Εμφανίζεται κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς και επηρεάζει τις γνωσιακές λειτουργίες του εγκεφάλου. Μνήμη, προσανατολισμός, συγκέντρωση, αντίληψη, λόγος, επίλυση προβλημάτων. Ο ασθενής με άνοια δεν γνωρίζει που βρίσκεται, ποια είναι τα πρόσωπα γύρω του, ξεχνάει να ντυθεί ή να φάει. Είναι ανήσυχος, φωνάζει και γενικά στην καθημερινότητά του αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες. Υπάρχουν πολλά αίτια για την άνοια, το συχνότερο εκ των οποίων είναι η νόσος Αλτσχάιμερ. Έτσι λοιπόν, κάθε ηλικιωμένος που εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα άνοιας πρέπει απαραίτητα να εξετάζεται από νευρολόγο για να διαπιστωθεί σε τι οφείλεται και αν υπάρχει θεραπεία. Όσοι νοσούν από την νόσο του Αλτσχάιμερ συχνά εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα φολικού οξέως στο αίμα τους, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτό είναι αποτέλεσμα της νόσου ή αν απλά υποσιτίζονται λόγω αυτής. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας της βιταμίνης Β9, είτε με τη διατροφή ή από συμπληρώματα, θα μπορούσε να είναι υποφελής για τη γύρανση του εγκεφάλου και βοηθούν στην προστασία ενάντια σε Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Έρευνες έχουν γίνει για να εξετάσουν αν η βιταμίνη Β9 επηρεάζει την εμφάνιση της άνοιας. Πολλές από αυτές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως κρατώντας τα επίπεδα της Β9 βιταμίνης ψηλά, μειώνονται οι πιθανότητες για εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ ή της άνοιας. Ίσως η χορήγηση φιλικού οξέως συνδέεται με σημαντική μείωση του κινδύνου ανάπτυξης της νόσου, γεγονός που υποδηλώνει ότι πολλοί άνθρωποι δεν παίρνουν τις συνιστόμενες ποσότητες φιλικού από τη διατροφή τους. Το φιλικό οξύ περιέχεται σε μεγάλη ποικιλία τροφίμων. Πλουσιότερες πηγές της είναι το σηκώτι, τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα φασόλια, το φύτρο σιταριού και η μαγιά. Άλλες πηγές είναι ο κρόκος αυγού, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο χυμός πορτοκαλιού και το ψωμί ολικής αλέσεως. Μπορεί αρκετές μελέτες να έδειξαν θετικά αποτελέσματα του φιλικού οξέως στην άνοια και του Αλτσχάιμερ, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζονται περαιτέρω κλινικές δοκιμές πάνω στο ζήτημα και πρέπει κανείς να συμβουλεύεται έναν γιατρό πριν αρχίσει μόνος του να παίρνει βιταμίνες.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ξεφυλίζουμε και αυτή την εβδομάδα το βιβλίο της ζωής.

Με το πέρασμα των χρόνων, η ανάγκη του ανθρώπου για μια πιο εξειδικευμένη διατροφή που καλύπτει τις διατροφικές του ανάγκες και προσαρμόζεται σε ιδιαίτερες καταστάσεις συνεχώς αυξάνεται. Προβλήματα που δυσχεραίνουν τη σύντηση ενός ατόμου μπορεί να οφείλονται είτε σε κάποιο πρόβλημα υγείας ή απλά στην αύξηση της ηλικίας του. Πώς όμως η δυσφαγία επηρεάζει τη διατροφή των ηλικιωμένων? Τα ηλικιωμένα άτομα συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάπωση και στη μάσηση της τροφής τους. Η δυσφαγία, όπως αυτή ονομάζεται, μπορεί να προέλθει από παθολογικά αίτια, όπως παραδείγματος χάρη το εγκεφαλικό επεισόδιο, την όσο του Πάρκινσον, την άνοια, το Αλτσχάιμερ και ο καρκίνος του Φάριγκα. Συχνά όμως η δυσφαγία μπορεί να σχετίζεται και με ψυχολογικούς παράγοντες. Η μειωμένη διάθεση που παρατηρείται σε ηλικιωμένους ανθρώπους πολλές φορές οδηγεί σε μειωμένη όρεξη και άρνηση κατανάλωσης επαρκούς τροφής. Επίσης, τα φάρμακα που λαμβάνουν μπορεί να αλλοιώσουν αισθήσεις όπως η γεύση και η όσφρηση, επηρεάζοντας κατά συνέπεια και τη λήψη του φαγητού. Η δυσφαγία είναι μια αρκετά σοβαρή κατάσταση, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα, μπορεί να οδηγήσει από υποθρεψία, λόγω μειωμένης πρόσληψης τροφής, μέχρι και στο θάνατο, λόγω απόφραξης των αεραγωγών. Αν δεν μπορεί να θεραπευτεί το πρόβλημα που οδηγεί στη δυσφαγία, ο τρόπος αντιμετώπισης της είναι μέσω της παρασκευής ειδικά σχεδιασμένων τροφίμων, ούτως ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος αναρρόφησης για το άτομο, αλλά παράλληλα να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του με εύγευστα και ευχάριστα φαγητά. Η τροποποίηση των φαγητών έτσι ώστε να γίνουν πιο εύκολα στη μάσηση και στην κατάπωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολιτοποίηση των τροφίμων σε διάφορους βαθμούς ανάλογα με τη σοβαρότητα της δυσφαγίας ή με πύκνωση των υγρών έτσι ώστε να αποφευθεί πιθανός πνιγμός λόγω αναρρόφησης. Παρόλη τη σύγχυση που επικρατεί γύρω από τις ονομασίες των τροποποιημένων τροφίμων από τις παρασκευάστες εταιρείες ή τους επιστήμονες υγείας, είναι γενικότερα αποδεκτή η κατηγοριοποίηση των τροφών σε ομάδες ανάλογα με το βαθμό της επεξεργασίας τους. Θα πρέπει λοιπόν σε όλες τις περιπτώσεις να γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυσκολίες που έχουν οι δίαιτες για τον ηλικιωμένο, οι οποίες προκύπτουν με τα ειδικά επεξεργασμένα τρόφιμα για τους ηλικιωμένους. Διότι μετά το τέλος της παρασκευής τους, τα τρόφιμα έχουν χάσει το κανονικό τους σχήμα, ενώ μπορεί να έχει αλλοιωθεί η γεύση και η μυρωδιά τους. Αυτό συνήθως έχει αρνητικές συνέπειες στην όρεξη του ατόμου για την κατανάλωσή του. Λύσεις για αυτό το πρόβλημα αποτελούν τα ενισχυτικά γεύσης και αρώματος που προστίθεται, καθώς και η προσεγμένη εμφάνιση του φαγητού. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται αρχικά η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ηλικιωμένων μέσω της ασφαλούς κατανάλωσης τροφίμων ανάλογα με το βαθμό δυσφαγίας που έχουν και στη συνέχεια να στοχεύουμε στην ευχάριστη παρουσίασή τους. Απαραίτητο θα ήταν τέλος η δημιουργία ενός παγκόσμια αποδεκτού προτύπου που θα ορίζει ξεκάθαρα τις κατηγορίες επεξεργασίας τόσο για τα τρόφιμα όσο και για τα υγρά που καταναλώνονται από ασθενείς και ηλικιωμένους που πάσχουν από δυσφαγία.

0: Το 2012 αποτέλεσε το ευρωπαϊκό έτος αφιερωμένο στην ενεργογύρανση και στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Στόχος αυτού του έτους ήταν να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία, καθώς η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική βαθμιαία γύρανση του πληθυσμού. Ενεργός γύρανση σημαίνει να μεγαλώνουμε με καλή υγεία καταρχάς, απαλλαγμένοι από προβλήματα υγείας τα οποία μπορούν να μας περιορίσουν και να μας μειώσουν το προσδόκιμο της ζωής. Πρέπει να αισθανόμαστε πιο ικανοποιημένοι από τη δουλειά μας και πιο ανεξάρτητοι στην καθημερινή μας ζωή. Για να επιτευχθεί η ανεξάρτητη διαβίωση στην τρίτη ηλικία, απαιτείται η επιβράδυνση της εμφάνισης των προβλημάτων υγείας που παρουσιάζονται συνήθως σε αυτή την περίοδο της ζωής. Το γύρας συνοδεύεται από διάφορες φυσιολογικές και ψυχολογικές μεταβολές στον οργανισμό του κάθε ατόμου. Παραδείγματος χάρη, μειωμένη αίσθηση της γεύσης και όσφρησης, διαταραχή της λειτουργίας του κορεσμού, κατάθλιψη, οι οποίες επηρεάζουν τη διατροφική του πρόσληψη. Η συνήθις μείωση της όρεξης που παρατηρείται στην τρίτη ηλικία απαιτεί υγιεινές διατροφικές επιλογές με μεγάλη θρεπτική αξία. Τα λαχανικά και τα φρούτα θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά στη διατροφή, καθώς επίσης θα πρέπει να καταναλώνονται χυμία από φρούτα, καθώς είναι φυσική, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τους επεξεργασμένους, καθώς είναι πλούσιοι σε σάκχαρα. Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι ακροατές, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μια ισορροπημένη διατροφή, διατηρώντας το παν μέτρων άριστον, είναι αυτή που θα μας βοηθήσει. Συμβουλευόμαστε πάντα τους γιατρούς για τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν και τους βοηθάμε να καταναλώνουν όσο το δυνατόν τρόφιμα ωφέλιμα για την υγεία τους και παρασκευασμένα με φροντίδα και αγάπη, έτσι ώστε να δώσουν στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας αυτό που χρειάζονται καθημερινά στο διατροφολόγιο τους. Επιλέξτε ελαιόλαδο και φυτικές μαργαρίνες κατά την παρασκευή φαγητών, καταναλώστε τρόφιμα που έχουν μαγειρευτεί στο γκριλ, στον ατμό, στη σχάρα ή στην κατσαρόλα, χωρίς την προσθήκη ελαίων. Περιορίστε σημαντικά την ποσότητα ζάχαρης και αλατιού που προσθέτεται κατά το μαγείρεμα και την κατανάλωση έτοιμου φαγητού. Διατηρήστε υγιές σωματικό βάρος σε όλες τις ηλικίες. Έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μας όλες αυτές τις οδηγίες, θα κάνουμε την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ανθρώπων καλύτερη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για να ξεφυλίσουμε και πάλι το πολύτιμο βιβλίο της ζωής. Χαίρετε!
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξίδου.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πυραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πυραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής θα ήθελα να θυμηθούμε μια μεγάλη σύνοδο για την Εκκλησία μας. Τη Σύνοδο της Κωνσταντινοπόλεως των ετών 879-880. Πρόκειται για την τελευταία Γενική Σύνοδο της Αρχαίας Εκκλησίας με τη συμμετοχή 383 πατέρων από την Ανατολή και την Δύση, η οποία από πολλούς θεωρείται ως 8η Οικουμενική Σύνοδος. Αυτή η Σύνοδος καταδίκασε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την καινοτομία του Φιλιόκβε ως αίρεση. Πρόκειται για την προσθήκη εκ μέρους των παπικών στο σύμβολο της πίστης των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων της Νικαίας στο 325 μετά Χριστόν και της Κωνσταντινοπόλειος το 381 μετά Χριστόν. Αυτή η προσθήκη αλλοιώνει τη μόνη αληθινή αυθεντική εν Αγίω Πνεύμα τη διδασκαλία για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αντί για την αρχική διατύπωση του συμβόλου της πίστης περί του Αγίου Πνεύματος, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, εισάγει την αιρετική προσθήκη το εκ του Πατρός και του Υιού, στα λατινικά φιλιόκβε εκπορευόμενον. Στον όρο που εκδίδει η Σύνοδος της Κωνσταντινοπόλειος στην έκτη συνεδρία της, τον Μάρτιο του 880, δεν κατονομάζει μεν ρητά το φιλιόκβε, αλλά καταδικάζει κάθε παραχάριξη του Ιερού Συμβόλου της Νικαίας Κωνσταντινοπόλειος. Προφανώς δεν αναφέρει ρητά το φιλιόκβε για να κάνει στους απεσταλμένους του Πάπα Ιωάννη του 8ου πιο εύκολη την αποδοχή των αποφάσεων της Συνόδου. Φυσικά η Σύνοδος αυτή έχει την προϊστορία της. Ο Άγιος της Εκκλησίας μας, Μέγας Φώτιος, που ήταν ο κατευθύνων νους αυτής της Συνόδου, είναι ο πρώτος που αντιμετώπισε το Φιλιόκβε ως αιρετική διδασκαλία, επειδή μέχρι τότε εθεωρείται ως θεολογούμενο. Άλλωστε, η Ρώμη μέχρι τότε δεν το είχε ασπαστεί γενικά. Επικρατούσε μόνο στους Φράγκους από τη Σύνοδο του Άχεν του 809. Εκείνοι το προβάλλανε για να εμφανιστούν μέσα στα μεγαλοειδιάτικα σχέδια του Κάρλο Μάγνου ως εκφραστές της κατ' αυτούς αληθινής πίστης και να μπορέσουν να κατηγορούν τους Ορθόδοξους στην Ανατολή ως αιρετικούς. Με αυτή την απόφαση δικαιολογείται στα μάτια τους η κατάκτηση της Ορθόδοξης Ανατολής, κάτι που έγινε πραγματικότητα όχι άμεσα, αλλά περίπου 400 χρόνια αργότερα με την κατάκτηση και τη λαϊλασία της Κωνσταντινοπόλειος από τους Φράγκους το 1204. Όπως βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, όλα τα σχέδια θέλουν την συστηματική προετοιμασία τους, την καλλιέργεια του κατάλληλου κλίματος. Άλλωστε, η εποχή εκείνη δεν διέθετε τα σημερινά μέσα επηρεασμού των ανθρώπων. Έτσι έπρεπε πρώτα να οριμάσει η κατάκτηση του Πατριαρχείου της Ρώμης, το οποίο αποδέχτηκε το 1014 το Φιλιόκβε. Να γίνει πραγματικότητα το Μεγάλο Σχίσμα το 1054, να ακολουθήσει η κήρυξη της πρώτης σταυροφορίας το 1095 με την κατάληψη του Πατριαρχείου της Αντιόχειας το 1098 και της Ιερουσαλήμ το 1099 από Λατίνους Πατριάρχης. Και από εκεί και έπειτα χρειάστηκαν άλλα 105 χρόνια μέχρι να γίνει η κατάληψη του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλειος το 1204 από τους Δυτικούς. Αφορμή για την αντιμετώπιση του Φιλιόκβε από το Μέγα Φώτιο στάθηκε η χρήση αυτής της καινοτομίας από τους απεσταλμένους του Πάπα Νικολάου του Πρώτου, ενός ιδιαίτερου δυναμικού Πάπα, στην Βουλγαρία από το 866. Εκεί οι παπικοί προσπάθησαν να παρασύρουν την καινούργια αυτή εκκλησία που μόλις είχε ιτρηθεί με πρωτοβολία του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλιος στην δική τους επιρροή. Απευθύνοντας εγκύκλιο επιστολή προς τους της Ανατολής αρχιερατικούς θρόνους, ο Πατριάρχης Φώτιος στιγματίζει τις καινοτομίες των Λατίνων, όπως την νηστεία την ημέρα του Σαββάτου, την κατάλυση νηστείας την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την επανάληψη του μυστηρίου του χρήσματος, επειδή είχε τελεστεί από πρεσβυτέρους και όχι από επισκόπους, και την προσπάθεια επιβολής της αγαμίας του κλήρου. Εκείνο δε που όχι απλώς ξεπερνάει τα παραπάνω, αλλά το καυτεριάζει ως φλασφημία κατά του Πνεύματος, μάλλον δε καθόλης της Αγίας Τριάδος, είναι η προσθήκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτό, όπως τονίζει, εξακεί και μόνον μυρίες αυτούς υπαγαγήν αναθέμασιν. Γιατί όμως αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο θέμα αυτό? Το ζήτημα του Φιλιόκβε, όπως έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια, από τότε απασχόλησε την Εκκλησία μας. Ιδιαίτερα, όπως φάνηκε ήδη εδώ, τον Μεγάλο Φώτιο, έπειτα όμως και τους Αγίους Γρηγόριο Παλαμά, Μάκο Εφέσου και άλλους Αγίους Πατέρες. Αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στην πολεμική του παπισμού εναντίον της Ορθοδοξίας, με την έννοια ότι αρχικά η Ορθοδοξία κατηγορήθηκε παράφορα ότι αφαίρεσε δήθεν το Φιλιόκβε από το σύμβολο της πίστεως. Σήμερα βέβαια τέτοιοι παράλογοι ισχυρισμοί δεν προβάλλονται πια. Αλλά ο παπισμός επιμένει σε αυτή την προσθήκη και γι' αυτό πάντα το ζήτημα αυτό είναι επίκαιρο. Μάλιστα, διαφημίζει αυτή την προσθήκη ως ένα είδος συμπλήρωσης της αυθεντικής και μόνης αληθινής πατερικής διατύπωσης, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Και όπως επιβεβαιώνεται σε συναντήσεις σε υψηλά κλιμάκια από ορθόδοξης πλευράς, μοιάζει να γίνεται αποδεκτή αυτή η αιρετική προσθήκη ως μία απλή ιδιαιτερότητα του Ρωμαιοκαθολικισμού. Το παρατηρήσουμε προς μεγάλη μας λύπη στη συνάντηση στο τέλος Νοεμβρίου του 2025 στην Κωνσταντινόπολη. Στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 1700 ετών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδους στη Νίκαια της Βυθινίας στις 28 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ο 14ος μαζί με τους υπόλοιπους παρόντες είχε απαγγείλει το σύμβολο της πίστεως στα Αγγλικά χωρίς το Φιλιόκβε. Μία μέρα αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, σε τέλεση ομοιοκαθολικής λειτουργίας στην Volkswagen Arena στην Κωνσταντινούπολη, εκ

σκέπασε τα πάντα. Όχι απλώς παρέστη ο Πάπας, αλλά ο Πατριάρχης του παρήχει ακόμα και συμμετοχή στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία με την απαγγελία του εις Κυριακής προσευχής εκ μέρους όλων των εκκλησιαζομένων. Τι όμως προβλέπει η κανονική τάξη η οποία θέλει να περιφορήσει τα ντόγματα της Αγίας μας Εκκλησίας για τέτοιες περιστάσεις? Ο κανόνας 45 των Αγίων Αποστόλων λέγει: «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, αιρετικής συνευξάμενος μόνον αφορίζεστο. Ήδε επέτρεψεν αυτής ως κληρικής ενεργήσετη καθερίστο». Σε συνέντευξή του της 18 Νοεμβρίου του 2014, ο γέροντας Γκαβριήλ ο Αγιορείτης, μία από τις τελευταίες μεγάλες μορφές του Αγίου Όρους, αναφέρθηκε την θρονική εορτή του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλιος το 2006, κατά την οποία ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε δεχτεί τον προπροηγούμενο του σημερινού Πάπα, τον Βενέδικτο τον 16ο, μέσα στη Θεία Λειτουργία και του επέτρεψε να πει τον Πάτερ ημών. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτά τα συμβάντα, αποφάνθηκε το εξής για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σύμφωνα με αυτόν τον 45ο Αποστολικό Κανόνα, είναι αφορισμένος και καθερημένος στην άμυ. Ενεργεία πρέπει να γίνει μια σύνοδος, να τον βγάλει. Πολύ περισσότερο ισχύει αυτό φυσικά μετά τα γεγονότα στα τέλη Νοεμβρίου του 2025. Ώσπου όμως να γίνει αυτό, μας συμβολεύει ο Άγιος Παΐσιος σε μια επιστολή του προς τον Αρχιμαντρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, γραμμένη το 1969 με αφορμή τις φιλενωτικές κινήσεις του Πατριάρχη Αθηναγόρα με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο. «Έχω την γνώμη», γράφει ο Άγιος Παΐσιος, «ότι δεν είναι καθόλου καλόν να αποχωριζόμεθα από την Εκκλησία κάθε φοράν που θα πτέει ο Πατριάρχης. Αλλά από μέσα, κοντά στη Μητέρα Εκκλησία, έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του. Το να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσχιστεί και να δημιουργήσει η δική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχη, αυτό νομίζω είναι παράλογο». Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με την Πεδραϊκή Εκκλησία του 91,2 μεγακύκλου στον FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Εάν έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή και προτάσεις για θέματα που σχετίζονται

με την προβληματική που αναπτύσσεται στον κύκλο αυτών των εκπομπών, σας παρακαλώ να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Πήραμε ως τώρα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας μία γεύση της βαρύτητας της αιρετικής προσθήκης του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως και είδαμε την αποφασιστική αντιμετώπιση αυτής της πρακτικής των Λατίνων από την μέγιστη Αγία Μορφή της Εκκλησίας μας, τον Πατριάρχη Φώτιο. Τα λόγια του ότι αυτή η αιρετική προσθήκη εξαρκεί και μόνον μυρίς αυτούς, δηλαδή τους Λατίνους που την εισήγαγαν στο σύμβολο της πίστιος, η παγκαγήν αναθέμασιν, φανερώνουν το μέγεθος και τις διαστάσεις του κινδύνου για την αυθεντική Εκκλησία του Χριστού. Από την άλλη πλευρά, επισημάναμε την εγκληματική αδιαφορία του σημερινού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος δέχτηκε να παρευρεθεί στην δική του έδρα στην Κωνσταντινούπολη σε λειτουργία με προεξάρχοντα τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, στην οποία απαγγέλθηκε το σύμβολο της πίστιος με το Φιλιόκβε. Μάλιστα, τρόπον τινά, ως αμοιβή για αυτή την αιρετική απαγγελία, η οποία για τον διάδοχο του Αγίου Μεγάλου Φωτίου στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης, όπως φαίνεται, δεν αποτελεί πια αίρεση, δέχτηκε αυτόν τον Πάπα Εξαμρεκής την επόμενη μέρα στη θρονική γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα, όχι απλώς ως παριστάμενο, αλλά ακόμα και ως συμμετέχοντα στην Ορθόδοξη Θεία Ευχαριστία. Του ανέθεσε να απαγγέλει το Πάτερ ημών εκ μέρους όλου του εκκλησιάσματος. Ας δούμε όμως τη συνέχεια σύντομα την επιχειρηματολογία την οποία ο Μέγας Φώτιος αναπτύσσει σχετικά με την αιρετική προσθήκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστιος Νικαίας Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για μεγάλο πλούτο επιχειρημάτων σχετικά με τις αλλοιώσεις που επιφέρει η λατινική προσθήκη στην πατρική κατανόηση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Όχι μόνο αφοπλίσει πλήρως τους Λατίνους, αλλά αποδεικνύει ότι είναι άντρες δισεβείς και αποτρόπαιοι, εξκότους αναντίντες, της καεσπερίας μοίρας υπήρχων γεννήματα. Κατά πάντων ομού των προφητών, αποστόλων, ιεραρχών, μαρτύρων και αυτών των δεσποτικών φωνών, η βλάσφημος αυτή και θεομάχος φωνή εξοπλίζεται. Η χρήση αυτής της αιρετικής διατύπωσης, δηλαδή της «και εκ του Υιού εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος», προκειμένου να προσδιοριστεί το υποστατικό ιδίωμα του Αγίου Πνεύματος, καταλύει κατά το Μέγα Φώτιο τη μοναχία στην Αγία Τριάδα, ότι δηλαδή το πρόσωπο του Πατέρα είναι τόσο το μόνο αίτιο του προσώπου του Υιού, ο οποίος γεννάται προαιωνίως εκ του Πατρός, όσο και το μόνο αίτιο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εκπορεύεται προαιωνίως εκ του Πατρός. Αντί γι' αυτό εισάγει δύο αρχές στην Αγία Τριάδα, εισάγει τη Θεία. Από τη μία πλευρά ο Πατέρας παρουσιάζεται ως αίτιο του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και από την άλλη ο Πατέρας και ο Υιός παρουσιάζονται μαζί ως αίτιο του Αγίου Πνεύματος. Με μια τέτοια αντίληψη περί Αγίας Τριάδος, η χριστιανική θεολογία θα έμοιαζε με τις δοξασίες των αρχαίων ειδωλολατρών. Επίσης αναρωτιέται ο Μέγας Φώτιος, εφόσον η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος είναι τέλεια και είναι τέλεια αφού Θεός τέλειος εκπορεύεται από Θεό τέλειο, τι νόημα θα μπορούσε να έχει η εκπόρευση και εκ του Υιού. Τι θα είχε να προσθέσει, άρα δεν έχει κανένα νόημα. Και λίγο πιο κάτω προσθέτει. Προφανώς δεν θα τολμήσει κανείς να πει ότι αυτή η εκπόρευση και εκ του Υιού θα συμπληρώσει κάποιο άλλο στοιχείο της ουσίας του Αγίου Πνεύματος, η οποία βρίσκεται πέρα από κάθε πολλαπλότητα
και σύνθεση και είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα της θεότητας. Δηλαδή είναι ίδια η ουσία του Πατρός, ίδια η ουσία του Υιού και ίδια η ουσία του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, εάν αποδέχεται κανείς ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, γιατί να μην γεννάται ο Υιός και από το Άγιο Πνεύμα. Να έχει και ο Υιός δύο αρχές. Τον Πατέρα, εκ του οποίου γεννάται ως η μία αρχή, και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, εκ των οποίων γεννάται από κοινού ως δεύτερη αρχή. Και ένα άλλο παραδοξολόγημα προκύπτει από την αιρετική αυτή προσθήκη. Η τυχόν εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού καθιστά το Άγιο Πνεύμα ταυτόχρονα αιτιατό και αίτιο, κάτι που υπερβαίνει ακόμα και τη μυθοπλασία των αρχαίων Ελλήνων. Αιτιατό πρέπει να θεωρείται το Άγιο Πνεύμα, διότι έχει ως αίτιο της ύπαρξής του την εκπόρευση από τον Πατέρα και τον Υιό. Από το δεδομένο όμως ότι σύμφωνα με αυτή την αιρετική διδασκαλία συμμετέχουν δύο πρόσωπα, ο Πατήρ και ο Υιός, στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, εξάγεται αναγκαστικά το συμπέρασμα ότι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος ανήκει στα κοινά των προσώπων της Αγίας Τριάδος, όπως και το ότι το κάθε θείο πρόσωπο είναι κατά την ουσία και φύση του Θεός και Δημιουργός, υπερούσιο και άλλα. Εάν όμως η εκπόρευση ανήκει στα κοινά των προσώπων της Αγίας Τριάδος, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να αποκλείεται από αυτό το κοινό στοιχείο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα θα πρέπει να θεωρείται και αίτιο του εαυτού του, να εκπορεύεται και από τον εαυτό του. Επίσης, αυτή η αιρετική προσθήκη καθιστά σύνθετο το Άγιο Πνεύμα, αφού θα είχε δύο αίτια, αφενός τον Πατέρα και αφετέρου τον Πατέρα και τον Υιό. Γενικά, αυτή η προσθήκη οδηγεί στην ανέρηση των ιδιωμάτων των προσώπων της Αγίας Τριάδος και επομένως στην παραφροσύνη. Τα υποστατικά ιδιώματα αναγκαστικά μπορεί να ανήκουν μόνο σε ένα από τα τρία πρόσωπα. Διαφορετικά, δεν θα ήταν υποστατικά ιδιώματα, αλλά κάτι που ανήκει στο κοινό των τριών προσώπων. Άρα, η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να είναι υποστατικό ιδίωμα μόνο ενός προσώπου της Αγίας Τριάδος. Εάν επομένως ισχυρίζονται κάποιοι την καινοτομία ότι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος ανήκει στον Υιό, τότε αναγκαστικά προκύπτει από τον ισχυρισμό αυτό ότι την αφαιρούν από τον Πατέρα. Αλλά τότε θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν και την γέννηση με την εκπόρευση και να πούν ότι δεν γεννάται ο Υιός από τον Πατέρα, αλλά ο Πατέρας από τον Υιό. Όλες αυτές οι εξαιρετικά λογικές θέσεις του Μεγάλου Φωτίου φανερώνουν την πλήρη διαστροφή και παραφροσύνη που προκύπτει από αυτή την αιρετική διδασκαλία του παπικού Φιλιόκβου. Για ποια Αγία και Υπερούσιο Τριάδα, μετά από όλα τα παραπάνω, μπορεί να γίνει λόγος ακόμα στον παπισμό? Η απάντηση που επιχειρούν να δώσουν οι ίδιοι οι παπικοί στην πιο επίσημη έκφραση της διδασκαλίας τους στην κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας έχει ως εξής: ο Πατέρας είναι η πρώτη αρχή του Αγίου Πνεύματος ως αρχή άναχος, αλλά επίσης και ως Πατέρας του μονογενούς Υιού είναι μαζί με τον Υιό η μοναδική αρχή από την οποία εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι επιμένουν σε αυτόν τον παραδοξολογισμό, σε αυτήν την αιρετική προσθήκη μέχρι τις μέρες μας. Γιατί όμως οι παπικοί επιμένουν τόσο σε αυτή την αιρετική προσθήκη του Φιλιόκβα? Επειδή αυτή έχει διαμορφώσει όλη την παράδοσή τους.
με την σαφή υποτίμηση του Αγίου Πνεύματος που εισάγει εξουδετερώνει την σωτηριολογική παρουσία του Θεού στο παρόν. Η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, η έλευση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, το ίδιο το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος υποτιμάται, προκειμένου ο παπικός θεσμός ως ιστορική πραγματικότητα να ανάγεται σε διαμεσολαβητή ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Έτσι, η παρουσία του Πάπα υποκαθιστά την παρουσία του Θεού. Χειρίζεται κατά τον δοκούν την χάρη του Θεού και την παρέχει στους πιστούς. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στην διδασκαλία του παπισμού για τα λυσίπινα αφέσεις των αμαρτιών. Ο κώδικας κανονικού δικαίου του 1987 ορίζει τα λυσίπινα στον κανόνα 992 ως εξής. Τα λυσίπινα είναι οι αφέσεις της χρονικής τιμωρίας ενώπιον του Θεού για αμαρτία στον οποίον η ενοχή έχει ήδη συγχωρηθεί. Επιτυγχάνονται από τον κατάλληλα διατεθειμένο πιστό υπό ορισμένες συνθήκες μέσω της βοήθειας της Εκκλησίας, η οποία στην υπηρεσία της λύτρωσης διαχειρίζεται και εφαρμόζει τον θησαυρό των εξυλαστηρίων του Χριστού και των Αγίων. Και στον κανόνα 994 τονίζεται ότι ο κάθε πιστός μπορεί να αποκτήσει λυσίπινα για τον εαυτό του ή να τα διαθέσει για τους αποθανόντες. Και ο κανόνας 995 ορίζει ότι ο Πάπας είναι το μοναδικό κέντρο από τον οποίο εκπηγάζει το δικαίωμα της χορήγησης αυτών των λυσίπινων ή αφέσεων. Κατά λέξη στη παράγραφο 2 τονίζεται: «Καμία εξουσία κατώτερη του Πάπα δεν μπορεί να αναθέσει την εξουσία χορήγησης λυσίπινων σε άλλους, εκτός εάν έχει ρητά εξιοδοτηθεί από την Αποστολική Έδρα». Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, με τις επισημάνσεις αυτές κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
9: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουν σήμερον και άφησε με τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήε με τις οφειλέτες ημών και εμείς συνέχιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, Κύριε και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Πώς αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου, η γαλιά σου, την πυθιόν ζώντα και γάρο του θείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω. Η άνε αυτή ουθίσταν ω ιέ αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύς μου και ο Θεό, μακάρι κατοικούντε αν το οίκου ει του αιώνα, το νέον είναι σου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διεύθυνση την κλάφη κλαφμόνου στον τόπο ονέθητο. Και γάρε ευλογία δώσουν μοθετών, πορεύσου την δυνάμεω σου δυναμινοθήσει ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, σ' άκουσαν τις προσευχής μου, ενώ ο Θεός Ιακώβ. Υπεράσπιστά ήμουν ήδη ο Θεός και επίληψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου περχιλιάδας εξ Αλεξάνδρου παραρρυπτήσετε εν το οίκο του Θεού μάλλον εκείν με σκηνό μας αμαρτωλών. Τέλειος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει Κύριε όσο στερείς τα αγαθά της πορευμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξας Κύριε την γήν σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκα αστρονομία στο λαό σου, κάλυψε πάσα τη αμαρτία αυτών. Κατέπαυσε πάσα την οργή σου. Απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστεψε ον ημάς ο Θεός, των σωτηρίων ημών και απόστρεψε τον θυμό σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ή μην διατνή την οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεός σου επιστρέψε ζωό ημά και ο λαό σου εμφραντίζεται επί σύ. Δείξον ημίν Κυρία το έλεο σου και σωτηριών σου δόη ημίν. Ακούσουμε τη λαλή σε νεμή Κυρίω ο Θεό. Ότι λαλή ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί του επιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Κλείνει εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν την γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα, και η γη μόν δώσει τον κάρπον αυτής. Δικαιοσύνη εν όποιον αυτού προπορεύσεται, τε θύησισον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου, τε επάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνει μη εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσο σε μη, σώσ τον δούλο ο Θεός, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσκεκράξουμε όλη την ημέρα ενέφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιηγής και πολύ έλεος πάστα της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσκεισε τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσέα ότι επικουσάς μου. Ουκ έστι νομίωση εν θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ουσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσεις ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδός σου. Και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέσα, Κύριε ο Θεός, με όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος μέγα επιμένει και ρίχνει την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επιμέ και συναγώ κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και όπρε θεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, με κτήρμον και ελέημον. Μακρόθυμο και πολύ έλεος και αληθινό επίβλεψαν επιμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και εσώσον τον ιόν τη παιδίσκη σου. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και είδε του ανημισούντες με. Και έσχυνθεί του ανεψή κυρία, βοήθησά μου και παρεκάλεσά με. Πίσω με δημού σημείου αγαθών. Και είδε του ανεμισούντε με. Και έσχυνθεί του ανεψή κυρία, βοήθησά μου και παρεκάλεσά με. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Και νυν και αγίο και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση και τα βαρβάρων δρούμενο και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Δημά γεννηθή εκ Παρθένου και σταύρωσον υπομείνα αγαθέω θανάτων θάνατων σκυλεύσα και έγκαιρ συνδείξα ω Θεό. Μη παρήδιου σε έπλεσε τη χειρή σου δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε δε ακούσε Θεοτόκον πρεσβεύουσεν υπερημών. και εσώσου σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομα σου του Άγιου, και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος αφημών δι' Αβραάμ τον αγαπημένο ποσού και δι' Ισαάκ τον δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των Αντσελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των Αντσελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των Αντσελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την κρίνη και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, την της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ηλίας της ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την κρίνη και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μην συνέγγισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Χριστή η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήσαντο Σταυρό Εκουσίω, τη επωνύμω κοινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφρανον τη δυνάμει του πιστού βασιλεί ημών. Νικά χορηγών αυτή, κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την σύν όπλων εν σαν των τρόπεων. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέξπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ο λεών, ο πάντας καλόπος, ο τριέντε της παγγελίας των μιλών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τώρα ταύτα συντεύτης και ήθρον ζωή μόνο προς της εντολάς σου, τα ψυχάσιμα αγία σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθωρον, κυρίες ημάς από πάσης λήψους κακών και οδύνης. Τηγήσον ημάς Αγίης Βαγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρόσιτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν σκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων δικούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός, κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Φάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης όλας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμον η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες εις ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, και ουκεσμένα άξια ρε το άματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και παρέχθημεν της θελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύωμεν της συνανίκας των αγαθότητα αφήσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το ονομάς του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών, εξελού ημάς του αντικειμένου χειρός και άβεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον σαν κυκών ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπων των νέων, ενδυσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη ακολουθή προστάγμα στην αιώνια να πάψει κατά τη ομένη θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαριό του αληθινή ευρωσύνη και αγαλία των αγαπώντων σε Χριστό Θεό Σιμών και στην δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρίκη το Παναγίο για αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι. Νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε Θεό η ελπίσιμον κύριε δόξα.
1: Δόξα πατρίκη ή ό,τι αγίο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατράγιε, ευλόγησον.
2: Σ' αρχή σταυρωθεί δια την ημών της σωτηρίας Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας από τη Μητρός της Ευκεκλημένης πορταϊκής εις θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού του Αυρού των Αγίων Ενδόξων και Πανευθυμών Αποστόλων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης του Εναγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας Ειρήνης Κάστορος Θεοδόρας και Αριάδνης του Οσίου Πατρός ημών Ρωμίλου του Αγιορείτου και των μαθητών αυτού Νέστορος Μαρτίνου Δανιήλ, Σισό, Ίζο, Σιμά και Γρηγορίου, όν την μνήμην επετελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: I mean, δεν φταίει το σκύνο του Βασιλείου μου, Βασιλεί μου, Θεό. Δεν φταίει το σκύνο του Βασιλείου μου, Θεό. Δεν φταίει το σκύνο του Βασιλείου μου, αυτό, Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ευλόγητο σκύνο του Αντίον και ο Θεό μεγάλη τη φόδρα. Εξομολόγω του Μάρα πρέπει να ζήσω να βαλώ μόνο αυτό το σωμάτι. Εκτείνον τον κανό με σιδέρινο στεγάζω, μην δε στεκρό αυτού. Ότι δει νεύτη με πράσινο αυτού περπατών εκ τριβανέμων. Ο ποιόμου αγγέλου αυτού πνεύματα και έτσι λογού αυτού πυρό του λόγα. Ο θεμελιών την γίνε την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άπισο πω σημάδι του περιβόλου αυτού επί των ωραίων του δέατα. Απ' επιθυμήσω όσοι φεύξαντα εκφωνή βραντή σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη, κατεβαίνουν στην παιδεία, ει των τόπων όλων εθεμελίωσε αυτά. Όλων έθου, όπου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψει καλύψη την γη. Ο εξαποστέλων πηγάσε εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων δηλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θρία του αγρού, όλο δέξονται όναγροι, ει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του όνομα τα σκηνώσει, εκ μέσου των πετών δώσει φωνή. Ποτίζον όλοι τον υπερόγων αυτού, από κραπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη τίνεση τεχνών τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγίν άλτον εκ τη γη και ίνο σε φαίνει καρδία ανθρώπου. Του λέρνε πρόσωπον εν ελαίο και άλτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ασαφίτευσα. Εκεί στου θείανο σέψουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφη, πέτρα καταφύγει τη λαγωή. Επίση, Ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθου σκότωσο και γίνε τον ήξεν, αυτοί διελέψονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτρεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάντα αυτών καταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσα μεγαλύτερα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία επίση, επληρώθη και τη κτήσεώ. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρο, η κερπετάνου και στην αριθμό ζώων κρέμματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκουν το συνέπειε σαν παίζουν αυτοί. Πάντα προ έπρο δοκώσει, δούνε εντροφήν αυτών ει εύχερον, δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαν του δέου του πρόσωπο, τα αφήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και στον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήδη το ειδόξα κυρίω του αιώνα. Εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού, που επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμινο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσε το κυρίω τη γη μου, σαλό το Θεό μου ω υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω από το κυρίω. Εκλείπε ένα αμαρτωλή από τη γη και άλλο, μια στιγμή υπάρχει αυτού σε ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και για να τον ανοίξει, όσο μεγάλη θα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κινητιά ή και σύνο στην όνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Η ελπίση μόνο, κύριε, δόξα σου.
1: Κύριο δεϊθόμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: πέρ της άνας εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της πόλεως του αυτής, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των

0: αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας

ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Πάνω μίλη πανά, το την κεφαλή μου.
1: Ότι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν ερχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτό.
0: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι υπήθησαν, ως υπάρχος γης εράγει επί της γης.

Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί, ότου παραδόξου θαύματος το ζωή φόρων φυτών.

Φως ηλάνων Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, του ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ερθόντες, επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως πρωινών, ημνούν Πατεριών και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον, σε πάση Κύριε ημινείς τα φωνές εσύ Θεού, ζωήν ο ιδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

0: καταξίωσον κύριε σπερατάρα αυτά να μαρτήσει φλαχθήνε εμάς, τον λεγητός και κύριο Θεήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Λώσομεν την εσπερινήν

0: εις των οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου.

0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.

0: όσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Ισάκ, σου ψευχίζομαι όσα δίσαμε την αληθεία σου, Ισάκ, σώμα τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει κρίση με αδούλου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ό,τι καταδείξει τον εχθρό στην ψυχή είναι μεταπείνωση είναι για τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσεω νεκρού αιώνο και κηδίασε να πει το πνεύμα μου. Εν ημετεράχθη η καρδία μου. Εμηνύστην ημέρων αρχαίων. Εμελέτησαν πάση έργη σου να των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα πασέ τα σχήρα μου ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθεί με τι καρδένου ει λάκων. Ακουστών πίσω μου το παιδί του έλεο σου την ψήφισα. Γνώρισα μου, κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου προσέρα την ψυχή μου. Εξέλιπε τον εχθρό μου, κύριε, προ εγκατέφυγον. Δίδαξο με το πλήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός με το πνεύμα στο άθρο να οδηγήσει με νική ευθεία. Ένε και εν το όμα του σου κύριε ζήσει με, εν δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εντολέει σου εξωθράξει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα του θλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ ο δούλο σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου η δουγάρ

Μάτων ο Θεός, ο Θεός της ατρίας μου, αγαλιάσαι τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει και το στόμα μου, αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλεις αισθησία ανέδω, κάνω ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένον, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθων Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομήθητε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνης αναφράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

0: Οκουίμων Σεραφείμ των αδελφώνιμων των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερπέψε που σημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε.

Θα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημού.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και εις τες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθείτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη σε νέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

υπέρ του εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλάχου της γης χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της αποθεού αντιλήψεως βοηθείας και σωτηρίας αυτών και

Ετιδεώμεθα και υπέρ τη διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν απ' οργής λιμού λιμούσης του κατοχόντισμου.

0: Ορθόδοξων Χριστιανών, συνδιαγεί αυτού Εκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνα να μην.
1: Παραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Δημιατέρα των Χεροφείμ και ενδοξητρών ασυγκήτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπισμόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινική αίκη σου να στον αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο σαρκής σταυρωθείς δια την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράν και Παναμώ Μαγίας αυτού Μητρός επικεκλημένης πόρτα ηθήσεις δια δυνάμειου τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων και εσύ εις τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεθνημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως που είναι γίνει του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, των Αγίης Πατρός ημών Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Βρετανίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Θεοδόρου και των Ιών αυτού, Δαβίδ και Κωνσταντίνων και την μνήμην επιτελούμεν και του Ενωσίης Πατρός ημών Αμφιλοχίου του Νέου του Εν Πάτμο που την ανακομιδήν του Ιερού Λιψάνου αυτού. Χαρμοσύνος εορτάζομεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς

0: Η Αγία Τριάς διαφύλαξε πάντα σε εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Είδα φως και μπήκα», τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Είδα φως και μπήκα», η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
3: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
0: Πάμε Μπαϊρακτάρι,
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή «Επίσκεψη» μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, info@papakipiradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας μας για τούτη την ώρα τουλάχιστον. Σας καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας επίσκεψη, μια επίσκεψη στην οποία και σήμερα θα θυμηθούμε μία από τις παλαιότερες συζητήσεις που είχαμε με έναν αγαπημένο άνθρωπο, με ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Να θυμίσω ότι μέσα στο καλοκαίρι είχαμε ένα ευχάριστο γεγονός, ένα χαρούμενο, ένα ευλογημένο γεγονός. Ευλογημένο γεγονός είναι η ανάδειξη ενός κληρικού, ενός ιερέως στο βαθμό του επισκόπου. Πόσο δε μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος είναι οικείος. Θυμίζουμε λοιπόν ότι μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο μήνα, εκεί περί τα τέλη Ιουλίου, η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε υπό την προεδρία του Παναγιωτά του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Καλίνικο Μαυρολέοντα ως βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου, υπό τον τίτλο της «Πάλε ποτέ διαλαμψάσεις Επισκοπής Μηδίας». Θυμίζουμε ότι ο πατήρ Καλίνικος, ο θεοφιλέστατος εψηφισμένος επίσκοπος Μηδίας κύριος Καλίνικος, είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της Πειραϊκής Εκκλησίας για πολλά πολλά χρόνια. Είναι εκ των παλαιότερων στελεχών κατηχητών εδώ στην Μητρόπολη Πυρός, από όταν ακόμα ήταν λαϊκός δάσκαλος, όπου κάποια στιγμή πήρε την απόφαση να πάει στο νησί του, στην Κάρπαθο, εκεί όπου το καλοκαίρι η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον εξέλεξε βοηθό επίσκοπο του Μητροπολίτου Καρπάθου και Κάσου. Ανασύραμε λοιπόν από το αρχείο της επίσκεψης μια συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας, και αυτό γιατί θα μου πείτε σήμερα. Αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, θα τελεστεί εις επίσκοπον χειροτονία του θεοφιλεστάτου εψηφισμένου επισκόπου Μηδίας, κυρίου Καλινίκου. Οπότε με αυτή την ευλογημένη συγκυρία, με βάση αυτό το ευλογημένο και χαρούμενο για όλους μας γεγονός, είπαμε να θυμηθούμε μία από τις αρκετές συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον πατέρα Καλίνικο, με τον θεοφιλέστατο εψηφισμένο επίσκοπο Μηδίας, βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα όσα τότε είχαμε πει, να πω εκ των προτέρων, επειδή θα ακούσετε να λέμε πολλά και για το νησί του και για τα σχολεία, για το εκπαιδευτικό σύστημα, για όλα, ότι είναι παλαιότερη συζήτηση, είναι αρκετά παλαιότερη συζήτηση, οπότε δεν έχουν τεθεί ερωτήσεις και θέματα προς συζήτηση που αφορούν τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις περί της παιδείας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είχε πει λίγο παλαιότερα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία και στην εκπομπή «Επίσκεψη», ο θεοφιλέστατος εψηφισμένος επίσκοπος Μηδίας κύριος Καλίνικος, εις επίσκοπον χειροτονία, το οποίο θα τελεστεί πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί στο πανέμορφο νησί της Καρπάθου. Καταρχάς χαίρομαι πολύ για αυτή τη συνέντευξη, την προγραμματίζουμε. Πατέρα Καλίνικε, πόσο καιρό?
1: Έλα, έλα, το καλό πράγμα
0: να γίνει. Συμφωνώ και σας ευχαριστούμε.
1: Ορίμασα.
0: Καλώς ορίσατε. Και εσείς και εγώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Οπότε θα μιλήσουμε σαν δύο όρημοι άνθρωποι.
1: Α, εντάξει.
0: Όπως εσείς πάντα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το ένα πρόβλημα ήταν αυτό, να καταφέρουμε να βρεθεί χρόνος να επικοινωνήσουμε. Το δεύτερο δύσκολο πρόβλημα, αφού λύθηκε το πρώτο, είναι το τι θα πούμε. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι συνομιλώντας κάποιος μαζί σας, νομίζω δεν περιορίζεται σε μία θεματική. Μπορεί να συζητήσει πολλά πράγματα. Και για την εκπαίδευση και για την οικογένεια και για τα σύγχρονες ίντερνετ, διαδίκτυο και όλα τα υπόλοιπα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Καταρχάς, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, κακό σκυλί. Σώπα δεν έχει.
0: Τι κάνει
1: το... ελεύθερα μπορούμε.
0: Τι κάνει το βουνελάκι?
1: Όπως πάντα.
0: Όπως πάντα.
1: Α, το βουνελάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Μόνο που ακόμα δεν έχει έρθει να το δεις.
0: Ακόμα ναι, έχω μια.
1: Αλλά καλύτερα, γιατί ομορφαίνει και όλο και περισσότερο.
0: Έτσι, λέγοντας βουνελάκι, μιλάμε για την Κάρπαθο.
1: Είναι ένα ωραίο χωριό, σε υψόμετρο 500 περίπου μέτρα, το βουνελάκι μας, με μια υπέροχη θέα στη Δύση και με υπέροχους ανθρώπους. Οι οποίοι, αφού με ρωτάς, θα σου πω ότι έχουν μείνει 123 είναι σήμερα οι μόνιμοι κατοικοί του χωριού μας.
0: Εκ των
1: οποίων τα 30 είναι παιδιά.
0: Ναι.
1: Δημονύπια, προνύπια και δημοτικού. Γυμνασίου ένα-δυο και ηλικίου άλλα δύο. Οι φοιτητές μας είναι εδώ στην Πειραιά και την Αθήνα, σπουδάζουν τα παιδιά μας και μείναμε εκεί οι γέροι και τα παιδιά. Και περνάμε μια χαρά.
2: Επιστρέφουν οι φοιτητές μετά στον τόπο
1: τους. Ναι, επιστρέφουν. Το καλό είναι αυτό, βέβαια. Βιάζονται να φύγουν όλοι, να πάνε στην Αθήνα, στα μεγάλα κέντρα. Έρχονται εδώ, βλέπουν την κατάσταση την οποία ζείτε εσείς. Και μετά, ευτυχώς για μας, επιστρέφουν πίσω. Το δυστυχώς όμως, δεν θα με ρωτήσεις. Και δυστυχώς.
2: Για να το ακούσω, φοβάμαι, αλλά.
1: Δεν βρίσκουν δουλειά. Ναι. Όλοι είναι επιστήμονες. Τέλειωσε ο Μάνου, τέλειωσε ο χημικός. Να κάνει δύο χημικό στην Κάρπαθ. Λοιπόν, άνοιξε ένα φροντιστήριο, άνοιξε μια εταιρεία που κάνει ψεκάσμο σε πολυμάνηση και τέτοια. Είναι στο είδος του, αλλά άλλοι δεν βρίσκουν δουλειά στο αντικείμενό τους. Και είναι μια κακό αυτό, όμως δεν φεύγουν. Έχουν τόσο πείσμα και αγάπη για τον τόπο τους, που μένουν τα παιδιά μας εκεί. Και αυτή είναι η μόνη λύση. Γιατί τα παιδιά, οι νέοι επιστήμονες με τις νέες αντιλήψεις, με τη γνώση τους, τη μόρφωσή τους και την αγάπη για τον τόπο, είναι μόνοι που θα γίνουν αύριο δήμαρχοι. Εγώ πολλούς τους προτρέπω να γίνουν τώρα, να μπουν μέσα στα πράγματα τα δημοτικά, να αποκτήσουν εμπειρία με τους παλιούς που έχουν μια γνώση, γιατί οι νέοι είναι πάντοτε καταρχήν είναι καθαροί. Είναι φρασκάτοι, έχουν όρεξη, έχουν ιδέες, έχουν οράματα.
2: Αλλά θέλουν και καθοδήγηση όμως.
1: Για να ένας τόπος να πάει μπροστά.
2: Θέλουν και καθοδήγηση όμως, λέω.
1: Πάντα. Ρωτάνε.
2: Μην τους αφήνουμε έτσι, δηλαδή.
1: Άκουσε, Κώστα, έγραφε κάπου κάποτε ότι αν οι νέοι ήξεραν και αν οι γέροι μπορούσαν, θα ήταν ο κόσμος αλλιώτικος.
2: Σοφό.
1: Λοιπόν, εγώ τους λέω, αυτό τους λέω, μπείτε τώρα μέσα που είναι οι παλιοί, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά, ξέρουν πώς δουλεύουν τα συστήματα κτλ. Εντάξει, μετά υπάρχει και φθορά. Ό,τι όσο και να είσαι κάπου, πολλά χρόνια κάπου, ό,τι να κάνεις, τα κάνεις. Στερεύουν πια και οι ιδέες. Και ο τόπος θέλει κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο, που το έχει ο νέος αυτό. Αλλά μπες μαζί με το γέρο, και αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε.
2: Αγόρασε. Σοφό αυτό. Αλλά αυτό που είπατε είναι αλήθεια, ότι είναι οι αυριανοί δήμαρχοι, δάσκαλοι, παπάδες, δεσποτάδες,
1: γονείς.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό. Με τι μπορώ να

0: Είμαι στην Κάρπαθο. Αν με ρωτούν, θα ξαναγυρίσεις? Λέω όχι.
1: Γι' αυτό και δεν ρωτάμε, το ξέρουμε.
0: Μόνο να τρελαθώ. Αν μάθετε ότι γυρνάω, πείτε αυτός πάει, τρελάθηκε. Γιατί να γυρίσω την πυρά?
1: Το είπατε και νωρίτερα. Γιατί έρχονται οι νέοι και βλέπουν διαφορές. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές? Δηλαδή, τι το διαφορετικό ζείτε εκεί, πέραν της καθημερινότητας? Προφανώς είναι χωρίς πολύ άγχος, χωρίς πολύ τρέξιμο, χωρίς πολλές κοτούρες, έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον εδώ στις μεγαλοπόλεις. Αλλά ποια είναι αυτή η ουσιαστική διαφορά?
0: Σα πω μερικά. Καταρχήν, ο χρόνος. Θες να πας κάπου εδώ πέρα, δεν ξέρεις πόση ώρα να φύγεις πριν. Φοβερό αυτό. Να φύγω μισή ώρα πριν, μια ώρα πριν, δύο ώρες πριν. Να πάω με το αυτοκίνητό μου, να πάω με το μετρό, πώς θα πάω? Λοιπόν, και να πας, θα πας με το αυτοκίνητό σου, θα σε πιάσει τέτοιο άγχος στον δρόμο, κάτι θα καθυστέρησε, είπα την λιαρίσματα κλπ. Ή θα φύγεις, ώρες χαμένες είναι αυτές. Ενώ στο νησί, θέλω να πάω στην πόλη, έχω 6 ραντεβού, θα φύγω 6 παρά 20 από το χωριό μου, 6 νταν θα είμαι εκεί. Ούτε παρά ένα, ούτε και ένα. Αμέσως πάω ήρεμα, πάω χωρίς άγχος, δεν χάνω χρόνο. Εδώ θα πας και αριστερημένος, θα πας και αγχωμένος, θα πας και βρυσίδι που άργησες ή θα χάσεις το ραντεβού σου, θα χάσεις τη δουλειά σου, δεν ξέρω τι θα χάσεις τέλος πάντων. Το δεύτερο, πήγε μια κοπέλα, τέλειωσε τη σχολή και πήγε για σπουδές στη Ρόδο και μου γράφει το εξής γράμμα. Πήγα λίγο την Κυριακή στην εκκλησία και αισθάνθηκα μια παγωμάρα. Δεν ήξερα κανέναν. Τέλειωσε η λειτουργία, δεν μου μίλησε κανείς. Δεν μου είπε κανείς καλημέρα. Δεν μου κάνει κανείς για καφέ. Βέβαια, αυτά τα ζεις στο χωριό. Γιατί εκεί για καλημέρα θα ακούσει και θα ξέρει τους πάντες και θα ζεις ζεστασιά. Και για καφέ θα πάμε και τυροπιτάκια θα φάμε και σπανακοπιτάκια θα φάμε και πίτσες θα έρθει και θα κάνουμε και συναντήσεις και συναισθιάσεις και ζεστασιά. Τη λέω βέβαια εντάξει, είναι φυσικό.
1: Ξένη σε ξένο τόπο.
0: Ψάξε όμως να βρεις. Κάπου θα έχει μια ζεστή γωνιά και εκεί στην πόλη που είσαι και σπουδάζεις. Θα τη βρεις. Κάποιο παπά θα έχει, κάποια παρέα νέων θα έχει, φοιτητή ή άλλη τέλος πάντων. Και πραγματικά όποιος ψάχνει, βρίσκει. Αλλά κι αλλού πάλι φταίμε κι εμείς, οι κληρικοί. Εμάς αν έρθει στο χωριό ένας ξένος, αδιάγνωστος, αμέσως ξεχωρίζει καταρχήν. Και θα το έχω πει στους επιτρόπους, όποιος μπει μέσα, γιατί έρχονται διάφοροι εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, παραλάβουν πολλοί από διάφορα μέρη του κόσμου, έρχονται για να υπηρετήσουν στο νησί, θα του πείτε αμέσως μετά, παρακαλώ, μείνετε στο καφέ. Και μένουν οι άνθρωποι, για μια γνωριμία, μια επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανθρώπινη κοινωνία. Που εδώ δεν τη βλέπω να υπάρχει.
1: Μήπως είναι διαφορετικά τα μεγέθη? Δηλαδή, μήπως στις σπηλές Καρπάθου μιλάμε για 20-30% ανθρώπους, ενώ σε μια μεγάλη ενορία του Πειραιά, της Αθήνας, μιας μεγάλης πόλης, μιλάμε για μεγαλύτερο αριθμό που δυσκολεύει λίγο τα πράγματα?
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχετε κάνει ενορίες τεράστιες. Έχω διαβάσει και έχω ακούσει από χρόνια προτάσεις και του Μακαριστού Χριστοδούλου μέσα στις μεγάλες αυτές πολυάνθρωπες και πολυπρόσωπες ενορίες να υπάρχουν παρεκκλήσια. Που θα μαζεύονται εκεί πιο μικρές ομάδες. Να έχεις μια μεγάλη νορία των 100.000 κατοίκων, να έχει και 10 παρεκκλησία μικρά, για να μοιράζεται ο κόσμος. Εδώ, καταρχήν, με συγχωρείτε. Εδώ πάω στην εκκλησία, εγώ με την νορία μου στην Άγιο Βασίλειο. Έρχομαι πότε κάποιες φορές το χρόνο και κοινωνάω κάποιους. Δεν ξέρω αν είναι Ορθόδοξος, αν είναι Χριστιανός, αν είναι βαπτισμένος, αν είναι αβάφτιστος. Ένα στο χωριό ξέρεις τα πάντα. Για να έρθει κάποιο, απλώ ρωτά, είσαι Ορθόδοξο, ή σου λέει ναι, και τον κοινωνά. Εδώ.
1: Είναι ένα, εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω για την ενορία μόνο, λέω για τη ζωή σα εδώ πέρα. Έχουμε εδώ φίλου και αδελφού οι οποίοι δεν βλέπονται.
1: Ναι, αυτό είναι
0: δεν αυτό. Επικοινωνούν. Αν θα έρθω εγώ δύο-τρεις φορές το χρόνο που θα έρθω και τους καλέσω να μαζευτούν, θα μαζευτούν. Και με το εκπλήξιό μου βλέπω ότι και αυτοί είχαν να συναντηθούν από την περασμένη μου επίσκεψη. Και λέω, γιατί το κάνετε αυτό?
1: Είναι αλήθεια.
0: Γιατί δεν έχετε χρόνο να βρεθείτε, να μιλήσετε, να φάτε, να πιείτε ένα κρασάκι, να συζητήσετε τα παιδιά σας, η οικογένειά σας? Και δυστυχώς είναι τέτοια η κατάσταση πια εδώ, που πρέπει να θέλει κανείς πραγματικά και να το επιμένει ο ίδιος. Έχω δουλειά ο ένας, έχω δουλειά ο άλλος. Να πάω τίποτα στο φροντιστήριο ο ένας, να το πάω στο κολυμπητήριο ο άλλος. Η γυναίκα μου να πάει εδώ, εγώ να πάω εκεί.
1: Εντάξει, πάντως είναι προβλήματα αντικειμενικά, πατέρα Καλίνη, και έτσι. Δηλαδή, ο καθένας για το παιδί του, για την οικογένειά του, με τα όποια περιτά ή με τα όποια στραβά μπορεί να κάνουμε, είναι προβλήματα αντικειμενικά. Το να έχεις να μεγαλώσει σήμερα 2, 3 και 4 παιδιά και παραπάνω δεν είναι εύκολο. Εδώ πολλές φορές γονείς με ένα παιδί και πάλι δύσκολα τα φέρνουν.
0: 4 παιδιά, πού τα έλατε? Εγώ βλέπω ένα ή δύο. 4 πια δεν βλέπω. Στο χωριό έχουμε 5 και 6. Εδώ εσύ δεν έχετε 4 παιδιά. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι ήρωες που έχουν 4 και 14 παιδιά και 15. Τα βλέπουμε στα περιοδικά του Πολυτέκνου. Αλλά οι άλλοι ένα, δύο και ζορίζονται.
1: Αυτό. Δύσκολο.
0: Αγχώνονται. Πάρα πολύ η κατάσταση είναι δύσκολη.

0: Δεν είναι, εμείς την κάνουμε βέβαια. Ναι. Αλλά τα παιδιά είναι χαρά, είναι φιλολογία. Εγώ βγαίνω με στάγια και τα παιδάκια μου κάνουν για σπάτερ, για σπάτερ. Τα μωρά τώρα που είναι ευλογία και καιρό να βλέπει τα παιδάκια αυτά, τα, ειδικά τα μικρά. Δεν του μιλάω βέβαια. Μετά θα του πειράξω, θα του χαϊδέψω, θα του δώσουμε δωράκια, θα τα κεράσω σοκοφρέτες, καραμέλες κτλ. Και είναι άλλη σχέση. Και δεν μπορεί να γίνουν αυτά βέβαια. Εντάξει, όσοι πλησιάζουν.
1: Λίγο δυσκολότερα να μπορούν, έχετε δίκιο.
0: Θα πλησιάσουν ποτέ όλοι. Και να πλησιάζουν δεν χωράει να πα στην εκκλησία μέσα. Αν έρθει όλη η νωρία, δεν χωράει να μπει μέσα.
1: Σωστό.
0: Θα κάτσει απ' έξω, θα ξεπαγιάσουν οι καημένοι.
1: Πώς είναι η ζωή χωρί μακριά από το σχολείο, έξω από το σχολείο, μάλλον έξω από την τάξη. Για να το πω πιο καλά.
0: Είμαι 33 χρόνια δάσκαλο. Εντάξει. Μου λένε, με ρωτάνε πολύ, σου λείπει. Και μου λείπει και δεν μου λείπει.
1: Να μην σας λείπει, δύσκολο το πιστεύω.
0: Εντάξει, μου λείπει. Βέβαια, έχω βρει άλλους τρόπους τώρα. Με προχθές στο μοναστήρι που είμαι, ήρθε το ένα σχολείο της πόλης επίσκεψη. 140 παιδιά. Τρελάθηκα. Μου το λέει από πέρσι, καλή ώρα και εσένα διευθύντρια, με πελατεύει να έρθουν στο μοναστήρι και εκδρομή όλο το σχολείο. Ρε Πόπη, με συγχωρείς, λέω. Τόσα παιδιά δεν μπορώ, τι θα κάνουμε με τόσα παιδιά εκεί πέρα. Και άγνωστα παιδιά, δεν τα ξέρω, τα πιο πολλά δεν με ξέρουν. Μα θα είναι και δάσκαλοι μαζί, ναι, θα είναι και δάσκαλοι μαζί. Τι θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι στο μοναστήρι που θα έρθουν, να περάσουν καλά, να μάθουν κάτι, να ωφεληθούν, να χαρούν και να ξαναρθούν.
1: Τι του κάνατε, είμαι περίεργο
0: λοιπόν, να πω. Βρήκαμε το εξή κόλπο. Τι κάναμε, τα μοιράσαμε καταρχήν. Έχω πάνω μία αίθουσα την τράπεζα που χωράγανε τα μισού τα 60. Λοιπόν, τα μικρά. Λέω, θα φέρουμε τα μικρά, αφού μιλήσαμε με τους δασκάλους μαζί, να δείξουμε μία ταινία. Κινούμε ένα σχέδιο, τους έδειξα τον Άσο το γιο. Έτυχε. Γιατί είχα πολλά μαζί ταινίες, έβαλα μία άλλη, είχα στον νόμο να παίξει και παίξει άλλη. Αλλά άφησε το Θεό να κάνει αυτό που ήθελε εκείνος. Παρακολούθησαν πάρα πολύ ήσυχα. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Περίμενα να είναι πιο ανήσυχα. Βέβαια ήταν η ταινία, ήταν ήχος, θέαμα, κινούμενα σχέδια, ήταν κοντά στο αντικείμενό τους. Μετά συζητήσαμε για λίγο, τα κεράσαμε ένα ωραίο χυμό, ένα ωραίο παστέλι και πήγαν έξω να χαρούν στους κήπους της Μονής, να παίξουν με τους δασκάλους της μόνα τους. Και παίξανε πάρα πάρα πολύ ωραία. Μετά ήρθαν τα μεγάλα μέσα. Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. Εκεί, ενώ είχα πει να αρχή ταινία και αυτά ήταν την οθόνη και το προτζέκτορα, λέει ταινία θα δούμε, λέω όχι. Δεν θα δούμε ταινία με εσάς. Με εσάς θα μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Πρώτη φορά στο μοναστήρι πήγαινε πιο όλα τα παιδιά σχεδόν. Λοιπόν, τι είχα φτιάξει μεγάλες εικόνες στο 12ο τη Σταυρονική, το που είναι πολύ ωραίες εικόνες. Τα χρησιμοποιώ στα κατηχητικά. Με πολύ ελαφρύ υλικό, αλλά σε μεγάλη διάσταση. Και θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα σας δείξω τέτοιες εικόνες, θα μου πείτε αν ξέρετε τι είναι και τι δείχνει. Και μετά θα σας καλέσω να βάλετε στη σωστή σειρά κατά χρονολογικά γεγονότα. Εκεί με τα εκπλήξει ως μίδα δεν ξέρανε τα γεγονότα του Χριστού, τη ζωή του Χριστού. Ο Ευαγγελισμός. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Έναν άγγελο έλεγε μια κοπέλα έλεγε ο άλλος.
1: Ναι,
0: Λοιπόν, και δεν ξέρω να πούνε και τι ακριβώς έγινε, το γεγονός. Βρήκαν. Εκεί που με έκανε φοβερή εντύπωση και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, η εικόνα της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Χριστός είναι η γνωστή παράσταση που σηκώνει απλώνει το χέρι του και σηκώνει μέσα από το μνήμα τον Αδάμ. Τι δείχνει αυτή η εικόνα, μου λένε το Χριστό να θεραπεύει τον τυφλό. Δεύτερο, το ίδιο. Τρίτο, ένα γέρο λέει είναι εκεί πέρα. Και δεν ήξερε ότι αυτή είναι η ανάσταση του Χριστού. Βέβαια, όλα εξηγούνται. Τα παιδιά αυτά δεν πάνε στο κατηχητικό. Στα σχολεία πλέον δεν μαθαίνουν θρησκευτικά. Ή δεν θα μάθουν όλα αυτά που θα θέλαμε εμείς να μάθουν. Θα μάθουν ελάχιστα στοιχεία πλέον στα θρησκευτικά τους και για τον χριστιανισμό και για τον μαθανισμό και τις άλλες θρησκείες τέλος πάντων που μπήκαν στη ζωή μας και αυτές. Λοιπόν, αφού είπαμε λίγα λόγια του κάθε τι γεγονός, όλοι μαζί τα συζητήσαμε κλπ. Τις έβαλαν να τα βάλουν μετά σε σωστή σειρά. Δεν τα καταφέρανε στην αρχή όλα. Βάζανε τα βάγια μετά την Ανάσταση. Τέλος πάντων, τα καταφέρανε όμως τα μάθανε. Πήγαν έξω, παίξανε, χαρήκανε στους κήπους της Μονής, φάγανε, παίξανε και μπάλα βέβαια εννοείται. Δεν σπάσανε τίποτα. Που έχει πάρα πολλά λουλούδια μόνο και να μην τα διαλύσουν. Και το πιο ωραίο που μου έκανε εντύπωση, έχω τα δύο κοριτσάκια έτσι μαζεμένα. Πάτερ, πάτερ. Κάναμε μία ζημιά. Τι ζημιά, λέω εγώ. Δεν το περίμενα να γίνει κάποιο ζημιά. Και τόσα 40 παιδιά σε ένα χώρο που δεν πήγανε ποτέ τους με χιλιάδες λουλούδια, δέντρα κλπ. Λέει ένα φωτιστικό είχατε εκεί πέρα και το δεν το είδαμε και το ρίξαμε κάτω. Πήγαν το δω. Ήταν ένα υποδιάλεση φωτιστικό αυτά που φωτίζουν, γεμίζουν τον ήλιο και φωτίζουν το βράδυ. Λέω μπράβο σας που το είπατε. Τα επένδυσα και αυτό. Γιατί άλλα δεν θα λέγανε τίποτα. Θα φεύγανε και σκοτιστήκανε.
1: Και θα τέλειωνε η ιστορία.
0: Και αφού φεύγανε, μα λέγανε στην έξοδο, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα ξανάρθουμε. Αν σας ξαναφέρουν οι δασκαλοί σας, λέω, εμείς εδώ είμαστε.
1: Μετά από κανένα
0: χρόνο. για το σχολείο. Και το άλλο που έκανα το φοβερό, είχα το χτίριο άδειο. Είναι φοβερό αυτό το συνέστημα. Να μπαίνεις σε ένα χτίριο που έζησε μέσα 25 χρόνια, που ήταν παιδιά, που ήταν ζωντανό χτίριο.
1: Για το σχολείο, λέμε τώρα.
0: Το σχολείο, το πρώην σχολείο.
1: Στις Πυλές Καρπάθ.
0: Το οποίο έχω πάρει από το Δήμο, βέβαια. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ζήτησα ως εκκλησία και μου το έχουν παραχωρήσει για να το έχω ως πολιτιστικό κέντρο κλπ. Έχει μέσα 6.000 βιβλία. Έχει μέσα απίστευτο εκπαιδευτικό υλικό εποπτικό.
1: Ένα σχολείο κλπ. Παρενθετικά να πούμε, το είχαμε συζητήσει και τότε, το οποίο έκλεισε. Ένα σχολείο το οποίο είχε βραβευθεί, είχαν ασχοληθεί εντός και εκτός Ελλάδος, με αναγνώριση και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό για το έργο, σε χρόνια δύσκολα, όπου η πρωτοπορία, όλα αυτά που έχουμε τώρα, τα κομπιούτερ και αυτά που τα έχουμε τώρα αυτονόητα, τότε ήταν δυσέβρετα και πρωτότυπα.
0: Δεν θα μιλήσουμε για αυτά τώρα.
1: Όχι, αλλά αυτό έκλεισε.
0: Θα θέλουμε εκπομπές πολλές και δεν έχω χρόνο. Κάνουμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Θα πω όμως το εξής. Ότι είπα, σκέφτομαι χρόνια να μην πάει χαμένος αυτό όλος ο κόπος και ο πλούτος, και χάρη και στην Περαϊκή Εκκλησία. Οφείλω να πω ένα μεγάλο κομμάτι. Αν έχει 6.000 βιβλία και έχει ένα πέσω του παρελθόν με πολύ ωραία δουλειά, το οφείλουμε και στην Περαϊκή Εκκλησία, η οποία πολλές φορές έκανε αναμεταδόσεις, συνεντεύξεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις των εκδηλώσεών μας κλπ. Και τα πολλά βιβλία ήρθαν από εδώ. Άκουγαν άνθρωποι δηλαδή και την προσπάθειά μας εκεί, άγνωστοι πιο πολύ. Άκουγαν την Περαϊκή Εκκλησία, μια εκπομπή, μια συνέντευξη που κάναμε και μαζί και με άλλους εδώ, και μας έστειλαν βιβλία. Πολλά. Δόξα τω Θεώ. Είναι άνθρωποι καλά, τους έχει ο Θεός καλά όλους. Λοιπόν, φέτος σκέφτηκα το εξής, τολμηρών. Πρωτότυπων. Δεν υπήρχε στον κόσμο παρόμοιο, όπως το έκανα εγώ. Τι είπα λοιπόν, λέω: οι παλιοί μαθητές, είναι τώρα φοιτητές, πτυχιούχοι, με μεταπτυχιακά μερικοί, να γίνουν τώρα δάσκαλοι. Να ανοίξει το σχολείο πάλι το καλοκαίρι και να κάνουν μάθημα οι μαθητές οι πρώτοι, που ήταν στα Θρανία αυτά μαθητές μωράκια και μιξιάρικα παιδάκια και κοριτσάκια, τώρα να κάνουν μάθημα στα άλλα παιδιά του χωριού που είχε 20 παιδιά δημοτικού ηλικίας, 25 είχε. Πολύ τολμηρό το εγχείρημα.
1: Και αυτό έγινε τώρα το καλοκαίρι που
0: πέρασε. Πρώτο, είναι καλοκαίρι. Τα παιδιά έγιναν έξω. Τρέχουν οι θάλασσες, παιχνίδια, έχουν άλλα παιδιά από την Ασία.
1: Να μην πάνε στο σχολείο.
0: Ναι. Το είπα στους γονείς, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την ιδέα. Πότε το είπα στους μαθητές μου. Τους είπα από τα Χριστούγεννα, τους κάλεσα σε συναισθίαση και τους είπα το και το σκέφτομαι. Από τους 30 φοιτητές μαθητές μου, οι 20 είπαν ναι, οι 10 είπαν όχι. Γιατί είπαν όχι, γιατί δουλεύαν το καλοκαίρι. Mm. Και αυτοί θα κάνανε μαθήματα αν μπορούσαν. Ο νομικός δικά του μαθήματα, οικονομολόγος άλλο, γυμναστής άλλο, μαθηματικός άλλο, φιλόλογος άλλο. Καθένας διάλεξε μαθήματα της ειδικότητάς του, θα πούμε ύστερα αυτά. Καλούν τους γονείς λοιπόν, τους το λέω, τρελαθήκανε. Στροβουλία, κρύβεται εδώ. Λέει, γλιτώσαμε.
1: Τα απασχολούν τα παιδιά.
0: Τα έχουμε όλο το καλοκαίρι. Και τα οποία πήγαν το καλοκαίρι, βέβαια τα βλέπω και αυτό ήταν το κύριο κινητρό μου. Εγώ λέω τώρα μπελάκι, ρε. Εμάς τα καλοκαίρια μας είναι μικρά, κύριε Δαντήλη, αγαπητέ Κώστα στην Κάρπαθο, και οι χειμώνες είναι ατέλειωτοι. Λοιπόν, κάνουμε δράσεις και προσπαθούμε να γεμίζουν όλο τον καιρό αυτό, γιατί είναι οι χειμώνες. Τώρα το καλοκαίρι. Γιατί ζούμε σε ρυθμούς απίστευτα τραγικούς.
1: Έχει τουρισμό η Κάρπαθος, παρακτητικά.
0: Τουρισμό, βεβαίως. Έχει τη βδομάδα 45 πτήσεις από το εξωτερικό. Εκτός τους ξένους που έρχονται, έχουν και δικοί μας. Από Αμερική, Αυστραλία, Πειραιά, από όλα τα μέρη του κόσμου, Καρπάθη, μετανάστες κλπ. Και γεμίζει κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Όλα θα γίνουν τον Αύγουστο. Συμπόσια, συνέδρια, γάμοι, βαπτίσεις, πανηγύρια, όλα. Είναι φοβερή κατάσταση. Έχει κάθε μέρα και ένα και δύο και τρία κλπ. Έτσι που εγώ έχω αλλάξει την παροιμία. Λέει Αύγουστο, καλέ μου μήνα. Τι λέει παρακάτω. Να σου δυο φορέ τον χρόνο. Εγώ λέω όχι. Αύγουστο, καλέ μου μήνα. Συγχωρέσαι με Παναγία μου που είναι χάρη σου. Να μην ήσουν ποτέ το χρόνο. Γιατί είναι η κατάσταση φοβερή.
1: Είναι όλα μαζεμένα.
0: Μέσα στον Αύγουστο τον αφήσαμε φυσικά απ' έξω από το θερινό σχολείο. Λέω τον Ιούλιο. Αφού ερχόμαστε κάποτε στην κατασκήνωση, αλλά εμείς δεν έχουμε κατασκηνώσει πια στην Κάρπαθο, δεν είχαμε ποτέ δηλαδή, να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, τα παιδιά τους το είπα, ξύνησε η μούρη τους λίγο στην αρχή, καλοκαίρι, σχολείο, λέω θα είναι καταρχήν μέρα παρά μέρα. Δεν θα είναι κάθε μέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δεύτερον, θα είναι 10 με 1. Όχι 7-8 το πρωί να ξυπνά, κοιμάστηκε λίγο και να έχει χρόνο να πάτε και στο μπάνιο σας το απόγευμα, στη θάλασσά σας, να παίξει με τους φίλους σας κλπ. Λοιπόν, δέχτηκαν σχεδόν όλα τα παιδιά. Δεν πιέσαμε κανένα. Είπα θα γραφτούν, τους είπα ποια θα τα μαθήματα, θα κάνουν μάθημα τα παιδιά που τα ξέρανε βέβαια ως χωριανούς τους, αλλά νέοι επιστήμονες τώρα κλπ. Και πραγματικά ήρθαν. Και όχι μόνο ήρθαν, συνέχεια αυξάνονταν. Κυκλοφόρησε είδηση στο διαδίκτυο ότι γίνεται θερινό σχολείο. Έχουμε τηλέφωνα από Αμερική, από άλλα χωριά, από άλλους γονείς, οι οποίοι παρακαλώ τα έφεραν από την πρωτεύουσα. Δηλαδή, 16 χιλιόμετρα τα έφεραν στο χωριό, περίμεναν εκεί και τα έφεραν πάλι πίσω. Τα άλλα δεν ήρθαν καθόλου γιατί δεν είχαν μέσον τρόπο να έρθουν. Και ήρθαν και τα έρχονταν τα παιδιά από τον Πειραιά. Λέει, θα παίξουμε αύριο. Λέει, όχι. Γιατί, έχουμε σχολείο. Τι, τι λέτε ρε τρελά είσαστε, λέει. Έχετε σχολείο καλοκαιριάτικα. Λέει, έλα και συνάδεις τι σχολείο έχουμε.
1: Οπότε...
0: Ίσως το απολογώ, έρχονταν και αυτοί να δουν το σχολείο και έμεναν και αυτοί. Μετά οι δάσκαλοι, οι πρώην μαθητές μου, κάναν παράπονα. Λέει, πολύ γίναμε.
1: Δεν χωράμε.
0: Είπαμε, δεν θα το πολλάμε.
1: Η συμφωνία ήταν άλλη.
0: Ναι, δεν χωρίζεται το καρχή το σχολείο. Μοναθές στο σχολείο δεν χωρίζεται τα παιδιά. Δεύτερον, δεν είχαν εμπειρία διδακτική τα παιδιά.
1: Σωστό.
0: Ήταν νομικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, χωρίς καμία διδακτική εμπειρία. Ήταν το πολύ τολμηρό το εγχείρημα. Τα καταφέραν όμως εγώ μέσα στην τάξη, ως μαθητής, καθήμενος.
1: Ως μαθητής.
0: Μαθητής. Και όσο έπεφτε, καμιά φορά που έπεφτε, τα παιδιά δεν είχαν εμπειρία διδακτική, δάσκαλοι, φοιτητές, επιστήμονες. Κάποια στιγμή έπεφτε το επίπεδο. Εκεί παρέμενα εγώ με ρωτήσεις και να τα άλλα και να ανέβει πάλι και να μην χαθεί η ροή και η ομορφιά. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Έκανα μαθήματα πρωτότυπα. Το Σύνταγμα Ανάλυση. Τι
1: κάνατε, αυτό θέλω να
0: το Χατζηλίκι μου και εγώ, οικονομολόγος, τι θα κάνει μάθημα. Λέει, τι θα κάνει, εσύ λέει, να κάνει διαχείριση Χατζηλικού. Άλλος έκανε τα χρήματα, να μάθουν τα ευρώ, τα χρήματα που διαρρέσει και λοιπά. Έκανε μαγαζάκι να πουλάνε πράγματα, να αγοράζουν, να μην ξέρουν να δώσουν ρέστα, να μην ξέρουν ποια είναι τα νομίσματα. Γιατί οι γονείς που μας ακούνε, να το κάνουν, μην κάνουν το έγκλημα. Πάνε τα κάνουν όλα αυτοί, γιατί τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα. Πάνε ψωνίζουν αυτοί και δεν ξέρουν τα παιδιά ποια είναι τα κέρματα. Ξέρουν μόνο τα πεντάρικα και τα κλωσάρικα και τα δεκάρικα. Τα άλλα τα ψηλά δεν ξέρουν ποια είναι. Και δεν ξέρουν να τις υποδιαρέσουν, να δώσουν ρέστα, να κάνουν ανταλλαγές κλπ. Οπότε τα μάθανε όλα αυτά. Η νομικός τους είπε η μία, είμαι μικρός πολίτης στο μάθημα. Τα δικαιώματά μου ως πολίτης και υποχρεώσεις μου. Η άλλη νομικός που είχαμε ανέλησε το Σύνταγμα. Βρήκα και βιβλία βέβαια ειδικά που υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στο εμπόριο, ωραία. Ο μαθηματικός έκανε μαθηματικά παιχνίδια, η φιλόλογος έκανε γλωσσικά παιχνίδια, όλα με μορφή παιχνιώδη βέβαια. Και με καμία σχέση με αυτά που γίνονται στο σημαντικό σχολείο. Και με μαθήματα ήταν το σενάριο που δεν γίνεται στο δημοτικό σχολείο, το χειμωνιάτικο. Και πραγματικά, όσα είπαμε εκεί, τα παιδιά δεν τα είχαν ακούσει ποτέ τους στο σχολείο. Ήταν άλλα μαθήματα. Και ιστορία και θρησκευτικά κτλ.
1: Φοβάμαι την απάντηση, αλλά θα κάνω την ερώτηση. Υπάρχουν βιντεοσκοπημένα αυτά.
0: Πώς?
1: Βιντεοσκοπημένα υπάρχουν αυτά.
0: Όχι.
1: Τι φοβόμουν την απάντηση.
0: Υπάρχουν δύο μαθήματα μόνο βιντεοσκοπημένα. Διότι μαζί με όλα αυτά και βλέποντας τις φωτογραφίες που βάζαμε κάθε φορά στο διαδίκτυο, άρχισα να παίρνω και άλλα μηνύματα από άλλους επιστήμονες και εμείς που θέλουν να κάνουν και αυτοί μάθημα στο σχολείο. Που όμως δεν ήταν μαθητές μου πρώην. Με παίρνει μια κοπέλα Καρπαθία, η οποία είναι κτηνίατρος και δουλεύει στην Αφρική σε κάποια προγράμματα για τα άγρια ζώα της Αφρικής. Και μου λέει: είμαι εδώ, χάρηκα γι' αυτό και μπορώ και εγώ να πω για τα παιδιά, να τους δείξω και φωτογραφίες κλπ. Και τα ζώα της Αφρικής. Λέω: εξαιρετική ιδέα. Πώς θα πάει ποτέ εκείνος. Και αυτή ζούσε εκεί, σε δράσεις με τους πιθήκους και τα ζώα της Αφρικής. Αλλά σου δίνω μία ώρα μόνο, ως επισκέπτρια καθηγήτρια, ας πούμε. Γιατί το θέμα έλεγε: οι πρώην μαθητές είναι τώρα δάσκαλοι. Αυτή είναι τα μαθητριά μου. Λοιπόν, ήρθε, έκανε μία ώρα εξαιρετική. Ένας άλλος ήταν ένα παιδί τυφλό. Ο οποίος είναι Καρπάθιος, εξαιρετικό παιδί, εγγενετής τυφλός, αλλά βγήκε στο πανεπιστήμιο φέτος πρώτος. Στη φιλοσοφική σχολή. Τελείωσε, πήρε το πτυχίο του, διάβασε τον όρκο αυτός από τη γραφή Μπράιλ. Ένα παιδί που έχει πραγματικά πάρα πολύ πίστη μέσα του και δύναμη. Λοιπόν, είχα και μια μέρα, λέω, μάθημα στο πρόγραμμα, μάθημα έκπληξη. Δεν είχα πει σε κανέναν τι θα γίνει. Είπα στην Παναγιώτη να έρθει με τη μητέρα του και τον πατέρα του, ήρθε το παιδί και μπήκε μέσα με τον μπαστούνάκι το λευκό και τρελαθήκαν όλοι. Δεν ξέραν τι θα δούνε, δεν θα θέλω να τους μιλήσει για σένα. Τι θα πω, καλή ώρα σαν και σένα τώρα, χωρίς να του πω τι θα πει. Λέω, έλα να σε δούνε. Και πες τη ζωή σου, τον αγώνα σου και πώς κατάφερες και πήρες το πτυχίο σου πρώτος αριστούχος στη φιλοσοφική σχολή, χωρίς να βλέπεις. Πώς διάβαζες. Απλά πράγματα. Λοιπόν, εξήγησε τα παιδιά τα πάντα. Είχαμε και βιβλία σε γραφή Μπράιλ. Τους είπε ότι του διάβαζε η μητέρα του τα βιβλία και αυτός τα μαγνητοφωνούσε και μετά τα έγραφε με ειδική μηχανή στη γραφή Μπράιλ. Ατέλειωτες ώρες δουλειάς δηλαδή. Και πολύ πείσμα και θέληση. Και με όλα αυτά το πείσμα του, τέλειωσε το πτυχίο του, φιλοσοφική. Τώρα πήρε, διάβασε τον όρκο, είπαμε, κάνε με τα πτυχιακά. Ήταν και τα παιδιά ένα μάθημα ζωή. Του έδειξε πώς περπατάει, του είπε τι εμπόδια συναντάει στην πόλη, που δεν έχει διαβάσει και δυσκολία να περπατήσει ένα παιδί που δεν έχει όραση κλπ. Τέλος πάντων, ήταν και ένας νεαρός παραθέρης εκεί που ήταν πιλότος, 18 χρονών, μένει στην Αγγλία βέβαια. Φιλικό μου ζευγάρι ανεψιός, του λέω έλα και εσύ να της πεις για τα αεροπλάνα. Ήρθε και αυτός μια αεροπλάνα και μια βιοπαθολόγος που παραθέριζε εκεί σε μια κουμπάρα της στο χωριό, μου ζήτησε και αυτή να τους πήγε τις πρώτες βοήθειες, πρόληψη ατυχημάτων κλπ. Και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία. Έχω και ένα μικροσκόπιο, λέω εδώ, πολύ καλό να το αξιοποιήσεις. Βεβαίως, και τους έδειξε μέσα πράγματα και θάματα μέσα στο μικροσκόπιο οι ειδικοί γιατρός που δεν τα βλέπανε ποτέ στη ζωή τους.
1: Ήταν ένα τρίωρο γεμάτο πάντως για τα παιδιά και διδακτικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που φαντάζομαι επεκτηνόταν δεμένα του το τρίωρο τώρα. Μην...
0: Όχι, όχι. Είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι από εκείνα που δεν μ' άρεσε καθόλου και την νοοτροπία του σχολείου του σημαντικού. Κανένα μ' άρεσε ποτέ μου στη ζωή, στην διδακτική, αλλά το είχα πολεμήσει εγώ. Βιάζονται να βγουν στο διάλειμμα. Του άρεσε το διάλειμμα. Το οποίο δεν ήθελα να τελειώσει. Εγώ πολύ συναχωριέμαι, άμα αυτά τα παιδιά αρέσει το διάλειμμα και δεν αρέσει το μάθημα.
1: Δεν είναι και παράλογο εδώ που
0: θέλει. Όχι, όχι, είναι εντελώς παράλογο. Είναι εντελώς αφύσικο. Το φυσικό είναι να μαθαίνουμε. Να είναι τέτοια η διδασκαλία έτσι δοσμένη στο μαθητή, που να χαίρεται που πάει στο σχολείο. Δηλαδή, παιδί που πάει στο σχολείο και λέει το σχολείο είναι φυλακή και η δάσκαλη εφεύρεση κακή, κάτι το σχολείο φταίει σε αυτό. Το σχολείο φταίει σε αυτό. Ο δάσκαλος φταίει σε αυτό. Το παιδί πρέπει να χαίρεται να πάει. Εγώ είχα ένα μαθητή, ο οποίος δεν το άρεσε το σχολείο. Και όποτε είχε απεργία, έλεγα, παιδιά, αύριο έχει απεργία. Α, ζήτω απεργία. Αυτό θα φωνάζει. Αλλά εγώ έλεγα, δεν θα απεργήσω. Όχι, γιατί είναι να απεργήσεις. Να απεργήσεις, δεν επιτρέπεται να απεργήσεις. Τα άλλο όμως, δεν θέλουν να χάνουν τα μαθήματά τους. Και ήταν σχολείο ολοήμερο, ολονύχτιο και ολοχρόνιο. Κυριολεκτικό, γιατί ήρθε και το βράδυ, θα είχε παιδιά, θα παίζανε, θα κάνουν μαθήματα. Εντάξει. Και τώρα απ' έξω παίζουν ένα παλέρμο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά
1: χάνεται, μπορεί να σα το μάθω αν θέλετε.
0: Το παίζουν απ' έξω κάθε βράδυ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αλλά ώρες που εγώ κοιμάμαι και δεν πήγα ποτέ να δω τι είναι, πώς παίζεται το παλέρμο.
1: Έτσι ξεκινάει, πέφτει τη νύχτα στο παλέρμο. Έτσι ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Αλλά εγώ τη νύχτα κοιμάμαι, κύριε Κώστα, και δεν έχω χρόνο για να παίζω παλέρμο.
1: Και ακούτε και πολύ πειραϊκή εκκλησία. Να το πω αυτό, γιατί και τα μηνύματα και οι κουβέντες που έχουμε κατά καιρούς.
0: Δεν τα στέλνω πάντα.
1: Αυτό ευτυχώς για μας.
0: Ακούω από τον Λυκούργο που σε πειράζει. Ευτυχώς για μας. Και θέλω να συμπερασπιστώ, αλλά λέω εντάξει, άστι, καλά.
1: Όχι, αμένα με υπερασπιστείτε να τα στέλνετε. Σε τι ύψος είναι ο δάσκαλος, πιστεύετε σήμερα?
0: Εγώ είμαι 1,90.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Ανάλογα στον πόη του.
1: Ο μέσος όρος κρατιέται το δάσκαλος εκεί που πρέπει να κρατηθεί. Στα μάτια των παιδιών, στα μάτια της κοινωνίας, στα μάτια της οικογένειας.
0: Καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω όλους τους δασκάλους. Εντάξει. Δεν μπορώ να κρίνω όλους τους δασκάλους. Αυτούς που ξέρω όμως, μπορώ να πω ότι πιο πολύ είναι στο ύψος τους. Και οι μερικοί, οι πιο πάνω από το ύψος τους. Δηλαδή κάνουν θυσίες πραγματικά και κρατάνε την εκπαίδευση πολύ ψηλά. Είναι και άλλοι οι οποίοι το κάνουν ως επάγγελμα. Που κοιτάνε το ωράριο, που κοιτάνε πώς θα φύγουν, που κοιτάνε πώς δεν θα πάνε στο σχολείο, που δεν κοιτάνε να δώσουν στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο έχουν. Εγώ έλεγα σε όσους είχαν εκεί πέρα, είχαν περάσει και πέρασαν πολύ, τα παιδιά αυτά τα βλέπετε, λέω. Είναι όμορφα. Είναι έξυπνα. Όπως τα παιδιά του κόσμου όλου. Και τα παιδιά της Αθήνας και του Πειραιά, και αυτά είναι όμορφα και έξυπνα. Τα δικά μας τι έχουν? Δεν έχουν τις συλλεγόμενες ίσες ευκαιρίες μάθησης. Ας πούμε, που έχουν τα παιδιά της πόλης. Και όμως μαθητές ενός μονοθεσίου σχολείου προοδέψανε. Μπήκαν με την πρώτη στα πανεπιστήμια. Σε πολύ καλές σχολές. Οι περισσότεροι σπούδασαν. Τέλειωσαν τις σπουδές. Κάνουν τα πτυχιακά. Διώχνουν τα πτυχιακά. Διδακτορικά. Από το μονοθέσιο σχολείο. Γιατί αγάπησαν το σχολείο. Ο δάσκαλος λοιπόν που θα δώσει το είναι του στα παιδιά δεν χρειάζεται πολλά. Να δείξει ότι αγαπάει αυτό που κάνει. Και τα παιδιά θα του τα αποδώσουν τα ίδια. Αν βλέπουν πως κοιτάει το ρολόι ή έχει το παλιοκινητό στα αυτή του και μιλάει μέσα στο κινητό του νέου του μαθήματος ή ο νους του νεαλού. Εγώ θυμάμαι στην Ακαδημία μας τέλειωσε το 1900 τόσο προ Χριστού. Μας έλεγε μία καθηγήτρια, μπήκε στην τάξη μέσα, θα αφήσεις απ' έξω όλους τα προβλήματα. Θα ξεχάσεις τα πάντα. Δεν χρωστάς τα παιδιά αυτά τίποτα. Εσύ να κουβαλείς μέσα εκεί τα δικά σου προβλήματα. Ή την αδιαθυσία σου, την ανορεξία σου, τη συναχώρια σου. Μετά από τα βγει σπίτι σου, αντιμετώπισέ τα. Τα παιδιά θα δώσει τον καλύτερό σου γι' αυτό. Και το κάνουν πολύ, με πολύ δύσκολες συνθήκες. Τώρα βέβαια είναι πιο εύκολες οι συνθήκες, γιατί τα κλείσαν τα μικρά σχολεία. Μονοθέσια, διθέσια. Τα μικρά αυτά σχολεία που κρατούσαν την επαρχία ζωντανή, τα κατάργησαν, τα μνημόνια τα περίφημα. Και τώρα έκανα σχολεία πολυπρόσωπα, με 200 παιδιά, με 300 παιδιά, με παραπάνω παιδιά. Και φυσικά είναι όλα πιο δύσκολα εκεί. Αλλά υπάρχουν δάσκαλοι που κάνουν τη δουλειά τους και πραγματικά τους έχει ο Θεός καλά, τους δίνει δύναμη και πατρίδα έχουν και θρησκεία έχουν και οικογένεια πιστεύουν. Τα τρία αυτά ιδανικά που τα πολεμάνε πάρα πολύ σήμερα. Και τα πολεμάγανε πάντοτε.
1: Απλά ίσως σήμερα είναι λίγο πιο εμφανής αυτός ο πόλεμος.
0: Εγώ να το πω αυτό με προκαλεί. Σήμερα το 1976-77 στην Ακαδημία. Προμνημονεύτων χωρών. Και όμως είχε μέσα δύο δασκάλους, συναδέλφους, οι οποίοι το έλεγαν: «Εμάς μας έστειλε εδώ η τάδε κομματική οργάνωση». Δεν θα πω πια για λόγους τυπικούς. Από τότε. Γιατί σας έστειλε, λέω, γιατί τους έστειλε, για να περάσουν τις αρχές της μέσα στη σχολεία.
1: Από μέσα.
0: Γιατί ήξεραν από τότε ότι ειδικά στα δημοτικά, εκεί υπάρχει περιθώριο κάτι να αλλάξει και να γίνει. Και πράγματι, στη δασκαλική μου πορεία είχα και συναδέλφους οι οποίοι δεν έκαναν μάθημα. Είχε, ας πούμε, έναν, ήταν στο γραφείο και έπαιρνε τηλέφωνα κάθε ώρα μαθήματος για να μαζευτούν στην τάδε κομματική οργάνωση, να μαζευτούν στην τάδε κομματική οργάνωση. Μου έκανε εντύπωση εμένα το πάθος τους όμως αυτό για την οργάνωσή τους. Αλλά δουλειά σου όταν ήταν άλλη. Όπως και να θα πάρει ωραίο. Είχα μια δασκάλα που με διάβαζε κάθε διάλειμμα στο γραφείο την κομματική της εφημερίδα. Είσαι επίκον πάντων. Ρε Μαρία, λέω, με συγχωρείς μια μέρα. Και εμείς δάσκαλοι είμαστε, λέω. Γράμματα ξέρουμε, λέω. Άμα θέλω να διαβάσω το τάδε, μην πω την μια μέρα, θα την πάω να το διαβάσω. Εσύ τι μας διαβάζεις, είσαι ιστρούκτορας του τάδε κόμματος. Κόπε και βέβαια η ανάγνωση καθημερινή. Και άλλη μια φορά πήγαμε στην εκκλησία, ήταν ο πατήρ Ηρεμίας τότε. Καλή τώρα την ευχή του να έχουμε ονή Μητροπολίτης, γόρτινος, λειτουργούσε σε Παναγίτσα στην Καλλίπολη και τους λέει, εξηγούσε το σημείο του Σταύρου. Και αφού εξηγούσε ότι ήταν ο Χριστός, ήταν ψηλά στον ουρανό και κατέβηκε στη γη, μπήκε στη γυλιά, όταν λέει Χριστέ μου, πας στην βασιλεία σου, να με πάρεις στα δεξιά σου που είναι η καλή, και όχι στα αριστερά σου που είναι η κακή. Είπε ο παπά, να εξηγήσει το. Και να αρχίσει ένα πόλεμο μετά στο σχολείο. Να τα, η δεξιά είναι η καλή, η κακή, η κακή είναι αριστερή, αυτά που παπάς. Ο παπάς δεν είπε αυτά, λέει. Ο παπάς είπε άλλα. Εσύ κατάλαβες αυτά. Τέλος πάντων. Είχαν λοιπόν από τότε τέτοιες αρχές, τις οποίες τους καρπούς γευόμαστε σήμερα.
1: Τα πληρώνουμε σήμερα.
0: Άθεη εκπαίδευση, άθεα γράμματα κτλ. Και τα παιδιά, τα έρημα μένουν εκεί και ποιος θα τους πει, θα τους μάθει την πίστη του σήμερα.
1: Πάτερ, πώς αντιδράμε σε αυτά.
0: Ακούστε, κύριε.
1: Εάν εγώ αύριο το πρωί γίνω υπουργός παιδείας, υπουργός κάτι ή κάτι υπεύθυνος και πω ότι ξέρετε κάτι, θέλω όλους τους παπάδες χωρίς δράσα, ξυρισμένους ή να φύγουν εικόνες από τα σχολεία, κόβω και τα θρησκευτικά. Πώς αντιδράμε σε αυτά.
0: Έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόνι.
1: Δηλαδή.
0: Μπορεί ο υπουργός παιδείας να το πει. Μπορεί.
1: Θεωρητικά μπορεί.
0: Μα το κάνει και τώρα, τι δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Δεν έχουν αρχίσει, είπαμε ήδη. Καλά.
1: Το λέω θεωρητικά μπορεί, υποτίθεται ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ο εκκλησιασμός και η προσευχή έχουν καταργηθεί προπολού. Με τον τρόπο τους. Όταν ο δάσκαλος από χρόνια.
1: Απαξιώνοντάς τα.
0: Βέβαια. Του λέει, έχουμε σχετικά στο πρόγραμμα. Αλλά δεν κάνουμε. Θα κάνουμε γραμματική ή μαθηματικά που δεν προλάβαμε. Πάει το μάθημα, το έχει διαλύσει. Ή διαβάστε παρακάτω μόνοι σας, ή έχονται γονείς και μου λέγανε πριν χρόνια ότι ήρθε μια νηπιαγωγός και δεν θέλει να κάνει το πρωί προσευχή στο σχολείο. Όταν ακόμα ήταν εγκύκλειο του Υπουργείου Παιδείας που έλεγε ότι επιβάλλεται κάθε πορεία προσευχή. Και ήταν αυτοί οι υπάλληλοι, ορκισμένοι στο Ευαγγέλιο, να τηρεί τους νόμους του κράτους κτλ. Και λέει, είστε γονείς, πάτε και ζητήστε, θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν αυτό που λέει ο νόμος. Το έλεγε τότε.
1: Νομίζω να κάνουν προσευχή.
0: Δεν μπορείς να το αρνηθείς εφόσον είσαι υπάλληλος. Φτιάξε δικό σου σχολείο, κυρία μου. Φτιάξε δικό σου σχολείο, κυρία μου.
1: Κάνω τι θες.
0: Αλλά τώρα εδώ έχει υποσχεθεί κάποια πράγματα, τα οποία λέει ακόμα το Σύνταγμα. Τα λέει ακόμα. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν στα σχολεία τους τις βασικές αρχές της Ορθόδοξης πίστεως. Έτσι λέει. Και πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, και επειδή οι γονείς το ζήτησαν, έγινε. Λοιπόν, αυτό λέω σε όσους με ρωτάνε τώρα τι θα κάνουν. Γιατί τα σκεφτικά δικά που τα έχουν βγάλει πάρα πολύ στην άκρη, λέω πείτε ιστορία, κάνεις, κύριε δάσκαλε. Κάνεις. Φυσική, κάνεις. Θέλω και σκεφτικά, αφού το λέει το πρόγραμμα, έστω μία ώρα που λέει το πρόγραμμα, να την κάνεις. Αντί να σου κάνει μία ώρα σκεφτικά και να μου λέει μετά εμένα ο γέρος Ότι αυτό εδώ είναι να λέει, πήγαινε ένα παιδί, τα σκάλα μου το είπε αυτό και είναι να τρελαθεί. Μπήκε ένα παιδάκι στο σχολείο και είχε πάνω μια εικόνα τη Παναγία. Και ρωτάει τη δασκάλα, ποια είναι αυτή η κυρία, μαστάει το μωρό. Λέει, παρακαλώ. Λέει, κυρία, ποια είναι αυτή η κυρία και στην εικόνα που βαστάει το μωρό, δεν ήξερε ποια είναι η Παναγία. Και ποιο είναι το μωρό. Είναι δυνατόν να μην ξέρει παιδί σήμερα ποια είναι η Παναγία, ποιο είναι το μωρό. Και όμως είναι δυνατόν.
1: Και όμως είναι αυτή είναι
0: και η όχι μόνο αυτά. Ο κατάλογος είναι μεγάλος και θα πρέπει λοιπόν οι γονείς να πάρουν την ευθύνη και η Εκκλησία πάρει την ευθύνη της. Ο ασπημένος Εκκλησίος, δικούς Εκκλησία έχουμε πλέον ευθύνη για την κατήχηση των παιδιών. Όπως το λέω, την κατήχηση. Πού θα μάθει το παιδί μας,
1: γιατί τι φοβόμαστε, γιατί τη φοβόμαστε τη λέξη κατήχηση.
0: Εγώ καθόλου δεν φοβάμαι προσωπικά. Άλλοι τη φοβούνται. Το θεωρούν, δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν και τι λένε. Κατήχηση θα πει να μάθω τι πιστεύω. Μα αν δεν μάθω, πώς θα κάνω. Και πώς θα μάθω αν δεν ακούσω από κάποιον. Η Εκκλησία όφιλε να οργανώσει αυτή τα δικά της κατεχητικά σχολεία ή όπως θέλει αλλιώ θα πει αλλιώ. Τα παιδιά σήμερα το βλέπουμε. Δεν μαθαίνουν τίποτα.
1: Εγώ αναφερόμαι περισσότερα στην εκπαίδευση που σου λέει το μάθημα των θρησκευτικών είναι δεν πρέπει λένε να είναι κατήχηση. Γιατί τη φοβόμαστε τη λέξη, δεν καταλάβω.
0: Το θεωρούν δογματικό, το θεωρούν επικίνδυνο, δεν ξέρω τι να πω.
1: Ποιοι και για ποιους είναι το θέμα.
0: Ποιοι
1: το θεωρούν δογματικό και για ποιους επικίνδυνο.
0: Αυτοί που δεν πιστεύουν στον Θεό, προφανώς. Προφανώς. Γιατί δεν θέλουν να πιστέψει κανείς στον Θεό. Και το σχολείο, το σκεφτικό μάθημα, το κατηχητικό, τι σημαίνει θα σε διδάξω τις αλήθειες της Ορθοδόξης πίστης. Αυτό σημαίνει κατήχηση. Και θα σου διδάξω μόνο αυτά φυσικά. Τα βέβαια φταίμε και εμείς το πώς τα λέμε, πώς τα διδάσκουμε, πώς τα λέμε στα σχολεία κλπ. Οι καθηγητές, οι θεολόγοι και οι δάσκαλοι. Αυτό όμως είναι το τελευταίο. Λοιπόν, σου έβαλε τώρα μία ώρα την εβδομάδα σκεφτικά στο δημοτικό σχολείο. Μία ώρα. Τι θα πει σε μία ώρα μέσα. Ο δάσκαλος. Μπορεί να χαθεί και αυτή μία ώρα, έχει μία εκδήλωση κάτι άλλο. Φεύγει. Αλλά μία ώρα να φτάσει να του πει τι. Να του εξηγήσει τι. Δεν μπορεί. Άρα πρέπει η Εκκλησία, που είναι δουλειά της, να διδάξει το ποιμνιό της την πίστη τους. Τα κατηχητικά, που και εδώ βλέπω δυστυχώς και παντού, ότι δεν γίνονται κατήχηση στα κατηχητικά μας, αυτά που λειτουργούν. Λέει έχει μάθημα χορού, μάθημα πιάνου, χορευτικά, μουσική, θέατρο. Και μια παρεούλα και μια συζητησούλα.
1: Είναι τα συμπαραμαρτούντα που λέμε.
0: Πολύ ωραία και αυτά.
1: Έτσι. Αρκεί να μην μένουμε σε αυτά.
0: Που τα έκανα χρόνια. Εντάξει. Αλλά αυτά είναι το περίγυρος.
1: Έτσι.
0: Δώσ' του την πίστη και μαζί με όλα αυτά η Εκκλησία είναι μάνα, αγαπητέ Κώστα. Και ως μάνα για τα παιδιά της πρέπει να νοιαστεί και θα νοιαστεί για όλα. Όχι μόνο να τα μάθει τι πιστεύουν και τα φροντιστήριά του να του κάνει και να τα ταΐσει και να τα ποτίσει και να τα πάει εκδρομή και να τα βγάλει και στην καφετέρια και να πιούμε και ένα καφέ. Πάμε να πιούμε και ένα καφέ σε μια καφετέρια μια φορά μαζί και παντού. Μην να βγάλουν τα παιδιά με τον Αθαναήλ καλή του του Μητροπολίτη Κώστα Πηγάδια. Πήγαν να πιούμε ένα καφέ, μια καφετέρια. Όλα τα παιδιά του κατηχητικού γυμνασίου Λυκείου. Και σχολίαζαν. Τι μιλάτε, του λέει. Παιδιά μα είναι αυτά, είμαστε γονεί του. Πάτε, δεν μα λένε, θα πει πάτερ. Πατέρα. Λοιπόν, παιδιά μα είναι. Θα βγουν εκεί με εμά και εκεί θα πάμε μαζί. Δεν θα παρτίσουμε. Καφέ πήγαμε να πιούμε. Πώ πάνε κάθε μέρα και εκείνα.
1: Λοιπόν, για το σχολείο, είπαμε το πώ μιλά στα παιδιά για τα μαθηματικά, για το χαρτζιλίκι του, για το Σύνταγμα, για. Πώ μιλά στα παιδιά για το Θεό.
0: Και αυτό το είπαμε.
1: Πρακτικά.
0: Άκου Κώστα, λέει ένας, μην μιλάς στα παιδιά πολύ για το Θεό, αλλά μιλάς στο Θεό πολύ για τα παιδιά. Καταρχήν μιλάμε όλοι με τη ζωή μας. Το παραβλέπουμε
1: εύκολο.
0: Αυτό, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Εύκολο.
0: Εύκολο, το πιο σπουδαίο μάθημα είναι η ζωή μας. Είπε ένα παιδί, μην μου μιλάς για αγιότητα, δείξε μου την αγιότητα στη ζωή σου. Μπορώ να του μιλάω 100 ώρες την ημέρα, με τα λόγια μου, τη διδασκαλία μου και η ζωή μου να του λέει άλλα. Απέτυχα. Έχασε το παιχνίδι. Μπορεί να μην το διδάσκω τίποτα. Μπορεί να μην του λέω τίποτα. Και να περνάω απλώς και να με βλέπει και να λέει υπάρχει Θεός. Το βλέπω στο πρόσωπο, στο περπάτημα, στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αν δεν το πει αυτό, λέει το κυριωτικό μια ιστορία πολύ ωραία. Πήγαν κάπου να κηρύξουν και δεν είπαν τίποτα. Και μου πέρασαν την πόλη όλοι, του λέει υποτακτικό του Γιώργο. Τα Γιώργο ήρθαν να κηρύξουμε και δεν είπε τίποτα. Δεν είπε ένα α, ένα φωνή, δεν έβγαλε τίποτα. Λέει, πώς την κηρύξαμε, λέει. Όλο αυτό το περπάτημά μας μέσα από την πόλη ήταν ένα κήρυγμα. Όπως και άλλο που λέει στο Μεγαντώνη που πήγε ένα και το ρωτούσε ένα αυτό, άλλο το άλλο, άλλο το παράλληλο, ένα δεν ρωτούσε τίποτα. Λέει, εσύ δεν θα με ρωτήσει κάτι. Ο Μέγα Αντώνιο τώρα και ο Επισκόπιο και λέει, αρκεί μου, πάτερ μου, αρκεί που σε βλέπω. Γιατί και που τον έβλεπε, είχε λογισμούς ευσεβείς και καλούς. Λοιπόν, το πρώτο να ζούμε, γιατί δυστυχώς δεν ζούμε, αγαπητέ Κώστα. Η ζωή μας διαψεύδει τα λόγια μας και τις δασκαλίες μας, στον περισσότερο. Και ο αγώνας είναι λοιπόν μέσα μας, εσωτερικός. Να βελτιωθώ εγώ, να καλυτερέψω εγώ, να αγιάσω εγώ και μετά να μιλήσω στα παιδιά για αγιότητα. Γιατί μιλάω για αγιότητα και είμαι βουτυγμένος στα πάθη και τις κακίες και χειμίρια όσα που κάνουμε, τότε.
1: Είναι αυτό που θέλουμε, να αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να αλλάξουμε εμείς, έτσι.
0: Πιο καλά είναι να μου λέω τίποτα. Ναι. Όταν άλλαξε εσύ, έλεγε η Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος, καθαρθήνε και είτε καθάρε, φωτιστήνε και είτε φωτίσε, αγιαστήνε και είτε αγιάσε. Θα τα κάνουμε. Θα με τη χάρη του Θεού, ο Θεός θα τα κάνει. Δεν θα κάνουμε τίποτα εμείς. Αλλά εμείς οφείλουμε και να πούμε αυτόν τον κόσμο, βέβαια, και να, ο λόγος μας να έχει ένα αντίκρισμα. Να μην είναι λόγος κούφιος. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Και το λέει και αυτό η Γραφή. Αν τους μιλήσει κάποιος, πώς θα ακούσουν. Και αν δεν ακούσουν, πώς θα σκεφτούν και θα σωθούν και θα αλλάξουν ζωή. Πρέπει να μιλήσει κάποιος. Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως κάνει και αυτή η δοπερική εκκλησία και το κάθε κήρυγμα, κάθε άμβωνας. Μιλάει. Εσύ το μιλάμε εμείς εδώ και δεν ξέρουμε πόσοι ακούνε. Πόσοι ακούνε. Όπως εσείς μιλάτε, ειδικά τη νύχτα που κάνετε εκπομπές και κάποιοι είναι στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, αποθαρρυμένοι, στα πρόθυρα απελπισίας, αυτοκτονίας κλπ. Και ένας λόγος μπορεί που θα ακούσουν από εδώ και από παντού. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τα μέσα σήμερα όλα, και τα ηχητικά και τα ακουστικά και τα όλα, να αλλάξουν οι λογισμούς. Απενεύουν να υποθεί ο λόγος. Αν δεν υποθεί.
1: Υπάρχει σπορά.
0: Η σπορά. Να πέσει ο σπόρος τώρα. Τι χώμα θα βρει, τι έδαφος θα είναι, αν θα είναι καλό, θα είναι σκληρό, έφορο, άγωνο κλπ. Αν θα βρέξει. Γιατί πρέπει να βρέξει και αν βρέξει. Έβρεξε το νησί εχθές και έγινε χαρά Θεού. Ναι. Γιατί το βλέπεις, βέβαια. Έριξε ο Θεός πολύ νερό. Να πιει υγιής, να έχουμε να πιούμε νερό και να βγάλει και καρπούς, να πλαστήσει. Είναι φοβερό να βλέπεις τη γη, ξέρει. Και πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τα λουλούδια που σκόρπισε ο Θεός, στόλισε τη γη με τα ωραία αυτά άνθη, τα οποία εσείς εδώ ούτε βλέπετε, ούτε μυρίζετε, τίποτα.
1: Σε καμιά γλαστρούλα που και αν.
0: Ποια γλαστρούλα, λέει ο Κόντογλου, βράχει ο Θεός, μοσχοβολάει γης, σάθει μια τύρη. Εδώ τι να μυρίζει το τσιμέντο, που σας ξεπλένει βέβαια τα τσιμέντα και τα καυσέρια λίγο, και αυτό καλό είναι, γιατί ξεμαυρίζει λίγο το.
1: Πώς και σε προγενέστερες εποχές μπήκατε στο τρυπάκι, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσετε τις τεχνολογίες τις νέες τότε. Δεν συνηθιζότανε ούτε για δασκάλους στην εκπαίδευση, πολύ δε περισσότερο για παπάδες, δεν το συζητάμε.
0: Άκουσε, αγαπητέ Κώστα. Εγώ το 1989 ήσουν γεννημένος τότε.
1: Το 89, ναι.
0: Μπράβο.
1: Το 87 που είπατε πριν δεν ήμουν.
0: Ναι, ήσουν baby. Δύο μηνών, δύο χρονών. Λοιπόν, το 1989, αρχές το 89, μόνο και 88, διάβασα τότε. Εντάξει, δεν μου το έλεγε 40 χρόνια πριν, ότι όποιος δεν ξέρει να χειρίζεται τις νέες τεχνολογίες, σε λίγα χρόνια θα θεωρείται αναλφάβητος. Έτσι το έλεγε.
1: Το αποτελέσμα τους είχε δίκιο.
0: Αναλφάβητος. Λοιπόν, εγώ ήμουν τότε δάσκαλος νέος και λέω, μα εσύ τι κάνεις, πρέπει να παιδιάσεις τους μαθητές σου, να τους σηκώνεις πάντα ψηλά. Δεν μπορεί ο δάσκαλος να βάζει τον πύχη ψηλά και να σηκώνει και τους μαθητές του προς τα πάνω, όχι τα χαμηλά. Αυτά που μπορούν πολύ, αυτά που δεν μπορούν πολύ, και να τεντώνουν όλοι τις δυνάμεις τους, να αγωνίζονται να φτάσουν εκεί πάνω. Λοιπόν, τι έκανα λοιπόν. Πήρα δύο μαθητές μου από τον Πειραιά που είχα, ήταν φοιτητές στο Πολυτεχνείο. Αγόρασα ένα υπολογιστή με τις πορτοκαλί οθόνες. Αυτά δεν τα ξέρεις καθόλου. XT λέγονταν τότε το μηχάνημα. Και τους έβαλα μέσα. Εγώ θα έφυγα Σεπτέμβριο να πάω στο νησί για δάσκαλος πλέον. Είχα πάρει μετάθεση από εδώ. Και με είχαν μέσα πληροφορώ 8 ώρες και ήταν πάρα πολύ αυστηροί απέναντί μου. Εδώ, λέγει αυτό, εκείνο τώρα το έμαθε κάτω.
1: Έτσι μάθατε όμως.
0: Και έμαθα λοιπόν να χειρίζομαι υπολογιστή, δεν έμαθα να κάνω τίποτα. Πάω λοιπόν τη Σεπτεμβρίου στο νησί το 89 και παίρνω μαζί μου τον υπολογιστή μου, την πορτοκαλί οθόνη, τον XT. Λέω, ξέρετε τι είναι αυτό? Πού να ξέρουν τι είναι αυτό? Δεν είχαν δει ποτέ τους, ούτε ξέρανε τα σκαλιά στην εκπαίδευση που μπήκε πολλά χρόνια μετά.
1: Το 89.
0: Άσχετο. Λοιπόν, και τους έβαζα, τους είπα τι είναι, τέλος πάντων. Και τις εκθέσεις που γράφανε στο χαρτί από τον ντοσχέ, τη μία μέρα τη γράφανε με το χέρι του στο χαρτί κατά τον κλασικό τρόπο και την άλλη φορά στον υπολογιστή. Τα γραμματάκια ένα-ένα. Α, βου, ου, δου. Σε μία μέρα τα βρίσκανε τα γράμματα αμέσως, πρέπει τώρα να το πω, επειδή έχουν μεγάλη ευαισθησία στους υπολογιστές, ξέρουν ότι έχουν κλείσει αυτά. Και σιγά σιγά μπήκε ο υπολογιστής στη ζωή τους. Λοιπόν, αυτό. Τυπώναν φυσικά την έκθεση στον χτυπωτή που μπλόκαρε το χαρτί εκείνη με τις τρεπίτσες γύρω-γύρω. Δεν ιστορίες στο λόγιο. Να κολλάει το μηχάνημα, εγώ να μην ξέρω τι να κάνω, να έχω χάσει δουλειές, να χάνω αντερχεία με τα, εκείνα τα DOSP και τα συστήματα. Τέλος πάντων, είχε και ένα εκεί φίλο και το αρχίζουμε μαθήματα υπολογιστών που ήξερε πιο πολλά για ανηλίκους. Κάθε βράδυ είχε μάθημα. 30 μαθητές, εκτός τα παιδιά, μεγάλους. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας είχαν γνωστό μου εκεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ακούει πως έχουμε υπολογιστή στο σχολείο και με φωνάζει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με συστήνει σε μια ομάδα του Πολυτεχνείου, του Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνείου. Η οποία αυτή η ομάδα ήταν εξαιρετική επιστήμονα, γλωσσολόγια του μια μεριά, επικεφαλή του Κουμπαμπινιώτη καθηγητή, και την άλλη μηχανική πληροφορική, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα διδασκαλία τη γραμματική για τα λογοθέσια σχολεία. Τι θα πει λογοθέσιο σχολείο? Είναι ένα δάσκαλο πινκ-πονκ. Κάνει μάθημα 10 λεπτά σε μία τάξη, μετά πάει στην άλλη τάξη άλλα 10 λεπτά, μετά άλλα 10 λεπτά στην άλλη τάξη και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέω πινκ-πονκ. Σαν την μπάλα τρέχει από εδώ και από εκεί. Και την ώρα που κάνει μάθημα στη μία τάξη, τι κάνουν τα άλλα? Σιωπηρές εργασίες, έλεγε το πρόγραμμα. Δηλαδή, ζωγραφίστε. Ήταν το πιο απλό πράγμα να πει ο δάσκαλος. Ζωγραφίστε, παιδάκια, μέχρι να έρθει η ώρα σας, ή αν είχε δυνατότητα να βγάλει μια φωτοτυπία, μια άσκηση να τους δώσει κλπ. Και τι πολύγραφοι τότε, είναι ο πνεύματος. Όχι τώρα που έχετε εσείς τα μέσα, όλα πατάς το κουμπί και βγαίνουν φωτοτυπίες τέλειες. Να βγάλεις κάλμπο, να γράψεις τη άσκηση, να βάλεις το μελάνι, το ενόπνευμα, να βγαίνει, να σου χαλάει, να.
1: Ή τα άλλα με τη μανιβέλα.
0: Μανιβέλα κτλ. Λοιπόν, και με καλεί στο Υπουργείο μια εξαιρετική ομάδα και φτιάχνει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της γλώσσας με τη χρήση υπολογιστών. Η οποία μετά, μην το πολύ λέμε, γιατί θα φάγαμε την ώρα, ήρθε κάτω στο νησί και έκανε την πνευματική εφαρμογή. Με βάλανε εμένα με δύο υπολογιστές σε μία αίθουσα μέσα και πάνω κλεισμένοι, χωρίς να τους βλέπουμε εμείς και τα παιδιά, 5 επιστήμονες γλωσσολόγοι μηχανική πληροφορική, οι 2 καθηγητές και ένας δημοσιογράφος. Ο οποίος κατέγραφε τα πάντα. Πώς τα παιδιά αντιδρούν στον υπολογιστή, στο μάθημα κτλ. Και εμένα, γιατί και εγώ ήταν πρωτότυπη εμπειρία. Ήταν φοβερή επιτυχία του προγράμματος, ήταν πολύ καλοφτιαγμένο το πρόγραμμα. Μιλούσε στα παιδιά με τα ακουστικά τους για να μην ενοχλούν τα άλλα την ώρα που κάνουν μάθημα. Τα βράβευε όταν έκανε την άσκηση σωστά, τα μάλωνε όταν έκανε την άσκηση λάθος. Βέβαια το χειρότερο μάλωμα έλεγε: «Μα τι λάθη είναι αυτά!» Εγώ του λέω να βγαίνει και να έχει ρίξει ποτέ να βάλει για καμιά. Αν μπορούσε να βγάζει υπολογιστή, αλλά δεν το έκανα φυσικά αυτό οι άνθρωποι. Και βραβεία, τι βραβεία, πολύ ωραία από το χώρο τη ιστορία, τη ζωγραφική. Μάθανε πίνακε ζωγραφική και τα ξεχωρίζανε μετά. Και άλλα και άλλα και άλλα. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μετά, τι θα κάνουμε τώρα, του υπολογιστέ που είχαμε. Ρωτάει αυτή η ομάδα στο Ινστιτούτο Επεξεργασία του Λόγου. Να του έχει ο Θεό καλά όλου. Λέω τώρα τα παιδιά θέλουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Φτιάχνουν το δίκτυο σχολείων Τηλέμαχος. Σε όσα σχολεία πήγε μετά το πρόγραμμα η λογομάθεια, όπως το λέγαμε τότε, μετά πήγαν και φτιάξαμε το δίκτυο. Το οποίο ήρθε και εγγενίασε στο νησί ο τότε υπουργός παιδείας Παπανδρέου Γεώργιος. Ήρθε εγγενίαση ένα δίκτυο σχολείων και δεν είχαμε γραμμή ίντερνετ. Λέω, καλά, και πώς θα επικοινωνήσουμε, λέω, χωρίς στη γραμμή ίντερνετ? Πέφτει το Ινστιτούτο του Πολυτεχνείου ο κύριος Τρατζίδης, ο καθηγητής, και σε μία μέρα μέσα μπήκε η γραμμή από τον ΟΤΕ. Συνδέθηκε το σχολείο των πυλών, πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που συνδέθηκε με το ίντερνετ. Και ήρθε ο Υπουργός Παιδείας την άλλη μέρα και από εκεί ήρθε το πρώτο μήνυμα που έφυγε και πήγε σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Προπομπός του σημερινού σχολικού δικτύου που έχει επικρατήσει βέβαια παντού. Μετά ήρθε το Κλόπ Αλέξανδρος, άλλο πρόγραμμα περιβαλλοντικό του Πανεπιστήμιου Αθηνών για μετρήσει του περιβάλλον, θερμοκρασία, pH νερού, στη ελάχιστη σύννεφα, εδάφους, πουλιά, πτηνά ζώα. Εξαιρετικά προγράμματα για τα οποία πρέπει να μιλάμε ώρες.
1: Και όλα αυτά σε μία μικρή γωνιά.
0: Και τέλος ήρθε και το δορυφορικό ίντερνετ με ένα πρόγραμμα, ναι, του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, το οποίο άνοιξε άλλους ορίζοντες κλπ. Όλα αυτά όταν τα σχολεία ακόμα μιλούσε του Υπουργείου Παιδείας να δώσει ένα υπολογιστή σε κάθε σχολείο. Εμείς είχαμε ήδη 8.
1: Για να έρθει μετά το Υπουργείο να το κλείσει το σχολείο. Δεν θα το συζητήσουμε.
0: Έλεγε ο κ. Καραγιάννης, είναι... ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, Θεός χωρέστον, να πάει στον Υπουργό Παιδείας, στο Σουφλιά τότε ήταν, ο οποίος έλεγε: «Δεν χρειάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπολογιστής. Αυτός θα βάλει μόνο στα γυμνάσια». Και του λέει: «Πάμε το ελικόπτερο τώρα. Πάμε τώρα σε ένα σχολείο στην άκρη του πουθενά στην Κάρπαθο, να δεις, κύριε Υπουργέ, πόσο χρειάζεται στο δημοτικό και πώς αξιοποιούνται οι υπολογιστές». Αλλά δεν ήρθε ο κ. Σουφλιάς το ελικόπτερο στην Κάρπαθο να δει πόσο χρειάζεται υπολογιστές.
1: Όλα αυτά, όπως το είπατε, στην άκρη του πουθενά, σε μια μικρή γωνιά
0: στο πλανήτη, βουναλάκι,
1: στο βουναλάκι, στο βουναλάκι το ηρωικό.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είχαμε συζητήσει με τον Θεοφιλέστατο Εψηφισμένο Επίσκοπο Μηδίας, κύριο Καλίνικο, εις επίσκοπον χειροτονία του οποίου θα τελεστεί πρώτα ο Θεός αύριο στο νησί της Καρπάθου. Επιζητούμε την ευχή του, ευχόμαστε ο Θεός να τον αξιώνει στη νέα του διακονία. Τον ευχαριστούμε για τα όσα κατά καιρούς μας έχει πει στην Πειραϊκή Εκκλησία. Θυμίζω ότι είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός του πρώτου εκκλησιαστικού ραδιοφωνικού σταθμού της χώρας. Κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Θα ανανεώσουμε πρώτα αυτό στη ραδιοφωνική μας συνάντηση όσον αφορά την εκπομπή Επίσκεψη την ερχόμενη Παρασκευή. Ευχόμαστε να έχετε ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Σας προτρέπουμε φυσικά να μένετε πάντοτε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Διαβάζουμε επιστολή του μακαριστού Οσίου Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου. Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, απόδοση του Πάσχα 2011. Το ιερό μετόχιο Παναγία Οδηγήτρια της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, που βρίσκεται στην Πορταριά Βόλου, υπήρξε το πρώτο γυναικείο μου μοναστήρι, του οποίου ανέλαβα την πνευματική καθοδήγηση κατόπιν εντολής του οσιωτάτου γέροντός μου, Ιωσήφ του Ησυχαστή, λίγο καιρό πριν την κοίμησή του. Ο σεβαστός μου γέροντας είχε επικοινωνία διαλληλογραφίας με την άτυπη αδελφότητα που πρωτοξεκίνησε από το χωριό των Σταγιατών Πηλίου. Τη γαλούχησε και την μίησε στα της μοναχικής πολιτείας και πατερικής παραδόσεως. Συνέβαλε με τις προσευχές του εις την ίδρυση της Μονής εις την Πορταριά Βόλου και με άφησε πνευματικό της οδηγό. Στην επιλογή της γερόντισσας της Μονής συντέλεσε και ο ίδιος ο γεροντάς μου μετά από πληροφορία που πήρε από τον Θεό κατά την ώρα της προσευχής του. Την απόφαση της αναλήψεως του καθήκοντος της επίπονης διακονίας των ψυχών της αδελφότητας η γερόντισσα την εδέχθη μετά πολλής δυσκολίας, κρίνοντας τον εαυτό της ως ανάξιο. Η γερόντισσα Μακρίνα ήταν ένας άνθρωπος με πολλές δοκιμασίες από την παιδική της ηλικία. Την γνώριζα από τον κόσμο και είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση με την σεβαστή μου μητέρα, που τη συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως λόγω της ορφάνιας της. Ήταν λίαν ενάρετος άνθρωπος και διακρινόταν για την ταπείνωσή της, την πραότητά της, την προσοχή της και το αδιάλειπτο της προσευχής της. Είχε πολύ καθαρότητα νόος, τόσο λευκό λογισμό δεν συνάντησα σε άνθρωπο. Ως μοναχή είχε απερίεργη υπακοή και πολύ ακρίβεια στα μοναχικά της καθήκοντα. Ο θείος φόβος, η μνήμη θανάτου και ο θείος προορισμός του ανθρώπου καλλιεργήθηκαν παιδιόθεν στην ψυχή της και έγιναν βίωμά της. Η άπειρη υπομονή της, η αγάπη της και το ανίστακτο ενδιαφέρον της για την σωτηρία της αδελφότητος διαρκώς την διακατήχαν. Τα προβλήματα των ανθρώπων που την επλησίαζαν ήταν και ειδικά της και προσπαθούσε με την προσευχή της και το λόγο της να βοηθήσει στην επίλυσή των. Το μοναστήρι μου αυτό, με τη συμβολή της γερόντισσας, αποτέλεσε τη Μητρόπολη των λοιπών μονών που ιδρύθηκαν με την ευλογία του Θεού τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Αμερική και Καναδά. Τώρα, η ψυχή της αναπαύεται καθώς με ανέπαυσε και αγάλεται αιωνίως εν το παραδείσο μετά του χορού των οσίων παρθένων. Ταπεινά, εγώ, ο ελάχιστος, εύχομαι να μεσητεύει από την ουράνια συνοδεία μας για τη σωτηρία των πνευματικών της τέκνων και όλου του κόσμου. Γέροντας Εφραίμ.

Διαβάζουμε τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τη μοναχή Μακρίνα της Ιεράς Μονής της Παναγίας Οδηγήτριας κατά την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στις 6 Ιουνίου του 1995 με το νέο ημερολόγιο. Πολυσέβαστη οσιωτάτη μητέρα μας, γλυκητάτη γερόντισά μας Μακρίνα, όλα τα παιδιά σου συγκεντρωθήκαμε γύρω από το σεπτό σκήνομά σου για να κάνουμε σύναξη, μια σύναξη όμως διαφορετική από τις άλλες. Διαφορετική γιατί σήμερα δεν θα μας ομιλήσεις όπως σε κάθε σύναξη με την απλή διδαχή σου. Ούτε θα διαβάσει πατερικά κείμενα κάποια εντεταλμένη αδελφή. Αλλά θα ομιλήσουν τα δάκρυά μας, τα ασταμάτητα δάκρυά μας, γλυκιά μας μητερούλα. Θα σου πούμε ότι η κάθε μία από εμάς απέκτησε από τον ανεξάντλητο πλούτο των αρετών σου που εδίδαξες και εβίωσες σιωπηλά. Η μία αδελφή θα πει πως έλαβε την υπακοή, η άλλη αδελφή πως έλαβε την ταπείνωση, η άλλη την ελεημοσύνη. Η άλλη αδελφή την άδουλη αγάπη, η άλλη αδελφή την θυσία, η άλλη την ωερά προσευχή. Αλλά τι να απαριθμίσει κανείς από αρετές που είχες τον μοναδικό δικό σου τρόπο να εμφυτεύει στις καρδιές όλων μας. Η σύναξη όμως αυτή των δακρύων μας θα τελειώσει σύντομα, γιατί πρέπει να πάρουμε την τελευταία ευχούλα σου από την ακόμη διατηρουμένη ζεστή δεξιά σου λίγο πριν από την ταφή σου. Αν και μένουμε απορφανισμένες, αδελφέ, από την εκδημία σου προς τον Κύριον, ωστόσο διατηρούμε ζωηρή την ελπίδα ότι θα έχουμε και την ευχή σου και την ευλογία σου από τους ουρανούς για να δροσίζει τις ψυχές μας. Θερμά παρακαλούμε, καλή μας Μανούλα, να μας συγχωρήσεις για ό,τι σε λυπήσαμε ως άνθρωποι αδύνατοι. Εν γνώση η εναγνία μας. Σου ευχόμεθα καλών παράδεισον με τον εμφύο σου Χριστόν, που τόσο επόθησες και αγάπησες από μικρό παιδάκι. Στον παράδεισο που σε είδε να ανεβαίνεις και ο γέροντάς μας Εφραίμ, όπως μας περιέγραψε χθες τηλεφωνικός από την Αμερική. Αιωνία σου η μνήμη, ενάρετη μητέρα μας. Αιωνία σου η μνήμη, στοργική μας γερόντισσα. Αιωνία σου η μνήμη, πολυπαθή και καρτερική μανούλα μας. Αλλά και εν χαρά, μεγάλη, ψάλουμε όλα τα παιδιά σου εν χορό. Χριστός Ανέστη.

Διαβάζουμε και τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ, τότε ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου και στη συνέχεια δικαίος της ρωσικής σκήτης του Αγίου Ανδρέου Αγίου Όρους, όπου και κοιμήθη. Λόγος επικίδιος εις την μακαριστήν και Παναίδημον γερόντισαν και καθηγουμένοι της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, μακρίναν μοναχήν. Καθεύδης, ο Ιερά Κεφαλή και Αγία Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής της Μετανοίας σου, ο Σιωτάτη Μακρίνα. Σιγά το σόν ευλογημένον στόμα, ως εμνοτάτη εν μοναζούσες,

πανηχίους αγρυπνία σου προς τον γλυκύτα των Χριστών μας, άρτιε δέθησαν ο Αγία Γερόντισσα. Η καθαρότατη καρδία σου, η καρδιακήν προσευχήν, αναβλίζουσα άρτιε σε σύγητε. Δυσκολευόμεθα πολύ ο μακαριστή και αείμνηστη μακρίνα, να πιστεύσω με νημής η ευτελής και ταπεινή, οι συναχθέντες πρώτου Αγίου σκήνου σου, ότι από του νυν δεν θα είδομεν πλέον του σου προσώπου την πολυσέβαστον και αγίαν μορφήν. Συνήγαγες ημάς ενώπιόν σου, ο αξέχαστη και πάνστοργη μανούλα, διαϊστά την φοράν, ώσπερ η όρνης συνάγητα εαυτής νοσία. Οράς, ο Αγία Γερόντισσα, τα σα τεκνία, πώς των καρδιακών αυτών πόνων και τα ροάς των δακρύων με τα μεγίστης βία συγκρατούσι. Εκοιμήθη στον ύπνο των Αγίων, ο ιερά κεφαλή και τιμιωτάτη μακρίνα. Εσύ πάλευκος και απαθής ψυχή, επετάστη προς ύψον νοητών, προσών επόθησας εξαπαλώνων ήχων και από μικράς ηλικία σου θερμός οικολούθησας μυριολάτρευτον και μυριοπόθητον θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν μας. Και νυν πλέον καθαρός και απλέτος των εσόπτρων λιθέντων, καθοράς πρόσωπον προς πρόσωπον των ουράνιων υμφίων της ψυχής σου και βασιλέα της δόξης Ιησούν Χριστόν μας. Ο ευλογημένοι ομίγυρης, οσιότατοι πατέρες, καθηγούμενοι και γερόντισες, ο ιερά συνοδεία της ιεράς μονής ταύτης, ο μοναζόντων και μοναζουσών παρθενικός χορός, ο ευλογημένοι χριστιανοί και αδελφοί, εν πνεύματι Αγίο, κατά λιθίαν Άγιον λείψανον κηδεύομεν σήμερον. Σώμα παρθενικών, παραδίδομαι σήμερον τη κοινή μητρή ημών γη. Κατά λίθιαν κηδεύομεν σήμερον μίαν όντως μοναχήν, κατά τον έσω άνθρωπον, ή τη ετοίμησε εν επαξίως το μέγα και αγγελικόν Άγιον σχήμα του εισαγγελικού μοναχικού μας τάγματος. Προπέμπομεν εις το χώμα, ένα αγιασμένο και πνευματοποιημένο χώμα, έναν ναόν Θεού παντοκράτορος, μίαν κατοικίαν του Πνεύματος του Αγίου. Όσοι διαπράξεως και θεωρίας και εξιδίας αυτών εμπειρίας εγνώρισαν την αλυσμόνη των γερόντισαν μακρίναν, γινώσκουσι λίαν καλώς ότι ούκ εισήν υπερβολέ ή εγκόμια ή ταπεινή ούτη λόγη εμού του αθλίου και αμαρτωλού. Απλώς την αλήθειαν λελάλικα εν ημίν, αδελφοί μου αγαπημένοι, αδυνατό δε να υπώ περισσότερα, άλλωστε το μυστήριον τούτο της χαρμολύπης, διεσηγής μάλλον ή λόγων, με μάθη κατημάν. Κοιμού τίνιν, ο μακαριστή και τρισολβία Αγία Γερόντισσα μακρίνα, έως της εσχάτης αρχαγγελικής άρπιγκος, έως της ενδόξου δευτέρας παρουσίας του Χριστού μας, η μίση ταπεινή, τα τέκνα σου και οι αδελφοί σου, εγράψαμεν στας καρδίας μας, με ενεξίτηλον γραφήν, τα σαγιοπνευματικάς και απλανής νουθεσίας σου. Και θα ανήσωμεν το υπόλοιπον της παρούσης βιωτής μας, κατά τας θεοσόφους διδαχά σου. Συνέδευξας γάρ, πανάριστα και διακριτικός, το άγιον τρόπον της μοναχικής ζωής, με την πάνστοργον, άδολον και ανιδιωτελή μητρική αγάπην προς πάντας. Διό και η αγαπήθη στο σούτον σφοδρός, υπό χιλιάδων ορθοδόξων κληρικών, μοναχών και λαϊκών, ους έθρεψας πνευματικός, οδηγών αυτούς εις την χριστομίμη των οδών της κατά Χριστών ταπεινώσεως και της θεραπείας των ψυχοσωματικών των παθών. Πορεύου τίνιν προς την Άνω Ιερουσαλήμ, πλησίον του Αναστάντος και αναληφθέντος Ιησού Χριστού μας. Παράστηθη τη Αγία και Ζωοποιώ Τριάδη και πρέσβευε υπερ πάντων ημών, ο Αγία και αείμνηστη Γερόντισσα μακρίνα. Η ευχή και ευλογία του Αγίου ημών Πατρός και Γέροντος Εφραίμ, παναληθώς προπορεύεται προπροσώπου σου. Έχε και απ' εμού του αθλίου και αμαρτωλού, ως εκπροσώπου του Αγίου ημών Πατρός και Γέροντος, την τελευταίαν συγχώρηση. Και έσυ συγκεχωρημένη και λελημένη εν τον ίν αιώνη και εν το μέλλοντι. Εμάκρινε, φυγαδεύουσα νυν εκ του παρόντος αιώνος και υβλίστη εν παραδείσο, αμάς μακρίνα η σεμνοτάτη. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστη Αγία μου, Γερόντισσα. Αμήν. Εφραίμ ο αμαρτωλός φιλοθέητης.

Διαβάζουμε και τον εξώδιο χαιρετισμό στην οσιωτάτη ηγουμένη Μακρίνα, κτητόρισα της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, όπως εκφωνήθηκε από τη μοναχή Θεοτέκνη της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων κατά την ώρα της εξωδίου ακολουθίας της μακαριστής γερόντισσας. Ιρπάγει γης Μακρίνα, μικράς ασίης γόνος, ζήδεν ειν κυρίω ασκητριών το κλέος, ικάδητε πρώτη Μακρίνα αφύπτατο γέης. Αποχαιρετώντας σήμερα την οσιωτάτη γερόντισσα Μακρίναν, δεν ευρίσκω αρμοδιότερα λόγια από το ιερό κείμενο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που απευθύνει σε σύγχρονών του μονάζουσαν. Ούτε έθνικεν, αλλά μετέστη σε αιώνιον ζωήν, ου γη αυτήν εκάλυψεν, αλλά ουρανός υπεδέξατο. Υπέλαβεν αυτήν η ομολογητών χωρία, η ασκητών ομοσκηνία, όπου το φως του αληθινών ένθα εμακάριε αναπαύσεις, ανθύλετο κόπων και πόνων, εν σαρκή ασκητικόστε και ομολογητικός. Και με την αρπαγή αυτή δεν ορφανεύει σήμερα μόνο η υπεφιλημένη μοναστική αδελφότης της Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, η οποία με την μοναχική χαρμολύπη προπέμπει στους ουρανίους θαλάμους του νυμφίου Χριστού, μία αγιασμένη κτητόρισαν, μία παλέμαχον ασκήτριαν και καθοδηγών. Ορφανεύει ολόκληρος ο γυναικείος, ο ορθόδοξος μοναχισμός, στερούμενος στη γη την παρακλητική παρουσία μιας σύγχρονης στάρεσας, μιας εμπνευσμένης και ακούραστης πνευματικής μητέρας, η οποία και ομιλούσα και σιγώσα εδίδασκε την χριστοκεντρική πορείαν της ζωής, την αδιάλειπτον ευχήν και την πατερική νύψην. Ο χάριτη Χριστού, ιερτημένος λόγος της, ειδικό χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος, θέρμενε τις καρδίες των συνομιλητών, ήλεγχε την ραθυμία των ολιγόωρων. Αφύπνιζε την συνείδηση του αδιάφορου προσκυνητού. Όσοι είχαν την ευλογία να γνωρίσουν την μακαριστή γερόντισσα Μακρίναν, έφευγαν ωφελημένοι και κατασυγκινημένοι από αυτήν. Το πρόσωπό της επιβλητικών και ηλαρών συνάμα ενέπνεε την ορθόδοξον άσκηση, την διάκριση εις τη συμβουλή και την προσπάντας αγάπην. Τόσον υπό την καθοδήγηση του μακαριστού και ασκητικότα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όσο και υπό την εμπνεσμένη υποδηγησία του σεβαστού γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, του Ιεραποστόλου της Αμερικανικής Υπήρου, η γερόντισσα Μακρίνα επίμανε σχεδόν επί 40 ετίαν την πολυάριθμον μοναστική αδελφότητά της και ένα πλήθος εκτός μονής λαϊκών και μοναχών, τηρώντας εν διακρίση την μοναχική ασκητική ακρίβεια. Μολονότι σκόλοπα τη σαρκή έχουσα, εργάζεται επί πολλά έτη, με παύλιον ζήλων δια την σωτηρίαν των ψυχών και εδοξολόγη εν τες θλίψεσι το όνομα του Κυρίου, παρέχουσα υπόδειγμα χριστιανικής καρτερίας και υπομονής. Η Κυρία μας Θεοτόκος, το γλυκί ενδρύφημα του νοός και της γλώσσης της, αφού την ηξίωσε προημερών να υποδεχθεί και να προσκυνήσει την τιμίαν ζώνη της, της επέδωκε το επίσημο προσκλητήριον δια τους γάμους με τον υφίον της Χριστόν. Η είδηση της ευνηδίας αρπαγής της συνεκέντρωσε δίπλα από το ιερόν σκήνομά της εκπροσώπους από όλα τα ιερά κάστρα της Ορθοδοξίας, οι οποίοι εσπεύσαμεν να λάβομεν την Αγία Ευχή της σαν φυλακτό και ευλογία και να συμπαρασταθόμεν αδελφικώς εις το ευλογημένον της κοινόβιον. Εκ μέρους όλων των παρισταμένων μοναστικών αδελφοτήτων, πνευματικών της τέκνων με την στενή και την ευρίαν έννοια, ταξιαρχών θάσου, αναλήψεως σερών, τιμίου προδρόμου σερών, τιμίου προδρόμου σικής, Αγίου Γερασίμου Μακρινίτσης, ταξιαρχών Βόλου, Αγίου Γρηγορίου Κουφαλίων, Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Νταού Πεντέλης, Γενεσίου της Θεοτόκου Αμερικής, Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, Αγίων Θεοδόρων Κρήτης, αποχαιρετούμεν κατασπαζόμενε το ιερό σκήνομα μιας οσιωτάτης πνευματικής μητρός της αιμνής του γεροντήσης Μακρίνης, η οποία κατέλειπεν εν χερσή της Θεοτόκου τέκνα εν Κυρίω περιπατούντα και μηδενός λυπόμενα. Πολυσεβαστή και αξιομακάριστη γερόντισά μας Μακρίνα, εις τον θρόνο του Χριστού μας προσεδρεύουσα, άσπασε και δι' ημάς τους τιμίους πόδας του νυμφίου μας Χριστού, μετάνισον την ουράνιον προεστώσαν Κυρίαν μας Θεοτόκον, βόησον υπερ πάση της Εκκλησίας προς Κύριον, περαίνουσα
επιτρέψατε μου να καταλήξω των σύντομων ηικών αποχαιρετισμών με την συνέχεια του λόγου του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Τι σε ειδών ουκ ηγάπηκε, τις δε συντυχών ου γεγλίκαντε, ο μήτερ μακρίνα, ως καλός σου ο δρόμος, ως ιόν σου το μνημόσυνον, ως μακάριον το υπόμνημά σου, εφραίνου εις την χαρά του Κυρίου σου.

Γερόντισσα Μακρίνα, λοιπόν, μια κορυφαία μορφή του γυναικείου Ορθοδόξου Μοναχισμού, ηγουμένη Τσιράς Μονής Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο, γεννημένη το 1921 στην περιοχή της Σμύρνης, ήλθε νήπιο με το πρώτο κύμα της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, έχασε τους ενάρετους γονείς της μέσα σε ένα χρόνο, αφού προηγουμένως όμως πήρε την ευχή τους παρά την παιδική της ηλικία να γίνει μοναχή όταν θα μεγάλωνε. Από την νηπιακή της ηλικία, όλη της η ζωή είχε σαν επίκεντρο την Ορθόδοξη πίστη, η οποία σφυριλάτησε έντονα την ψυχή της και σφράγισε όλο τον επίγειο βίο της. Ήταν ένα παράδειγμα ανθρώπου που γεννήθηκε μόνο για να ακολουθήσει με τη χάρη του Θεού τον δύσκολο μοναχικό δρόμο και να αξιωθεί να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα πνευματικής ζωής. Με την ενηλικίωσή της σε κάρη μοναχή, θεμελιώνοντας αμέσως το πρώτο εισηγαστήριο στις Σταγιάτες. Πνευματικά, συνεδέθη με την εκλεκτή αγιορητική αδελφότητα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που η μοναχική της οικογένεια σήμερα ξεπερνά τους 500 μοναχούς και μοναχές, με πνευματικό τον συμπολίτη γέροντα Εφρέμ κατά κόσμο Ιωάννη Μωραΐτη. Το 1962 αγόρασε από την οικογένεια του αυλάρχη Χριστομάνου Καλίνσκι το ερυπωμένο από τους σεισμούς εξοχικό σπίτι τους στην Πορταριά, όπου στην κυριολεξία με δάκρυα, υδρότα, κόπους και προσευχές, μαζί με την εκλεκτή συνοδεία της, δημιούργησαν ένα υποδειγματικό καθόλα μοναστήρι, το οποίο είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους, ακολουθώντας το παλαιό ημερολόγιο, αλλά ευρισκόμενο κάτω από την πνευματική σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το μοναστήρι αυτό διακρίθηκε κάτω από την καθοδήγηση της Ιερόντισσας Μακρίνας για την πνευματικότητά του, την τάξη και την καλεσθησία του. Χιλιάδες πιστών, όχι μόνο από την περιοχή αλλά και από όλη την Ελλάδα, βρήκαν τα χρόνια αυτά καταφύγιο κοντά στην αλυσμόνητη Ιερόντισσα Μακρίνα και ωφελήθηκαν πνευματικά. Το πρόσωπό της ακνοβολούσε καλοσύνη, αγάπη, ειλικρίνεια και πίστη. Η ηρεμία της και ο γλυκής της λόγος ήταν στήριγμα και πηγή δυνάμεως για όλους όσοι ευτύχησαν να τη γνωρίσουν. Το μοναστήρι της Ιερόντισσας Μακρίνας αξιώθηκε να γίνει πνευματικό κύτταρο από το οποίο ξεκίνησε ο Ορθόδοξος Μοναχισμός στην Αμερική. Σήμερα όλοι καμαρώνουν για τις 7 ιερές μονές που βρίσκονται στην Αμερική, ενώ πριν από λίγα χρόνια ο μοναχισμός εκεί ήταν ανύπαρκτος και το σπουδαιότερο, οι ρίζες των μονών αυτών βρίσκονται στην Πορταριά. Ένα έργο που με τη λογική είναι ασύλληπτο, πραγματοποιήθηκε με τη δύναμη της πίστεως. Η ευλογία του Θεού και η ευχή της Γερόντισσας Μακρίνας ασκεπάζει για πάντα τα πνευματικά της τέκνα που θα αντλούν φως και δύναμη από την ανάμνησή της. Η απώλεια είναι τεράστια. Το κενό είναι ανθρωπίνως δυσαναπλήρωτο. Αλλά η αλυσμόνητη Γερόντισσα Μακρίνα θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Όλοι θα στερηθούμε την αγάπη και τη σοφία της. Παρηγορούμαστε όμως με τη σκέψη πως η Γερόντισσα Μακρίνα βρίσκεται πια εκεί που ποθούσε η ψυχή της, εις τόπον χλωερών, εις τόπον αναψύξεως. Το ευτύχημα είναι πως στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει χωρισμός. Αιωνία η μνήμη της αξιολάτρευτης Γερόντισσας Μακρίνας, ανέφερε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Θεσσαλία» την 3η, 6η Ιουνίου 1995, έτσι όπως το υπόγραφε ο Κωνσταντίνος Λούλης, τότε ιδιοκτήτης της εφημερίδας και πρώην πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους. Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριά Βόλου 2013. Παραγωγή Λικουρός Μαρκούδης.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Ώρα Ελλάδος 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα ειρουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραίος κ. Σαραφή την προσεχή Κυριακή το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Φιλοχείου του Εν Πάτμο στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρθος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Φιλοχείου του Εν Πάτμο. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Θεία Λειτουργία, Παρακλητικός Κανόνας, Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή της Παναγίας Παντανάσης και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές Αγρυπνίες τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς, μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόληψη Ανωτοσίων Φιλοχείου του Εν Πάτμο και Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθείου Νέας Ιωνίας και ο ροδιαφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν ως εξής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχαιρετικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η τέλεση της παρακλήσεως στον Άγιο Ευστάθιο. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχαιρετικός Ηλίτουργος, στον ναό φυλάσσεται τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός επί τη αποδόση της εορτής του Τιμίου Σταυρού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευσταθείου που βρίσκεται κάτωθι του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ευσταθείου το οποίο θα παραμείνει μόνιμα στο ναό. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο Σύλλογο Επάλξης δίνουν ως 3 στην Ομόνια την Κυριακή στις 11.30 το πρωί θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Θα ακολουθήσει ομιλία από την πρόεδρο Μακρίνα Ράγκα. Η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας διοργανώνει την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Γέλορο που ο Μίκης Θεοδωράκης μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας με τον τίτλο «Από εδώ και στο εξής εσύ θα είσαι η μάνα μου». Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νήσο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ζωδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-41-18602. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά, χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας το ακρονίμιο. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψωμεθαφούς». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελήλυθα ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντα στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της ραδιοφωνικής συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το πλέριο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αύτη δε έστειν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Τα δικαιώματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Διαβάζουμε στο Ιερό Ψαλτήρι το βιβλίο των ταπεινών, των θλιμμένων, των αναγκεμένων, η καταφυγή αυτών των ψυχών. Άμωμος ο νόμος του Κυρίου, επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία πιστή, σοφίζουσα νήπια, φωτίζουσα οφθαλμούς. Το τυλαβιές, φως του Κυρίου μας, και είναι τόσο όμορφη η γλώσσα μας και πόσο παραστατικά περιγράφεται αυτή η αλήθεια, ότι το φως πάντοτε βρίσκεται εκεί, δεν φεύγει ποτέ. Μεσούσεις της ημέρας εμείς φτιάχνουμε το σκοτάδι μας και την κόλασή μας, όταν αρνούμαστε πεισματικά να ανοίξουμε τα σφαλισμένα ερμητικά μάτια μας. Ευχόμαστε συνεχώς λοιπόν στο ξεκίνημα αυτής της ραδιοσυναλληλίας να φωτίσει το νου μας το φως του Σωτήρα Χριστού, για να αντιληφθούμε τα θεϊκά του ρήματα, τον νόμο του, και με πίστη να προσεγγίσουμε έπειτα το θεϊκό ακαταληπτό του, το ουράνιο μυστήριο, το σωτήριο απόρριτο. Τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους φίλους, αδελφούς, ακροατές, ιδίως στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας, στους ανθρώπους που ο πόνος τους έχει καθυλώσει, μα δεν τους εμποδίζει συνεχώς ελεύθεροι να πετούν με τις ψυχές τους σε ουράνια λιμάνια εκεί που έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους. Έρχονται και από εδώ, περνούν τακτικότατα σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής αυτές οι ψυχές και μας χαρίζουν φως από το φως τους, υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη, ελπίδα από την ελπίδα τους. Ελεούν πνευματικά συνεχώς και μόνο με την παρουσία τους, και προσπαθούν συνεχώς να μας χαρίσουν δύναμη και να μας ελεήσουν πνευματικά. Και ξέρετε, αδελφοί μου, η ελεημοσύνη είναι συνήγορος, όπως
αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος, που ισοσταθμίζει και απαλήφθη χρέη. Δυστυχώς όμως όλοι μας και πρώτος ο ομιλών πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την ελεημοσύνη μονοδιάστατα. Να ψωμίσω τον πεινασμένο, να ξεδιψάσω τον διψασμένο, να ντύσω τον φτωχό, να περιθάλψω τον άρρωστο, να επισκεφτώ τον φυλακισμένο. Όλα αυτά, ναι, να τα κάνω, αλλά στο όνομα του Χριστού και για τη δική του και μόνο αγάπη, να μην ξεχνιόμαστε. Μαζί με το ψωμί, λοιπόν, και το ρούχο πρέπει κάτι ακόμα να δώσω. Αυτό που μας δίνουν συνεχώς οι μπροστάριδες της εκπομπής μας. Σκέτη η ύλη δεν έχει αξία. Πρέπει να συνδυάζεται με το πνεύμα. Και εδώ μιλάμε για την μεγάλη αρετή της πνευματικής ελεημοσύνης. Υλική τροφή για το σώμα, ρούχο για το σώμα, μαζί όμως με πνευματική τροφή και ένδυμα για την αιώνια ψυχή. Να χαρίσω σε κάθε αδελφό μου που ο Κύριος στέλνει δίπλα μου αυτή την άγκυρα ελπίδας και ένα ποθινό λιμάνι ουρανού. Παραδείσου. Να του γνωρίσω. Εκεί να ρίξει και τη δική του άγκυρα. Πνευματική ελεημοσύνη είναι να ειρηνεύσω, να οδηγήσω ανθρώπους στο εξομολογητήρι και στην βιωματική και μυστηριακή ορθοδοξία. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με την αγιότητά τους να θέλγουν άλλες ψυχές και να τις μειούν στα μυστήρια της πίστης μας και κυρίως στην καρδιά της καρδιάς της πίστης μας, στο μυστήριο το θεοποιητικό και ζωοποιητικό της Θείας Κοινωνίας. Της ελπίδας το ακρονίμιο, άλλος ένας ενηγματικός τίτλος στο ξεκίνημα μιας εκπομπής. Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στους Times από το βιβλίο της Star του συγκροτήματος, η 39χρονη Σάρα γράφει: «Τον Δεκέμβριο ο γιατρός μου μου είπε ότι τα Χριστούγεννα που θα έρχονταν θα ήταν πιθανώς τα τελευταία μου». Σε κάποιο σημείο η τραγουδίστρια, πολύ διάσημη, αναφέρει ότι πλέον δεν την ενδιαφέρει να κάνει διάγνωση αλλά να μην πονάει, ενώ τόνισε ότι προσπαθεί να ζει και να απολαμβάνει το κάθε δευτερόλεπτο όσο κρατήσει αυτό. «Είμαι απλώς ευγνώμων», συνεχίζει, «που ξυπνάω κάθε μέρα και ζω τη ζωή μου όσο καλύτερα μπορώ, γιατί τώρα ξέρω πόσο πολύτιμη είναι. Για λίγο φαινόταν ότι οι χημειοθεραπείες λειτουργούσαν, αλλά μια μεταγενέστερη σάρωση μαγνητικής τομογραφίας αποκάλυψε έναν άλλον όγκο. Δεν θέλω μια ακριβή πρόγνωση, δεν ξέρω πόσοι μήνες μου έμειναν, δεν ξέρω γιατί κάποιος θα το ήθελε αυτό. Η άνεση και η όσο το δυνατόν με λιγότερο πόνο ζωή είναι το πιο σημαντικό για μένα τώρα. Ποιος ξέρει, ίσως να σας εκπλήξω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα», γράφει μεταξύ άλλων στο βιβλίο της η Σάρα Χάρντινγκ, σύμφωνα με το BBC. Είναι αυτές οι ειδήσεις, μάλλον είναι από αυτές τις ειδήσεις που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Συνήθως αυτός που τις αναδημοσιεύει φροντίζει να βρίσκει έναν θελκτικό, έναν, επιτρέψτε μας να πούμε, πιασάρικο τίτλο. Η συγκλονιστική εξομολόγηση συγκλονίζει ή τα τελευταία μου Χριστούγεννα και άλλα παρόμοια για αύξηση του αναγνωστικού κοινού ή του διαδικτυακού κοινού. Μόνο συμπάθεια μπορεί κάποιος να αισθανθεί διαβάζοντας, αδελφοί μου, τέτοια λόγια, και μια ευχή να τα διαψεύσει εκείνος που κυριεύει την ζωή και τον θάνατο. Ωστόσο, διαβάζοντας ξανά το ποια προτεραιότητα θέτει αυτή η νέα γυναίκα για τη ζωή της, συνειδητοποιούμε ότι αυτό που προέχει είναι και πάλι το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Η άνεση, το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που απομένει. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα
κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά με ένα ήμο. Ξέρετε αυτά τα ήμο, τις φατσούλες. Τις περισσότερες φορές ως εκεί φτάνει το σύμπονό μας. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για την συντριπτική πλειονότητα, δεν αναφερόμαστε βέβαια στους εν βαθύ σκότοι ετεροδόξους, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Για αυτούς μιλάμε. Για το νέο Ισραήλ. Για αυτούς λοιπόν όλα αυτά είναι το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Ποιος ευεργέτης πόνος και ποιος κύριος καθηγητής.

Μα ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει. Να σμιλεύσει ψυχές, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η ενδεκάτη ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αιώνιο. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, την δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας. Ω, αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόπος ευλογημένος από δάκρυα, τόπος αγιασμένος από προσευχές. Καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες, οι μεγάλες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μη, θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, κάτι σαν ακρονίμιο και αρτικόλεξο. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως, ναι, ίσως ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού, της παλιοαρρώστιας που λέμε. Εμείς σκεφτήκαμε πως στο τέλος αυτής της ωραίας ραδιοσυμπόρευσής μας θα δημιουργηθούν κάποια άλλα ακρονίμια από αυτά τα αρχικά που θα γεννούν μόνο ελπίδα, φως και χαρά αληθινή. Χ, μη, θήτα. Χημειοθεραπεία δηλαδή. Για σκεφτείτε να άλλαζαν σε Χριστός μόνο θαύμα, σε Χριστός μόνη θεραπεία, σε Χριστός μαζί θάρση. Κάπου τον μήνα Μάρτιο του 2020 η αδελφή μας, η πεφιλημένη, η Βασιλική, τη στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Για τη Μαρία έγραψε ένα υπέροχο κείμενο και μας το έστειλε να το κοινολογήσουμε και να βρούμε αυτά τα ακρονίμια της ελπίδας να φωλιάζουν μέσα μας πλέον. Για τη Μαρία που τώρα είναι αλλού και την αξέχαστη φιλία της ενδεκάτης ώρας, έτσι είναι ο τίτλος αυτού του κειμένου. Την Μαρία μας που έχει το όνομα της Παναγίας μας, την γνώρισα μόνο 3-4 μήνες στο ποτάμι της ζωής μου, τους τελευταίους μήνες της δικής της επίγειας ζωής. Μήνες για μένα σκληρούς και αδυσόπιτους κατά το κοσμικό φρόνημα. Όμως εν τέλει πιο ευλογημένη για την εδώ ζωή μου. Συναντηθήκαμε κάποιο ευλογημένο πρωινό του Ιουλίου του 2018 στο νοσοκομείο. Συναντηθήκαμε όχι όρθιοι όπως συνηθίζεται να συναντιούνται οι άνθρωποι, αλλά αλλιώς. Ξαπλωμένες στα διπλανά κρεβάτια ενός ψυχρού δωματίου του νοσοκομείου. Συναντηθήκαμε έχοντας και οι δυο μας καλυμμένοι και κρυμμένοι την κεφαλή μας με μαντήλι για να μην φοβάται ο κόσμος, αλλά με τις καρδιές εν τέλει ανοιχτές για να γνωριστούμε. Συνήθως κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων ανταλλάσσαμε καμιά κουβέντα με τους συνασθενείς μου, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μια καλημέρα, ένα γεια σας, όχι από εγωισμό ή από το μάτιο των συζητήσεων ή από την αδυναμία, όχι. Δεν ήθελα
και πολλές κουβέντες, διότι σκεφτόμουν ή φοβόμουν μήπως κάτι φύγει από την θύρα των χιλιών μου, και αντί να παρηγορήσει, να οικοδομήσει και να αναπαύσει συνάνθρωπο, αντιθέτως τον πληγώσει άθελά μου και εν τέλει γίνω και ενοχλητική. Άλλωστε, ο καθένας μας αγωνίζονταν στο στάδιο των χημειοθεραπείων βάσει των δικών του βιωμάτων, βάσει των δικών του φαρμάκων, όλα σε κάποια βάση. Σε κάποια βάση προγραμματισμένη. Μόνο η καρδιά δεν προγραμματίζεται εν τέλει σε όλη μας τη ζωή. Αυτά που ο κόσμος τα λέει συμπτώσεις, εγώ τα λέω συναντήσεις, έλεγε η μακαριστή γερόντισσα Γαβριηλία. Είπαμε με την Μαρία την καλημέρα, όμως δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτή. Αρχίσαμε να μιλάμε σαν να γνωριζόμασταν από παλιά. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα. Και το κρύο δωμάτιο, θυμάμαι, μετασχηματίστηκε σε σημείο συνάντησης πνευματικής και ανύψωσης. Πολλές ώρες κρατούσε μια χι μη θήτα. Ώρες φόβου για μένα, όμως η Μαρία μου έδινε κουράγιο, πίστη και το κυριότερο εμπειρία αγάπης. 7 χρόνια, μου έλεγε, 7, μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά, μη φοβάσαι. Με ρωτούσε τα δικά μου για την προηγούμενη ζωή μου. Την ρωτούσα τα δικά της. Πολλές ιστορίες. Facebook δεν είχα, εκπεπιθήσεως. Εκτός νοσοκομείου επικοινωνούσαμε κάπως μέσω τηλεφώνου. «Γιατί δεν έχεις Facebook», με ρώτησε. «Γιατί, μην ρωτάς. Εκπεπιθήσεως». Αχ, αυτά τα «γιατί» της ζωής του καθενός μας. Δεν γνώρισα τη Μαρία στο Facebook, την γνώρισα στη ζωή την πραγματική. Γιατί να την γνωρίσω? Γιατί να γνωρίσω την αέρινη Μαρία, την ασθενούσα στο σώμα μα δυνατή στην ψυχή, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, την ηλική? Αναρωτιόμουν. Έμπαιναν και λογισμοί στην κεφαλή μου. Καταλάβαινα πως ήταν πολύ άρρωστη, αν και ποτέ δεν μου το είχε πει ξεκάθαρα. Το ένιωθα όμως. Τύχη δεν υπάρχει. «Τύχη είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού», έλεγε ο πατήρ Ιωάννης, ο οικολόγος. Και τούτη η τύχη φρόντιζε κάθε φορά που πήγαινα για χι, μη, θι, να συναντιέμαι με τη Μαρία. Κάθε φορά που πήγαινα για χημειοθεραπεία. Ούτε ραντεβού για βόλτα να είχαμε στην Πολύβου ή Αθήνα, τόσο συχνά δεν θα βρισκόμασταν. Τι να σας πω. Και μιλούσαμε. Έμαθα για τον πολύ αγαπημένο της αδελφό, πόσο τη στάθηκε, πόσο έτρεξε για αυτήν, πόσο περήφανη ήταν για την ύφη της, πόσο αγαπούσε την ύφη της, για την καλοσύνη της και την αγάπη της προς τον αδελφό της και την ίδια. «Δεν υπάρχουν τέτοια κορίτσια σήμερα», μου έλεγε. Την ένιωθε την αγάπη του, τη χαιρόταν. Της έλεγα πως τέτοια αδέλφια δεν υπάρχουν, διότι ήμουν πονεμένη, είχα πόνο στην καρδιά από συγγενείς μου που απομακρύνθηκαν εκείνη την ώρα από κοντά μου. Περίεργοι άνθρωποι που είμαστε με τους ασθενούντες. Ακριβώς σαν την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Για να ρωτηθείτε, άνθρωποι. Η προσωπική συνάντηση με τον πάσχοντα, τον πενθούντα, τον δυστυχισμένο είναι πολύ προσωπική συνάντηση. Γιατί αυτή η συνάντηση σημαίνει για μερικούς πάρα πολλά. Αλλά για μερικούς απλώς σημαίνει απώλεια χρόνου. Χασομέρι. Παρέτηση από πράγματα που δικαιωματικά νομίζουμε πως μας ανήκουν και φοβούμαστε μην τα χάσουμε. Την υγεία μας, την ησυχία μας, τον φανταστικό κόσμο που χτίσαμε για να καθόμαστε εντός του. Και συνεχίζει η αδελφή μας η Βασιλική. Μου μίλησε η Μαρία για τον αγαπημένο της πατέρα που όλα τα φρόντισε, πως τον ονειρευόταν, για το γάμο της που απέτυχε. Αλλά έχει κατανοήσει το γιατί. Για τα παιδιά που θα ήθελε να κάνει, αλλά δεν την αξίωσε ο Θεός. Πόσο αγαπούσε τα παιδιά του αδελφού της. Πόσο. Όλα τα παιδιά. Όλους τους μαθητές της. Έτσι μου έλεγε. Όχι, όχι, της αντιμιλούσα. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αν έχεις καλός. Όμως ο σκοπός μας σε τούτη τη ζωή είναι να αγαπάμε τον Κύριο και τους άλλους. Να αγαπάμε. Και η Μαρία πολύ αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε.
μέλι έσταζε το στόμα της. Και μιλούσε για το Θεό μας και τον άνθρωπο που την είχε τότε αγκαλιάσει και μιλούσαμε για την προσευχή που μας έδινε δύναμη, την οερά, την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έτσι λέγαμε. Μου είχε στείλει και ένα κείμενο για αυτήν την απέραντη προσευχή που περικλεί τα πάντα. Της το είχε στείλει ο Θεοδόσης. Ήθελε να το μοιραστεί μαζί μου. Μεγάλο πράγμα το μοίρασμα. Η ηλιαχτίδα στη ζωή μου τώρα. Έτσι τον περιέγραφε. Πάντα ο Κύριος στέλνει ανθρώπους στο διάβα της ζωής μας. Ποτέ δεν μας αφήνει μόνους. Κάθε άνθρωπος είναι απεσταλμένος. Κατά τη γερόντισσα Γαβριηλία. Εμένα μου έστειλε τη Μαρία για να μου πει πως όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, όταν θα γίνεις καλά, που θα γίνεις, με σίγουρη φωνή με εμψύχωνε, δεν θα γυρίσεις την ίδια δουλειά. Θα πας σε άλλο πόστο. Το κατάλαβες? Το ακούς αυτό που σου λέω? Να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Εγώ γι' αυτό αρρώστησα πάλι από τη δουλειά. Δεν άλλαξα ζωή μετά την πρώτη εμφάνιση του θεριού. Μη και δεν κάνεις ό,τι σου λέγω. Έτσι με συμβούλευε με καλοσύνη στη φωνή της. Τα ακούω, μαράκι μου. Τα ακούω, της ανταπαντούσα. Θα προσπαθήσω. Κομμάτι δύσκολο βέβαια αυτό, αλλά έχει ο Θεός. Κάπως θα το τακτοποιήσει η πρόνοιά του. Σε άκουσα, μαράκι μου, της λέω τώρα από την καρδιά μου. Ήταν και αυτή η φιλοτιμία της. Φιλότιμη, μεγάλη αρετή και αυτή. Σε μένα μια ανάγνωστη ως πριν λίγο καιρό μου έφερε από την Ρόδο δώρο, την Παναγία, την Παντάνασα. Δώρο ακριβό, πολύτιμο. Στην κόρη μου που πολλές φορές με συνόδευε στις χημειοθεραπείες και είναι φοιτήτρια, βγαίνει μια άλλη μέρα και της δίνει χρήματα, πολύ παραπάνω από έναν καφέ, και της λέει «Έλα που βοηθάς τη μανούλα σου να πιεις έναν καφέ. Εσύ βοηθάς τη μανούλα σου και εμένα με φροντίζει ακατάπαυστα η μανούλα μου. Πολύ μας αγαπάτε. Πώς να το αντέξουμε αυτό?» Η Μαρία από το κρεβάτι των χημειοθεραπείων μοίραζε αγάπη. Έδινε σε ένα παιδί χρήματα για έναν καφέ. Μόνο όταν έχεις δίνεις. Είχε κάνει πράξη τα λόγια του Αγίου Παϊσίου. Το έβλεπα εκεί μπροστά μου, σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, όχι στην άνεση του βολέματος. Ο άνθρωπος με το δόσιμο παίρνει, όχι με το πάρσιμο. Και ο λογισμός από μέσα μου καλά κρατούσε. Και όλο αναρωτιόμουν, γιατί, μα γιατί να δεθώ μαζί της? Γιατί να ενδιαφέρομαι για μια, μέχρι προλίγου, άγνωστη σε μένα? Πολλές φορές το ενδιαφέρον για έναν άλλον άνθρωπο, πενθούντα, ασθενή, δυστυχισμένο, κατά τα πρότυπα τα κοσμικά, όχι κατά τον Θεό, προέρχεται από έναν ίκτο της στιγμής, από μια συμπάθεια για τον νομίζοντα από εμάς δυστυχισμένο, με κρυφή φοβία μήπως βρεθούμε στη θέση του ή με υποσυνείδητη ικανοποίηση που δεν είμαστε εμείς τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Οι άνθρωποι ενδόμηχα, αδύναμοι όντας, κάνουν αυτές τις σκέψεις. Τις είχα και εγώ. Ασθενής ήμουν όμως στην αρχή του δικού μου αγώνα. Μιλούσα με τη Μαρία όμως μήπως γι' αυτό δέθηκα τελικά μαζί της. Σκεφτόμουν. Αμέτρητοι λογισμοί. Άραγε την λυπάμαι. Άραγε την συμπονώ. Άραγε την βοηθώ ή μήπως αυτή με βοηθά με άγνωστο τρόπο. Πνευματικό. Την εκμεταλλεύομαι τελικά ή την αγαπώ? Πώς γίνεται τούτο το παράξενο? Μας ένωσε η αρρώστια ή κάποιος άλλος ανώτερος σκοπός? Γιατί να έχω όλο αυτό το σύννεφο στο κεφάλι μου? Γιατί πια? Εξομολογήθηκα στο πνευματικό μου που του είχα μιλήσει για τη Μαρία. Η Μαρία μου είπε, αν και ασθενής, σου δίνει ολοκληρωτική και ανιδιοτελή αγάπη και δεν μπορείς να την αντέξεις. Δεν την αποδέχεσαι. Δίνει αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού μας, που πάνω στο Σταυρό έδειξε τι είναι ολοκληρωτική αγάπη.
Εμείς αγαπούμε διότι αυτός πρώτος αγάπησε ημάς, κατά την φράση του μαθητή της αγάπης. Αναπαύτηκα με τα λόγια του. Την γνώρισες για να την θυμάσαι. Μου το απάντησε το γιατί η ξαδέλφη της, στο ετήσιο μνημόσυνό της. Δέθηκα γιατί εισέπραξα την αγάπη της. Για να γράψω ίσως και τούτα τα λόγια που τώρα ακούτε. Διότι πολύ είχε πονέσει στον αγώνα της. Σας ομιλώ εκ πείρας βιώματος των Χ, Μη, Θήτα. Κι όμως ακτινοβολούσε αγάπη στους γύρω της και επιθυμούσα να την συναντώ και να μιλάμε. Θυμάμαι πάλι την ημέρα της τραγωδίας από την πυρκαγιά στο μάτι. Κάναμε μαζί χημειοθεραπείες. Ιούλιος 2018. Ακούγαμε από το παράθυρο να εισέρχονται οι μανιασμένοι ήχοι από τις σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων. Μια αναστάτωση στον κόσμο. Οι ειδήσεις συγκεχημένες. Τι να συμβαίνει, Μαρία μου. Ακούς τι γίνεται. Κάτι σοβαρό, μου απαντά. Κάτι σοβαρό, όχι καλό. Δεν είναι μόνο η αρρώστια και η ασθένειά μας. Ότι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει. Θυμάμαι επακριβώς τα λόγια της. Κάθε ημέρα που ξημερώνει ο κόσμος, δεν ξέρει πώς μπορεί να φρενάρει ο χρόνος για αυτόν. Δεν ξέρει τι θα σου συμβεί. Μόνο το σήμερα έχουμε. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, αδελφή μου. Μόνο το σήμερα. Εύχομαι κάποτε όλοι να το καταλάβουν και να γίνουν λίγο καλύτεροι. Λίγο πιο συμπονετικοί. Αχ, Μαρία μου. Πως ηχούν τα λόγια σου στα αυτιά μου. Έτος 2020. Ένας κορονοϊός σταμάτησε τον χρόνο παγκοσμίως. Διαβάζω τα υπομένα λόγια σου εκείνης της ημέρας στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Σε ενθυμούμαι και δακρύζω σε τι ύψος σε είχε αναγάγει μέσα από την ασθένεια ο Κύριός μας. Σήμερα. Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, αν συσταυρωθείς μαζί του σαν ληστής, ως ευγνώμων αναγνώρισε τον Θεό. Ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος. Σύμφωνα με όποια θεωρία λοιπόν αναφέραμε, συσταυρωνόμαστε πάντα μαζί με τον Χριστό. Ας φροντίσουμε όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο να εξηλαιώσουμε τον Λόγο που σταυρώνεται μαζί μας και να δεχτούμε την αψευδή επαγγελία με τη συνείδηση καθαρμένη από τα νοήματα που την πλήττουν, εφόσον το σήμερα δείχνει την ημέρα που έχουμε αυτής της ζωής. Γιατί λέει «σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο», ενώ το αύριο, την ημέρα του μέλλοντος, κατά την οποία δεν πρέπει να περιμένουμε καμία άφεση αμαρτημάτων, αλλά μόνο απόδοση στον καθένα της αμοιβής που του αξίζει για όσα έπραξε. Ηχούν πάλι τα λόγια της στα αυτιά μου. Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία μου. Και εκείνη την ημέρα της πυρκαγιάς, πόσες μάνες έχασαν τα παιδιά τους, πόσοι αδελφοί τους αδελφούς, πόσα παιδιά τους γονείς. Την ζήσαμε μαζί με τη Μαρία, εκείνη την τραγωδία. Μια άλλη φορά μιλήσαμε για την Αγία Γλυκερία, που εορτάζει την 13η Μαΐου, η μέρα που έχει τα γενέθλιά της η Μαρία. Thank you.

Μα να έχω τα γενέθλιά μου όταν εορτάζει και να μου αγοράσει σπίτι ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου ακριβώς δίπλα στην εκκλησιά της. Πώς το βλέπεις αυτό? Α, την έχεις δεύτερη προστάτηδα μετά την Παναγία μας, της απαντώ. Τη μέρα που γεννήθηκες μαρτύρησε. Στην αγκαλιά της θα σε έχει, θες δε θες. Μεγάλο μαρτύριο άντεξε. Μεγάλο μάρτης. Μεγάλη ευλογία αυτό να ζεις δίπλα στον περικαλή μοναδικό ναό της στην Αθήνα. Το μεγαλινάριο της Αγίας Γλυκερίας. Το να γράφω προς εσάς που την αγαπήσατε και την αγαπάτε. Γιατί ανήμερα της εορτής της Αγίας εγεννήθη η Μαρία. Ανήμερα της εορτής της Αγίας όσο περνάει ο καιρός, να την ενθυμίστε αδελφοί μου, όλοι όσοι διαβάζετε ή ακούτε αυτά τα λόγια. Μύρον πολυσύνθετον το Χριστό, εξαγνίας πόνων και αιμάτων της σταλαγμής, προς εν εγκαμένη Θεόφρον Γλυκερία, εν μύρης Θεοβρίτης, λαμπερός δε δόξαστε. Ναι, μου απαντά, γι' αυτό αντέχω. Αφού άντεξε αυτή, αντέχω κι εγώ. Μεγάλη ευλογία, τώρα το καταλαβαίνω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε και ανταλλάσσαμε μηνύματα στο τηλέφωνο. Μετά ήρθε αυτό το μετά. Σταμάτησα τις χυμηθήτα. Άρχισα ακτινοβολίες. Μου είπε να μην τις φοβάμαι. Πόσο δίκιο είχε. Πάλι με βοήθησε. Είχε πείρα. Τα μηνύματα άρχισαν να αραιώνουν. Έπεφτε. Στεναχωριόμουν. Απομακρύνθηκα. Όσο μπορούσα καταλάβαινα. Όσο μπορούσα. Την αγάπησα την αδελφή μου τη Μαρία. Την τελευταία φορά που την είδα, μια μέρα ακριβώς πριν κοιμηθεί, πριν ανοίξει τα φτερά του φευγιού της από εδώ για τον Κύριο, πριν πετάξει για την αγκαλιά του. Εκεί είναι η Μαρία. Το είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, ο μεγάλος αυτοσύγχρονος Άγιος, που κι αυτός ασθένησε από τον καρκίνο. Έχει καταγραφεί ο Άγιος Λόγος πως γέμισε ο Παράδεισος από τους αδελφούς, τους ασθενείς του καρκίνου. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που μας ενώνει με τον Χριστό και δεν είναι λόγια παρηγοριάς, είναι λόγια χάριτος. Μια μέρα πρωτού περάσει αυτή τη γέφυρα, θυμάμαι, ανεβαίνω στο νοσοκομείο να συναντήσω τον γιατρό μου. Μόλις έχω ολοκληρώσει το στάδιο των ακτινοβολιών του πρωτοκόλλου θεραπείας μου. Ο γιατρός κάποια στιγμή μου αναφέρει πως η Μαρία νοσηλεύεται στον 7ο όροφο και την ευλογία που μου έδωσες να τη σπάω, ακόμα δεν της την έδωσα. Θέλεις, μου είπε, να ανέβουμε μαζί. Της είχα φέρει ένα αγιασμένο φυλακτό που φορούν κατά παράδοση, αν θέλουν βέβαια, οι καρκινοπαθείς προς αγιασμό τους ή οι άτεκνες μητέρες που επιθυμούν να κάνουν παιδί από την ιερά μονή ημεγής της βατοπεδίου, μια ζώνη περασμένη από την Αγία Λάρνακα που φυλάσσεται, η Παναγία ζώνη της Μητρός της Ανθρωπότητας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανεκτίμητο κοιμήλιο. Ζώνονται οι ασθενείς, αγαπούν την Παναγία μας και έρχεται η μάνα του Χριστού να μας αγκαλιάσει και να μας παρηγορήσει. Αυτή η μάνα του κόσμου που πόνεσε, πόνο ανίποτο, πόνο οξύ, ρομφαία τρύπησε την Αγία Μητρική καρδιά της. Ποιος άλλος πόνεσε σαν την Παναγία μας? Υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς. Παναγιά μου βοήθα, κράζουμε και έρχεται. Όλοι μας το ξέρουμε αυτό, όλοι μας. Πάμε, του λέω. Πονάει η καρδιά μου, αναρωτιέμαι αν θα με δεχτεί. Ανεβαίνουμε, πλησιάζω το δωμάτιο, με αντικρίζει, την αντικρίζω. Φως το δωμάτιο, όχι του ήλιου. Ένα άλλο φως, γλυκό φως, φως πνευματικό. Thank you.
επιτρέπουν να περάσω για λίγο μέσα στο δωμάτιο μαζί της. «Ω, βγήκαν τα μαλάκια σου», μου λέει. Μου τα χαϊδεύει απαλά. «Μαρία». Ένας κόμπος μου σφίγγει τη μηλιά. Τι να της πω. Λόγια δεν χρειάζονται πια, μόνο στιγμές. «Θα είσαι καλά», μου λέει. «Πέρασαν. Πέρασαν όλα». «Ω, Θεέ μου». Με παρηγοράει

Σε φιλήσω. Κάνει που είσαι ευαίσθητη. Ναι, ναι, μου απαντά με τα τεράστια γλυκά λαμπερά ματάκια της όλου αγάπη. Την φιλώ στο κεφαλάκι της. Που να ήξερα εκείνη τη μοναδική στιγμή πως την αποχαιρετώ προσωρινά. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρη όπως κι αν σας φαίνεται αυτό. Αυτό είναι το βίωμά μου. Δεν ήξερα πως την αποχαιρετώ για να την αγκαλιάσω. Έτσι αποχαιρετίζονται οι άνθρωποι. Φιλιούνται και αγκαλιάζονται. Μόνο αυτή η αγκαλιά μου έλειψε αναλογιζόμενη αυτή την τελευταία μας συνάντηση. Όμως έχω μια σιγουριά, μια ακλόνητη πεποίθηση ότι η Μαρία έλαβε αγκαλιές από τους ανθρώπους της πολλές. Πολλές αγκαλιές. Δεν τις στέρισε αυτές ο Κύριος. Μου φάνηκε ήρεμη και φωτεινή. Η Παναγιά μας ήταν μαζί της εκείνη την ημέρα. Ίσως κάποιους να τους ξενίζουν τούτες οι κουβέντες. Σας επαναλαμβάνω όμως, είναι κουβέντες που αν δεν υποθούν, τότε δεν κάνω ορθό μνημόσυνο στη μνήμη μου για τη Μαρία. Να υποθούν. Αυτό αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα. Αυτό εξιστορώ όσο φυσικά τούτο είναι εφικτό. Δεν έχω συγγραφικές ικανότητες. Να με συγχωρέσετε. Η Μαρία είχε εμπειρίες πνευματικές. Αγωνίστηκε με την ασθένεια. Αγωνίστηκε και με την ασθένεια και το πένθος. Αν ο άνθρωπος αγαπάει, καθαρίζεται, αγιάζεται κατά τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο Θεός του δίνει εμπειρίες της δικής του αγάπης. Εμπειρίες πνευματικές, αν ανοίξει τα βάθη της καρδιάς του. Η ασθένεια, όποια κι αν είναι, σου θέτει βασανιστικά και αναπάντητα προς στιγμή ερωτήματα. Υπαρξιακά, οντολογικά και περί Θεού. Και πάντοτε παίρνεις απαντήσεις. Και η Μαρία, επειδή μεγάλωσε εν αγάπη στην οικογένειά της, είχε πρίκα. Αγάπησε κι αυτή πολύ όλους σας ανεξαιρέτως. Και η καρδιά της ήταν ανοιχτή και δέχθηκε τον μέγα αγαπόμενο, τον Χριστό μας. Και είχε πάρει απαντήσεις. Δεν διαθέτω την πείρα που αποκόμισε η Μαρία μέσα στο καμίνι του αγώνα για τη ζωή της, όμως η αγάπη που παρήχε η Μαρία στους γύρω της, μόνο από πνευματική ανάβαση και από επίσκεψη της Χάριτος μπορεί να την αντιληφθεί το πεπερασμένο μου μυαλό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στα χέρια, στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι από μία άποψη ένδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως, εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν, ο θάνατος είναι μια γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον την χάρη του Θεού. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Μια ξένη έγινε λοιπόν οικία μου. Έτσι είναι η αγάπη. Η εν Χριστώ αγάπη έτσι είναι. Η αγάπη εκβάλλει τον φόβο, λέγει πάλι ο μαθητής της αγάπης. Και η καρδιά της Μαρίας δεν είχε φόβο. Αυτό εξέπεμπε σε μένα. Η Μαρία 3 μήνες πριν φύγει. 3 μήνες για να την θυμάμαι παντοτινά. Μνημόσυνο πόνου και χαρμολύπης. Μια γνωριμία, αγία γνωριμία. Και η Μαρία ζει μέσα στην καρδιά μου. Ζει μέσα στις καρδιές σας. Μαζί και αλλού. Ο Κύριος παίρνει μαζί του τις όμορφες ψυχούλες και τις μετατρέπει σε φύλακες αγγέλους. Να ξέρετε όλοι εσείς που βρίσκεστε στον ουρανό σας, έχουμε κλεισμένους βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πάσχα 2020. Γράφτηκαν αυτά τα λόγια. Αυτό το Πάσχα της φυλακής. Από τον Υιό. Ας ακούσουμε το Χριστός Ανέστη. Και να απαντήσουμε το αληθώς ο Κύριος.

ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας στην αδελφή μας που μοιράστηκε αυτές τις μνήμες, αυτές τις αναστάσιμες μνήμες από την Μαρία μας πλέον σε όλων τις ψυχές, σε όλων μας όσοι συμπορευόμαστε σήμερα σε αυτήν την εκπομπή με τα κρονίμια της ελπίδας. Έχει τυπωθεί αυτή η μνήμη στα τρεις βαθά μας. Και όσο ζούμε, πάντα θα θυμόμαστε αυτήν την Μαρία από το δωμάτιο των Χ, Μ, Θ. Πάνε αρκετά χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε ένα υπέροχο βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στο φως, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας» της Μαργαρίτας Σακελάρη. Και τότε βάλαμε άλλον έναν αδελφό μας στις μνήμεις μας, το ψυχοχάρτη, ανεξίτηλα γραμμένο το όνομα Βασίλειος. Από τότε και το Β' από το Μακάβριο να ξεριζώνεται, να δίνει τη θέση του στο Μακάριο, στο Αιώνιο, στο Φωτεινό, στο Ελπιδοφόρο. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα συναντήσουμε ξανά αυτές τις μνήμες μιας μάνας που συντρόφευε τον γιο της σε αυτά τα δωμάτια τα τόσο φωτεινά. Η μνήμη, διαβάζουμε στο Οπισθόφυλλο, είναι ανάμνηση, είναι και ανάσταση και πτώση όταν σεριανάς στα μονοπάτια της. Δεν γνωρίζεις τον προορισμό, ούτε τον σκοπό, ούτε το νόημα. Και αυτό έχει οπωσδήποτε τη γοητεία του. Η μνήμη μπορεί να γίνει δύναμη, μπορεί να γίνει και αδυναμία. Τι μπορεί να ανακόψει τη δύναμή της? Το παρόν, το όνειρο του μέλλοντος. Θα ήθελα να είχα μνήμη δυνατή, μην ξεχαστώ, να μην ξεχάσω ποτέ. Να θυμάμαι τα σήμαντα, τα καθημερινά που έφτιαξαν την υπέροχη σύνθεσή σου. Τα καθημερινά που ήσουν εσύ. Σε σένα ανακάλυψα πόσο σύνθετο είναι να είσαι απλός, πόσο μεγάλο να είσαι μικρός, πόσο εκοφαντικό θόρυβο κάνει σιωπή, σαν τον εκοφαντικό θόρυβο της απουσίας σου, σαν την εκοφαντική σιωπή της τελευταίας στιγμής. Θα γράψω κάτι για εμένα. Δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμο σε άλλους, θα είναι η μοναδική μου προσφορά, το μοναδικό μου δώρο. Προχωρημένη άνοιξη, Μάης μήνας. Μήνας των λουλουδιών και των αρωμάτων. Ώρα δειλινού στο νοσοκομείο. Το επισκεπτήριο τελειώνει, η κίνηση αραιώνει. Μόνο οι θεραπείες συνεχίζονται, ακολουθώντας ευλαβικά τις οδηγίες των θεραπώντων ιατρών, ανοίγοντας μια χαραμάδα στην ελπίδα. Μήπως. Ο Βασίλης κάθεται σε μια καρέκλα. Παρατηρεί την ελάχιστη κίνηση του διαδρόμου. Τα μάτια του ανοιχνεύουν, διαβάζουν. Θα ήθελα, αν ζήσω, να γράψω κάτι για αυτήν την εμπειρία. Χαμογελάει. Πού θα αφιέρωνα ένα τέτοιο βιβλίο? Στους ασθενείς και σε αυτούς που περπατούν μαζί μας σε αυτούς τους διαδρόμους. Αν δεν ζήσω, θα ήθελα να το κάνεις εσύ. Κι έτσι υπόθηκε η πρώτη σκέψη. Μια επιθυμία του που σφράγισε τον καιρό που ακολούθησε. Δεν λησμόνησα το αίτημα, αλλά η εμπειρία ξεπερνούσε τον λόγο. Πώς να διαχειριστείς τον λόγο και να κουμαντάρεις μέσα σου την εμπειρία. Ο χρόνος ήρθε ως πολύτιμος σύμμαχος και οι όποιες αναστολές μείνανε πίσω. Μα ό,τι γράφτηκε δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπλήρωση μιας επιθυμίας. Κάθε άνοιγμα απαιτεί τόλμη. Όσο πιο δύσκολο το άνοιγμα στη ζωή, τόσο πιο τολμηρό. Κι έτσι τόλμησα.
όχι από αφροσύνη, αλλά από αγάπη. Και από την ανάγκη να μοιραστώ, να κοινωνήσω μια σκέψη που πέρασε και καλλιεργήθηκε μέσα σε αυτήν την εμπειρία. Ως χρέος το παιδί μου και ως χρέος τον συνάνθρωπο, στον αδελφό, ως χρέος και ως πρόταση να τολμήσουμε το άνοιγμα. Τα πρόσωπα που φανερώνονται είναι υπαρκτά, κοντινά, γνωστά, συνηθισμένα. Πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στην προσωπική τους κλίση και που πολλά από αυτά περπατήσανε μαζί μας, στους διαδρόμους. Έχοντας επίγνωση της προσωπικής μου ανεπάρκειας αλλά και της δυσκολίας αυτής της προσπάθειας, ακουμπώ στην ευμενή διάθεση των αναγνωστών και συνοδοιπόρων στους δρόμους που μας έταξε η ζωή, ή καλύτερα η αγαθή πρόνοια του Θεού, ώστε το μήνυμα που περιέχει αυτή η διαδρομή να βρει ευήκοα ότα και καρδιές ανοιχτές. Αυτά από την Μαργαρίτα Σακελάρη και τον πρόλογό της «Το ταξίδι στο φως». Με αυτό το βιβλίο θα είμαστε συν Θεό και στο επόμενο μέρος αυτής της εκπομπής, με τον τίτλο της ελπίδας, το ακρονίμιο.

Αυτά τα δωμάτια τα ψυχρά, αυτοί οι διάδρομοι, οι ψυχροί, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας έχουν λυτρώσει, έχουν σώσει αμέτρητες ψυχές, αδελφοί μου. Μόνο φως στο δωμάτιο της Μαρίας, στο δωμάτιο του Βασίλη, σε τόσων ακόμα αδελφών μας που ίσως μας ακούν τούτη την ώρα. Και ναι, ερχόμαστε νοερά και σας κατασπαζόμαστε και σας παίρνουμε αγκαλιά και δεν κρατάμε καμία απολύτως απόσταση. Αυτοί οι τόποι έχουν αγιάσει από δάκρυα και προσευχές, γιατί μέσα έχουν ζήσει καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Αυτές οι μέρες, σε αυτά τα δωμάτια και σε αυτούς τους διαδρόμους, αυτές οι μεγάλες μέρες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες Χ, Μ, Θ. Αυτό το ακρονίμιο, το τόσο γνωστό σε κάποιους, προκαλεί φόβο, ίσως να ανακαλύφθηκε και χάριν συντομίας ή για να ξορκίσει την παλιαρόστια, το κακό. Δεν ξέρω αν τώρα που φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής μπορούν οι ψυχές μας αυτό το ακρονίμιο της χημειοθεραπείας, αυτά τα τρία γράμματα, το Χ, το Μ και το Θ, να τα κάνουμε έτσι συμβολικά της ελπίδας, του φωτός και της αληθινής χαράς. Εναλλακτικές προτάσεις. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσείτε, θαρσείτε αδελφοί μας.

Και είναι και κάποιος αδελφός μας που όποτε τελειώνει μια εκπομπή ή ένα γραφτό μας θέτει την ίδια ερώτηση εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Εσύ που αυτά τα λες, τα πιστεύεις? Και εμείς συνεχώς να το απαντάμε. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Ας αφαιθούμε στο πανευμήχανό Του, που πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου, να διδάξει και να σμιλεύσει τις ψυχές μας. Διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεό, ού και εκδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν ει δούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτω σαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι, λέγοντε μη έβγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε ο Θεό. Και λεγέτωσαν διαπαντό, μεγαλυνθεί το κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίασε να επε με το πνεύμα μου, εν ημίρ καράθη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα ασχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ άκουσε όν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Νωρί όν μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγων. Διδάξω με του ποιήν το θελημά σου, ό,τι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησον ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσιμή.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός
0: Εσύν
1: σου
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρετο πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρετο δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια
0: Βλέψε η
1: νύμφευτε.
0: Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καθηγητή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτόν τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου βασιλείψεω την γη, συν πω λέγει κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προσύν εκείνο έφησεν εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεί κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη των θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύν των τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζην σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχαιρε, και άλμα συνωσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια
1: Χαίρε
0: νύμφευτε. Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσή φεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανηκτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωνεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκνον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως αίρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθυμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, των πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν, ή και δούλου ελαβεμορφήν, έσπευσαν εις δώρες, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος, αδί του μήτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης, την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος, τους μύστες φωτίζουσαν, χαίρε τύραννων απάνθρωπων, εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων, επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βαρβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόρη, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρ, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ητούτων δερισθέντε σεβών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα σοκτή στη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του υπ' των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη είπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έω τον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμά από στρατηγόταν η κυντήρια ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο λεστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Όσα παρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του ζωκαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμί αγνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σωρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρχθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε, λογικέ, παρθενικών κάθημα εξή Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και τα λεπόρου μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσει σε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του, του σώματο. Κράτσον τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έν την αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον κύριο του, επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, χωρίς απέμπτον ο Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Τους μονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Παιδική και νεανική χρόνη. Η ζωή του μακάριου γέροντα Σιλουανού εξωτερικά παρουσιάζει ελάχιστο ενδιαφέρον. Ζωή φτωχού Ρώσου χωρικού ως τη στρατιωτική του θητεία, υπηρεσία στους κατώτερους βαθμούς κατά τη διάρκειά της και ύστερα μισός σχεδόν αιώνας μονότονης μοναστηριακής ζωής απλού μοναχού. Το μοναχολόγιο της Μονής γράφει για αυτόν τα εξής. Μεγαλόσχημος πατήρ Σιλουανός, ο κατακόσμων Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντώνοφ, χωρικός εκ της διοικήσεως Ταμπόφ, επαρχίας Λεμπεντίσκ, χωρίων Σόβσκ, εγεννήθη το 1866. Εις τον Άθωνα προσήλθε το 1892. Έλαβε τον Μανδίαν εν έτη 1896. Το Μέγα Σχήμα εν έτη 1911. Διήλθε διακονίας εις τον Μήλον, εις το μετόχιον της Καλαμαρίας, κτήμα της Μονής εκτός του Άθωνος, εις το Παλαιόν Ρωσικόν Οικονόμος. Ετελεύτησε την 11η-24η Σεπτεμβρίου 1938. Από το εγεννήθη ως το ετελεύτησε, το κάθε τι είναι φτωχό και παρουσιάζει μάλλον μικρό ενδιαφέρον. Είναι δε έργο παράτολμο να εγγύσουμε την εσωτερική ζωή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Αποτελεί σχεδόν ιεροσηλεία να ανοίξουμε στη θέα του κόσμου τη βαθιά καρδιά του χριστιανού. Είμαστε όμως πεπισμένοι ότι τώρα που ο γέροντας έφυγε από τον κόσμο ως νικητής, δεν φοβάται πια τίποτε και τίποτε δεν μπορεί πλέον να ταράξει την αιώνια ανάπαυσή του εν το Θεό. Γι' αυτό επιτρέπουμε στον εαυτό μας την απόπειρα να διηγηθεί έστω και λίγα από την εξαιρετικά πλούσια και βασιλική ζωή του, αποβλέποντας την ωφέλεια εκείνων των ολίγων που ελκύονται κατά τον ίδιο τρόπο προς τη θεία αυτή ζωή. Πεδίο του πνευματικού αγώνα για κάθε άνθρωπο είναι πρωτίστως η καρδιά του. Και όποιος αγαπά να εισέρχεται στην καρδιά του, καταλαβαίνει τα λόγια του προφήτη Δαβίδ. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία. Η γνήσια εν Χριστώ ζωή κυλά εκεί, στη βαθιά καρδιά, κρυμμένη όχι μόνο από τα ξένα βλέμματα, αλλά στην πληρότητά της και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Όποιος εισήλθε σε αυτόν τον μυστικό νυμφώνα, αυτός δοκίμασε αναμφίβολα ανίποτη έκπληξη μπροστά στο μυστήριο της υπάρξεως. Όποιος επιδόθηκε με καθαρή διάνοια στην εντατική παρατήρηση της βαθιάς του καρδιάς, αυτός καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατο να παρακολουθήσει τη ροή της ίδιας του της ζωής, έστω και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός συνειδητοποιεί ότι είναι αδύνατο να συλλάβει την πορεία της πνευματικής ζωής της καρδιάς, το βάθος της οποίας έρχεται σε επαφή με εκείνο το είναι, όπου δεν υπάρχουν πλέον πορείες. Κι όμως, αυτός ακριβώς ο σκοπός τίθεται τώρα μπροστά μας. Να σκιαγραφίσουμε την εσωτερική πορεία της ανόδου ενός μεγάλου ασκητή. Όχι, εμείς δεν θα θέσουμε μπροστά μας ανεκπλήρωτο σκοπό. Θα θίξουμε μόνο, και αυτό εν μέρη, τα στάδια εκείνα από τη ζωή του, τα οποία γνωρίζουμε ακριβέστερα. Ακόμη πιο άτοποι θεωρούμε κάθε απόπειρα επιστημονικής ψυχανάλυσης, γιατί εκεί όπου ενεργεί ο Θεός, άργει η επιστήμη. Από το μακρύ βίο του γέροντα, διατηρήσαμε καθαρότερα στη μνήμη μερικά γεγονότα ενδεικτικά για την εσωτερική του ζωή και συνάμα για τη μετέπειτα πορεία του. Το πρώτο από αυτά αναφέρεται στην παιδική του ηλικία, όταν δεν ήταν περισσότερο από 4 ετών. Ο πατέρας του, όπως και πολλοί Ρώσοι χωρικοί, φιλοξενούσε ευχαρίστως τους οδοιπόρους. Σε μια γιορτή προσκάλεσε με ιδιαίτερη χαρά στο σπίτι του ένα πλανόδιο πολιτή βιβλίων. Περίμενε να μάθει από τον γραμματισμένο αυτόν άνθρωπο κάποιο ενδιαφέρον νέο, γιατί λυπόταν για το σκοτάδι του και είχε μεγάλη δίψα και ζήλο για μάθηση και γνώση. Πρόσφεραν στον ξένο τσάι και φαγητό. Ο μικρός Σιμεών τον κοίταζε με παιδική περιέργεια και άκουγε προσεκτικά τη συνομιλία. Ο βιβλιοπόλης προσπαθούσε να αποδείξει στον πατέρα του ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και γενικά ότι Θεός δεν υπάρχει. Τον μικρό Σιμεών τον εξέπληξαν ιδιαίτερα τα λόγια. «Πού είναι λοιπόν αυτός ο Θεός?» σκέφτηκε. «Όταν μεγαλώσω θα γυρίσω όλη τη γη αναζητώντας το Θεό». Όταν έφυγε ο ξένος, ο μικρός Σιμεών είπε στον πατέρα του: «Εσύ με μαθαίνεις να προσεύχομαι και αυτός λέει ότι Θεός δεν υπάρχει». Ο πατέρας απήντησε: «Νόμισα ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος, αλλά αποδείχθηκε ανόητος. Μην τον ακούς». Η απάντηση όμως του πατέρα δεν έσβησε από την ψυχή του παιδιού την αμφιβολία. Πέρασαν από τότε πολλά χρόνια. Ο Σιμεών έγινε μεγαλόσωμος και δυνατός νέος και εργαζόταν κοντά στο χωριό του, στο κτήμα του πρίγκιπα Τρουμπετσκόη, όπου ο μεγαλύτερος αδελφός του είχε αναλάβει την ανέγερση κάποιας οικοδομής. Εργάζονταν συνεταιρικά, ο Σιμεών ως ξυλουργός. Το συνεργείο είχε ως οικονόμο κάποια απλή χωρική. Κάποτε η οικονόμος αυτή πήγε σε ένα προσκύνημα και κοντά στα άλλα επισκέφθηκε τον τάφο ενός σπουδαίου ασκητή,
του εγκλήστου Ιωάννου Σεζένοφ. Όταν επέστρεψε, διηγείτο τον Άγιο Βίο του εγκλήστου και ότι στον τάφο του γίνονται θαύματα. Μερικοί από τους γεροντότερους παρισταμένους εργάτες επιβεβαίωσαν τις διηγήσεις για τα θαύματα και όλοι συμφώνησαν ότι ο Ιωάννης ήταν Άγιος άνθρωπος. Ακούγοντας αυτά, ο Σιμεών σκέφτηκε: «Αν αυτός είναι Άγιος, άρα ο Θεός είναι μαζί μας και δεν υπάρχει ανάγκη να γυρίσω όλο τον κόσμο για να τον βρω». Και με τη σκέψη αυτή η νεανική του καρδιά άναψε από αγάπη για τον Θεό.

Καταπληκτικό πράγμα. Από 4 μέχρι 19 ετών διατηρήθηκε ο λογισμός που έριξε στην ψυχή του παιδιού εκείνος ο πλανόδιος βιβλιοπόλης. Ο λογισμός αυτός, όπως φαίνεται, τον στεναχωρούσε, γιατί έμεινε άλυτος στο βάθος της ψυχής του και να πουλήθηκε με τέτοιον παράδοξο και φαινομενικά αφελή τρόπο. Η χαρά του Σιμεών ήταν μεγάλη, γιατί ξαναβρήκε την πίστη. Ο νους του προσκολήθηκε στη μνήμη του Θεού και προσευχόταν πολύ και με δάκρυα. Τότε παρατήρησε μια εσωτερική μεταβολή και αισθάνθηκε πόθο για το μοναχισμό. Και όπως έλεγε ο ίδιος ο γέροντας, άρχισε να βλέπει τις νεαρές θυγατέρες του πρίγκιπα με αγάπη, αλλά σαν αδελφές, χωρίς επιθυμία, ενώ προηγουμένως η παρουσία τους τον ενοχλούσε. Εκείνο τον καιρό ζήτησε την ευχή του πατέρα του για να πάει στη μεγάλη λαύρα του Κιέβου. Ο πατέρας του όμως του είπε κατηγορηματικά: «Τελείωσε πρώτα τη στρατιωτική σου θητεία και ύστερα είσαι ελεύθερος να πας». 3 μήνες πέρασε ο Σιμεών σε αυτή την ασυνήθιστη κατάσταση. Έπειτα τον εγκατέλειψε αυτή η χάρη και αυτός επέστρεψε πάλι στις φιλίες με τους συνομιλίκους του, ξανάρχισε τους περίπατους με τις νέες του χωριού, έπινε βότκα, έπαιζε ακορντεόν και γενικά ζούσε όπως και οι άλλοι νέοι του χωριού. Νέος, δυνατός, ωραίος και μάλιστα εύπορος τότε, ο Σιμεών απολάμβανε τη ζωή. Στο χωριό τον αγαπούσαν για τον ειρηνικό και χαρούμενο χαρακτήρα του και οι κοπέλες τον έβλεπαν σαν ζηλευτό σύζυγο. Ο ίδιος γοητεύθηκε από μία και πριν ακόμη τεθεί θέμα γάμου, κάποια καλοκαιρινή νύχτα έγινε το συνηθισμένο. Αξιοσημείωτο είναι ότι την επόμενη το πρωί, ενώ εργαζόταν, του λέει ο πατέρας του σε ήπιο τόνο: «Πού ήσουν χθες, παιδί μου? Πονούσε η καρδιά μου». Οι μιλήχοι αυτοί λόγοι του πατέρα τυπώθηκαν βαθιά στην ψυχή του Σιμεών και αργότερα, όταν τους θυμόταν, έλεγε: «Εγώ δεν έφτασα στο μέτρο του πατέρα μου. Εκείνος ήταν εντελώς αγράμματος. Έλεγε ακόμη και το Πάτερ ημών με λάθη. Το έμαθε εξακοή στο ναό, αλλά ήταν πράγμα.

«Θυμάσαι, παιδί μου, που μου έδωσες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι? Ήταν Παρασκευή, ξέρεις, και το έτρωγα σαν να ήταν πτώμα. Και γιατί δεν μου το είπες τότε? Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, παιδί μου». Διηγούμενος ο γέροντας παρόμοια γεγονότα από τη ζωή του στο πατρικό σπίτι συμπλήρωνε: «Να, τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν θύμωνε και ήταν πάντοτε πράος και συνετός. Σκεφτείτε, έκανε υπομονή μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε και να με διορθώσει και να μην με ταράξει.

γέροντας Σιλουανός ήταν άνθρωπος με εξαιρετική φυσική δύναμη, όπως μαρτυρούν μεταξύ άλλων και τα εξής γεγονότα. Ήταν ακόμη πολύ νέος πριν από τη στρατιωτική του θητεία, όταν μια μέρα της περίοδου του Πάσχα, μετά από ένα πλούσιο γεύμα, οι αδερφοί του πήγαν να επισκεφθούν φίλους και αυτός έμεινε στο σπίτι. Η μητέρα του τον ρώτησε αν ήθελε λίγα αυγά. Δεν είπε όχι. Αυτή τότε έβρασε μια ολόκληρη χύτρα, περίπου 50 αυγά, και αυτός τα έφαγε όλα. Την ίδια εποχή, όταν εργαζόταν με τους αδελφούς του στο κτήμα του πρίγκιπα Τρουμπετσκόη, πήγαινε κάποτε τις γιορτές στην ταβέρνα. Καμιά φορά έπινε μέχρι και 3 λίτρα βότκα σε μια νύχτα, κι όμως δεν μεθούσε. Μια άλλη φορά, ενώ καθόταν στην αυλή ενός πανδοχείου και έκανε φοβερό κρύο, που έπιασε ξαφνικά ενώ είχαν προηγηθεί θερμότερες μέρες και έλειωναν τα χιόνια, κάποιος από αυτούς που διανυκτέρευσαν εκεί ήθελε να φύγει. Πήγε να ζέψει το άλογο, αλλά γύρισε αμέσως πίσω λέγοντας: «Δυστυχία μου, πρέπει να φύγω, αλλά δεν μπορώ. Ο πάγος σκέπασε τις οπλές του αλόγου και από τον πόνο δεν κάθεται να το σπάσω». Τότε του λέει ο Σιμεών: «Πάμε, θα σε βοηθήσω». Στο στάβλο κρέτησε γερά το λαιμό του αλόγου και είπε στο χωρικό: «Σπάζε». Το άλογο στεκόταν ακίνητο και ο χωρικός μπόρεσε να σπάσει τον πάγο για να φύγει. Ο Σιμεών μπορούσε να μεταφέρει με γυμνά χέρια σιδερένια χύτρα γεμάτη με καυτό ζωμό από τη φωτιά ως το τραπέζι που έτρωγε το συνεργείο. Μπορούσε με τη γροθιά του να σπάσει σανίδα μεγάλου πάχους και να σηκώσει μεγάλα βάρη. Είχε σπάνια αντοχή και στη ζέστη και στο κρύο. Μπορούσε να τρώει πολύ και να εργάζεται πολύ. Αυτή όμως η φυσική δύναμη που θα του ήταν αργότερα χρήσιμη για πολλές εξαιρετικές ασκήσεις έγινε εκείνη την περίοδο της ζωής του και η αιτία για το μεγαλύτερο αμάρτημά του, για το οποίο μετανόησε έπειτα με πολλή συντριβή. Κάποια ημέρα που το χωριό γιόρταζε τον πολιούχο Άγιό του και όλοι οι κάτοικοι συζητούσαν χαρούμενοι έξω από τα σπίτια τους, ο Σιμεών περπατούσε με ένα φίλο του στον κεντρικό δρόμο παίζοντας ακορντεόν. Δύο αδέλφια, οι υποδηματοποιοί του χωριού, έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση προς το μέρος του. Ο μεγαλύτερος από αυτούς, άνδρας με τεράστιο ύψος και δύναμη και επιπλέον γνωστός σκανδαλοποιός, ήταν στις χαρές του. Όταν πλησίασε, προσπαθούσε περιπεκτικά να αρπάξει το ακορντεόν από τον Σιμεών, ο οποίος όμως κατόρθωσε να το δώσει στο σύντροφό του. Ο Σιμεών στάθηκε μπροστά στον υποδηματοποιό και προσπάθησε να τον πείσει να τραβήξει το δρόμο του. Εκείνος όμως, θέλοντας όπως φαίνεται να δείξει την ανωτερότητά του μπροστά σε όλους τους νεαρούς του χωριού, και μάλιστα τέτοια ημέρα που τα κορίτσια ήταν έξω και παρακολουθούσαν τη σκηνή με γέλια, επιτέθηκε εναντίον του Σιμεών. Να πως το διηγεί το ίδιος ο γέροντας. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως, φοβούμενος τις ηρωνίες των κοριτσιών, τον χτύπησα δυνατά στο στήθος. Το σώμα του εξακοντίστηκε μακριά από εμένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαινα αναφρή και αίμα. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα και εγώ. Σκέφτηκα, τον σκότωσα. Και έμεινα κίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του υποδηματοποιού πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Προσπάθησα να την αποφύγω, αλλά η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω: «Τι λοιπόν, θέλεις να πάθεις κι εσύ το ίδιο?» Και όρμησα εναντίον του. Αλλά εκείνος μου ξέφυγε. Ο υποδηματοποιός έμεινε ξαπλωμένος στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν να του βοηθήσουν, του έχυναν κρύο νερό. Πέρασε περισσότερο από μισή ώρα, ώστε να μπορέσει να σηκωθεί, και τον οδήγησαν με δυσκολία

στο σπίτι του. Σχεδόν 2 μήνες έμεινε σοβαρά άρρωστος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του υποδηματοποιού και οι φίλοι τους παραμόνευαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνίες των δρόμων, αλλά ο Θεός με φύλαξε. Έτσι, μέσα στο θόρυβο της νεανικής ζωής, άρχισε πια να εξασθενίζει στην ψυχή του Σημεών η πρώτη θεία κλίση για τη μοναχική ζωή. Αλλά ο Θεός που τον εξέλεξε, τον κάλεσε και πάλι με ένα όραμα. Κάποια ημέρα την οποία κατασπατάλησε, όχι με σοφροσύνη, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του πως ένα φίδι μπήκε μέσα του από το στόμα του. Δοκίμασε φοβερή αηδία και την άχθηκε πάνω, οπότε άκουσε μια φωνή να του λέει: «Κατάπιες το όνειρό σου φίδι και δεν σου άρεσε. Το ίδιο δεν μου αρέσει και εμένα να βλέπω τα έργα σου». Ο Σημεών δεν είδε κανέναν, άκουσε μόνο μια φωνή, ασυνήθιστα γλυκιά και ωραία. Η ενέργειά της υπήρξε όμως συγκλονιστική. Ο γέροντας πίστευε χωρίς καμία αμφιβολία ότι ήταν η φωνή της ίδιας της Θεοτόκου. Ως το τέλος της ζωής του, ευχαριστούσε τη Θεομήτωρα γιατί δεν τον αποστράφηκε, αλλά ευδόκησε να τον επισκεφθεί η ίδια και να τον σηκώσει από την πτώση.

έλεγε: «Τώρα βλέπω πόσο ο Κύριος και η μητέρα του Θεού σπλαχνίζονται το λαό. Το ότι δεν αξιώθηκε να δει τη Δέσποινα το απέδιδε στη λιπαρότητα στην οποία βρισκόταν τότε. Αυτή η δεύτερη κλίση, η οποία συνέβη λίγο πριν από τη στρατιωτική του θητεία, είχε πλέον αποφασιστική σημασία για την επιλογή της μελλοντικής του πορείας. Πρώτο αποτέλεσμα ήταν η ριζική αλλαγή της ζωής του, που είχε πάρει κακό δρόμο. Ο Σιμεών αισθάνθηκε βαθιά ντροπή για το παρελθόν του και άρχισε να μετανοεί θερμά ενώπιον του Θεού. Η απόφαση του να εισέλθει σε μοναστήρι μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας επέστρεψε με διπλή δύναμη. Γεννήθηκε μέσα του η πικρή γεύση της αμαρτίας και αυτό άλλαξε τη στάση του απέναντι σε όλα τα πράγματα. Αυτή η αλλαγή ήταν φανερή όχι μόνο στις προσωπικές ενέργειες και τη συμπεριφορά του, αλλά και στις συνομιλίες του που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εμείς δυστυχώς μπορούμε να διηγηθούμε μόνο λίγες, όσες διατηρήθηκαν καθαρότερα στη μνήμη μας. Σε κάποια γιορτή είχαν μουσική και χορού στο χωριό. Ο Σιμεών παρατήρησε ένα μεσήλικα συγχωριανό του που έπαιζε ακορντεόν και χόρευε. Τον πλησίασε ιδιαιτέρως και τον ρώτησε: «Στέφανε, πώς μπορείς να παίζεις και να χορεύεις? Δεν είναι αλήθεια ότι σκότωσες άνθρωπο?» Τον είχε σκοτώσει σε μια συμπλοκή μεθυσμένων. Τότε ο Στέφανος είπε εξομολογητικά στο Σιμεών: «Είναι αλήθεια. Αλλά όταν ήμουν στη φυλακή, προσευχήθηκα πολύ στο Θεό να συγχωρήσει την αμαρτία μου αυτή και ο Θεός μου τη συγχώρεσε. Γι' αυτό τώρα παίζω ήσυχα». Ο Σιμεών, που και ο ίδιος προηγουμένως παραλίγο θα σκότωνε, κατάλαβε ότι μπορεί κάποιος να ζητήσει από το Θεό άφεση αμαρτιών και κατανόησε την ειρήνη του συγχωρεμένου φωνιά. Το γεγονός αυτό δείχνει επίσης με ενάργεια τη βαθιά συνέστηση της αμαρτίας, την ισχυρή πίστη στη μετάνοια, καθώς και τη βαθιά θρησκευτική διαίσθηση των Ρώσων χωρικών. Ένας άλλος νεαρός από το χωριό του Σιμεών είχε σχέσεις με μια κοπέλα από το γειτονικό χωριό και την άφησε έγκυο. Ο Σιμεών, βλέποντας ότι ο νέος δεν έδωσε και μεγάλη σημασία στο γεγονός αυτό, προσπαθούσε να τον πείσει να την παντρευτεί, λέγοντάς του ότι αν δεν κάνει έτσι θα είναι αμαρτία. Εκείνος για αρκετό καιρό δεν συμφωνούσε. Όταν ακούσαμε από το στόμα του γέροντα αυτή την ιστορία, τον ρωτήσαμε γιατί ο ίδιος δεν παντρεύτηκε την κοπέλα που γνώρισε. Σε αυτό ο γέροντας είπε: «Όταν θέλησα να γίνω μοναχός, παρακάλεσα πολύ τον Θεό να οικονομήσει το πράγμα, ώστε να μπορέσω ήσυχα να πραγματοποιήσω το σκοπό μου. Και ο Θεός τα τακτοποίησε όλα με άριστο τρόπο. Όταν ήμουν στο στρατό, ήρθε κάποιος σιτέμπορος στο χωριό μας να αγοράσει σιτάρι. Είδε σε ένα χορό αυτή την κοπέλα, η οποία ήταν όμορφη και κομψή, καλήφωνη και χαρούμενη. Την αγάπησε και την παντρεύτηκε. Έζησαν ευτυχισμένοι και έκαναν πολλά παιδιά». Ο γέροντας ευχαριστούσε τον Θεό που άκουσε την προσευχή του. Δεν λησμονούσε όμως το ανώμημά του.

χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Ο Σιμεών έκανε τη στρατιωτική του θητεία στην Πετρούπολη. Υπηρέτησε σε ένα τάγμα σκαπανέων, το οποίο ανήκε στην αυτοκρατορική φρουρά. Πήγε να υπηρετήσει με ζωντανή πίστη και βαθύ αίσθημα μετανοίας, χωρίς να πάβει να σκέπτεται το Θεό. Στο στρατό τον αγαπούσαν πολύ ως στρατιώτη, πρόθυμο στην υπηρεσία, ήσυχο και πάντοτε καλό στη συμπεριφορά. Οι σύντροφοί του τον αγαπούσαν ως ευχάριστο και πιστό φίλο. Άλλωστε αυτό ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στη Ρωσία, όπου οι στρατιώτες ζούσαν σαν αδέλφια. Κάποτε την παραμονή μιας γιορτής μαζί με τρεις άλλους φρουρούς από το ίδιο τάγμα, έφυγαν για την πόλη. Κατέληξαν λοιπόν σε μια από τις μεγάλες ταβέρνες της πρωτεύουσας, όπου υπήρχαν πολλά φώτα και αντιχούσε δυνατή μουσική. Παρήγγειλαν φαγητό και βότκα και άρχισαν να συζητούν σε ευχάριστο τόνο. Ο Σιμεών όμως μάλλον σιωπούσε. Βλέποντας τον σιωπηλό, ένας από την παρέα ρώτησε: «Τι συμβαίνει, Σιμεών, και είσαι συνεχώς σιωπηλός? Τι σκέπτεσαι?» «Σκέπτομαι ότι ενώ εμείς καθόμαστε τώρα στην ταβέρνα, τρώμε, πίνουμε βότκα, ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε, στο Άγιον Όρος την ώρα αυτή γίνεται αγρυπνία και θα προσεύχονται όλη τη νύχτα. Λοιπόν, ποιος θα δώσει καλύτερη απάντηση στη φοβερά κρίση, αυτοί ή εμείς?» Τότε λέει ο άλλος: «Τι άνθρωπος αυτός ο Σιμεών? Εμείς ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε, και αυτός έχει το νου του στον άθο και την κρίση». Οι λόγοι του φρουρού για το Σιμεών, ο νους του είναι στον άθο και την κρίση, μπορεί να ίσχυαν όχι μόνο για τη στιγμή εκείνη, αλλά και για όλη την περίοδο της στρατιωτικής του θητείας. Το ότι σκεπτόταν τον άθο φαίνεται μεταξύ των άλλων και από το ότι έστειλε πολλές φορές εκεί χρήματα.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Έτσι κάποτε, για να στείλει επιταγή στον Άθο, πήγε από το στρατόπεδο του στη Ζόρκο που στρατοπέδευε το καλοκαίρι το τάγμα τους, στο ταχυδρομείο του χωριού Κόλπινο. Στο δρόμο, κοντά στον Κόλπινο, βλέπει ξαφνικά να τρέχει κατά πάνω του ένας μεγάλος λυσσασμένος σκύλος. Όταν έφτασε σχεδόν κοντά του και ήταν έτοιμος να τον δαγκώσει, φώναξε φοβισμένος. «Κύριε Ελέησον!» Μόλις πρόφερε αυτή τη σύντομη προσευχή, αμέσως μια δύναμη απόθησε το σκύλο στην άκρη, σαν να είχε συγκρουστεί με κάτι. Και ο σκύλος κατευθύνθηκε προς το χωριό, όπου προξένησε μεγάλη ζημιά σε ανθρώπους και σε ζώα. Το γεγονός αυτό τυπώθηκε βαθιά στην καρδιά του Σιμεών, γιατί αισθάνθηκε ζωηρά την εγκύτητα του βοηθού Κυρίου και προσκολήθηκε ακόμη περισσότερο στη μνήμη του Θεού. Κατά τον καιρό της στρατιωτικής του θητείας, φάνηκε και πάλι η δύναμη των συμβουλών του και της αγαθής του επιδράσεως. Μια ημέρα βλέπει στο κατάλημα του λόγου έναν στρατιώτη, ο οποίος μόλις είχε αποστρατευθεί, να κάθεται στο κρεβάτι του λυπημένος, με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Σιμεών πλησίασε και του είπε: «Γιατί κάθεσαι λυπημένος και δε χαίρεσαι, όπως οι άλλοι που τελείωσες το στρατό και επιστρέφεις τώρα πίσω στο σπίτι σου?» «Έλαβα γράμμα από τους δικούς μου», λέει ο στρατιώτης. «Μου γράφουν ότι κατά την απουσία μου η γυναίκα μου απέκτησε παιδί». Για μια στιγμή σιώπησε. Έπειτα, κουνώντας το κεφάλι, είπε με χαμηλή φωνή που έδειχνε στεναχώρια, θυμό και προσβεβλημένο εγωισμό: «Δεν ξέρω τι να κάνω μαζί της. Φοβάμαι τόσο που δεν θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου». Ο Σιμεών τον ρώτησε ήρεμα: «Και εσύ στο διάστημα αυτό, πόσες φορές πήγες σε καταγόγια?» «Ναι, μερικές φορές», απήντησε ο στρατιώτης, σαν να θυμόταν μόλις και μεταβίας κάτι. «Να λοιπόν που και εσύ δεν μπόρεσες να αντέξεις», του λέει ο Σιμεών. «Αλλά νομίζεις ότι για αυτήν ήταν εύκολο? Εσύ είσαι ασφαλισμένος, είσαι άνδρας. Εκείνη όμως μπορεί να το πάθει με την πρώτη φορά. Σκέψου που πήγαινες. Εσύ είσαι περισσότερο ένοχος απέναντί της παρά εκείνη απέναντί σου. Συγχώρεσέ την. Πήγαινε στο σπίτι σου, πάρε το παιδί σαν δικό σου και θα δεις πως όλα θα πάνε καλά». Πέρασαν μήνες πολλοί. Ο Σιμεών έλαβε ευχαριστήριο γράμμα από το στρατιώτη εκείνον. Του έγραφε πως όταν έφτασε στο σπίτι του, ο πατέρας και η μητέρα του ήρθαν να τον υποδεχτούν σκυθροπή, ενώ η γυναίκα του, δειλή και ταραγμένη, στεκόταν στην πόρτα του σπιτιού, κρατώντας το βρέφος στα χέρια της. Αλλά η ψυχή του, από τη στιγμή που του μίλησε ο Σιμεών, ήταν ήσυχη. Χαιρέτησε τους γονείς και έτρεξε χαρούμενος στη γυναίκα του, τη φίλησε, πήρε το βρέφος στα χέρια του και το φίλησε κι αυτό. Χάρηκαν όλοι. Μπήκαν στο σπίτι και ύστερα άρχισαν να γυρίζουν το χωριό για να χαιρετήσει τους γνωστούς και συγγενείς, κρατώντας το βρέφος στα χέρια του. Οι ψυχές όλων αισθάνονταν χαρά και στο εξής έζησαν ειρηνικά. Ο στρατιώτης ευχαριστούσε πολύ στο γράμμα του τον φίλο του Σιμεών για την καλή του συμβουλή. Και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η συμβουλή του ήταν πραγματικά όχι μόνο καλή, αλλά και σοφή. Έτσι, ο γέροντας Ιλουανός είχε ήδη καταλάβει από τα νεανικά του χρόνια ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων είναι να συνειδητοποιεί καθένας το λάθος του. Προς το τέλος της θητείας του και λίγο πριν φύγουν οι στρατιώτες της κλάσεώς του για τα σπίτια τους, ο Σιμεών πήγε με τον γραμματέα του λόχου να δει τον πατέρα Ιωάννη της Κροστάνδης για να ζητήσει τις προσευχές και την ευλογία του. Δεν το βρήκαν όμως και σκέφτηκαν να αφήσουν γράμματα. Ο γραμματέας άρχισε να γράφει καλλιγραφικά και σε εξεζητημένο ύφος μια βαθιστόχαστη επιστολή, ενώ ο Σιμεών έγραφε μόνο λίγες λέξεις. «Άγιε Πάτερ, θέλω να γίνω μοναχός. Προσευχηθείτε να μην με κρατήσει ο κόσμος». Επέστρεψε στο στρατόνα στην Πετρούπολη και, όπως έλεγε ο γέροντας, την επόμενη κιόλας ημέρα άρχισε να αισθάνεται ολόγυρά του να βοίζουν οι φλόγες του Άδη. Φεύγοντας από την Πετρούπολη, ο Σιμεών γύρισε για μία μόνο εβδομάδα στο σπίτι του. Συγκέντρωσαν και του πρόσφεραν λινά υφάσματα και άλλα αφιερώματα για το μοναστήρι. Τους αποχαιρέτησε όλους και αναχώρησε για τον Άθο. Από εκείνη όμως την ημέρα που προσευχήθηκε γι' αυτόν ο πατήρ Ιωάννης, οι φλόγες του Άδη βούιζαν τριγύρω του όπου και αν βρισκόταν. Στο τρένο, στην Οδυσσό, στο πλοίο, ακόμη και στον Άθο, στη Μονή, στο ναό, παντού.

άφηξε στο Άγιον Όρος. Ο Σιμεών έφτασε στο Άγιον Όρος το φθινόπωρο του 1892 και εισήλθε στη μονή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος. Άρχισε η ζωή των πνευματικών αγώνων. Κατά την αθωνική συνήθεια, ο Αρχάριος Δόκιμος, αδελφός Σιμεών, όφιλε να περάσει μερικές ημέρες σε απόλυτη ησυχία για να θυμηθεί τα αμαρτήματα όλης του της ζωής και να τα καταγράψει για να εξομολογηθεί στο πνευματικό. Το μαρτύριο της κολάσεως που αισθανόταν γέννησε μέσα του ακράτητη φλογερή μεταμέλεια. Στο μυστήριο της μετανοίας ήθελε να ελευθερώσει την ψυχή του από κάθε τι που τον βάρινε και γι' αυτό εξομολογήθηκε με προθυμία και μεγάλο φόβο όλες τις πράξεις της ζωής του, χωρίς να δικαιολογεί τον εαυτό του σε τίποτε. Ο πνευματικός του είπε: «Εξομολογήθηκε στα αμαρτήματά σου ενώπιον του Θεού και γνώριζε ότι όλα σου συγχωρήθηκαν. Τώρα ας βάλουμε αρχή για μια νέα ζωή. Να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι, γιατί ο Κύριος σε οδήγησε στο λιμάνι αυτό της σωτηρίας». Όταν η απλή και πιστή ψυχή του Σιμεών άκουσε από το γέροντα πνευματικό ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, παραδόθηκε στη χαρά, όπως του είχε πει, να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι. Άπειρος και αφελής όπως ήταν, δεν γνώριζε ακόμη πως τον ασκητή επιβάλλεται η εγκράτεια και στη χαρά. Και γι' αυτό έχασε γρήγορα εκείνη την πνευματική ένταση στην οποία βρισκόταν η ψυχή του μετά την επίσκεψή του στην Κροστάνδη. Επακολούθησε εξασθένηση και ο Σιμεών έγινε αντικείμενο σαρκικής επιθυμίας και ο νους του στάθηκε στις δελεαστικές εικόνες που του παρουσίαζε το πάθος. Ο λογισμός του έλεγε: «Πήγαινε στον κόσμο και παντρέψου». Τι υπέμεινε στη μοναξιά του ο νεαρός δόκιμος δεν γνωρίζουμε. Όταν πήγε να εξομολογηθεί, ο πνευματικός του είπε: «Μην συγκατατίθεσαι ποτέ στους λογισμούς και μόλις έρχονται, διώχνε τους αμέσως». Από την απροσδόκητη πτώση που του συνέβη, η ψυχή του αδελφού Σιμεών έπεσε σε μεγάλο τρόμο. Έχοντας τώρα συνείδηση της φοβερής δύναμης της αμαρτίας, αισθάνθηκε ξανά τον εαυτό του στις φλόγες του Άδη και αποφάσισε να προσεύχεται αδιάλειπτα, μέχρι ότου τον ελεήσει ο Θεός. Μετά από το βίωμα των μαρτυρίων της κολάσεως, μετά από εκείνη τη χαρά που ένιωσε με την άφεση των αμαρτιών στο μυστήριο της εξομολογήσεως, το λύστημα εξαιτίας του λογισμού και η συνέστηση ότι λείπησε και πάλι τη Θεομήτωρα, ήταν γι' αυτόν γεγονός που συγκλώνησε οδυνηρά την ψυχή του. Νόμισε πως έφτασε σε λιμάνι σωτηρίας και ξαφνικά έμαθε πως και εδώ μπορούσε να ναυαγήσει.

Η πτώση στο λογισμό σοφρόνησε τον αδελφό Σιμεών για όλη του τη ζωή. Σε ποιον βαθμό συγκλονίστηκε, μπορούμε να το κρίνουμε από το γεγονός ότι από την ημέρα εκείνη που του είπε ο πνευματικός «Μην συγκατατίθεσαι ποτέ στους λογισμούς», στα 46 χρόνια της μοναχικής του ζωής, ποτέ πια δεν δέχθηκε ούτε ένα σαρκικό λογισμό. Αυτό που άλλοι δεν καταφέρνουν να το μάθουν στην πορεία πολλών χρόνων, αυτός το έμαθε από το πρώτο μάθημα, δείχνοντας την αληθινή πνευματική καλλιέργεια και σοφία του, κατά το αρχαίο ελληνικό ρητό, το δίσεξα Μαρτίν ουκανδρό σοφού. Η μεγάλη πίκρα της μεταμέλειάς του έγινε αφορμή για νέο αγώνα. Ο λογισμός του πρότεινε. Πήγαινε στην έρημο, ντύσου σάκο και σώζου εκεί. Καλά, απαντά ο Σιμεών. Θα πάω στον ηγούμενο να ζητήσω ευλογία γι' αυτό. Μην πηγαίνεις. Ο ηγούμενος δεν θα ευλογήσει, λέει ο λογισμός. Πρώτα παρολίγο να με στείλεις έξω από τη μονή στον κόσμο, απαντά ο Σιμεών. Και τώρα με σπρώχνεις στην έρημο. Αν ο ηγούμενος δεν ευλογεί, άρα δεν με σπρώχνεις προς το καλό. Και με ισχυρή θέληση από το βάθος της ψυχής του είπε: «Εγώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου». Ο αδελφός Σιμεών οδηγήθηκε στην πνευματική άσκηση μέσα από την αιωνόβια παράδοση της αθωνικής μοναχικής ζωής, που διαποτίζεται από την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, προσευχή κατά μόνα στο κελί, μακρές ακολουθίες στο ναό, νηστείες και αγρυπνίες, συνεχής εξομολόγηση και κοινωνία, μελέτη, κόπος, υπακοή. Απλός και άπειρος σχετικά με το πλήθος των προβλημάτων που απασχολούν τους διανοούμενους, εκείνος, όπως και οι περισσότεροι από τους άλλους μοναχούς, εξοικειώθηκε με τη νέα ζωή, μάλλον με την οργανική ένταξή του στο περιβάλλον, παρά με προφορικά μαθήματα. Οι προφορικές διδαχές του ηγουμένου, των πνευματικών και γερόντων, είναι τις περισσότερες φορές σύντομες και έχουν τη μορφή θετικών υποδείξεων. Τι και πώς πρέπει να κάνεις. Ένα από τα μαθήματα αυτά για τον αρχάριο υποτακτικό είναι η υπόδειξη για την κατά μόνας προσευχή στο κελί, η οποία πρέπει να γίνεται κυρίως με το κομποσχήνι, με την ευχή του Ιησού. Η συνεχής επίκληση του θείου ονόματος του Ιησού γλύκαινε την ψυχή του αδελφού Σιμεών. Χαιρόταν όταν άκουγε ότι με αυτή την προσευχή μπορούμε να προσευχόμαστε παντού και πάντοτε, σε κάθε δουλειά και περίσταση. Ότι είναι καλό να τη συνεχίζεις και την ώρα των εκκλησιαστικών ακολουθιών, και ότι όταν εργασία ή ασθένεια δεν επιτρέπουν τη μετάβαση στο ναό, η προσευχή αυτή αντικαθιστά τις ακολουθίες. Προσευχόταν πολύ και με φλόγα, γιατί η ψυχή του βρισκόταν σε μεγάλη οδύνη και αναζητούσε επίμονα αυτόν που μπορούσε να τον σώσει. Πέρασε έτσι λίγος καιρός, περίπου 3 εβδομάδες, και ένα βράδυ, καθώς προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, η προσευχή εισέδησε στην καρδιά του και άρχισε να τελείται εκεί από μόνη της ημέρα και νύχτα. Τότε όμως δεν είχε καταλάβει ακόμη το μεγαλείο και τη σπανιότητα της δωρεάς που δέχτηκε από τη Θεομήτωρα, που ο αδελφός Σιμεών ήταν υπομονητικός, άκακος, υπάκουος. Στη μονή τον αγαπούσαν και τον επενούσαν για την επιμέλεια στην εργασία του και τον καλό χαρακτήρα του, και αυτό τους άρεσε. Τότε άρχισαν να έρχονται λογισμοί καινοδοξίας. «Ζήσαν Άγιος, μετανόησες, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες, προσεύχεσαι αδιάλειπτα, εκπληρώνει σωστά την υπακοή». Από την πολύ και θερμή προσευχή η ψυχή του αισθανόταν κατά καιρούς ανάπαυση. Τότε οι λογισμοί του έλεγαν: «Εσύ προσεύχεσαι και ίσως σωθείς. Αλλά αν δεν βρεις τον παράδεισο ούτε τον πατέρα, ούτε τη μητέρα, ούτε αυτούς που αγαπάς, τότε και εκεί δεν θα έχεις καμία χαρά». Ο νους του δοκίμου ταλαντευόταν από αυτές τις σκέψεις και η αγωνία κυρίευσε την καρδιά του. Αλλά όπως ήταν άπειρος, δεν καταλάβαινε τι ακριβώς του συνέβαινε. Μια νύχτα το κελί του γέμισε από ένα συνήθιστο φως που διαπέρασε ακόμη και το σώμα του, έτσι που είδε τι ήταν μέσα από το θώρακά του. Ο λογισμός του λέει: «Δέξου το, είναι η χάρη». Η ψυχή όμως του δοκίμου ταράχθηκε και έμεινε σε μεγάλη απορία. Η προσευχή συνέχισε να ενεργείται μέσα του και μετά από αυτό. Αλλά το πνεύμα της συντριβής απομακρύνθηκε τόσο που σε ώρα προσευχής του ήρθε γέλιο. Χτύπησε δυνατά το μέτωπο με τη γροθιά του. Το γέλιο έπαψε, αλλά το πνεύμα της μετανοίας δεν ξαναγύρισε. Και η προσευχή του συνεχίστηκε χωρίς κατάνοιξη. Τότε κατάλαβε πως του συνέβη κάτι ανάρμοστο. Μετά την όραση αυτού του παράξενου φωτός, άρχισαν να του εμφανίζονται δαίμονες. Γι' αυτό στην αφέλειά του άρχισε να συνομιλεί μαζί τους ως μετα-ανθρώπων. Οι επιθέσεις τους δυνάμωσαν σταδιακά. Άλλοτε του έλεγαν: «Τώρα είσαι Άγιος». Άλλοτε πάλι: «Δεν θα σωθείς». Μια φορά ο αδελφός Σιμεών ρώτησε ένα δαίμονα: «Γιατί αντιφάσκεται, λέγοντας άλλοτε ότι είμαι Άγιος και άλλοτε ότι δεν θα σωθώ?» Και ο δαίμονας απήντησε ειρωνικά: «Εμείς ποτέ δεν λέμε την αλήθεια».

αλλαγή των δαιμονικών υποβολών που άλλοτε τον ανέβαζαν με την υπερηφάνεια στους ουρανούς και άλλοτε τον καταγκρέμιζαν στην άβυσο της αιώνιας απώλειας, βασάνιζε την ψυχή του νεαρού δόκιμου, ρίχνοντάς τον στην απόγνωση. Γι' αυτός προσευχόταν με κάθε δυνατή ένταση. Κοιμόταν λίγο και κατά διαστήματα. Ισχυρή φύση, αληθινός γίγας, δεν ξάπλωνε σε κρεβάτι, αλλά περνούσε όλη τη νύχτα με προσευχή, όρθιος ή καθισμένος σε ένα σκαμνί. Όταν πλέον η κούραση τον εξαντλούσε τελείως, κοιμόταν καθισμένος για 15-20 λεπτά και ύστερα σηκωνόταν πάλι για την προσευχή. Το ίδιο γινόταν πολλές φορές. Κοιμόταν συνολικά περίπου 2 ώρες το 24ωρο. Το πρώτο διακόνημά του ήταν στον Μήλο. Εκείνη την εποχή της ακμής του ρωσικού μοναχισμού στον Άθο, η μονή του Αγίου Παντελεήμονος επεκτάθηκε και έγινε σαν πόλη στην έρημο. Ο αριθμός των αδελφών έφτασε σχεδόν τις 2.000, ενώ οι επισκέπτες και προσκυνητές έρχονταν κατά εκατοντάδες από τη Ρωσία και συχνά παρέμεναν πολύ καιρό στους μεγάλους ξενώνες του μοναστηρίου. Έτσι οι εργασίες στο Μήλο ήταν πολλοί. Και να, ο αδελφός Σιμεών, παρά τον ελάχιστο ύπνο, παρά την άκρα εγκράτεια στην τροφή, παρά την αδιάλειπτη ζέουσα προσευχή, παρά το παρατεταμένο βαθύ πένθος που μερικές φορές ήταν απελπιστικό, εκτελούσε με ακρίβεια τη βαριά και κοπιαστική εργασία, μεταφέροντας κατά τη διάρκεια της ημέρας πολλούς μεγάλους σάκους με αλεύρι. Οι μήνες περνούσαν και το μαρτύριο από τις δαιμονικές προσβολές γινόταν συνεχώς όλο ένα πιο καταθλιπτικό. Οι ψυχικές δυνάμεις του νεαρού υποτακτικού άρχισαν να κάμπτονται. Το θάρρος του αφανιζόταν. Ο φόβος της απώλειας και η απόγνωση μεγάλωναν. Η φρίκη της απελπισίας όλο και περισσότερο κυρίευε το είναι του. Όποιος έζησε κάτι παρόμοιο, αυτός γνωρίζει ότι καμία ανθρώπινη ανδρεία, καμία ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο πνευματικό αγώνα. Κάμφθηκε και ο αδελφός Σιμεών. Έφτασε ως την έσχατη απόγνωση και μια ημέρα πριν τον εσπερινό, καθισμένος στο κελί του, σκέφθηκε: «Ο Θεός είναι αδυσόπιτος». Με αυτό το λογισμό ένιωσε τέλεια εγκατάληψη και η ψυχή του για μια περίπου ώρα βυθίστηκε σε ένα σκοτάδι απερίγραπτης αγωνίας. Όταν πήγε για τον εσπερινό στο ναό του Αγίου Προφήτη Ηλία, που είναι κοντά στο Μήλο, είδε στα δεξιά της ωραίας πύλης στη θέση της εικόνος του Σωτήρος, τον Ζώντα Χριστό. Ο Κύριος εμφανίστηκε με ακατάληπτο τρόπο στο νεαρό δόκιμο και όλη του η ύπαρξη, ακόμα και το σώμα του, γέμισαν από το πύρ της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, από το πύρ εκείνο που κατέβασε ο Κύριος με τον ερχομό του στη γη. Από το όραμα αυτό ο Σιμεών έπεσε σε εξάντληση και ο Κύριος έγινε άφαντος.

Είναι αδύνατο να περιγράψουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Σιμεών εκείνη την ώρα. Γνωρίζουμε από όσα έλεγε και έγραφε ο μακάριος γέροντας ότι τότε τον περιέλαμψε το μέγα θεϊκό φως, ότι έφυγε από τον κόσμο αυτό και ανέβηκε εν πνεύματι στον ουρανό, όπου άκουσε άρρητα ρήματα, ότι εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε άνωθεν. Το γαλήνιο βλέμμα του Χριστού, ο οποίος συγχωρεί τα πάντα, που άπειρα αγαπά, που είναι γεμάτος από ανίποτη χαρά, τον προσέλκυσε ολόκληρο, και όταν έγινε άφαντος, η ψυχή του από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού υρπάγει στη θεωρία της θεότητας πέρα από τα σχήματα του κόσμου. Είναι πράγματι αξιοθαύμαστο ότι κατά την εμφάνιση του Κυρίου, ο δόκιμος Σιμεών, άνθρωπος απλός και άδολος, αναγνώρισε αμέσως και τον Χριστό που του εμφανίστηκε και το Άγιο Πνεύμα που ενήργησε μέσα του. Ασταμάτητα επαναλαμβάνει στα γραπτά του ότι με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε τον Κύριο, ότι είδε τον Θεό εν πνεύματι Αγίο. Και μας διαβεβαίωνε πως όταν ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, εκείνη δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει στο πρόσωπό του τον Ποιητή και Θεό της. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι φλόγες και τα βάσανα του Άδη που προηγήθηκαν από την επιφάνεια του Χριστού στο δόκιμο Σιμεών, όπως και το θείο φως που τον περιέλαμψε, είναι για τους πολλούς άγνωστα και ακατανόητα πράγματα. Ό,τι βλέπει, ό,τι βιώνει ο πνευματικός άνθρωπος, η όλη του εμπειρία μπορεί να φανεί μορία, καρπός ψυχοπαθολογικής καταστάσεως στο μη πνευματικό άνθρωπο. Στερημένος από την πείρα της πραγματικότητας του πνευματικού κόσμου, αρνείται εκείνο το οποίο αγνοεί. Δυνάμει κάθε άνθρωπος έχει κληθεί στην πληρότητα της πνευματικής ζωής, αλλά η διαρκή στροφή του θελήματός του προς τον υλικό κόσμο, προς τις αρχικές και ψυχικές απολαύσεις, οδηγεί στην άμβληση και την ατροφία της πνευματικής αντιλήψεως. Στην καθημερινή ζωή θα μπορούσαμε να τον παρομοιάσουμε με κάποιον που έχει ραδιόφωνο και πιάνει τα κύματα που γεμίζουν την ατμόσφαιρα, ενώ αυτός που δεν έχει ούτε καν υποπτεύεται την παρουσία τους. Είναι παράδοξη και ακατάληπτη η πνευματική ζωή του χριστιανού ασκητή. Στο σύμπλεγμα των εκπληκτικών αντιφάσεών της, βλέπουμε από τη μια μεριά δαιμονικές προσβολές, εγκατάλειψη από το Θεό, σκότος θανάτου και βασανιστήρια κολάσεως, και από την άλλη θεοφάνεια και το φως του άναρχου είναι. Και αυτό είναι αδύνατο να εκφραστεί με λόγια. Κάθε άνθρωπος είναι φαινόμενο μοναδικό και ιδιόμορφο. Το ίδιο και η πορεία του κάθε ασκητή είναι και ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως, επιδιώκοντας τη σαφήνεια, εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πείρα των πατέρων της Εκκλησίας επισήμανε τρία είδη ή τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Στο πρώτο είδος ανήκει η πλειονότητα των ανθρώπων. Αυτοί ελκύονται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών. Μόνο δε προς το τέλος της ζωής τους, χάρη στα παθήματά τους, γίνονται επιδεκτικοί μεγαλύτερης χάριτος. Μερικοί πάντως αγωνίζονται εντονότερα και έτσι πριν πεθάνουν παίρνουν μεγάλη χάρη.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Έτσι συμβαίνει σε πολλούς μοναχούς. Το δεύτερο είδος αποτελείται από όσους αρχικά ελκύονται με αναλόγως μέτρια χάρη, αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση, κατά τα μέσα της ζωής τους, αξιώνονται να λάβουν χάρη και ζώντας την υπόλοιπη ζωή τους με ακόμη εντονότερον αγώνα, φτάνουν σε υψηλά μέτρα τελειότητας. Το τρίτο και πιο σπάνιο είδος είναι όταν από την αρχή του ασκητικού βίου λάβει ο άνθρωπος, εξαιτίας του φλογερού ζήλου του, ή πιο σωστά κατά την πρόγνωση του Θεού, τη μεγάλη χάρη των τελείων. Αυτό το τελευταίο είδος είναι όχι μόνο το πιο σπάνιο, αλλά και το πιο δύσκολο, γιατί όσο μπορούμε να κρίνουμε από τους βίους και τα έργα των Αγίων Πατέρων, από την προφορική παράδοση των ασκητών των τελευταίων αιώνων και από την πείρα των συγχρόνων, κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Θα ζήσει στη συνέχεια για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Δεν πρόκειται βέβαια για αντικειμενική, πλήρη άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενικά η ψυχή βιώνει και αυτή τη μείωση της ενέργειας της χάριτος ως εγκατάλειψη από το Θεό. Οι ασκητές που ανήκουν στο τελευταίο αυτό είδος πάσχουν περισσότερο από όλους, γιατί μετά τη γεύση της χάριτος, μετά τη θεωρία του Θείου Φωτός, βιώνουν πιο βαθιά και με μεγαλύτερη οδύνη την οξύ αντίθεση, το σκότος της εγκατάλειψης από το Θεό και την ταραχή των παθών. Αυτοί γνωρίζουν τι έχασαν. Και εκτός από αυτό, η βίωση της χάριτος μεταβάλλει με την επενέργειά της ολόκληρο τον άνθρωπο και τον κάνει ασυγκρίτως περισσότερο ευαίσθητο σε κάθε πνευματικό φαινόμενο. Το τελευταίο αυτό γένος πάσχει περισσότερο από τους άλλους, επειδή η αγάπη του Χριστού υπόκειται στον παρόντα κόσμο σε μια εξαιρετικά ισχυρή πύρωση προσπυρασμών. Επειδή η αγάπη του Χριστού στον κόσμο δεν μπορεί παρά να πάσχει. Ο μακάριος γέροντας Ιλουανός ανήκε στο τελευταίο αυτό γένος και έτσι εξηγούνται και τα λόγια του. «Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου» ή «Όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητά με δάκρυα». Όταν περιγράφει την απαρηγόρητη λύπη και το θρήνο του Αδάμ μετά την έξωση από τον Παράδεισο, περιγράφει ουσιαστικά το δικό του πένθος και τη θλίψη της δικής του ψυχής για τη χάρη που έχασε. Η ασυνήθιστα βαθιά αίσθηση της μετανοίας των Σημεών προκαλεί το ερώτημα «Γιατί μερικοί μετανοούν τόσο βαθιά και δυνατά για τις αμαρτίες τους, άλλοι λιγότερο έντονα και άλλοι μάλλον επιπόλαια ή καθόλου? Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τη διαφορά εντάσεως της συνειδήσεως της αμαρτίας στους ανθρώπους?» Αυτό το πρόβλημα είναι εξαιρετικά βαθύ. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να διεισδύσουμε τελείως στο μυστήριο της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Προσιτή σε εμάς είναι η ενδοσκόπηση ή η παρατήρηση κάποιων φαινομένων της εσωτερικής μας ζωής, όταν η τελευταία παίρνει τη μορφή ψυχολογικών βιωμάτων. Μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των βιωμάτων αυτών είναι προσιτά στην παρατήρησή μας, αλλά και τότε ακόμη είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε κατηγορηματικά οτιδήποτε, γιατί στη βάση των ψυχικών γεγονότων της χριστιανικής ζωής βρίσκεται η απόλυτος ελεύθερη ενέργεια του Θείου Πνεύματος που υπερβαίνει κάθε προσδιορισμό. «Το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά ουκ είδας που δεν έρχεται και που υπάγει, ούτως έστι πάσο γεγεννημένος εκ του πνεύματος». Δεύτερος επίσης παράγοντας που διαφεύγει κάθε προσδιορισμό είναι το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Τα δύο αυτά, το αυτεξούσιο του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος, συνθέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή. Και η πίστη και η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα ακαθόριστο βαθμό από την ελευθερία μας, δηλαδή από το αυτεξούσιό μας, ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος. Ο Θεός με την αγάπη του αναζητά τον άνθρωπο για να του δώσει όχι μόνο ζωή, αλλά και περισσόν ζωής, όπως λέει ο Χριστός. Αλλά η ζωή αυτή χαρίζεται στον ελεύθερο άνθρωπο, όχι όμως χωρίς τη συγκατάθεσή του. Έχοντας υπόψη αυτή την κατάσταση, μπορούμε να πούμε ότι και το μέτρο της δωρεάς του Θεού εξαρτάται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Οι δωρεές του Θεού συνεπάγονται ορισμένη άσκηση, και όταν ο Θεός προβλέπει ότι ο άνθρωπος θα δεχτεί όπως πρέπει τη δωρεά του, τότε εκχαίει τη δωρεά αυθόνος. Θα λέγαμε ότι η αιτία της μεγάλης ή μικρής δωρεάς είναι η απάντηση του ανθρώπου στην ενέργεια της χάριτος, την οποία ο Θεός προγνωρίζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι «Ους προέγνω και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού». Και πάλι «Ότε δε ευδόκησον ο Θεός, ο αφορίσας με εκκυλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν ημί ευθέως ου προς αναθέμην σαρκή και αίματι». Γνώριζε από πριν ο Θεός πως ο Σημεών, ο μετέπειτα μοναχός Ιλουανός, ου προαναθίσεται σαρκή και αίματι, αλλά θα αναλώσει τη ζωή του σε αγώνα αντάξιο της μεγάλης δωρεάς και γι' αυτό τον κάλεσε σε αυτή την ασυνήθιστη ζωή που βλέπουμε στον βίο του.

Δεν σκεπτόμαστε καν να εξηγήσουμε εδώ το μυστήριο του συνδυασμού της απολύτως ελεύθερης δημιουργικής πράξεως του μεγάλου δομήτωρος του κόσμου Θεού με το κτιστό αυτεξούσιο του ανθρώπου. Όμως η επικοινωνία μας με τον Γέροντα, ο οποίος πέρασε τη ζωή του με εξαιρετικά έντονο αγώνα για την αγάπη, στην οποία κυρίως εκδηλώνεται η ελευθερία, μας οδήγησε στην πίστη ότι ο Θεός προγνωρίζει την ελεύθερη απάντηση του ανθρώπου στην κλίση της αγάπης του. Υποθέτουμε πως η εκλογή για τη μαρτυρία της αγάπης είναι σπάνια, γιατί συνδέεται αναπόφευκτα με την ολοκληρωτική αυτοθυσία. Μας ερχόταν η σκέψη πως στο πρόσωπο του Γέροντα Σιλουανού η πρόνοια του Θεού δίνει στον κόσμο ένα νέο υπόδειγμα και μια νέα μαρτυρία για την αμέτρητη αγάπη του, ώστε και με τον Σιλουανό να ανορθωθούν όσοι λύγησαν από την απόγνωση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, είναι εν ημί πρώτο ενδείξεται Ιησούς Χριστός την πάσα μακροθυμίαν, προς υποτύπωση των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό η ζωή αιώνιων. Οι εντολές του Χριστού δεν ήταν ηθικός κανόνας για το Γέροντα Σιλουανό. Δεν υποβίβαζε το χριστιανισμό στο επίπεδο ενός ηθικού συστήματος, όπως κάνουν οι εκπρόσωποι του ανθρωπιστικού πολιτισμού, οι οποίοι στερημένοι από αυθεντική πνευματική πείρα καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η θρησκεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κάποια αναχαιτιστική αρχή για τους αγράμματους, άχρηστη όμως για αυτούς. Όχι. Ο Γέροντας αντιλαμβανόταν το λόγο του Χριστού όπως ο Απόστολος Πέτρος, ως ρήματα ζωής αιωνίου. Ως πνεύμα και ζωή κατά το λόγο του ίδιου του Κυρίου. Τα ρήματα, α εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα έστι και ζωή έστι. Ο λόγος του Χριστού ήταν για το Σιλουανού το ζωοποιό πνεύμα, αυτή η ίδια η αιώνια ζωή, ο Θεός εν τη ενέργειά του. Η πίστη του, αναγεννημένη από τις αλλεπάλληλες επισκέψεις της Χάριτος, απέκτησε χαρακτήρα βαθαίως βιώματος. Πίστευε ότι ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο, ότι όσοι έζησαν αμαρτωλά και δεν μετανόησαν θα πάνε στο εξώτερο σκότος, ενώ όσοι έκαναν το καλό σύμφωνα με την εντολή του Χριστού θα κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Κατά την ορθή παρατήρηση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, τον φόβο τίκτη η εισθεών πίστης και όχι ο φόβος την πίστη. Η φλογερή πίστη του Σημεών γέννησε στην ψυχή του το μεγάλο φόβο της καταδίκης για τις πολλές και μεγάλες αμαρτίες του, όσες του καταμαρτυρούσε η συνείδησή του. Και πάλι όμως δεν μπορούμε να μην εκπλαγούμε με την τόσο βαθιά συνέστηση της αμαρτίας που είχε ο Σιμεών. Αναμφίβολα ήταν δώρο της Χάριτος. Τι είναι η αμαρτία από χριστιανική άποψη? Η αμαρτία είναι καταρχάς φαινόμενο πνευματικό, μεταφυσικό. Οι ρίζες της βρίσκονται στο μυστικό βάθος της πνευματικής φύσεως του ανθρώπου. Η ουσία της αμαρτίας συνίσταται όχι στην κατάλυση ηθικών αρχών, αλλά στην αποστασία από την αιώνια θεία ζωή για την οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και στην οποία κλήθηκε φυσικός, δηλαδή από την ίδια τη φύση του.

Η αμαρτία διαπράττεται προπαντός στο μυστικό βάθος του ανθρωπίνου πνεύματος, αλλά τα οψώνια της επηρεάζουν ολόκληρο τον άνθρωπο. Η αμαρτία, όταν συντελεστεί, αντανακλάται στην ψυχή και φυσική κατάσταση του ανθρώπου που αμάρτησε. Στην εξωτερική του εμφάνιση, στα πεπρωμένα του, βγαίνει αναπόφευκτα πέρα από τα όρια της ατομικής του ζωής και επιβαρύνει με το κακό τη ζωή όλης της ανθρωπότητας και έτσι αντανακλάται και στα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Συνέπειες κοσμικής διαστάσεως δεν είχε μόνο το αμάρτημα του προπάτορου Σαδάμ. Κάθε αμάρτημα, φανερό ή αφανές του καθενός μας, επηρεάζει τα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Όταν ο σαρκικός άνθρωπος διαπράττει την αμαρτία, δεν αισθάνεται τις συνέπειές της όπως τις αισθάνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Ο σαρκικός, μη έχοντας ακόμη πείρα της αιώνιας ζωής του πνεύματος, δεν αντιλαμβάνεται την αλλαγή της καταστάσεώς του μετά τη διάπραξη της αμαρτίας, γιατί μένει πάντοτε σε πνευματικό θάνατο. Αντίθετα, ο πνευματικός άνθρωπος σε κάθε κλίση του θελήματός του προς την αμαρτία βλέπει μέσα του την αλλαγή της πνευματικής του καταστάσεως εξαιτίας της μείωσης της χάριτος. Στο γέροντα Σιλουανό μας εξέπλητε η εξαιρετική ευαισθησία και η πνευματική του διέστηση. Και πριν ακόμη εμφανιστεί σε αυτόν ο Κύριος και πολύ περισσότερο μετά την εμφάνισή του, σε όλη τη μετέπειτα ζωή του βίωνε την αμαρτία πολύ βαθιά και έντονα. Η καρδιά του αισθανόταν αφόρητο πόνο για την αμαρτία και γι' αυτό η μετάνοιά του ήταν ακράτητη και επίμονη με δάκρυα, μέχρι να νιώσει η ψυχή την άφεση του Θεού. Αυτό μπορεί να φανεί σε πολλούς παράδοξο και σε άλλους υπερβολικό. Αλλά το υπόδειγμα του γέροντα δεν είναι για όλους. Μετανοώντας για την αμαρτία, δεν ζήτουσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα και με έναν ίσο στεναγμό μεταμέλειας. Ζητούσε πλήρη άφεση ώστε να ξαναγυρίσει αισθητά η χάρη στην ψυχή. Ζητούσε από το Θεό τη δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον όμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Βίωνε με τόση θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος, ώστε φοβόταν την επανάληψη κάθε παρόμοιας αμαρτίας. Γι' αυτόν το φοβερότερο απ' όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Η συνείδηση ότι προσέβαλε το Θεό, ένα τέτοιο Θεό πράο και ταπεινό, ήταν γι' αυτόν αφόρητη κόλαση. Αισθανόταν την πιο βαθιά οδύνη στη συνείδηση γιατί αμάρτησε κατά της αγίας αγάπης του Χριστού. Όποιος αμάρτησε σε ανθρώπινο επίπεδο κατά της αγάπης, γνωρίζει πόσο φοβερό βάσανο είναι αυτό. Και όμως, όλα όσα γίνονται στον κόσμο των ψυχικών σχέσεων δεν είναι παρά μυδρή σκιά των πνευματικών σχέσεων με τον Θεό. Έτσι λοιπόν προγνώριζε ο Θεός προαιωνίως τον Σιμεών Σιλουανό και με ακατάληπτο για εμάς τρόπο τον έκανε να γνωρίσει την ουσία της αμαρτίας με τόση δύναμη, ώστε έζησε πραγματικά την κόλαση του Άδη και ευώα εξάδου κατωτάτου, ώσπου ήρθε ο Κύριος σε βοήθεια και εμφανίστηκε σε αυτόν, κάνοντάς τον να γνωρίσει πριν γευθεί το θάνατο την ανάσταση της ψυχής και να δει τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού.

Μοναστικοί αγώνες. Η εμφάνιση του Χριστού στον αδελφό Σιμεών υπήρξε χωρίς αμφιβολία το σπουδαιότερο γεγονός της ζωής του. Δεν ήταν δυνατό παρά να επιδράσει κατά τον πιο ουσιαστικό τρόπο σε όλη τη μετέπειτα εξέλιξή του και να προκαλέσει τις πιο βαθιές αλλαγές στην ψυχή και στη συνείδησή του. Εξωτερικά βέβαια η ροή της ζωής του λίγο αλλάζει. Παραμένει στο ίδιο διακόνημα, στο μήλο και μοιράζει το χρόνο του όπως και πριν, κατά τη γενική τάξη της μονής. Κανόνα στο κελί, πολλή ώρες ακολουθίες στο ναό, καθημερινός κόπος με τις συνηθισμένες φυσικές ανάγκες, διατροφή, ανάπαυση, ύπνος. Η τάξη είναι γενική για όλους, αλλά η ζωή του καθενός διαφορετική, δική του. Κι αν ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή, πολύ περισσότερο την είχε ο Σιμεών. Τη στιγμή της εμφανίσεως του Θεού, ολόκληρη η ύπαρξή του πληροφορήθηκε ότι του συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Χάθηκαν οι φλόγες του Άδη που βόηζαν γύρω του. Έπαψαν τα βάσανα του Άδη που ζούσε επί μισό χρόνο. Τώρα του δόθηκε να ζήσει την ιδιαίτερη χαρά και τη μεγάλη ανάπαυση της συμφιλιώσεως με το Θεό. Στη ψυχή του κυριαρχούσε το νέο γλυκό αίσθημα της αγάπης για το Θεό και τους ανθρώπους. Για κάθε άνθρωπο. Έπαυσε η προσευχή της μετανοίας. Έφυγε εκείνη η αβάσταχτη πύρινη εξήτηση της αφέσεως, η οποία δεν άφηνε τον ύπνο να έρθει στα βλέφαρά του. Άραγε αυτό σήμαινε ότι τώρα μπορούσε να παραδοθεί ήσυχα στον ύπνο? Όχι βέβαια. Το πρώτο καιρό μετά την εμφάνιση του Χριστού, η ψυχή του Σιμεών, που γνώρισε την Ανάστασή της και είδε το φως της αληθινής και αιώνιας ύπαρξης, έζησε σε πασχαλινό πανηγύρι. Όλα ήταν ωραία. Ο κόσμος μεγαλειώδης, οι άνθρωποι ευχάριστοι, η φύση ανίποτα όμορφη. Το σώμα άλλαξε και έγινε ανάλαφρο. Προστέθηκαν δυνάμεις. Ο λόγος του Θεού έδινε χαρά στην ψυχή. Οι ολονύχτιες αγρυπνίες στο ναό και κυρίως οι προσευχές στο κελί έγιναν γλυκές. Από το ξεχύλισμα της χαράς, η ψυχή σπλαγνιζόταν τους ανθρώπους και προσευχόταν για όλο τον κόσμο. Μετά από λίγο καιρό, το πρωί μιας γιορτής μετά από ολονύχτια αγρυπνία, όταν ο αδελφός Σιμεών διακονούσε στην κοινή τράπεζα, τον επισκέφθηκε για δεύτερη φορά η χάρη, παρόμοια κατά το είδος με την πρώτη, αλλά με κάπως λιγότερη δύναμη. Σταδιακά η αισθητή ενέργειά της λιγόστευε. Η μνήμη του βιώματος διατηρήθηκε στο νου του, αλλά η ειρήνη και η χαρά στην αίσθηση της καρδιάς του μειώθηκαν και στη θέση τους μπήκε ο φόβος της εγκαταλείψεως. Βρισκόταν σε απορία τι να κάνει για να αποφύγει αυτή την απώλεια. Ο αγώνας της νηστείας, της αγρυπνίας και της προσευχής συνεχιζόταν απαράλλακτα εντατικώς, κι όμως το φως και η αγάπη ατονούσαν, ενώ η ψυχή θλιβόταν και νοσταλγούσε τον Κύριο που απομακρυνόταν. Άρχισε προσεκτικά να αναζητά απάντηση για τη διαρκώς αυξανόμενη απορία του στις συμβουλές του πνευματικού και στα ασκητικά έργα των Αγίων Πατέρων. Ο νεαρός μοναχός έμαθε ότι αξιώθηκε να λάβει σπάνια και εξαιρετική δωρεά, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει, γιατί ο νους του που φωτίστηκε από το άπλετο φως της γνώσεως του Θεού άρχισε να σκοτίζεται πάλι, παρά τον αγώνα για την τήρηση των εντολών από οράματα δαιμόνων που είχαν εξαφανιστεί τον πρώτο καιρό μετά την εμφάνιση του Κυρίου.

Σιμεών, γεμάτος απορία, πήγε στο παλαιό ρωσικό για να ζητήσει συμβουλές από το γέροντα Ανατόλιο. Αυτός άκουσε όσα συμβαίνουν στον νεαρό μοναχό και του είπε: «Θα προσεύχεσαι, φαίνεται πολύ». «Προσεύχομαι αδιάλειπτα», απήντησε ο Σιμεών. «Νομίζω πως προσεύχεσαι κάπως εσφαλμένα και γι' αυτό βλέπεις συχνά δαίμονες». «Δεν ξέρω τι σημαίνει προσεύχομαι εσφαλμένα ή ορθά, αλλά ξέρω πως πρέπει να προσεύχομαι πάντοτε και γι' αυτό προσεύχομαι αδιάκοπα». Να φυλάγεις το νου καθαρό από κάθε φαντασία και λογισμό κατά την προσευχή και να τον περικλείεις στα λόγια της προσευχής, του είπε ο γέροντας Ανατόλιος και του εξήγησε τι σημαίνει νους καθαρός και πώς περικλείεται στα λόγια της προσευχής. Ο Σιμεών έμεινε αρκετό καιρό κοντά στο γέροντα Ανατόλιο. Ο πατήρ Ανατόλιος κατέκλυε τις διδακτικές και ωφέλιμες οδηγίες του με φανερή κατάπληξη. «Αν τώρα είσαι τέτοιος, τι θα γίνει στα γεράματά σου?» Ο πατήρ Ανατόλιος ήταν υπομονετικός και επιμελής ασκητής. Ο γέροντας Ιλουανός έλεγε γι' αυτόν ότι πέρασε τη ζωή του με νηστεία και μετάνοια, αλλά μόνο στα γυρατιά του, στο 45ο έτος της μοναχικής του ζωής, δοκίμασε το μέγα έλεος του Θεού και γνώρισε πώς ενεργεί η χάρη. Ήταν φυσικό που εξεπλάγει από τη ζωή του νεαρού μοναχού, αλλά όμως δεν έπρεπε να φανερώσει την έκπληξή του. Και αυτό ήταν το σφάλμα του, γιατί έδωσε στον νεαρό αθλητή αφορμή για καινοδοξία, με την οποία εκείνος δεν είχε μάθει ακόμα να παλεύει. Το λάθος του γέροντα Ανατολίου δεν ήταν μόνο παιδαγωγικό, αλλά και στρεφόταν κατά της χάριτος. Η χάρη του Θεού δεν επιτρέπει στον αληθινό ασκήτη να πει στον αδελφό «έπαινο», γιατί συχνά ακόμα και οι τέλειοι δεν μπορούν να τον ακούσουν χωρίς να ζημιωθούν. Έπαινοι λέγονται μόνο όταν κάποιος αποκάμει από την απόγνωση. Να ανοίγονται όμως τα μάτια της αριστεράς σε όσα μας χαρίζει η δεξιά του υψίστου, ή δεν πρέπει να γίνεται καθόλου, ή να γίνεται με πολύ μεγάλη τέχνη και προσοχή. Έτσι όμως άρχιζε για τον νεαρό και ακόμη άπειρο μοναχό Σιμεών η πιο δύσκολη, η πιο περίπλοκη, η πιο λεπτή μάχη εναντίον της καινοδοξίας. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία επισύρουν όλες τις συμφορές και τις πτώσεις. Η χάρη εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Η καρδιά ψυχραίνεται. Η προσευχή αδυνατίζει. Ο νους διασκορπίζεται και αρχίζουν οι προσβολείς των εμπαθών λογισμών. Ψυχή που είχε θεωρία της άλλης ζωής, καρδιά που γεύθηκε τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, νους που γνώρισε την καθαρότητα, δεν θέλουν να συγκατατεθούν στην αποδοχή των άτοπων λογισμών που τους πολιορκούν. Πώς όμως να το επιτύχουν?

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Αυτήν τη θεοφάνεια η ψυχή του Σιμεών δεν μπορούσε να διώχνει τους λογισμούς και έφτασε ως την απόγνωση, παρά την προσευχή που ενεργούσε ακατάπαυστα. Μετά τη θεοφάνεια η ψυχή του γνώρισε την ειρήνη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και η ζωή του έγινε συνεχής προσευχή και δοξολογία. Όμως παρόλα αυτά, τώρα ξαναγύρισε η μάχη με τους λογισμούς. Η ψυχή νοσταλγεί, ζητά, οικετεύει, θρηνεί, αγωνίζεται να κρατήσει τον ακράτητο. Αλλά το φως και όταν επιστρέφει, μένει μόνο για λίγο καιρό και πάλι απομακρύνεται. Άρχισαν τα μεγάλα διαστήματα της εναλλαγής της χάριτος και της εγκαταλείψεως. Ούτε η πείρα των βασάνων του Άδη, ούτε η δωρεά της αδιάλειπτης εσωτερικής προσευχής, ούτε ακόμη η εμφάνιση του Κυρίου έδωσαν στον νεαρό μοναχό την πλήρη απαλλαγή από τις δαιμονικές επιθέσεις και την πάλη με τους λογισμούς. Παρόλη την εντατική προσευχή, ο νους του σκοτιζόταν κατά καιρούς από την όραση των δαιμόνων και την απώλεια της ειρήνης. Όλη η εξαίρετη πείρα του δεν του έδωσε τη γνώση πώς να διαμένει στην κατάσταση εκείνη που γνώρισε η ψυχή κατά την ώρα της οράσεως, ενώ του ήταν πλέον αδύνατο να δεχθεί ήσυχα την απομάκρυνση του φωτός. Η συμβουλή του Γέροντα Ανατολίου να περιορίζει το νου στα λόγια της προσευχής βοήθησε το Σιμεών να καθαρίσει ως ένα σημείο το νου του. Αλλά ανεπαρκώς, και έτσι ορθώθηκε μπροστά του με όλη τη δύναμή του, το πρόβλημα του ασκητικού αγώνα προς το λογισμό. Για όποιον μπήκε στην πορεία της πνευματικής ζωής, η πάλι με τους λογισμούς δεν είναι απλή σκέψη για το ένα ή το άλλο, αλλά αντίσταση προς τας μεθοδίας του διαφόλου. Η εξωτερική μορφή που παίρνει ο λογισμός πολύ συχνά δεν δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθείς από πού προέρχεται. Συνήθως πλησιάζει αθόρυβα σαν κλέφτης και η πρώτη λογική του μορφή μπορεί να φανεί όχι μόνο τελείως φυσική, αλλά και σοφή, ακόμη και αγία. Και όμως, πολλές φορές αρκεί και η ελαφρότερη προσέγγιση ενός τέτοιου λογισμού για να προκαλέσει βαθιά αλλαγή στην ψυχή. Η κρίση

στάδιο της αμαρτίας. Η εμφάνισή τους στη σφαίρα της συνειδήσεως δεν αποτελεί αμαρτία, αλλά είναι μόνο η πρόταση για αμαρτία. Η απόκρουση του λογισμού αποκλείει την περαιτέρω ανάπτυξη της αμαρτίας. Ο Ορθόδοξος μοναχός θεωρεί ως κύριο έργο του την προσευχή της καρδιάς, η οποία τελείται με εσωτερική νοερά προσοχή. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει το λογισμό πριν μπει στην καρδιά. Νους που βρίσκεται μέσα στην καρδιά με ησυχαστική προσοχή, βλέπει πως ο λογισμός πλησιάζει από έξω, προσπαθώντας να εισχωρήσει στην καρδιά και τον διώχνει με την προσευχή. Αυτό το έργο που λέγεται νοερά νύψη ή νοερά ησυχία, η τήρηση του νου, άρχισε να διδάσκεται ο Σιμεών. Από την ημέρα που με τη δωρεά της Θεοτόκου άρχισε να ενεργείται στην καρδιά του η ευχή του Ιησού και ως το τέλος της ζωής του, η προσευχή του δεν σταμάτησε ποτέ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ήταν ακόμη τέλεια. Δεν μπορούσε τότε να είναι τέλεια γιατί ο ίδιος δεν ήταν ακόμα απαθής. Γιατί ο ίδιος δεν ήταν ακόμη απαθής. Η δωρεά που αξιώθηκε ο Σιμεών ήταν μεγάλη και αποδείχτηκε ισχυρό θεμέλιο στην πνευματική του ζωή, αλλά δεν τον οδήγησε αμέσως στην τελειότητα. Του συνέβη κάτι μεγαλύτερο, αλλά πάντως όμοιο με ό,τι συμβαίνει σε πολλούς άλλους. Με τη φλογερή ορμή τους φτάνουν στην αδιάλειπτη προσευχή, αλλά επειδή δεν έχουν καθαριστεί από τα πάθη με μακρόχρονη άσκηση, παρά την ενέργεια της προσευχής, πέφτουν στην αμαρτία από τη συνήθεια του πάθους. Ο ασκητής δεν ικανοποιείται με μια τέτοια κατάσταση. Ο αδελφός Σιμεών δεν γνώριζε ακόμη να φυλάγει το νου και έτσι όταν προσευχόταν δεν αναχέτιζε την ενέργεια της φαντασίας με την οποία δρούν οι δαίμονες. Η φαντασία, αναπόφευκτη σε κάθε αρχάριο, επιφέρει παραμόρφωση στην πνευματική ζωή που όμως δεν θεωρείται πλάνη, γιατί είναι αναπόφευκτη στην αρχική περίοδο. Οπωσδήποτε όμως ο αρχάριος οδηγείται σταδιακά από αυτό το είδος προσευχής στο άλλο, που συνίσταται στο να περικλείει το νου στους λόγους της προσευχής.

Η μορφή αυτή της προσευχής είναι κάπως πιο δύσκολη και ξερή, αλλά είναι προτιμότερη ως πιο ορθή και λιγότερο επικίνδυνη. Η προσευχή του αδελφού Σιμεών, ο οποίος επιθυμούσε διακαώς το Θεό, αλλά ήταν απλός και αφιλής επειδή συνοδευόταν από τη φαντασία, πήρε γρήγορα επικίνδυνη μορφή και έδωσε στα πονηρά πνεύματα τη δυνατότητα να πειράζουν τον νεαρό ασκητή. Και εκείνο το παράξενο φως που γέμισε μια νύχτα το κελί του και φώτισε ακόμη και το εσωτερικό του σώματός του, και εκείνες οι τερατώδεις μορφές που γέμιζαν τη νύχτα το κελί του και εμφανίζονταν και μιλούσαν μαζί του ακόμη και την ημέρα, όλα αυτά κυοφορούσαν μεγάλους κινδύνους. Είναι αλήθεια πως σχεδόν όλοι οι άγιοι ασκητές πέρασαν το στάδιο του αγώνα κατά των δαιμόνων. Και είναι φαίνεται φυσικό να τους συναντήσει κανείς στην πορεία προς την πνευματική τελειότητα. Αλλά και πόσοι ήταν εκείνοι που υπέφεραν και ζημιώθηκαν. Πόσοι έμειναν ως το τέλος της ζωής τους ασθενείς ψυχικά, έχασαν τα λογικά τους, έφτασαν στη φοβερή απόγνωση και χάθηκαν. Πόσες αυτοκτονίες και παντός είδους εγκλήματα δεν διαπράττονταν στον κόσμο ως επακόλουθο δαιμονιώδους πνευματικότητας. Όποιος πέρασε τον αγώνα αυτό εναντίον των δαιμόνων, γνωρίζει πόσο σοφοί και συχνά κόλακες είναι για όσους τους δέχονται και πόσο λυσσασμένοι για όσους τους αποκρούν. Όταν συμβαίνει σε ασκητή αυτό που συνέβη στον αδελφό Σιμεών, ο πνευματικός πατέρας εντείνει όλη την προσοχή του. Η πάλι με τους δαίμονες δεν πρέπει να οδηγεί σε φόβο. Ο φόβος είναι ήδη μισή ήττα, καθώς η εμφάνισή του αδυνατίζει την ψυχή και την κάνει πιο προσιτή στο δαιμονικό βιασμό. Ο αδελφός Σιμεών ήταν απλός αλλά ανδρείος. Είναι όμως αδύνατο να μείνει κανείς ήρεμος σε παρόμοιες περιστάσεις. Από τους βίους των Αγίων, από τα ασκητικά συγγράμματα των πατέρων, από συνομιλίες με πνευματικούς και άλλους συγχρόνους,

χρόνους του ασκητές του Αγίου Όρους, ο νεαρός μοναχός διδάσκεται σταδιακά την πιο τέλεια ασκητική πράξη, ενώ βρίσκεται συνεχώς σε έναν αγώνα που θα φαινόταν σε πολλούς απλώς αδύνατος. Ο ύπνος του εξακολουθεί να είναι όπως και πριν, με διακοπές κατά διαστήματα 15-20 λεπτών, στο σύνολο περίπου μια μισή ώρα μέχρι και 2 το 24ωρο. Δεν ξαπλώνει στο κρεβάτι, αλλά κοιμάται καθισμένος στο σκαμνί. Την ημέρα κοπιάζει ως εργάτης. Είναι καρτερικός στην εσωτερική υπακοή, την αποκοπή του θελήματός του. Διδάσκεται να παραδίδει όλον τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Εγκρατεύεται στην τροφή, στην ομιλία, στις κινήσεις. Προσεύχεται για πολύ με την οαιρά προσευχή του Ιησού. Μια εργασία πολύ δύσκολη, που συντρίβει κυριολεκτικά όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις. Και όμως, παρόλη την άσκησή του, το φως της χάριτος πολλές φορές τον εγκαταλείπει και πλήθη δαιμόνων τον περιβάλλουν κατά τη νύχτα. Η εναλλαγή καταστάσεων, άλλοτε επισκέψεις της χάριτος, άλλοτε εγκατάλειψη και δαιμονικές προσβολές, δεν παραμένει άκαρπη. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της εναλλαγής, η ψυχή του μοναχού Σιλουανού βρίσκεται σε συνεχή εσωτερική φροντίδα, επαγρύπνηση και ένθερμη αναζήτηση διεξόδου. Η αδιάλειπτη προσευχή και η νοερά νύψη, τις οποίες διδάχτηκε με την υπομονή και την ανδρεία που το χαρακτήριζαν, του άνοιξαν νέους ορίζοντες πνευματικής γνώσεως και τον πλούτησαν με νέα όπλα για τον αγώνα κατά των παθών. Ο νους του όλο και πιο συχνά έβρισκε στην καρδιά το σημείο εκείνο της προσοχής, που του έδινε τη δυνατότητα να παρατηρεί όσα γίνονταν στον εσωτερικό κόσμο της ψυχής. Η σύγκριση των καταστάσεων και βιωμάτων του τον οδηγεί σε καθαρότερη αντίληψη για όσα συμβαίνουν μέσα του. Αρχίζει να γεννιέται η αληθινή πνευματική γνώση. Αποκτά τη διάκριση για το πώς πλησιάζουν αθόρυβα οι λογισμοί των διαφόρων παθών και πώς ενεργεί η χάρη. Ο Σιλουανός εισέρχεται στη ζωή του συνετού ασκητή και συνειδητοποιεί ότι το κύριο νόημα της ασκήσεως συνίσταται στην απόκτηση της χάριτος. Έτσι, το ερώτημα που ενεργεί η χάρη, πώς διαφυλάσσεται από τον άνθρωπο που είδε το φως του άναρχου είναι, που δοκίμασε το πλήρωμα της χαράς και της ανέκφραστης γλυκύτητας της αγάπης του Θεού, γιατί και για ποιο λόγο εγκαταλείπει την ψυχή, γίνεται ένα από τα βασικά και κεφαλαιώδη ενδιαφέροντα της ζωής του. Στον αγώνα για τη διαφύλαξη της χάριτος, ο μοναχός Σιλουανός έφτασε σε μέτρα που σε άλλους ανθρώπους θα φαίνονταν απαράδεκτα, σκληρά και ίσως θα προκαλούσαν τη σκέψη πως τέτοια ασπλαχνία απέναντι στον εαυτό του είναι διαστροφή του χριστιανισμού.

Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό. Ψυχή που γνώρισε το Θεό, που υψώθηκε στη θεωρία του κόσμου του αιωνίου φωτός και ύστερα έχασε αυτή τη χάρη, βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση που αδυνατεί και να τη φανταστεί όποιος δεν τη γνώρισε προσωπικά στο ίδιο μέτρο. Το μαρτύριο και η οδύνη της ψυχής αυτής είναι ανίποτα. Αισθάνεται έναν ιδιαίτερο μεταφυσικό πόνο. Για τον άνθρωπο που βίωσε την απερίγραπτη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, τίποτα δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που να μπορεί να τον γοητεύσει ή να τον πλανήσει. Από μία άποψη, η επίγεια ζωή του γίνεται καταθλιπτικό φορτίο, και αυτός κλαίγοντας αναζητά πάλι τη ζωή εκείνη που προηγουμένως γεύθηκε. Άνδρας που έχασε την πολύ αγαπημένη του γυναίκα, η μητέρα που έχασε το μονάκριβο γιο της. Μόνο μερικώς μπορούν να συλλάβουν την οδύνη αυτού που έχασε τη χάρη. Γιατί η αγάπη του Θεού με τη δύναμη, την αξία και τη γλυκύτητά της, με το ασύγκριτο κάλος και την επιβολή της, ξεπερνά απείρως κάθε άλλη ανθρώπινη αγάπη. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει για όσους έχασαν τη χάρη ότι το βάσανό τους ξεπερνά τα βάσανα αυτών που καταδικάστηκαν σε θάνατο και το πένθος τους το πένθος αυτών που θρηνούν νεκρούς. Το μέγεθος της απώλειας της χάριτος και οι οδύνες που συνδέονται με αυτήν οθούν σε μεγάλους αγώνες. Σκεφτείτε το μαρτύριο της αγωνιζόμενης ψυχής που φτάνει ως την εξάντληση των δυνάμεών της και όμως δεν κατορθώνει αυτό που ποθεί. Η χάρη μόνο μερικές στιγμές και για λίγο δίνει σημεία της παρουσίας της και πάλι απομακρύνεται. Η ψυχή πάσχει φρικτά από τον ζόφο της θείας εγκαταλείψεως. Ο νους, παρόλο το δύσκολο άθλο της αδιάλειπτης εσωτερικής προσευχής, σκοτίζεται και βλέπει δαίμονες τις νύχτες. Συχνά έρχονται και ενοχλούν τον μοναχό, προσπαθώντας να τον αποσπάσουν από την προσευχή ή τουλάχιστον να μην τον αφήσουν να προσεύχεται καθαρά. Πολλά πράγματα παραμένουν ασαφή. Από τα πολλά οδυνηρά παθήματα της καρδιάς, ο μοναχός θρηνεί. Η ψυχή επίμονα αναζητά το Θεό, αλλά βρίσκει γύρω της μόνο ζωφερούς, ανεδείς, χυδαίους, κακούς και αποκρουστικούς δαίμονες. «Σύ δε, Κύριε, έως πότε, είναι τι με εγκατέλειπες».

Η μεγάλη και ασύγκριτη πείρα των πατέρων μας στο πέρασμα των γενεών έδειξε πως σχετικά πολλοί αξιώθηκαν να τους επισκεφθεί η χάρη στην αρχή της στροφής τους προς το Θεό. Αλλά μόνο λίγοι άντεξαν τον αγώνα που είναι απολύτως απαραίτητος για να αποκτήσει και πάλι ο ασκητής με επίγνωση πλέον τη χάρη που αξιώθηκε. Ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους πρέπει να καταταγεί ο Σιλουανός. Λόγια δεν μπορούν να αποδώσουν την αδειμονία ούτε μιας νύχτας αυτού του αγώνα της ψυχής που εγκαταλείφθηκε από τη χάρη. Και εκείνος αγωνίστηκε τον αγώνα αυτόν ολόκληρα χρόνια. Θυμόμαστε πως ο γέροντας, που γενικά δεν του άρεσε να μιλάει για τον εαυτό του, μας είπε κάποτε: «Αν δεν μου έδινε ο Κύριος από την αρχή να γνωρίσω την αμέτρητη αγάπη του για τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα να αντέξω ούτε μια τέτοια νύχτα. Και όμως πέρασα πλήθος. 15 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που το εμφανίστηκε ο Κύριος. Και να, σε έναν από αυτούς τους μαρτυρικούς νυχτερινούς αγώνες κατά των δαιμόνων, όταν παρόλες τις προσπάθειές του δεν μπορούσε να προσευχηθεί καθαρά, ο Σιλουανός σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοιες. Αλλά είδε μπροστά του μια γιγαντιαία μορφή δαίμονα να στέκεται μπροστά στην εικόνα και να περιμένει να δεχτεί την προσκύνηση. Το κελί ήταν γεμάτο δαίμονες. Ο Σιλουανός κάθισε πάλι στο σκαμνί και αφού έσκυψε το κεφάλι, με θλιμμένη καρδιά πρόφερε την προσευχή: «Κύριε, βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, αλλά οι δαίμονες δεν με αφήνουν. Δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να μην με ενοχλούν». Και άκουσε στην ψυχή του την απάντηση: «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες. Κύριε, δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου», είπε ο Σιλουανός. Και ήρθε νέα απάντηση από το Θεό στην καρδιά: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Η σύντομη αυτή συνομιλία κατά την προσευχή με το Θεό υπήρξε ένα νέο, πολύ σπουδαίο γεγονός στη ζωή του Σιλουανού. Μέσω ασυνήθιστο, ακατάληπτο, φαινομενικά σκληρό, αλλά εκείνος το δέχθηκε με χαρά και ευγνωμοσύνη. Η καρδιά του αισθάνθηκε πως ο Κύριος είναι απέναντί του σπλαχνικός και πως ο ίδιος τον χειραγωγεί. Να κρατά τον εαυτό του στον Άδη δεν ήταν κάτι καινούριο για τον Σιλουανό. Πριν από την εμφάνιση του Κυρίου, είχε μείνει εκεί. Το καινούργιο στη θεϊκή υπόδειξη ήταν το «και μην απελπίζεσαι». Προηγουμένως έφτασε ως το σημείο της απελπισίας. Τώρα πάλι, μετά από πολλά έτη σκληρού αγώνα και συχνών εγκαταλείψεων, έζησε ώρες, αν όχι απελπισίας, όμως παραπλήσιων παθημάτων. Η ανάμνηση του εμφανισθέντος Κυρίου τον φύλαγε από την έσχατη απόγνωση, αν και τα παθήματα από την απώλεια της χάριτος παρέμεναν όχι λιγότερο οδύνηρά. Πράγματι, και αυτό που ζούσε ήταν απελπισία, αλλά τώρα ήταν διαφορετική από την πρώτη. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν διαφορετική. Όλα αυτά τα χρόνια, παρά τους μόχθους ως τα έσχατα όρια των δυνάμεών του, δεν κατόρθωσε το ποθούμενο και έτσι έχασε την ελπίδα πως θα το πετύχαινε κάποτε. Όταν μετά επίπονο αγώνα για προσευχή σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοιες στο Θεό και είδε μπροστά του ένα δαίμονα να περιμένει να το λατρεύσει, τότε πόνεσε δυνατά η ψυχή του. Και να που ο ίδιος ο Κύριος του έδειξε το δρόμο προς την καθαρή προσευχή.

Αναγνωρίζουμε πως οποιαδήποτε απόπειρα να διατυπώσουμε με λόγια ένα βαθύ πνευματικό γεγονός είναι ανεπαρκής. Επειδή όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε καλύτερο, καταφεύγουμε σε αυτό που μας είναι προσιτό. Σε τι όμως συνίσταται η ουσία της υποδείξεως του Θεού προς τον πατέρα Σιλουανό? Στο ότι από τη στιγμή εκείνη αποκαλύφθηκε στην ψυχή του, και αυτό δεν έγινε αφηρημένα ή διανοητικά, αλλά υπαρξιακά, ότι ρίζα όλων των αμαρτιών και ο σπόρος του θανάτου είναι η υπερηφάνεια. Ότι ο Θεός είναι ταπείνωση. Γνώρισε ότι εκείνη η απερίγραπτα γλυκιά και μεγάλη ταπείνωση του Χριστού που του δόθηκε να βιώσει την ώρα της εμφανίας είναι αναφέρετο ιδίωμα της Θείας Αγάπης, του Θείου είναι. Γι' αυτό όποιος επιθυμεί να ενωθεί με το Θεό πρέπει να ενδυθεί την ταπείνωση. Κατάλαβε αληθινά από εκείνη τη στιγμή ότι όλη η άσκηση πρέπει να κατευθύνεται στην απόκτηση της ταπεινώσεως. Τώρα η ψυχή του Σιλουανού πανηγυρίζει και πανηγυρίζει με ιδιαίτερο τρόπο, άγνωστο στους ιούς του αιώνος τούτου. Του δόθηκε να γνωρίσει το μέγα μυστήριο του είναι, να το γνωρίσει οντολογικά. «Πόσο ελεήμων είναι ο Κύριος», αποκαλύπτει τα θεία μυστήρια στον ταπεινό δούλο του και του διδάσκει τους δρόμους της αιώνιας ζωής. Από τώρα και στο εξής, ο Σιλουανός με όλες τις δυνάμεις της ψυχής του θα βαδίζει το δρόμο που του υπέδειξε ο ίδιος ο Θεός. Νέο στάδιο άρχισε στην πνευματική ζωή του μοναχού Σιλουανού. Η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου ενώπιόν του ήταν γεμάτη από απερίγραπτο φως. Ξεχύθηκε πάνω του πλούτος από αισθήματα, η δύναμη της αγάπης, το αληθινό και έδραιο συνέστημα που σπέρασε εκ θανάτου προς ζωήν. Αλλά θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, γιατί κρύφτηκε τότε εκείνο το φως? Γιατί το χάρισμα δεν ήταν αμετάκλητο σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου? Και την χαράν ημών ουδείς αίρια φημών. Ήταν άραγε το χάρισμα ατελές ή η ψυχή ανίκανη να το βαστάξει? Τώρα όμως έγινε πια ολοφάνερη η αιτία της απώλειας αυτής της χάριτος. Η ψυχή δεν κατήχε ούτε την ορθή γνώση, ούτε τις απαιτούμενες δυνάμεις για να τη διαφυλάξει. Τώρα όμως δόθηκε στον Σιλουανό το φως της γνώσεως και το συνήενε τας γραφάς. Ανοίχθηκε καθαρά στα πνευματικά του μάτια η οδός της σωτηρίας και του αποκαλύφθηκαν πολλά μυστήρια από τους βίους των Αγίων και τα έργα των Πατέρων. Εισχώρησε πνευματικά στο μυστήριο του αγώνα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος μετά την εμφάνιση του Κυρίου στο ναό κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όταν αισθάνθηκε την απώλεια της Χάριτος και τη Θεία Εγκατάληψη, στεκόταν χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες σε μια πέτρα στην έρημο, οικετεύοντας «Ο Θεός, ήλαιος γενού μη το αμαρτωλό».

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγη σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις σε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν του Αγίου Μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οσία Μεθοδία της Κιμόλου. Του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Βαστάκη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Η Ιωσία Μεθοδία συναριθμείται μεταξύ των νεοφανών Αγίων της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1861 στο φιλήσυχο νησί των Κυκλάδων, την Κίμολο. Οι γονείς της ονομάζονταν Ιάκωβος και Μαρία Σάρδη, το γένος Ιωάννου και Μαργαρός Λογοθέτη. Τα πρώτα χρόνια μετά το γάμο τους έζησαν στη Σύφνο. Ο πατέρας της ήταν έμπορος και πιστός χριστιανός. Ανεγίνωσκε πάντοτε την Αγία Γραφή και με αυτή στα σχήρας του εξεψύχησε. Η δε μητέρα της, μετά την κοίμηση του συζύγου της, ως χήρα πλέον, προσήλθε και αυτή στο μοναχισμό με το οσιακό όνομα Χριστοδούλη. Εκοιμήθη στις 5 Ιανουαρίου του 1924. Και οι δύο λοιπόν γονείς της Μεθοδίας διακρίνονταν για την ευσέβειά τους και την προσήλωσή τους στον Ιησού Χριστό, για την πολυτεκνία τους και την καλλιτεκνία τους. Απέκτησαν 3 ιούς και 5 θυγατέρες. Εξ αυτών το τρίτο παιδί τους ήταν η Ειρήνη, η μετέπειτα μοναχή Μεθοδία. Η ευλογημένη αυτή κόρη ήταν πράγματι προορισμένη εκ κοιλίας μητρός να γίνει με την οσιωτάτη διωτή της σκεύος εκλεκτών και σέμνομα της Εκκλησίας μας. Γράμματα και πρώτα χρόνια. Για τα προεφηβικά της χρόνια δεν διεσώθηκαν πολλές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε πού και πότε διδάχτηκε τα στοιχειώδη γράμματα που γνώριζε. Δεν γνωρίζουμε αν είχε και ποια επαγγελματική κλίση. Ούτε γνωρίζουμε για την παραδιδομένη φιλομόναχη κλίση που φέρεται ότι είχε εξαπαλώνων ήχων. Από τις λίγες πληροφορίες που διέσωσαν οι βιογράφοι της και από διασωθήσα αυτόγραφη επιστολή της, συμπεραίνουμε ότι η εκπαίδευσή της ήταν ολίγη. Παρά τα αυτά όμως, μελετούσε με ευχέρεια το Λόγο του Θεού, τους βίους των Αγίων, τα πατερικά και άλλα επικοδομητικά βιβλία στα οποία και ενεβάθυνε. Επίσης ήταν ικανή να γράφει έστω και ανορθόγραφα και χωρίς στίξη τις θαυμάσιες σκέψεις της και τα βαθιά θρησκευτικά της αισθήματα, καθώς και να αντιγράφει πατερικά κείμενα. Έτσι δεχόμεθα τα όσα γράφει ο υμνογράφος και βιογράφος της, ότι ανατράφηκε εν νουθεσία και παιδεία Κυρίου και ότι από τη νεαρή ηλικία της εφαίνεται τι έμελε να γίνει και τι καρπούς σαν άλλη ελαία πολύκαρπη θα φέρει στην Αγία του Χριστού Εκκλησία. Γάμος. Από τα παιδικά της χρόνια λοιπόν, όσο μεγάλωνε η Μεθοδία σε ηλικία, τόσο αύξανε σε ευσέβεια και διακρίνεται για τη σεμνότητά της, τη φρόνηση και την προς την Εκκλησία αγάπη της. Είχε δε, όπως προαναφέρθηκε, εξαπαλώνων ήχων φιλομόναχη κλίση. Οι γονείς της όμως, όταν ήλθε σε κατάλληλη ηλικία, την προέτρεψαν να συνάψει γάμο. Αυτή την κρίσιμη ώρα, η ευσεβεστάτη και υπάκουος κόρη κάμφθηκε και δέχτηκε να παντρευτεί. Έτσι ετέλεσε στο νησί το γάμο της μετά του εκχείου καταγωμένου ναυτικού Παντελή Φιλιππάκη στις 27 Δεκεμβρίου του 1883. Αν και η μακαρία Ειρήνη μπήκε στην έγγαμη ζωή, δεν λιγόστεψε ούτε ο ζήλος της ούτε η θερμή αγάπη της προς τον Ιμφίο Χριστό. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο άναβε στην ψυχή της ο πόθος προς Θεία Αγάπη. Άλλωστε τον περισσότερο καιρό ήταν στην πραγματικότητα μοναχή, αφού ο ναυτικός σύζυγός της συνεχώς ταξίδευε. Και μετά το γάμο της λοιπόν ακολουθούσε το Θείο Θέλημα, μέχρι που αναπάντεχο και πικρό γεγονός της επέτρεψε να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της. Σε λίγο καιρό μετά το γάμο της, το πλοίο στο οποίο εργαζόταν ο σύζυγός της ναυάγησε στις ακτές της Μικράς Ασίας, με αποτέλεσμα αυτός να πνιγεί. Η Ειρήνη τότε δέχτηκε την πικρή είδηση ως απάντηση στο βαθύ θείο πόθο της και αυτό ήταν η ώρα της θείας κλίσεως για τη μετέπειτα μοναχική της ζωή.

Μοναδικός της τώρα σκοπός είναι να αφιερωθεί στον Θεό. Η χειρία και η ατεκνία της της επέτρεπαν ανεμπόδιστα να πραγματοποιήσει τον ιερό πόθο της. Τη φλογερή αυτή επιθυμία την αποκάλυψε στον πνευματικό της πατέρα, ιερέα Γεώργιο Νικολάου Λογοθέτη. Ο θεοκίνητος αυτός πνευματικός, που γνώριζε όσο κανείς άλλος τη βαθιά θρησκευόμενη καρδιά της και την προς τον μοναχισμό κλίση της, την ενεθάρρυνε και την προέτρεψε να πραγματοποιήσει τη θεοφιλή απόφασή της. Με τους πνευματικούς αυτούς οραματισμούς, απομακρύνθηκε από τότε από κάθε κοσμική σχέση. Με ιερό ζήλο δέχτηκε να σηκώσει στους ώμους της τον Χριστό και Σωτήριο του Κυρίου Ζυγό, σύμφωνα με τη Θεία πρόσκλησή του που διαβεβαιώνει όλους μας ότι «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστί». Έτσι φόρεσε το αγιασμένο και τιμημένο ράσο και περιευλήθη το αγγελομίμητο μοναχικό σχήμα. Τότε αισθάνθηκε την εσωτερική εκείνη χαρά και έβαλε το στερεό θεμέλιο πάνω στο οποίο πραγματοποίησε τους ιερούς πόθους της. Το πρόβλημα όμως και της σωσίας και του πνευματικού οδηγού της ήταν η έλλειψη στην Κύμολο ιερού κοινοβιακού μοναστηριού που θα εγκαταβίωνε σε αυτό. Γι' αυτό αναζητήθηκε άλλη μορφή ασκήσεως. Με τη φωτισμένη καθοδηγία του πνευματικού της, ο οποίος προφανώς είχε και την ευλογία του οικείου αρχιερέως του Αρχιεπισκόπου Σύρου Μεθοδίου Παπαναστασοπούλου, που κοιμήθη το 1903, η Οσία εστράφει στην ερημική ζωή. Ένα ερημικό κελί της πατρίδας της τότε έγινε ο τόπος της εγκαταβιώσεώς της. Η θέση του κελιού αυτού ήταν στο έρημο μέσα κάστρο της Κυμόλου, στη θέση Στιάδη. Εκεί κλείστηκε η Οσία μας και ακολούθησε τον έγκλειστο, αυστηρό, ασκητικό βίο. Στο ερημικό αυτό μέρος σώζεται ο αρχαιότερος ναός του νησιού. Ο ναός αυτός χρονολογείται από το έτους 1592 και τιμάται στη γέννηση του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Παραπλεύρος του ιερού ναού αυτού, η πρόνοια του Θεού διεφύλαξε αυτό το μικρό κελί που χρησίμευσε στην Οσία σαν εγκλίστρα για την ερημική της ζωή. Με την ευχή λοιπόν του πνευματικού της εγκαταστάθηκε εκεί, στο κελί που ήταν μικρός κατόγιος οικίσκος και που ανήκε κατά την παράδοση στην πατρική της οικογένεια. Έτσι, μακριά από τα μάτια και τα φθαρτά του κόσμου και με μοναδικό σκοπό να υψώνει το νου και την καρδιά της σε πνευματικές και ουράνιες αναβάσεις. Η μοναχή Μεθοδία, με την εγκαταβίωσή της στο ερημικό κελί της, επιδόθηκε ολόψυχα στο τραχή έργο της ασκήσεως. Άρχισε με το έργο της κανονικής δοκιμασίας. Έργο που το πραγματοποιούσε με ακρίβεια και αφοσίωση κάτω από την πνευματική καθοδηγία του πνευματικού της. Με αυτή την προετοιμασία και τα θεοφιλή βιώματα έφτασε στον κατάλληλο καιρό της μοναχικής κουράς. Καιρός άγιος και χαρμόσυνος που τον περίμενε η Οσία μας με θερμές προσευχές και ιερά αισθήματα. Και ακόμα ήταν καιρός που τον περίμεναν και οι ευσεβείς κυμολιάτες. Όλοι τον περίμεναν και όλοι έλαβαν από αυτόν. Είναι πια έτοιμη. Η ψυχή της έχει παραχωρηθεί στον Χριστό, σε εκείνον δηλαδή που την μετέβαλε σε καταφύγιο των χαρίτων του Παναγίου Πνεύματος και την προετοίμασε για τη μεγάλη στιγμή. Ένα εσπερινό χειμωνιάτικο, στα μαρμάρινα σκαλοπάτια του ιερού βήματος της Παναγίας Οδηγήτριας Κυμόλου, από το Ιερό Ευαγγέλιο πήρε το ψαλίδι και το παρέδωσε διαχειρός του Κυρίου στα χέρια του Αρχιεπισκόπου Σύρου Μεθοδίου, που την έκυρε μοναχή και την ονόμασε Μεθοδία.
ήταν ακόμα ένα όνομα για την αιωνιότητα και τους τόμους του Θεού.

πώς εκλήθης αδελφή, μεθοδία του Θεού συνεργούντος, τίμιε πάτερ. Έτσι ήταν. Ήταν συνεργεία του Θεού, όπως σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, για εκείνους που μιλούν τη γλώσσα των αγγέλων και έχουν πάρει τη μεγάλη απόφαση να γίνουν επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι. Μετά από αυτό το ιερό γεγονός, όπως είναι φυσικό, η Οσία αισθάνθηκε απέραντη ψυχική χαρά και αγαλίαση, αλλά και χρέος και απόλυτη υποταγή στο θέλημα του Θεού. Με τον δεξιοτέχνη πνευματικό της, τον πατέρα Γεώργιο Λογοθέτη, ο οποίος ασφαλώς διακονούσε στο έργο αυτό, με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Μεθοδίου, η Οσία εγκατεστάθη οριστικά στο ερημικό κελί της. Από τότε με περισσότερη ακρίβεια επιδόθηκε στους ασκητικούς αγώνες με στόχο να περάσει από τη στενή και τεθλιμμένη οδό για την αληθινή ζωή. Οι αγώνες της Οσίας μητέρας προκαλούν θαυμασμό και συγκίνηση, μόλον ότι δεν έζησε η μακαρία σε μοναστήρι, ούτε υπήρξε ποτέ υποτακτική για να αντιγράψει μοναστικούς κανόνες και ασκήσεις, ήταν πιστή και ακριβής στην εφαρμογή των μοναστικών διατυπώσεων. Το ερημικό κελί της ήταν πραγματική εγκλίστρα. Η βαθιά πίστη της στον Χριστό και η αυστηρή ασκητική ζωή της την κατέστησε τόπο αγιασμένο. «Το κελί αυτό ευωδίαζε», έλεγε η πρωτανεψιά της, Δέσποινα, δευτερότοκη θυγατέρα της Μαργαρός, αδελφής της Οσίας, η οποία συχνά επεσκέπτεται τη θεία της, την Ασκήτρια. Επίσης, η αδελφή της Οσίας, η Άννα, η μετέπειτα μοναχή Αναστασία, διέσωσε την εξής πληροφορία. «Η μητέρα των, όταν έζησε στη Σύφνο, είχε πνευματικό της έναν εξόριστο ιερομόναχο ασκητή. Ο ασκητής αυτός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προήρχεται από την περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως και ήταν εξόριστο στη Σύφνο, διότι δεν εμνημόνευε τον βασιλέα Όθωνα. Το γεγονός ότι ο πατέρας της Οσίας μελετούσε ανελιπώς την Αγία Γραφή, ευρεθείς μάλιστα όταν απέθανε κρατώντας αυτήν στα χέρια του, και ότι εκτός της Οσίας η οικογένεια αυτή έδωσε στο μοναχισμό δύο ακόμη μέλη της, τη μητέρα και την αδελφή της Οσίας. Συμπεραίνουμε ότι ο άγνωστος αυτός ασκητής πνευματικός πρέπει να μετέδωσε κάποια ιδιαίτερη ευσέβεια στην οικογένεια της Οσίας και στις φιλομόναχες κλήσεις μέσα σε αυτήν. Η ίδια σε επιστολή της προς την αδελφή της Άννα, που θα αναφερθεί και θα εκτεθεί παρακάτω, λέγει τα εξής. «Διότι Άννα, σάματι να μ' έχουνε δεμένη και δεν μπορώ να πάγω σε σπίτι, διότι έχω αυτήν την υπόσχεση δόση της Παναγίας. Τώρα δεν μπορώ να σου γράψω καθαρά πώς έγινε η υπόσχεση αυτή. Οι προσευχές μου έφεραν και το δεσπότη και επεριορίστηκα από τότε, διότι ο κόσμος είναι μια άγρια θάλασσα». Εξαίρεση όμως έκανε τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Τότε εξήρχε το αποκλειστικά και μόνο για τον εκκλησιασμό και τη Θεία Μετάληψη, που τα πραγματοποιούσε αθέατη μέσα στο Άγιο Βήμα. Επίσης εξαίρεση έκανε και ο Σάκης υπήρχε κάποια μεγάλη ανάγκη για φιλανθρωπία. Όταν δηλαδή την καλούσε η αγάπη και το συμφέρον του πλησίον, κατά την αποστολική παραγγελία «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος». Είναι αδύνατον να διηγηθεί κανείς τους σκόπους και την αυταπάρνηση της έγκλειστης ζωής. Στο καθημερινό της πρόγραμμα περιλαμβάνεται η άσκηση, η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, τα δάκρυα, η μελέτη, η διδασκαλία και η αγαθοεργία. Έτσι επετύχανε την εσωτερική ηρεμία, εβοηθήτως στη συγκέντρωση του νου
και εξασφάλιζε την απερίσπαστη προσευχή. Στο νυχθήμερο αυτό ασκητικό της πρόγραμμα εμιμείτο την αυστηρά άσκηση του Οσίου Σιμεών του Στυλίτου. Στο μεγάλο αυτό ασκητή έτρεφε ιδιαίτερη τιμή και σεβασμό. Κατά την παράδοση, μεταξύ των ιερών εικόνων που είχε στο κελί της, είχε και του Οσίου Σιμεών, την οποία ευλαβήτω με ιδιαίτερο σέβας. Βέβαιο όμως είναι ότι ο εγκλισμός στο κελί της δεν ήταν απόλυτος. Δεν ομοίαζε δηλαδή με τον εγκλισμό άλλων ασκητών, ανδρών και γυναικών, που σπάνια στη ζωή τους έβγαιναν από τις εγκλίστρες τους. Η Οσία μόνο κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τηρούσε την άσκηση του απολύτου εγκλισμού. Στον καιρό αυτό έμενε στο κελί της πραγματικά έγκλειστη. Έτσι απερίσπαστα αφιερώνεται στην καθημερινή της άσκηση, την προσευχή και σε πνευματικές μελέτες και θεωρίες. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έπρεπε να ήταν μεγάλη ανάγκη για να δεχθεί κάποια επίσκεψη. Και συγκεκριμένα εδέχεται μόνον γυναίκες, κατά την τάξη πολλών γυναικείων μονών και ασκητηρίων. Στην εξαίρεση αυτή δεν άνοιγε την πόρτα του κελιού της, αλλά επικοινωνούσε από το μοναδικό και μικρό παραθυράκι. Από αυτή τη θέση άκουε τους πόνους και τα αιτήματα των επισκεπτριών της και από την ίδια θέση επίκαιρα συμβούλευε, παρηγορούσε και πρόσφερνε το αγιασμένο και θαυματουργό λαδάκι από την ακίμητη κανδύλα της για ευλογία και θεραπείες.

Η νηστεία της Οσίας Μεθοδίας ήταν αυστηρότατη. Ακολουθούσε την περί της νηστείας διδασκαλία των μεγάλων ασκητών και πατέρων της Εκκλησίας. Δεν ενίστευε μόνο στις καθιερωμένες νηστείες που ορίζει η Αγία Εκκλησία μας, αλλά σε όλες τις ημέρες της εβδομάδος, εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής, καθόλην την διάρκεια του έτους. Έτσι, ασκείτο και με τις δύο όψεις της νηστείας. Την νηστεία δηλαδή την πνευματική, που στοχεύει στην κάθαρση των παθών, και την νηστεία την υλική, που γνώρισμά της είναι η αλλαγή και η ποσότητα των φαγητών, με στόχο πάλι την μεταμόρφωση του πιστού. Χαρακτηριστικά από τις αναμνήσεις της προαναφερθήσεις ανεψιάς της, Δέσποινας, μεταφέρω το εξής περιστατικό. Κάποτε την επεσκέφθη στο κελί της και την κράτησε στο μεσημβρινό γεύμα. Της παρέθεσε τη συνηθισμένη σούπα και κατόπιν την ερώτησε εάν της άρεσε. Η μικρή απάντησε αυθόρμητα και με ευχαρίστηση. «Πολύ νόστιμη θεία, τι της έβαλες μέσα?» «Τίποτα, παιδί μου, είναι σκέτη νερόσουπα». Επίσης, η αγρυπνία της ήταν θαυμαστή και υπεράνθρωπη. Αγρυπνούσε κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της νύχτας. Η αγρυπνία γενικά έχει τις καταβολές της στην πράξη και τη διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Ο ίδιος ο Κύριος αγρυπνούσε εν προσευχές και εδίδασκε τη γνωστή προτροπή «Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε». Παραλείπω άλλα παρόμοια χωρία του Κυρίου και των Αποστόλων για να υπενθυμίσω τις δύο μορφές αγρυπνίας που επικράτησαν στην πράξη της Εκκλησίας. Η πρώτη μορφή είναι η λατρευτική. Στη μορφή αυτή ψάλλονται συνεινωμένα πολλές ακολουθίες ολονυκτίως μέχρι τις πρωινές ώρες και πέραν αυτών. Ή οι κάπως περιορισμένοι σε ακολουθίες που διαρκούν μέχρι τις πρώτες μετά το μεσονύκτιο ώρες. Η άλλη μορφή αγρυπνίας συνίσταται στο να μένει ο αγρυπνών άυπνος στο κελί του κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της νύχτας. Στο διάστημα αυτό προσεύχεται, ψάλλει, μελετά και εμβαθύνει στην Αγία Γραφή, στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και σε άλλα επικοδομητικά βιβλία. Με αυτή τη δεύτερη μορφή αγρυπνίας αγρυπνούσε και ασκήτω η Οσία μας. Έπειτα από την εγκαρτέρηση στη μεγάλη διάρκεια της αγρυπνίας, ο λίγος χρόνος απέμενε για ύπνο. Η Οσία εκοιμάτω λίγον κατά τη συνήθεια των μεγάλων ασκητών και μάλιστα εκοιμάτω σε κλίνη ξύλινη, χωρίς στρώμα. Στην πραγματικότητα εκοιμάτω επάνω σε μια κασέλα κατά τη μαρτυρία της πρωτανεψιάς της Δέσποινας. Έτσι υπεβάλλεται στην άσκηση και της εκ του ύπνου κακοπαθίας για να είναι το πνεύμα της σε περισσότερη εγρήγορση. Όλοι οι βιογράφοι της Οσίας μας επιβεβαιώνουν ότι προσήφθηκε το αδιαλείπτος. Άλλωστε το σπουδαιότερο έργο του μοναχού είναι η αδιάλεπτη προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι το κυριότερο έργο της. Προσήφθηκε το με βαθιά πίστη και με το αίσθημα της αναξιότητας και της ταπεινοφροσύνης. Προσήφθηκε το αδιάλειπτα, όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για τους άλλους.

Πράγματι, της κατανυκτικής και διάλειπτης προσευχής της ήταν και αυτό το δώρο. Άλλωστε τα δάκρυα πηγάζουν από τη συντριβή της ψυχής και τη συνέστηση της αμαρτωλότητας του πιστού. Ο καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Καβαρνός για το θέμα αυτό μεταξύ των άλλων καταλήγει με τα εξής. Τα δάκρυα δεν προκαλούν μόνο πνευματική τέρψη στον άνθρωπο, αλλά καταλήγουν επίσης τον καθαρμό των έσω, του νου και της καρδίας του. Δια των λόγων αυτών και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ονομάζει αυτά ένα βάπτισμα μετά το βάπτισμα. Στο γεροντικό και στη φιλοκαλία η μελέτη για αυτόν που διάγει βίον ησυχίας είναι υποχρεωτικό έργο ασκήσεως. Και η Οσία μας δεν υστερούσε στο έργο αυτό. Με την καθημερινή της μελέτη, όπως προαναφέρθηκε, ενεβάθινε σε αυτή και εφωτίζεται ο νους της και όλο ανέβαινε προς την τελειότητα. Ο σοφός καθηγητής κύριος Καβαρνός πολύ εύστοχα επισημαίνει και το γεγονός ότι η Οσία κατά τη διάρκεια της ημέρας απασχολείται και με κάποια μορφή ησύχου εργοχείρου. Άλλωστε το εργόχειρο για το μοναχό είναι και έργο ασκήσεως και έργο καθημερινής διακονίας. Και η Οσία μας, όπως συμπεραίνεται από την προαναφερθήσα επιστολή της, πρέπει να έραβε τα φορέματά της και να έπλεκε τα πλεκτά της, προφανώς και ξένα, όπως η ίδια στην επιστολή της γράφει. Δεν πειράζει, αφού δεν θέλει, επειδή ήθελε να του κάνω τσουράπια. Από τον υπαινιγμό αυτό συμπεραίνεται ότι εφόσον έπλεκε, πιθανώς και να έγνεφε. Το ταπεινό κελί της Οσίας έγινε και αληθινό διδασκαλείο. Με διδασκάλισα την Οσία που φώτιζε όλο το νησί και πέρα από αυτό. Η φήμη της αγγελικής ζωής της διαδόθηκε και στα γύρω νησιά της Κιμόλου. Και από αυτά έρχονταν προσκυνήτριες και κατέφευγαν μαζί με τις κιμωλιάτισες στην Οσία για να βρουν οι ταραγμένες ψυχές τους πνευματική ωφέλεια και ανακούφιση. Και την έβρισκαν. Κάθε φορά λοιπόν που κατέφευγαν οι γυναίκες στο ασκητήριο της Οσίας, επέστρεφαν στις οικογένειές τους αλλαγμένες. Αλλαγμένες με τη Θεία Αλίωση, γεμάτες θάρρος, πίστη και αγάπη προς τον Χριστό, διηγούμενε όσα είδων και ήκουσαν ωφέλιμα και σωτήρια ρήματα ζωής αιωνίου.

0: Οσία Μεθοδία της Κιμόλου. Του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Βαστάκη.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέσα από το πνευματικό της διδασκαλείο, πραγματικός άμβωνας μετανοίας, ακούστηκαν λόγοι και παρενέσεις ευσεβίας και μετανοίας. Λόγοι και πράξεις που στήριζαν και ωφελούσαν ποικιλοτρόπως τους συνανθρώπους της. Οι βιογράφοι της Οσίας μας διέσωσαν ότι δίδασκε την αποχή από τις αμαρτίες, τα θεάρεστα έργα της μετανοίας, τα χριστά και σεμνά ήθη, την υπομονή και την καρτερία στις θλίψεις και όλα τα άλλα χριστιανικά καθήκοντα. Ο λόγος της ήταν κατά τον Ισαΐα δρόσος και ίαμα για τις βασανισμένες ψυχές. Πολλοί ήσαν εκείνοι που έβρισκαν κοντά της την ψυχική του σωτηρία. Διηγούνται για ναυτικούς και άλλους που ήσαν ψυχικά ναυάγια από έκλειτο και απρόσεκτο βίο, ότι μετέβαλαν ζωή παρακινηθέντες από το Άγιο παραδειγμά της και από τη διδασκαλία της που τους μετέφεραν οι γυναίκες τους και οι αδελφές τους. Η πρωτοανιψιά της Δέσποινα διηγεί το εξής περιστατικό. Ένας αγρίκος σύζυγος έδερνε βάναυσα τη γυναίκα του, η οποία συχνά επεσκέπτεται την Οσία και της εμπιστεύεται την ταραγμένη οικογενειακή της ζωή. Σε κατάλληλο καιρό, η Οσία κάλεσε το βάναυσο αυτό σύζυγο και με τις νουθεσίες της το θηρίο αυτό μετετράπη σε αρνάκι. Κάθε λοιπόν Κυριακή, κατά τη μαρτυρία του πρώτου βιογράφου της, το ασκητήριό της ελάμβανε την όψη εκκλησίας με μαθήτριες, προς τας οποίας οι ενωσίες μεθοδία αόκνωσε δίδασκεν ό,τι έδιδεν εις αυτήν η χάρις του Θεού. Στη συνέχεια δε, ο αείδημος Καρπάθιος σημειώνει μερικές εκ των μάλλον αφοσιωμένων μαθητριών αυτής και των διακεκριμένων πνευματικών της αναστημάτων. Της εξής: Μαρία Μοναχή, Αναστασία Καλίνικα, Ελίζα Βαφία, Πρεσβυτέρα Πατρός Ράμφου, Μαρουσό Κανά, Ειρήνη Καντσού, Μαρία Πριμικύρη, Ελένη Σάρδη, Άννα Ρούσου, Εκατερίνη Πετράκη, το γένος Ανδρουλιδάκη και Εκατερίνη Σάρδη. Παράλληλα προς τον προφορικό λόγο, η Οσία φαίνεται ότι κατεγίνεται και με τον γραπτό. Κατωτέρω θα αναφέρομαι την προαναφερθήσα επιστολή της, καθώς και άλλα γραπτά της, εκ των ολίγων διασωθέντων. Μεταξύ των ολίγων γραπτών και μιλίων της Οσίας διεσώθη αξιόλογη επιστολή. Αυτή αποτελεί πηγή πληροφοριών του ψυχικού της κόσμου, όπως τον έχει ήδη διαπλάσει η αυστηρή και μακροχρόνια ασκητική ζωή της. Η επιστολή απευθύνεται στη μικρότερη αδελφή της Άννα. Είναι απάντηση σε επιστολή της αδελφής της αυτής και αποβλέπει να την ενισχύσει πνευματικά. Η προτροπή της Οσίας: «Μη λέγεις ότι ευαρέθεις τη ζωή σου», και το ενδιαφέρον της να την στερεώσει διότι είναι πολύ δειλή, εκτός των άλλων πληροφοριών φανερώνουν αγάπη και ενδιαφέρον πνευματικής μάλλον μητέρας παρά σαρκικής αδελφής. Η ευσεβής θεολόγος και φιλόλογος Αθηνά Καραμπέτσου ευτύχησε πρώτη να τη δημοσιεύσει με τις εξής πληροφορίες. Η επιστολή διασώθηκε στα χέρια της άλλης αδελφής της Οσίας, της Μαργαρός. Κατόπιν περιήλθε στην κατοχή του εγγονού αυτής Κώστα Γερακανάκη, πολιτικού μηχανικού. Ο κύριος Γερακανάκης, με προτροπή του αρχιμανδρίτου πατρός Ηλία Μαστρογιανοπούλου, παρέδωσε την επιστολή στην κυρία Καραμπέτσου για το βιβλίο της. Με τη σειρά της και το γλαφυρό λογοτεχνικό της ταλέντο, η αγαπητή θεολόγος και φιλόλογος παρατηρεί για αυτήν την επιστολή τα εξής. Η επιστολή γράφτηκε το 1902, εκτείνεται σε 8 σελίδες και δεν έχει στίξη ούτε ορθογραφία. Προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε το κείμενο με όση μπορούσαμε προσοχή και σεβασμό, χωρίς να προβούμε σε άστοχες παρεμβάσεις. Είναι φανερό ότι στο απλοϊκό αυτό γράμμα, της ολιγογράμμα της μοναχής, κρύβεται μια γνήσια χριστιανική ψυχή και σε κάθε φράση ξεχυλίζει ένας πλούτος αισθημάτων και αρετών.
Ιδιαίτερα σε κάθε γραμμή ξεχωρίζει η ιδιαίτερη αγάπη της και η στοργή της για κάθε γνωστό της πρόσωπο, κοντινό ή μακρινό. Και ταυτόχρονα αναπηδάει σε κάθε φράση η πηγαία της ευλάβεια προς τον πλάστη, προς την Παναγία, τους Αγίους της Εκκλησίας, για τις λειτουργίες, για τα μνημόσυνα και όλα τα αγιωτικά.

Η επιστολή έχει ως εξής: «Αδελφή Άννα, από καρδία σου εύχομαι, έλαβα την επιστολή σας και χάριν για την καλή σας υγεία, όπως και εγώ χάρη τη Θεία καλώς υγιένω. Άννα μου, εσυγκινήθηκα πολύ με τα γραφόμενά σου και έκλαψα, πρώτον όπου μου γράφεις ότι αναστήσατε την μακαρίτισσα εκείνη, παιδί μου. Ο Θεός θα την αναστήσει, μου γράφεις ποτέ το όνομά της, παιδί μου. Αρκετά εβασάνισε το σώμα της στον κόσμο και κατόπιν την κάλεσε ο πλάστης ο Θεός να την αναπαύσει με τους δικαίους. Το βασανισμένο κορίτσι, εγώ πάντοτε τη μνημονεύω καθώς και τον πατέρα. Είδα, Άννα μου, ότι μου έφεραν τα οστά του πατέρα. Λοιπόν, ήταν πολύ άσπρα και μία γυναίκα, το όνομά της Εκατερίνη, μου έλεγε ότι είναι σωσμένος ο πατέρας. Λοιπόν, σου έγραψα ότι έβρασα το κόλυβο και πάλι έβρασα άλλο το τυρινό Σάββατο, διότι ήταν των καλογριάδων και μαρτύρων. Έκανα τη λειτουργία στον Χρυσόστομον, καθώς σας επέρασα όλους εις βοήθειάν σας και εμνημόνεψε πάλι τον πατέρα και μακαρίτησα και το παιδάκι το χρυσό. Άραγε, Άννα, να αξιωθόμενα ανταμωθόμεν εκεί, ο Θεός γνωρίζει, παιδί μου, μόνον. Βλέπεις λοιπόν, Άννα, αυτά όπου σου γράφω για την αδελφή μου, ότι εβασανίστηκε αρκετά και έφνης, ότι επανδρεύτη και θα εχάρει την ώρα που εστεφανώθη, ότι θα αναπαυτεί από τους δρόμους. Αλλά εμείς άνθρωποι σαρκικοί δεν βάζουμε το θάνατο εις το νου μας, όπου ο Θεός μας λέγει «ετοιμάζεστε, διότι δεν εξεύρωμεν την ώρα και τη στιγμή». Λοιπόν, Άννα, σου εύχομαι να μην στεναχωρείσαι, διότι ο κόσμος ετούτος είναι ως όνειρον. Μην λέγεις ότι ευαρέθεις τη ζωή σου, διότι είναι αμαρτία μεγάλη, παιδί μου. Εγώ παρακαλώ πάντοτε τον Θεό να σου έχει την υγεία να εργάζεσαι και να σε φωτίζει στο καλό η χάρη Του. Όπως, Άννα μου, ο μεγαλοδύναμος Θεός με εφώτισε και μένα και δεν με εσυχάθη την αμαρτωλή. Λοιπόν, Άννα, όταν ήμουν κόρη έλεγα με τη διάνοιά μου ότι ο Θεός θα με πάει καλά, διότι αισθανόμουν τη συνείδησή μου καθαρά, μη ξεύροντας τας κρίσεις του Θεού, διότι είναι άβυσος. Τώρα όμως, όπου με φώτισε η χάρις Του, μισώ τα φθαρτά του ματαίου κόσμου και τις χαρές Του και ακολουθώ τον πλάστη μου, διότι ήμουν ως ο άσωτος Υιός. Είδες, Άννα, τι λέγει ο Θεός στο Άγιον Ευαγγέλιον: όποιος τον ακολουθήσει δεν τον αφήνει ποτέ να δυστυχήσει, παρά είναι ευρύση η χάρη Του. Καθώς, Άννα, τα βλέπω σήμερον στον εαυτό μου, ιδίως τώρα που είμαι περιορισμένη, και τι καλύτερα λοιπόν να έχεις την υπομονή, την αγάπη και την ταπείνωση. Χωρίς την ταπείνωση δεν σώνεται ο άνθρωπος όσα καλά να έχει. Η ταπείνωση σώνει τον άνθρωπο. Τώρα, Άννα, σου γράφω ένα θαύμα που έκανε η Παναγία μας. Ο Παπαγιώργης αρρώστησε πολύ βαριά, όπου ήλθε σε θάνατο. Λοιπόν, εγώ τον ελυπήθηκα πάρα πολύ, αλλά και να υπάγω να τον ειδώ δεν επήγα. Διότι, Άννα, σάματι να με έχουνε δεμένη, και δεν μπορώ να πάγω σε σπίτι, διότι έχω αυτήν την υπόσχεση δώσει της Παναγίας. Τώρα δεν μπορώ να σου γράψω καθαρά πως έγινε η υπόσχεση αυτή, το να μην πηγαίνω σε σπίτι. Αν θέλει ο Θεός και ανταμώσομαι, τα λέμε καλύτερα. Οι προσευχές μου έφεραν και το Δεσπότη και επεριορίστηκα από τότε, διότι ο κόσμος είναι μια άγρια θάλασσα. Δόξα να έχει χάρη Του, διότι όσα αμαρτωλή μου άκουσε τη δέησή μου. Λοιπόν, Άννα, τον εαυτό μου πλέον εγώ δεν τον ορίζω να κάνω ό,τι θέλω, παρά τον άφησα στη χάρη του Θεού. Εμάκρυνα το λόγο για τον Παπαγιώργη. Λοιπόν, Άννα, εκάλεσα τις θειάς κάτε και τις έδωσα ένα σταύρωμα από τη χάρη της, εκεί όπου τον είχαν αποφασίσει. Την άλλη μέρα εντελώς καλά έγινε, του έκανα και μια παράκληση στο όνομά του. Λοιπόν, αυτά κάνει η δύναμη του Θεού, ο οποίος σας εύχεται, Παπαγιώργης. Τώρα, Άννα, σου γράφω για την κυρία Ζιάπα, την αγαθή διάθεση όπου την φώτισε ο Θεός. Βλέπεις, Άννα, αυτά τα καλά βλέπει ο άνθρωπος όπου αγαπά τον Θεόν εξ όλης της καρδίας του. Πολύ ευχαριστήθηκα. Ο Θεός να τους βοηθά όλους.
όπως και εγώ η αμαρτωλή παρακαλώ τον. Έκαμες καλά όπου της είπες ότι δεν ξεχνώ το καλό που έκανε στη μακαρίτισσα ο άνδρας της. Να πεις Άννα να της προσφέρουν τις ευχές μου, καθώς και στην ανιψιά της Ελένη. Το λάδι είναι ωραίο, ανάβει. Άρχισε από την πρώτη Κυριακή των νηστειών, 3 Μαρτίου, και τα κεριά είναι καλά και το μοσχολίβανο. Καλύτερο όμως ήταν αυτό που μου έστειλες, πιο καθαρό. Όλα όσα μου έστειλες τα έλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σου έχει την υγεία. Τα παξιμαδάκια μη μου τα στέλνεις, διότι δεν μου αρέσουνε. Έχω για τον καφέ. Η θεία η Κορίνα μου έκανε ένα πρόσφορο. Λοιπόν, μην τα στέλνεις. Τα πορτοκάλια ήταν ωραία. Τα ήθελα και πολύ ευχαριστήθηκα, Άννα μου. Έλαβα και τα βιβλία. Πέτου χαιρετίσματα. Εγώ έχω ωραία βιβλία όπου μου τα έφερε η Άννα. Τα είχε πάρει από τον παπά Δημήτρη. Δώσε της τα σευχάς μου. Δεν την αλυσμονώ. Πάντοτε τη θυμάμαι για τον μποξά που μου στείλε. Άννα, μη στεναχωρήσε. Δεν πειράζει. Αφού δεν θέλει, επειδή ήθελε να του κάνω τσουράπια, για τούτο και εσύ δεν θέλω να στεναχωρήσει. Έβαλα στο μήλο του μποζιά, όπου ελάδωσε και θα οικονομηθώ. Μην τον αναγκάσεις αφού δεν θέλει και εγώ δεν λυπάμαι, παιδί μου, ούτε παράπονο έχω. Πέτου πολλά χαιρετίσματα. Τους εύχομαι, πρόσφερε σε όλα μου τα αδέρφια. Τη Μαργαρόφα Μελικός εύχομαι. Έγραψα στη μητέρα να πάει στο Δεσπότη, αλλά δεν μου απάντησε αν πήγε. Να του έλεγε ότι ήμουν άρρωστη και δεν μπορούσα να κάνω ταξίδι. Να μου λέγει ότι τον περιφρόνησα. Η Παναγία δεν θέλει να φύγω, Άννα μου. Από όλους συγγενείς και ξένους έχεις χαιρετίσματα και με αρωτούνε πότε θα έλθεις. Τα φρόνημα κορίτσια τα αγαπά ο Θεός, τα τιμά και ο κόσμος. Λοιπόν, γνώση να έχεις. Χαιρετίσματα στην κυρία Βασιλική, Ολυμπία και μητέρα της. Αν είστε κοντά με την κυρία Αγγελική, να πας να της πεις πολλά χαιρετίσματα, ξεχωριστά στην κυρία Μαρία. Γράψε μου τι γίνεται. Πέτους ότι πάντοτε τις θυμάμαι να έχουν υπομονή. Να πας να σπαστείς την Αγία Ματρόνα από μέρους μου και άναψε ένα κερί. Χαιρετισμούς και στην Κατερίνα, τη Χριστίνα. Απορώ, Άννα, που σου έγραψα πολλά. Όπου εγώ βαρύνομαι να γράφω, αλλά για να σε στερεώσω, διότι είσαι πολύ δειλή. Για τούτο παρακάλεσα την Παναγία μας να με φωτίσει να σου γράψω, διότι να μην ζητώ εγώ για τον εαυτό μου, παρά να αγαπώ και το καλό του αδελφού μου. Μην το σχίσεις το γράμμα, έχε το για ενθύμηση. Δώσετε και τα σευχάς μου στη Μαρίκα του Βεντούρη να ζήσει. Τη μητέρα προσκυνώ. Πόσον ήθελα να σας έβλεπα όλους. Από την Καλόγρια έχεις πολλά σευχάς. Από την Λοξάνδρα χαιρετίσματα, Άννα μου. Αυτό το κορίτσι δεν μπορώ να σου γράψω την ψυχή όπου έχει. Τακτικά με ευεργετή, αφού μου έφερε πανί ωραίο και έκανα διάφορα και άλλα πολλά. Δόξασε ο Θεός, οικονομήθηκα. Από τα δικά μου ήταν φθαρμένα πλέον τα ρούχα. Η Παναγία τα οικονομά όλα. Για τούτο κι εγώ της έδωσα τον εαυτό μου να τον ορίζει η χάρη της, όχι εγώ. Ο Γιαγκλής ο λογοθέτης δεν με λησμονεί, έρχεται στο κελί μου. Ο Θεός να τον έχει καλά, όπου σε ασπάζεται, καθώς και η σύζυγός του Μαργαρό. Χαιρετίσματα από το Γιάννη Βενιέρη, τη Μαρία. Τώρα περιμένει η Γένα. Χαιρετίσματα από τη θεία Κορίνα, Μαργαρό, Κάτε του Καριά, Φωτεινή, Μαριγό του Κώστα, Άννα, Μαργαρίτα, θεία Κάτε. Το δώρο μου, το σταύρωμα, να το δώσει στην κυρία Ζιάπα. Υγείενε. Σας εύχομαι η δούλη του Θεού, Μεθοδία Μοναχή, Κύμολο, στην 11η Μαρτίου 1902.

Στο αρχείο της οικογένειας του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Ράμφου υπάρχουν δύο ακόμη συλλογές αυτογράφων κειμένων της Οσίας. Η πρώτη περιέχει 9 προσευχές αιτήματα, αντιγραμμένα υπό της Οσίας Μεθοδίας και χρησιμοποιούμενα προφανώς στις καθημερινές προσευχές της. Είναι γραμμένες στις δύο όψεις επιστολοχάρτου του εν Αθήνες καλλιτεχνικού βιβλιοδετίου του αδελφού της Αντωνίου Σάρδη, τις οποίες μεταφέρω διορθωμένες μόνο ορθογραφικά. Η εν λόγω συλλογή έχει ως ακολούθως: «Εις εσένα, Δέσποτα παντοδύναμε, έχω πάσαν την ελπίδα μου. Λοιπόν, μη με αφήσεις αβοήθητον να έχω εσχήνιν αιώνιον, αλλά λύτρωσέ με από τον κίνδυνο κατά την δικαιοσύνη σου και την αλήθειά σου. Και εάν η ευτελής και ταπεινή προσευχή μου δεν δύναται να φτάσει εις το ύψος της δόξης σου, δέω μέσου, κλείνε ο λίγον τα άχραντά σου ότα να με ακούσουν και σώσον με εύσπλαχνε. Εσύ, Δέσποτα, ως δημιουργός των απάντων, εξουσιάζεις τη θυμωμένη θάλασσα και καταπραΐνεις ευθύσεις γαλήνη τα άγρια κύματα. Δώσ' μου λοιπόν εσύ, Θεέ μου, την δύναμη, ότι έχοντάς σε στρατηγό και ηγούμενο, δεν νικούμεθα πόποτε. Εις όλας μου τας θλίψεις δεν ήλπισα ποτέ μου εις άνθρωπον, αλλά μόνο προς τον Θεόν και ευώων δεόμενος. Ο δε φιλάνθρωπος μου έδιδε την αρμόζουσα βοήθεια. Επίουν δε σου αρέσουν εθυσίε των αλόγων ζώων, αλλά μόνον η μετριώτης του φρονήματος και η ταπείνωσης, την οποία προτιμάς από πάντων των ολοκαυτωμάτων, θέλω συντρίψει κι εγώ την καρδίαν μου να σου προσφέρω ευάρεστον θυσίαν της ταπεινώσεως. Ναι, Θεέ, πολυέλεε, επάκουσον την προσευχήν μου και πρόσδεξε τα λόγια μου εις τα ότα της ευσπλαχνίας σου. Ναι, Θεέ μου, γλυκύτατε, από την αγάπη σου τίκεται η ψυχή μου και η καρδία μου. Ενδυνάμωσέ με ότι εσύ είσαι ο αίρος και ο πόθος της καρδίας μου και πάντων των αγαθών η αιωνία απόλαυσης. Προς εσένα μόνον, Κύριε, ύψωσα την ψυχή μου από τα γήινα πράγματα και από το θάρρος όπου ελπίζω εις σε, είμαι βέβαιο ότι δεν θέλω εντραπή πόποτε. Θεέ μου, πολλάκις εκ των πραγμάτων έλεγα, πώς εν κυδαιμονίαν έδειξες εις τους λόγους μου και εκ παντός κινδύνου με ελευθέρωσες. Και κατακλείει με τη φράση «Η δούλη του Θεού, Μεθοδία, μοναχή». Τέλος, στο ίδιο αρχείο της οικογενείας του πατρός Ιωάννου Ράμφου φυλάσσονται και 20 σελίδες σε χαρτί αντιγραμμένες από την Οσία, οι οποίες περιέχουν δύο λόγους. Ο πρώτος προτάσει το εξής: «Μην παραζήλου πονηρευομένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν». Αρχίζει με τη φράση «Μη σκανδαλιστείς ποσός, ο δίκαιε» και τελειώνει με τη φράση «Ως ελεήμων και εύσπλαχνος». Ο δεύτερος λόγος εκτείνεται στις υπόλοιπες σελίδες. Είναι λόγος μεταφρασμένος σε απλούστερη γλώσσα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με θέμα «Περί ακαταλείπτου προς ανομίους». Εκτείνεται σε 7 κεφάλαια, εκ των οποίων τον τελευταίο διακόπτεται με τη φράση «Διότι αν λέγει ο δεξιός οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει να τον εκβάλει». Είναι δε άγνωστο αν η Οσία αντέγραψε μέχρι αυτού του σημείου τον λόγο ή συνέχεια έχει απολεσθεί, που είναι και το πιθανότερο. Ερχόμεθα στα φιλόπτωχα αισθήματα της Οσίας, και η αυστηρά οσιακή βιωτή της έγιναν πηγή ευσπλαχνίας και αγάπης προς τους πάσχοντες και τους πτωχούς. Εκούσια η ιδία εστερίτω για την αγάπη των άλλων. Η τροφή και τα ενδύματα για αυτήν τότε ήσαν αρκετά όταν ήταν μόλις τα απαραίτητα. Όλα τα υπόλοιπα δώρα που της πρόσφερναν οι φιλάνθρωποι σε τροφές και ρουχισμό τα μοίραζε στους πτωχούς. Έτσι, κατά την εύστοχη παρατήρηση του αγαπητού και φυλάγιου Αγιορείτη μοναχού Μωυσή, το κελί της αναδείχθηκε και φιλόπτωχο ταμείο
και έτσι μαρτυρείται η κατά Χριστόν ακτιμοσύνη της. Η Ιωσία Μεθοδία με την αυστηρή οσιακή βιωτή της αξιώθηκε να τελεί και θαύματα. Ο ιερός υμνοδός της γι' αυτό της το χάρισμα την ονόμασε προσφυός Χριστού Θεράπαινα. Η 25χρονη παρουσία της στο μικρό νησί της Κιμόλου με τη βαθιά και άδολη πίστη στο Σωτήρα Χριστό, την αυστηρή ασκητική ζωή και την θαυμαστή κοιμησή της άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη της πνευματικής και αγίας ζωής μεταξύ των ευσεβών συμπολιτών της και των άλλων περί την Κίμολον αγνών νησιωτών. Πράγματι, η Ιωσία δεν κατέκτησε τις ψυχές των συγχρόνων της μόνο με την ενάρετη και αγιασμένη ζωή της, ένεκα της οποίας πανθομολογείται η αγιότητά της, αλλά αξιώθηκε προς δόξαν Χριστού και να θαυματουργεί. Πολλές είναι οι θαυμαστές διηγήσεις που μαρτυρούν τη χάρη με την οποία την είχε πλουτίσει ο Πανάγαθος Θεός. Το κελί της εκτός των άλλων αναδείχθηκε ευσπλαχνικό ιατρείο και ευλογημένο φαρμακείο. Φάρμακα για την Ιωσία ήταν κυρίως ο Ευαγγελικός Λόγος, η ολόθερμη πίστη και το αγιασμένο λάδι της ακίμητης κανδύλας της. Το ακίμητο καντιλάκι της ήταν η μόνη παρηγοριά και δύναμη για τις μαθητριές της και για τους ασθενείς της. Το λάδι αυτό βουτυγμένο σε ένα μικρό τεμάχιο βαμβάκι το έδιδε για να αληφθούν οι άρρωστοι που ζητούσαν με πίστη τη βοήθειά της. «Πολλάς διηγούνται οι κοιμόλοι οι περιπτώσεις», λέγει ο πρώτος βιογράφος της, «κατά τας οποίας ασθενείς αληφθέντες με το έλεον εκείνο εθεραπεύθησαν». Η ελεήμων καρδία της δεν άφησε κανένα παρηγόρητο. Έτσι, στο βίο της με θαυμασμό διαβάζουμε ότι «γυναίκες στήρες, άνδρες με καρκίνο, βασανισμένοι άνθρωποι με αδιάγνωστες αρρώστιες, με τη βοήθεια του Θεού, με τις προσευχές και τις δεήσεις της και με το σταύρωμα του λαδιού από την ακίμητη καρδίλα της, εθεραπεύοντο». Οι βιογράφοι της Ιωσίας διέσωσαν ελάχιστα θαύματα από τα πολλά που με τη χάρη του Θεού ετελέσαν. Κατωτέρω σημειώνουμε τα εξής. Ένας γεωργός από την Κίμολο είχε όγκο στο λαιμό. Κατέφυγε με θερμή πίστη στην Ιωσία, η οποία αφού προσευχήθηκε για αυτόν, κατόπιν σημείωσε πάνω στον πόνο το σημείο του Σταυρού και έδωκε συγχρόνως τον ασθενή να πιει λάδι από την ακίμητη κανδύλα του ασκητηρίου της. Ο ασθενής θεραπεύθηκε τελείως και εδόξαζε τον Θεόν. Η σύζυγος του βασιλείου Λογοθέτου, που ήτανε στήρα, κατέφυγε στην Ιωσία Μεθοδία. Την παρακάλεσε θερμά να προσευχηθεί για να αποκτήσει τέκνον. Η Ιωσία προσευχήθηκε στον Κύριο. Και κατόπιν της προσευχής της Αγίας, η πρώην άγωνος και στήρα εγέννησε δοξάζουσα τον Θεόν και την Ιωσία για το θαύμα. Η Εκατερίνη Λογοθέτου ασθένησε βαριά. Η Ιωσία Μεθοδία την επισκέφθηκε και με τις προσευχές της και το λάδι από το καντήλι του ασκητηρίου της παραδόξως έγινε καλά. Επίσης, μία γυναίκα από την Κίμολο είχε όγκο στο στήθος. Όταν έμαθε τη χάρη που είχε η Ιωσία από τον Κύριο, προσέτρεξε σε αυτήν με πίστη. Με τις προσευχές της Αγίας και το αγιασμένο λάδι θεραπεύτηκε. Ο ιερεύς Γεώργιος Λογοθέτης, ο πνευματικός της, ασθένησε και κινδύνευε. Η Ιωσία Μήτυρ προσευχήθη για αυτόν, του έστειλε σταύρωμα από το αγιασμένο λάδι του ακίμητου καντιλιού της. Άλυψαν με αυτό τον ασθενή, ο οποίος αμέσως εθεραπεύθηκε.

Ένα γεγονός επίσης είναι θαυμαστό που το διέσωσε η ανιψιά της Δέσποινα. Το εξής. Τα μικρά κοριτσάκια, μεταξύ των οποίων και η ίδια όταν ήταν μικρή, βλέπανε πολλές φορές την Οσία όταν πήγαινε στην εκκλησία να υπερίπταται του εδάφου σαν να κλειστρούσε μάλλον παρά σαν να βάδιζε στο έδαφος. Επίσης μεταξύ των διασωθέντων θαυμάτων της Οσίας αναφέρεται και ένα όραμά της αξιοθαύμαστο. Συγκεκριμένα λίγες ημέρες πρώτης εις Κύριον εκδημία της αξιώθηκε και είδε ένα όραμα. Το γεγονός αυτό είναι πασίγνωστο μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών της Κιμόλου κατά τη μαρτυρία του πατρός Ιωάννου Ράμφου. Ο πατήρ Ιωάννης αφού το ερεύνησε για την αξιοπιστία του κατόπιν το έγραψε και έχει ως εξής. Μία Κυριακή μεσάνυχτα ήκουσε χτύπου στην πόρτα της. Σηκώθηκε και ντύθηκε. «Α», είπε, «δεν θα προλάβω την εκκλησία», γιατί νόμιζε πως ήταν αυγή και έπρεπε να είναι στην εκκλησία όπως συνήθιζε για να ακούσει τον αυγικό, τον όρθρο. Σαν έφτασε στη μέση της αγοράς, είδε την εκκλησία της Παναγιάς που άστραφτε από φως. Πήγε στην εκκλησία και είδε ένα όραμα. Είδε μέσα στην εκκλησία αγγέλους να ανεβαίνουν στον ουρανό. Ήταν η μεγάλη στιγμή. Ξημέρωσε, τελείωσε η λειτουργία και γύρισε στο κελί της. Ήταν η τελευταία φορά που πήγε στην Παναγία γιατί εν το μεταξύ αρρώστησε. Η παρουσιαστής ασθένειά της την ανάγκασε να μεταφερθεί από το αγιασμένο κελί της στην οικία της μεγαλύτερης αδελφής της Μαργαρός, σύζυγου Κωνσταντίνου Νικολοπούλου. Εδώ μολονότι βρέθηκε ανάμεσα στη στοργή και τη φροντίδα των αδελφών και των ανιψιών της, η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε. Η καλλιεργημένη ψυχή με την αδιάλειπτη προσευχή και τη σιωπόσα υπομονή ζητούσε το έλεος του Θεού και επαναλάμβανε το «γεννηθήτο το θέλημά σου». Έτσι, κατά την παράδοση, ο Πανάγαθος Θεός δοκίμασε την Οσία και με κάποιο πόνο που παρουσιάστηκε στο πόδι της. Μετά μικράς δοκιμασίας, ο μισθαποδότης Κύριος την έβρε άξια να την καλέσει να την αναπαύσει και στους ουρανούς. Ήταν η μέρα Κυριακή, 5 Οκτωβρίου του 1908. Το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία, γαλήνια και ειρηνικά, περίμενε τον λειτουργό ιερέα να την κοινωνήσει με σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Λίγο αργότερα, η Χριστοφόρα Οσία Μεθοδία παρέδωσε το πνεύμα της στον Στεφανοδότη Κύριο.

Η Ιωσία Μεθοδία εκοιμήθη λοιπόν στην ηλικία των 47 ετών και ήταν επάγγινη η πεποίθηση και η συνείδηση των συμπατριωτών της Χριστιανών ότι ο Θεός της συναρρύθμισε μετά των Αγίων. Μετά των Αγίων Πατέρων και Μητέρων, τον οποίον η Ιωσία με ακρίβεια, με πίστη και με ζήλο μιμήθηκε την Αγία Βιωτή τους και τα θεοφιλή έργα τους. Μια θαυμαστή μαρτυρία της ώρας εκείνης που έδειξε ο Θεός τους συμπατριώτες της για την οσιακή ζωή της ήταν τα εξής. Την επομένη ημέρα και πρώτη σταφής της εξακολουθούσε το νεκρό σκήνομά της να είναι εύκαμπτο. Συγκεκριμένα τα νεκρά χέρια της, τα χέρια δηλαδή που μέχρι την τελευταία στιγμή της επίγειας ζωής της υψώνονταν στις ολονύκτης προσευχές της ηκεσίας προς τον Θεόν και στις άλλες ώρες ακούραστα ευεργετούσαν τους ανθρώπους, παρατηρήθη ότι ήσαν εύκαμπτα. Λίγιζαν δηλαδή και ήσαν στη φυσική τους κατάσταση, την πρώτου θανάτου της. Έτσι, με το σπάνιο αυτό σημάδι που παρατηρείται σε άτομα με αγιασμένο βίο, οι συμπολίτες της επιβεβαίωσαν την πεποίθηση που είχαν στις ψυχές τους για την αγιότητά της και την εκείδευσαν κατασυγκινημένη με αισθήματα μεγάλου σεβασμού και ευγνωμοσύνης. Μια ζωή προσφοράς και θυσίας, αγώνων μυστικών και φανερών, δεν μπορούσε να μη εισκεπαστεί από τον αγωνοθέτη Θεό, από Στέφανο Δόξης, και να μη φανούν έκδηλα τα σημεία της χάριτος που είχαν σκηνώσει στην οσία μας πριν και μετά τη μακάρια κοίμησή της. Σημεία που φάνηκαν στην ανακομιδή και μετά τα αυτά των χαριτοβρήτων ιερών λειψάνων της. Σημεία αγιότητος που γεύθηκαν και γεύονται όλες οι ηλικίες των χριστιανών μέχρι των ημερών μας. «Άλλωστε είναι προτροπή του Θεού, Άγιοι γίνεστε», μας λέγει. Προτροπή που την άκουσαν και την εφήρμοσαν στην ζωή τους όλοι οι χριστιανοί. Εξ αυτών πολλοί έχησαν το αίμα τους στα αμφιθέατρα και στις φυλακές και άλλοι τον ιδρώτα τους στις ερήμους. Είναι δε γνωστό ότι η αγιότητα δεν έλειψε ποτέ από καμιά εποχή. Μεταξύ αυτών και η Ιωσία Μεθοδία αγωνίστηκε και κοιμήθηκε στον αιώνα. Σε αυτόν έκλεισε το βιβλίο της οσιακής της ζωής, βιβλίο πολυσέλιδο, το οποίο είναι γεμάτο αγάπη και θυσίες από την αγιασμένη ζωή της. Μια ταπεινή μοναχή, συμπερασματικά λέγει ο Λόγιος Αγιορείτης Μοναχός Γέρον Μωυσής, σε ένα μικρό κελί, σε ένα άσημο νησί, σε ένα φτωχό κόσμο, διάβηκε αθόρυβα, φωτίζοντας με την καθαρή ζωή της τους γύρω της, ενισχύοντας αυτούς που αληθινά το επιθυμούσαν, που πίστεψαν ότι είναι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού και που δίχως περιέργεια πίστεψαν πως η αγιότητα υπάρχει και στην εποχή μας. Πραγματικά η αγιότητα δεν έλειψε ποτέ. Η Ιωσία Μεθοδία που έκαμε το μικρό και άσημο νησί της γνωστό και ξακουστό σε όλο τον κόσμο, ο θαυματουργός Άγιος Νεκτάριος της Έγινας, για τον οποίον όπως ελέγχθη προσφυός ουδέν ανίατον, οι αμέτρητοι νεομάρτυρες και τόσοι άλλοι νεοφανείς θεοφόροι και χριστοφόροι Άγιοι, πιστοποιούν ακόμα και στους αντίθεους και στους άπιστους ότι η αγιότητα δεν έλειψε ποτέ ούτε θα λείψει από τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να λείψει ποτέ, διότι το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας και οδηγεί αυτή εις πάσαν την αλήθεια, την έχει καταστήσει εργαστήρι αγιότητας. Σημεριζόμενος αυτές τις αλήθειες και ο θεοκίνητος σεβάσμιος υμνογράφος της, με το δικό του έντεχνο τρόπο της κάμνης στίχους και ύμνους. Σ' ένα εξ αυτών, στο παρακάτω μεγαλινάριο, παρουσιάζει τη θεϊκή δόξα που απολαμβάνει η Ιωσία Μεθοδία μεταξύ των Αγίων και παρακαλεί οικετευτικά και πρεσβεύει για όλους μας ως εξής. «Δόξης απολάβουσα θεϊκής, μήτερ Μεθοδία, συναγείων νυν της χωρίς, πρέσβευε απαύστος Χριστό, το φιλανθρώπο, ημάς ελεηθήνε του σε γεραίροντας». Για το θέμα αυτό, για τα λείψανα της οσίας, αναφέρουμε τα εξής. Μετά την ανακομιδή τα τίμια και χαριτόβητα λείψανά της εναποτέθηκαν στον Ιερό Ναό των Αγίων Σπυρίδωνος και Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Κιμόλου. Το έτος 1962 με πρωτοβουλία και δαπάνες του αημνήστου πατρός Ιωάννου Ράμφου ανηγέρθη στο ερυπωμένο κελί της Ναΐσκος, τιμόμενος επωνόματι της Παναγίας Ελεούσης και της Οσίας. Εκεί τέλος, στον ιερό αυτό Ναΐσκο, μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν τα λείψανά της και εντυχίστηκαν
με μία πλάκα. Έκτοτε στον Ιερό Ναΐσκο με τον φυλασσόμενο θησαυρό καθιερώθηκε και τελείται κάθε χρόνο στη μνήμη της Οσίας πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Επίσης για την ιστορία σημειώνουμε επιπλέον ότι ο Ναΐσκος αυτός με ειδικό γράμμα του αημνήστου κτήτορος ιδρυτού πατρός Ιωάννου Ράμφου κληροδοτήθηκε στον πανίερο των Κυμολίων Ναό της Οδηγήτριας. Από τις 6 Οκτωβρίου 1991, ημέρα των εκδηλώσεων της επισήμου εισαγίαν ανακηρύξεως της Οσίας Μεθοδίας, τα ιερά λείψανά της μεταφέρθηκαν από τον Ναΐσκο της Παναγίας Ελεούσης και της Οσίας στον πανίερο ναό της Παναγίας Οδηγητρίας Κυμόλου. Συγκεκριμένα κατά την ώρα της δοξολογίας του όρθρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, μεγαλοπρεπής ιερά πομπή ξεκίνησε από το ναό της Οδηγητρίας για το μέσα κάστρο όπου ευρίσκεται ο Ναΐσκος της Παναγίας Ελεούσης και Οσίας Μεθοδίας. Εκεί οι συνιερουργούντες αρχιερείς μετά των ιερέων ετοποθέτησαν τα φυλασσόμενα εντός του Ιερού Ναΐσκου χαριτόβρητα λείψανα της Οσίας Μητέρας στη νέα ασημένια ανάγλυφη λάρνακά της, δωρεά του ευσεβούς κυμολιάτικου ζεύγους Κωνσταντίνου και Οδηγητρίας Βεντούρη. Μετά ταύτα, η Ιερά Πομπή με τον πολύτιμο κυμολιάτικο θησαυρό, ψάλουσα καθοδόν επικαίρους ύμνους, επέστρεψε στον Ιερό Ναό της Οδηγητρίας. Στο κέντρο του ναού τέθηκε η Ιερά Λάρνακα πάνω σε εφρεπισμένο ξυλόλιπτο φορητό κουβούκλιο, πολύτιμο και αυτό έργο της οικογενείας των προαναφερθέντων δωρητών, όπου ακολούθησε επίκαιρη δέηση και προσκύνημα των ιερών λειψάνων υπό του κατασυγκινημένου και συνευχομένου πιστού λαού του Θεού. Έκτοτε τα χαριτόβρητα λείψανα της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας ευρίσκονται φυλασσόμενα στον πανίερο ναό της Παναγίας Οδηγητρίας Κυμόλου. Στους δε μεταπίστεως και ευλαβίας προσερχομένους και αποδίδοντας την τιμητική προσκύνηση εκπέμπουν άρρητη ευωδία και χάρη και παρέχονται ιάσεις από κάθε ανάγκη, όπως ο ακόλουθος ύμνος εκφράζεται. Τους ασπαζομένους πανευλαβώς μήτερ Μεθοδία, τα σα λείψανα τα σεπτά, σκέπε από πάσης ανάγκης στεκενώσου και έτοιμην πάση πτεσμάτων άφεσιν.

0: Οσία Μεθοδία της Κιμόλου. Του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Βαστάκη.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκατό και πλέον χρόνια πέρασαν από την τελεία αφιέρωση της Οσίας στο Χριστό και τον Οκτώβριο του 1988 η οσιακή κοίμησή της πέρασε και δεν λησμονήθηκε. Δεν έριψε το φως του Χριστού που εξέπεμπε από την ευλογημένη εγκλήστρα της. Ούτε λησμονήθηκαν τα θεοφιλή έργα που πραγματοποίησε στο αγιασμένο ερημικό κελί της. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι στο διάστημα αυτό δεν έμεινε μόνο στις συνειδήσεις των συμπατριωτών της η αδιάσυστη πεποίθηση ότι υπήρξε πράγματι μια Αγία Μοναχή και άφησε άγιο και θεοφιλές πνευματικό έργο, αλλά η συνείδηση αυτή περπάτησε και πέρα από τα μικρά όρια του νησιού της. Παρά το γεγονός ότι επίσημα η Εκκλησία δεν είχε ακόμη τότε προβεί στη σχετική πράξη για την ένταξη της Οσίας στο εορτολόγιο, η συνείδηση όμως των χριστιανών την ανεγνώριζε ως Αγία. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουσα πλήρης θείου φωτός εχμαλώτησε τις καρδιές των ευσεβών χριστιανών και κέρδισε την αγάπη και το θαυμασμό των βιογράφων και εγκομιαστών της. Θα αναφερθώ με χάρη του βίου και της πολιτείας της Οσίας τις πρώτες μαρτυρίες των παραγόντων εκείνων που συνέβαλαν στον πνευματικό της καταρτισμό και απέδωσαν ιδιαίτερη τιμή για την οσιακή βιωτή της και προ και μετά την κοίμησή της. Θα παρουσιάσουμε μερικά αποσπάσματα κειμένων εκ των κυριωτέρων βιογράφων της, οι οποίοι ζωηρά εκφράζονται για την αγιότητά της. Πρώτοι που συνέβαλαν είναι οι εξής: η ευσεβέστατη γονής της και το θεοφοβούμενο περιβάλλον της. Οι θεοφώτιστοι και ευλαβέστατοι ιερείς και εφημέριοι και διδάσκαλοι του νησιού. Ο σεβάσμιος πνευματικός της ιερέας πατήρ Γεώργιος Λογοθέτης. Ο αείμνηστος αυτός πνευματικός, όπως απεδείχθη, άσκησε μεγίστη επιρροή στην εν γέννη πνευματική πρόοδο και μοναχική ζωή της Οσίας. Ο αείδημος αρχιεπίσκοπος Σύρου Μεθόδιος, ο οποίος κατά την ώρα της μοναχικής κουράς τη μετανόμησε από Ειρήνη στο Μεθοδία. Ο αρχαιολόγος των χριστιανικών μνημείων Γεώργιος Λαμπάκης. Ο αρχαιολόγος αυτός ευρεθεί στην Κίμολο κατά τον Αύγουστο του 1904, επισκέφθηκε την Οσία στο ασκητηριό της. Εκεί από όσα είδε και άκουσε έμεινε εκστατικός και θαύμασε την αναβίωση του αγνού αρχαίου ασκητικού βίου. Στους δε κιμολιάτες συνέστησε να μην αφήσουν την Οσία να φύγει από τον τόπο τους, διότι η παρουσία της είναι ευλογία δια την Κίμολο. Επίσης ο Αρχιερατικός Επίτροπος Κιμόλου, ο οικονόμος Σπυρίδων Ράμφος, ο αείμνηστος πατήρ Σπυρίδων, εγνώριζε προσωπικώς τη βιωτή της Οσίας και ως εκ τούτου έτρεφε ιδιάζων προς αυτήν σέβας. Κατά την εξόδιο δε ακολουθία της, εξεφώνησε συγκινητικότατον και διδακτικότατον προσφώνημα. Επίσης ως εφημέριος του Ιερού Ναού των Ισοδίων της Θεοτόκου, εκ περιτροπής μετά του πνευματικού της Οσίας πατέρα Γεωργίου Λογοθέτη, τελούσε στον παραπλεύρος του ασκητηρίου πάνσεπτο ναό του Σωτήρος την Θεία Λειτουργία προς χάριν αυτής. Στις παραπάνω μαρτυρίες προσθέτουμε την αυθεντικότερη περί της αγιότητος της Οσίας μαρτυρία που προέρχεται από αυτούς τους ιδίους τους συμπολίτες της. Πράγματι, οι ευσεβείς κοιμολιάτες με πρωτοβουλία του πρωτοπρεσβυτέρου συμπολίτου των πατρός Ιωάννου Ράμφου την 15η Αυγούστου 1946, μετά τον πανηγυρικό εορτασμό της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, συνέταξαν και υπέγραψαν έγγραφη ομολογία με την οποία ανεγνώριζαν την Οσία ως πολιούχο και κηδεμόνα της νήσου και μεγάλη αυτών ευεργέτιδα. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήσαν σύγχρονοι της Οσίας και πολλοί υπήρξαν μαθητέ και μαθήτριές της. Όλοι ήτσαν γαλουχημένοι εκ παραδόσεως στην αληθινή του Χριστού μας πίστη και την λατρεία από τον Άγιο Ιερατείο της Νήσου και από αυτή την ίδια την Οσία. Ο Μητροπολίτης Κορινθίας Μιχαήλ παρατηρεί: «Η Μεθοδία ήταν το πνευματικό άνθος της θεοσεβού ζωής της κοινωνίας της Κιμόλου». Ρωμαλαία ήτο και είναι εκεί η αρετή, ακμεότατον το θρησκευτικό συνέστημα των κοιμωλίων. Η Μεθοδία μοναχή ή το καρπός της αρετής όλων
των κυμολίων. Επίσης, μία άλλη μαρτυρία. Τους άνδρας εκείνους ή τας γυναίκας πάσης ηλικίας και καταστάσεως, οι οποίοι δια του βίου και της ανατροφής των υπήρξαν σκεύη εκλογής κατά τον Θείο Παύλο, άνθρωποι του Θεού ακτινοβολούντες δια της σωσίας αυτών βιωτής το Ευαγγέλιο του Χριστού και χρηματίσαντες Ευαγγέλια ζώντα εν μέσω της κοινωνίας ενιέζησαν δίκαιον και πρέπει θεωρούμεν να τιμόμεν και ζώντας και μετά θάνατον και προς αυτούς ως ευλογίαν Κυρίου, ως υποδείγματα βίου χριστιανικού να αποβλέπομεν και μιμούμενοι αυτούς να κατευθυνόμεθα αυτών καθηγουμένων προς την αιώνιαν πατρίδα, την Άνω Ιερουσαλήμ. Επίσης, όλοι αυτοί που αναφέρομαι, συν του Επιτρόπου Κυμόλου με την υπογραφή του, τη σφραγίδα του και την εξής βεβαίωση, βεβαιώ εν φόβο Θεού το γνήσιον των ανωτέρων απάντων κυμολίων. Και παρακάτω συμπεραίνει τα εξής. Το πέρασμα της σωσίας από το νησί μας, η συμβίωσή της μαζί μας 25 περίπου χρόνια, η επίδρασή της η θαυματουργική όχι μόνο στη φυσική ζωή του Κυμολιάτη, γιατί πραγματικά πολλές φορές εθαυματούργησε, αλλά και στην ψυχή του, γιατί την εμαλάκωσε από κακό, την εγλίκανε από πίκρα και φθόνο, την εξάγνησε από την επίδραση του πονηρού, την εστήριξε στο καλό, καταφαίνεται ακόμη και στις ημέρες μας. 40 χρόνια ύστερα ο Λόγιος Αγιορείτης μοναχός Μωυσής συμπληρώνει τα εξής. Μια γυναίκα σε λίγα χρόνια, μια μοναχή σε ένα μικρό κελί, έγινε φως και χαρά σε έναν κόσμο ολόκληρο, σε ένα νησί. Πέρα από την κοινή ομολογία, η ζωή της ήταν μια προσφορά στο Θεό και στο συνάνθρωπο. Το γεγονός ακόμη ότι προσήλκησε στο μοναχισμό τη γεννήσασα μητέρα της Μαρία με το ονομαστή σας σε Χριστοδούλη μοναχή και τη μικρότερη αδελφή της Άννα με το ονομαστή σας και αυτή σε Αναστασία μοναχή και ότι μεταξύ των μαθητριών της συγκαταλέγονται διακεκριμένα πνευματικά αναστήματα της νήσου. Ο Θεός ψάχνει επίμονα και βρίσκει τέτοια δοχεία καθαρά για να σκηνώσει τη χάρη του και να γίνουν κατόπιν πηγή ωφελίας. Πράγματι, με το όσιο όνομά της ιδρύθηκε ευεργετικά λειτουργήσε φιλόπτωχος αδελφό της Κυριών της Κυμόλου, υπό την επωνυμία Ιωσία Μεθοδία. Με το ίδιο αυτό όνομα, η Ιωσία Μεθοδία κυκλοφόρησε και δημοσιογραφικό όργανο του Χριστιανικού Ομίλου Νέων της Κυμόλου. Με το όσιο επίσης όνομά της ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης Ράμφος ευάπτιζε μικρές θυγατέρες ευσεβών χριστιανών που τώρα ενηλικιωθήσε αισθάνονται ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το όνομα που φέρουν. Ακόμη δε με το όνομά της Μεθοδία με το ονομάστη και επάξια το φέρει ευλαβεστά τη μοναχή της κυμολιάτικης οικογενείας Γερασίμου Βεντούρη.

Το όνομα της Οσίας Μεθοδίας άρχισε να γίνεται γνωστό και πέρα από την Κύμολο και οι άνθρωποι να την επικαλούνται λαμβάνοντας ιάσεις και την ευλογημένη μεσητεία της. Η πίστη των απαντοχού Κυμολίων ότι ο μοναδικός αυτός θησαυρός έπρεπε να βγει από την αφάνεια και να λάβει την πρέπουσα θέση στη ζωή της Εκκλησίας έγινε μεγάλη, όπως η ευσέβεια και η αγάπη του για την Εκκλησία. Και μεσούντος του χρόνου, άπαντες οι φορείς της Κυμόλου έκαναν επιστολή παρακλητική προς τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο, όπως πράξη ό,τι και κανονισμένο, και η μοναχή Μεθοδία Σάρθη καταγεί στις αγιολογικές δέλτους της Εκκλησίας. Και ο Σεβασμιότατος, υπό την ιδιότητά του σαν συνοδικός, εκκίνησε αμέσως τη διαδικασία προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκείνη με τη σειρά της, μετά και την σύμφωνη γνώμη της μονίμου συνοδικής επί των νομοκανονικών θεμάτων Επιτροπής, παρέπεμψε το όλο θέμα στο Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο τότε με την έκθιμη γνώμη του Μακαριστού Πατριάρχη Δημητρίου και της Ιεράς Συνόδου

της Οσίας, στις αγιολογικές δέλτους της Εκκλησίας. Η πρόνοια του Θεού επεφύλασε όμως δοκιμασία στους 1500 προσκυνητές. Θυελώδεις άνεμοι, μενόμενοι στο Αιγαίο, εμπόδισαν τα πλοία από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Οι πιστοί και απλοϊκοί άνθρωποι περίμεναν στο μόλο του Πειραιά, κάτω από βροχή, με την εικόνα της Οσίας, τις σημαίες των πατριωτικών σωματείων της Κιμόλου και την πίστη στην καρδιά, πιο δυνατή από τους ανέμους. Το απαγορευτικό ήρθε και το Σάββατο το απόγευμα, μέσα στο πολυτελές και ασφαλές Απόλλων Εξπρές, ευγενός προσφερθέντος των αδελφών Βεντούρη, 600 περίπου άτομα ξεκινούσαν την ιερά τους αποδημία για την Κίμολο. Ο Εσπερινός έγινε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, που παραδόξως πράγματι ήταν επί πτερίγων κυμάτων γαλήνιο. Έψαλε όλος ο κόσμος μαζί με τους ιερείς. Ο Όρθρος βρήκε την Κίμολο κάτασπρη, όπως μέρες πριν την είχαν φροντίσει με ξεχωριστή επιμέλεια ο πρόεδρος και οι άλλοι του νησιού. Η αγάπη τους για την εορτή ήταν πραγματικά συγκινητική, σημεοστολισμένη, φθινοπορεινά όμορφη, με τους αντίλαλους του Εωθινού από τη φιλαρμονική του λιμενικού σώματος στους μικρούς της δρόμους. Κατά τη διάρκεια της δοξολογίας ξεκίνησε πομπή από το ναό της οδηγητρίας και έφτασε στο κάστρο, όπου οι σεβασμιότατοι τοποθέτησαν τα χαριτόβρητα λείψανα μέσα στην ασημένια λάρνακα, και από τη μικρή θηρίδα στον τοίχο του ναίσκου του γενεθλίου της Θεοτόκου, όπου τα είχε τοποθετήσει ο πατήρ Ιωάννης Ράμφος. Πριν το τέλος της λειτουργίας διαβάστηκε η πατριαρχική πράξη και στη συνέχεια οι πρόεδροι της κοινότητος χαιρέτησαν και ευχαρίστησαν τον κλήρο και το λαό για την όμορφη αυτή εκδήλωση. Η Οσία Μεθοδία είναι εκεί στο ναό της Οδηγητρίας, συμμεσήτρια με τη Θεοτόκο για κάθε χριστιανό που θα επικαλείται το όνομά της, πηγή βοηθείας και παραδείγματος φωτεινού για κάθε ένα που θα βρίσκει τη δύναμη να σηκώνει το σταυρό του, να πορεύεται στο Γολγοθά της ζωής και να βρίσκει επάνω του τα στίγματα του θεϊκού πάθους. Κατά τον Ιουστίνο Πόποβιτς, η Οσία Μεθοδία επανέλαβε στη ζωή της τη ζωή του Χριστού, έγινε Χριστοφόρα και δοξάστηκε όπως όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Οσία Μεθοδία της Κιμόλου». Του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Βαστάκη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στεφανίου Βασιλοπούλου.
1: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ένας Άγιος Ερημίτης βρήκε μία φορά στον δρόμο ένα δυστυχισμένο επιληπτικό που ούτε να νηστεύσει ούτε να προσευχηθεί μπορούσε. Ο Άγιος τον συμπόνεσε και παρακάλεσε το Θεό να επιτρέψει να μπει σε αυτόν τον δαιμόνιο και να ελευθερώσει εκείνον τον δυστυχισμένο. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και έκανε όπως του ζήτησε. Όσο λοιπόν το πονηρό πνεύμα τον βασάνιζε, τόσο ο Άγιος διπλασίαζε την νηστεία και την προσευχή του. Και ο Θεός, αμείβοντας την αυταπάρνησή του, τον απάλαξε ύστερα από λίγο καιρό από την τυραννία του διαβόλου.